σκέφτηκα. Έκατσα, συλλογίστηκα κι είπα στον εαυτό θα μ' αγαπήσω πιο πολύ

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Φόκου στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανό, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
4: Καλημέρα από Μάθα Μισοτγκάρδη.
5: Λούντερσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
7: Καλημέρα από το Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
10: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Κάνε πιο πέρα για να δω τον ήλιο που μου κρύβεις, αφού ήθελες να φύγεις. Δεν έχει

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2553-20.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε...
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
10: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
14: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
16: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
17: Σιγά τα αίματα, καλέ.
18: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
19: Δε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζει.
2: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
3: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
6: Τέλος.

στη σκληροπυρηνική εισαγωγή. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας στον Focus FM 103,6 και στο ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι Σαββατάρα σήμερα, 4 του Ιούλη του 2026 και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματάρες στο 69-074-83-48-4, όπου μπορούμε να ανταλλάξουμε εκεί πέρα ό,τι θέλετε να ανταλλάξουμε. Ακόμα και ευχετήριες κάρτες μπορείς να το κάνεις πλέον μέσω διαδικτύου, γιατί όχι. Θερμοκρασία εδάφους αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ξημερώνουμε με ηλιοφάνεια και την υγρασία στο 58%. Με 27 ξημερώνει η Αττική επίσης με ηλιοφάνεια και την υγρασία επίσης στο 57%. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ειδοποίηση για μέτρια καταιγίδα, ίσως να ψυχαλύσει λίγο εκεί πέρα στην Αθήνα. Προσέχετε μόνο να μην πνιγείτε, γιατί κάθε φορά που βρέχει αντιμετωπίζουμε τα γνωστά προβλήματα. Αν και δεν πιστεύω ότι θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, στην Ελλάδα είσαι. Και πόσο μάλλον στην Ελλάδα που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, στην Ελλάδα που κυβερνάνε οι Μητσοτάκηδες, στην Ελλάδα που περιμένουμε να αλλάξει κάτι χωρίς να αλλάξουμε εμείς. Σε αυτή την Ελλάδα λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Σαββατάρα σήμερα, 4 του Ιούλη. Πιστεύω να είστε εδώ, μην πήγατε πρωί-πρωί για μπάνιο. Εντάξει, είπαμε, εντάξει, θα πάτε στη θάλασσα. Από τις 7 η ώρα το πρωί, ανοίξτε και κανένα ραδιόφωνο. Μην τα λέμε μόνοι μας. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα λέει σε σένα και σε κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να αντισταθεί στην υποτέλεια και την υποδούλωση των εγχώριων κατακτητών. Εγώ είμαι αυτός, μ' αρέσει. Ένα μόνο σχόλιο λέει. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό των Ελλήνων που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια έκτακτη οικονομική ανάγκη φτάνει το 51%. Μάλιστα, είναι 21 μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ερώτημα είναι γιατί η Ελλάδα υφίσταται όλη αυτή την πρωτοφανή οικονομική καταπίεση, μεγαλύτερη από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, αν υποθέσουμε πως αυτή η έκτακτη οικονομική ανάγκη είναι το παιδί μας ή ο άρρωστος γονιός μας ή μια στραβή που έτυχε στην οικογένειά μας, τι περιμένουμε για να τους στείλουμε στον Αγύριστο? Τι τους κοιτάμε όλους αυτούς τους προδότες? Καλημέρα και καλή λευτεριά, ο Βασίλης ο Αγρινιώτης. Θα σου απαντήσω σε όλα. Λοιπόν, το γιατί η Ελλάδα υφίσταται όλη αυτή την πρωτοφανή οικονομική καταπίεση είναι γιατί δεν είναι ότι δεν μπορούμε να χορτάσουμε τους φτωχούς, είναι ότι δεν μπορούμε να ταΐσουμε τους φτωχούς σε αυτή τη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι... Πολύ ουρλιάζει αυτός και δεν μπορώ να τον ακούω στα αυτιά μου. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να χορτάσουμε τους πλουσίους. Γιατί από το να κλέβουνε, θα φάτε ρε κερατάδες, θα φάτε που να πάρει και να σηκώσει. Όταν έχεις το βάζο με το μέλι μπροστά σου, θα βάλεις το δάχτυλο, βάλε δυο δάχτυλα μέσα κομμάτια να γίνει. Μη βάζεις όλο το χέρι δηλαδή, για όνομα του Θεού. Αυτό το πράγμα γίνεται δηλαδή. Από το να τρώνε όλοι αυτοί δεξιά και αριστερά, κρατικοί, παρακρατικοί και όλα ως αυτός ο συρφετός, τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ο Έλληνας να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια κατάσταση, να υπάρχει μια, αυτή που λες, η πρωτοφανής οικονομική καταπίεση. Γιατί όταν εδώ πέρα στην χώρα κάνουν κουμάντο οι ολιγάρχες και οι ολιγάρχες στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, όχι γιατί είναι ιδεολόγοι, χαιστήκαμε σου λέει για την ιδεολογία, αλλά γιατί μπορούν και κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί σου λέει ότι είναι ένα χρεοκοπημένο κόμμα, έτσι. Οπότε εμείς θα πάμε, θα δώσουμε τα ωραία μας τα λεφτάκια, θα το συντηρήσουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε τζάμπα, θα το κάνουμε γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε καρτέλ, όπως γίνεται ας πούμε στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως γίνεται στο σούπερ μάρκετ, όπως γίνεται στα καύσιμα. Όλοι αυτοί εδώ πέρα λοιπόν οι ολιγάρχες, τους οποίους στηρίζει η Νέα Δημοκρατία και στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο γίνεται όλο αυτό το αλυσβέρηση. Γι' αυτό λέω ότι τουλάχιστον μην επιλέξετε στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν έρθουν, μην επιλέξετε κόμματα τα οποία κυβέρνησαν, κόμματα τα οποία χρωστούν, γιατί έχουν να λογοδοτήσουν σε κάποιους. Και αυτοί οι κάποιοι που θα λογοδοτήσουν είναι οι ολιγάρχες, είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν τα συγκεκριμένα κόμματα για να μπορούν να υπάρχουν. Και σε αυτό τώρα που λες ότι για την έκτακτη οικονομική ανάγκη, αν είναι το παιδί μας ή ο άρρωστος γονιός μας ή μια στραβή που έτυχε στην οικογένειά μας και την περιμένουμε να του στείλουμε στον Αγύριστο, είμαστε ανόητοι.
πραγματικά είμαστε ανόητοι, γιατί εμείς, το λέω κάθε μέρα σχεδόν, που έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας, που μας έχουν κάνει αυτή τη δύναμη να την απαξιώσουμε, εάν δεν πηγαίνουμε να τη χρησιμοποιήσουμε, λοιπόν, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Εάν τώρα, σε αυτές τις εκλογές, εγώ πιστεύω θα έρθουν μετά το Σεπτέμβριο και θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Εάν και σε αυτές τις εκλογές δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Είμαστε ένας λαός που νομίζει ότι τα ξέρει όλα και στην τελική δεν ξέρει τίποτα, το κλούβιο του το μυαλό ξέρει, και το αποτέλεσμα το οποίο φέρνουμε από αυτήν την ανοησία μας είναι αυτό. Να μην έχουμε ναι μεν ούτε 1000 ευρώ στην άκρη για να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά να αφήνουμε τους λίγους να αποφασίζουν για τους πολλούς. Γιατί το μυαλό μας μέχρι εκεί φτάνει. Θέλω να πιστεύω, Βασίλη μου, ότι σου απάντησα. Καλημέρα και καλό πρωινό. Γεια σου Πέτρο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο συνονόματο τον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλό Σαββατοκύριακο. Στην Σούλα από την Πτολεμαϊδα, καλημέρα. Εύχομαι υγεία και όμορφες στιγμές με ηρεμία ψυχής. Αμήν, Σούλα μου, το έχουμε ανάγκη αυτή την ηρεμία της ψυχής πια. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα, με υγεία και ευλογία πάνω απ' όλα. Ο Θεός να μας φωτίσει και σήμερα να κάνουμε το σωστό. Καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Σαββάτου, λέει, χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Πρωτίστως με υγεία. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα στέλνει την καλημέρα του και είναι εδώ. Ο Νίκος από το μακροχώρι Ημαθίας σήμερα στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Νικόλα μου. Ο Σπύρος από τη Συννεφιασμένη Αλόνισο, καλημέρα. Τροφή, λέει, για σκέψη για, για μας τους ψεκασμένους. Η γυναίκα μου, λέει, για 100 μπλουζάκια κάνει παραγγελία και περιμένει πάνω από μήνα. Ας μας πούνε πού μπόρεσαν σε 12 ώρες και φτιάξανε τόσα μπλουζάκια για να ξέρουν. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, αυτό είναι. Άμα πήγανε σε κάποιον δικό τους και το κάναν και απευθείας ανάλυση και όλες, γιατί πάω στοίχημα ότι αυτά τα μπλουζάκια τα πληρώσαμε εμείς, εννοείται. Σιγά μη βάλανε το χέρι στην τσέπη ο Δημοκράτης, και αυτό ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι θεωρώ. Οπότε, ναι, τι να πω. Καλημέρα στη Μαρία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλους. Πρόταση για διακοπές, λέει, εξωτικό μπαλκονίσιο, πιο κοντινός προορισμός και ανέξοδος. Να σου πω την αλήθεια. Βάζεις και μία πισίνα από αυτές τις φουσκωτές. Κάθεσαι εκεί πέρα ένα Σάββατο απόγευμα. Φουσκώνεις. Με το στόμα, έτσι να κάνεις και πνευμόνι. Και μετά μπαίνεις μέσα χαλαρά. Πίνεις και το κοκτέιλάκι σου. Ωραία πράγμα. Σιγά τώρα. Κάτσε να σκάσεις. Και φώναζε κιόλας Μύκονος. Μπαλκονής είναι κι αυτό. Στον Πασχάλη, καλημέρα στους νέους επιβάτες. 25,6 βαθμοί και 56% υγρασία, λέει. Καλημέρα σε όλους. Καλό σουκού και καλά μπάνια. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Από τα Μέγαρα ο Παναγιώτης. Καφεδάκι, λέει, στη βεράντα. Με την πρωινή δροσιά. Τι ωραία πράγματα. Να σηκώνεσαι πρωί-πρωί, να πίνεις το καφέ σου στον μπαλκόνι, να έχεις και ωραία θέα. Εχθές που είπες ότι ήταν Λεβάντες, λέει, κοίτα τι μας έκαναν οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Τι μας έκαναν, για να δω λίγο τι είναι αυτό, βίντεο μου στην. Τι μας έκαναν οι αλήτες. Θα το δω μετά, τώρα είναι δύσκολο να μου τα ανοίξει από ό,τι βλέπω, γιατί μπαίνει το. Ναι. Μπαίνει το security block για να μην μας στείλει κανένας περίεργος τίποτα έτσι. Καλημέρα στον Απόστολο από τη Ρόδο. Καλημέρα. Το πρώτο ξυπνητήρι, λέει, φτιάχτηκε στην Ελλάδα το 400 π.Χ. Αλλά κοιμόμαστε όρθιοι, λέει, σήμερα με αυτούς που ψηφίζουμε. Και το αποδεικνύουμε. Εννοείται το αποδεικνύουμε, δεν είναι. Κοιμόμαστε και πληρώνουμε και τζάμπα ξενοδοχείο και το πληρώνουμε και ακριβά. Αυτό είναι δηλαδή. Καλημέρα στην Ουρανία από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τι γίνεται, λέει, κάνει συνέχεια διακοπές ο σταθμός. Όχι, δεν κάνει διακοπές ο σταθμός. Αυτό μπορώ να σου το επιβεβαιώσω. Μάλλον το ραδιόφωνο που μας ακούς αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, ή άμα είναι μπαταρίας, μήπως δεν έχει μπαταρία. Καλημέρα στη Γιάννα από την Κομωτινή. Καλό σουκού, λέει. Πάμε, ελάτε κι άλλες καλημέρες. Πού είστε όλοι οι υπόλοιποι? 69-07-483-484. Ελάτε να πούμε καμιά καλημέρα. Σαββατάρα είναι σήμερα.
Και εσείς που σηκώθηκατε πρωί να πάτε στην παραλία, συντονιστείτε εδώ μαζί μας, δεν κατάλαβα. Να μας πάρετε και στην παραλία και να το βάλετε δυνατά να ακούγεται. Και άμα είναι κανένας νεοδημοκράτης, και τους σπάσουμε τα νεύρα, γιατί όχι.

0: Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλό Σαββατοκύριακο στην πρωτεύουσα. Στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών, καλημέρα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα στο Μαρίνο από τις Σέρες. Καλημέρα στη Νίκη από την όμορφη Κατερίνη. Έχει κόσμο εκεί πέρα τώρα στις παραλίες σας?
1: Έχω καιρό να έρθω προς τα εκεί.
0: Ωραιότατες παραλίες, Κατερίνη, πιο κάτω όπως λέγεται Πλαταμόνας. Και δεν πληρώνεις και ξαπλώστρα για να πας να κάτσεις δηλαδή. Καλημέρα στον Μάκη από τη Στουτκάρδη με 14 βαθμούς και ήλιο, λέει. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα Μάκη μου, καλημέρα.

Α, η Νίκη μου λέει έχει κόσμο στις παραλίες, σε κάποια πληρώνεις λέει αν θες μπροστά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πάτε κι εσείς πρώτο τραπέζι θάλασσα. Α, δεν είναι. Α, πάτε στα δεύτερα, δεν κατάλαβα γιατί. Εν τω μεταξύ, πραγματικά μου τι δίνει που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πας ρε παιδί μου σε ένα μπιτσόπα. Είναι σαν να πηγαίνω ρε παιδί μου στην καφετέρια. Πάω εδώ στην παραλία στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα να πιω καφέ. Και είναι σαν να μου λένε ότι θα πληρώσεις 10 ευρώ το τραπέζι και εσύ είναι ό,τι παραγγείλεις. Γιατί δηλαδή να συμβαίνει και στην παραλία αυτό, να πρέπει να πληρώσω την ξαπλώστρα και εσύ είναι ό,τι παραγγείλω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να μπει λίγο ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Α, στα κομμάτια πια δηλαδή. Θέλει ο άλλος να πάει να κάνει ένα μπάνιο, να πούμε. Εκτός το ότι στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων το μεγαλύτερο μέρος της παραλίας το πιάνουν οι ξαπλώστρες. Ε, πού να και να θες να στήσεις την ομπρέλα σου, ιδιαίτερα όταν έχει πολύ κόσμο, πού στα κομμάτια να πας να τη στήσεις δηλαδή. Ή Μαρτον πια, οι παραλίες ανήκουν σε όλο τον κόσμο και πρέπει να ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Ναι, καταλαβαίνω ότι πρέπει να δουλέψουν τα μαγαζιά. Συμφωνώ και σε αυτό. Αλλά κάπου, όπα, πληρώνουμε ένα μπάνιο στη θάλασσα 100 ευρώ, να πούμε, και 150 άμα πηγαίνεις με την οικογένειά σου. Στα κομμάτια. Έχουμε καταντήσει ακόμη και το μπάνιο στη θάλασσα να είναι πολυτέλεια. Καλημέρα φίλο μου Κωνσταντίνε, καλό σου κου λέει και καλή λευτεριά να έχουμε από αυτή την κυβέρνηση. Μόνο αν ελευθερωθούμε μόνοι μας, με κανέναν άλλον τρόπο δεν γίνεται. Καλημέρα στη Μαρία, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή λέει ο αρχηγός της πολιτικής άνοιξης Αντώνης Σαμαράς δηλώνει: δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία και αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για πρόεδρο. Το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι τι έλεγε ο Αντώνης ο Σαμαράς. Μπορεί να ήμουν μικρός τότε, αλλά τα θυμάμαι γιατί για κάποιο λόγο από μικρός με τραβούσε να ασχοληθώ ρε παιδί μου με την πολιτική, δεν ξέρω. Ίσως λόγω του μπαμπά, όχι ότι ήταν υποψήφιος πουθενά κτλ. Μία φιλία είχε έτσι με τον αείμνηστο τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, ο οποίος είχε έρθει και σπίτι μας, έτσι έχω και φωτογραφία, ντοκουμέντο. Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς ήταν προδότης, εξακολουθεί να είναι προδότης και ξέρετε, μια φορά προδότης, για πάντα προδότης. Γιατί δεν κάνει και ο Καραμαλής ένα κόμμα. Ο γνωστός αυτός που δεν μιλούσε τόσα χρόνια που ήταν με το PlayStation, που γύρναγε από ταβέρνα σε ταβέρνα και ήταν μετά και μέσα στη Βουλή και πληρωνόταν και δεν είχε βγει ούτε μια καλημέρα να μας πει τόσα χρόνια μούγκα στη Στρούγκα, που υποτίθεται ότι τον απειλούσανε και τα παράτησε και έφυγε. Γιατί δεν κάνει και αυτός ένα κόμμα ρε παιδί μου, έτσι να... ή να μαζί με το Σαμαρά εκεί ρε. Να μαζέψουν όλες τις δυσαρεστημένες ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και μετά να κάνουν συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Τι νομίζετε ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα? Ας γελάσω. Καλημέρα στη Σωτηρία από τις ζεστές Σέρες. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Στους 31,7 και η ώρα είναι 7 λέει το πρωί. Στον Πειραιά φαντάζομαι αυτή η θερμοκρασία. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στην Αθηνά. Στα μυαλά μας να μπει φρένο. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Στα μυαλά μας να μπει φρένο. Γιατί να μπει φρένο στα μυαλά μας? Δεν χρειάζεται να μπει φρένο. Αρκετά είναι σταματημένα τα μυαλά μας. Το θέμα είναι το μυαλό να δουλέψει. Να μην μπει φρένο. Να πατήσουμε γκάζι στο μυαλό. Να δουλέψει, να γυρίσει, να πάρει λίγο μερικές τροφές. Το ρημά που έχει σκουριάσει εκεί πέρα. Βάλτε το λίγο Βεντέ 40 μπα και. Ξέρω εγώ τι να πω. Η Νίκη μου λέει και βλέπεις πρώτα γεμίζουν οι πίσω και τέλος οι μπροστά. Είναι γιατί σου λέει ο άλλος, γιατί απα πληρώσω λακαμάσι μου. Πάω πληρώσω για να είμαι σιγά, ας είμαι στη δεύτερη σειρά. Ιδιαίτερα στη Χαλκιδική, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Το έχετε ξεπατώσει το πράγμα ρε παιδιά. Εντάξει τι Μύκονος θέλετε να συναγωνιστείτε στο τέλος. Θα την πατήσετε άσχημα. Θα την πατήσετε άσχημα εκεί πέρα στην Χαλκιδική. Διώχνετε τους ντόπιους, διώχνετε τους Θεσσαλονικείς που έρχονται κάθε χρόνο και ακουμπάνε χρήμα και θα μείνετε με τους Βαλκάνιους οι οποίοι έρχονται από τις χώρες τους, τα έχουν όλα αγορασμένα από εκεί και θα βλέπετε τις ταβέρνες σας και τα μαγαζιά σας άδεια και θα λέτε ρε εσύ τι γίνεται, γιατί τόσους κόσμους εδώ πέρα, τόσος τουρισμός, γιατί δεν αφήνουνε φράγκα, γιατί ο Βαλκάνιος ξέρει, δεν είναι λακαμάσα τον Έλληνα. Πηγαίνει στην ταβέρνα, ας πούμε, αν θα πάει να φάει στην ταβέρνα,
Και δεν παίρνει πρώτα να χορτάσει το μάτι και μετά να χορτάσει το στομάχι. Όχι. Παίρνουν μια σαλάτα την οποία τη μοιράζονται στα τέσσερα. Παίρνουν μια μερίδα ο καθένας και αυτό ήταν. Ενώ ο Έλληνας θα πάρει δύο σαλάτες, ρε παιδί μου. Θα πάρει τρεις αλυφές. Θα πάρει μια μερίδα από το ένα, μια μερίδα από το άλλο. Να υπάρχει ποικιλία. Θα κάνει μια παρέα 4-5 ατόμων 150-200 ευρώ λογαριασμό γιατί μπορεί. Ενώ ο Βαλκάνιος δεν έχει τέτοια. Ο Βαλκάνιος σου λέει ότι θα κάνουμε 30-40 ευρώ λογαριασμό και πολλοί τους είναι. Σας πω εγώ τι θα πάρω. Χαλαρώστε λιγάκι, χαλαρώστε λιγάκι. Καλημέρα στον Χρήστο από τη Νέα Ιωνία. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα.

Ας πιούμε και μια γουλιά καφέ έτσι, να ανοίξει λίγο το μάτι. Σαν τον καφέ δεν έχει ρε παιδί. Τον εφευρέτη του καφέ πρέπει να τον κάνουμε άγαλμα κάπου. Κάπου να, έτσι να υπάρχει ρε παιδί μου, να γίνει ένα, ειδικά εδώ στην Ελλάδα πρέπει να τον κάνουμε εθνικό σύμβολο, κάτι σαν την ελληνική σημαία ένα πράγμα. Χιλιάδες σημεία πώλησης καφέ εδώ στην Ελλάδα και παρόλα αυτά ο λαός κοιμάται όρθιος. Πώς γίνεται αυτό? Τι έγινε, άρχισε να βγάζει διαφημίσεις στο κινητό μου τώρα? Κάτσε καλά. Και μας χακάρανε το κινητό γιατί αρχίζω να φοβάμαι, το Predator είναι παντού, ποτέ δεν ξέρεις. Άρχισε να παίζει μόνο το διαφημίσεις. Εν τω μεταξύ αυτό με τις διαφημίσεις ρε παιδί μου, βλέπω τώρα όλα τα καινούργια τα αυτοκίνητα έτσι, γεμάτα οθόνες, οθονίτσες από εδώ, από εκεί. Σε λίγο να δείτε, θα αρχίσουν να παίζουν διαφημίσεις μέσα στις οθόνες των αυτοκινήτων. Και θα πρέπει, θα σου λέει, ή θα πρέπει να πατάς skip για να δεις το κοντέρ και τα λοιπά, σαν το κινητό ή σαν το tablet. Ή θα πρέπει να πληρώσει για να αγοράσει την ολοκληρωμένη έκδοση χωρίς διαφημίσεις. Φανταστικό δεν θα είναι? Σε λίγα χρόνια θα γίνεται και αυτό, να δείτε. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω και πόσο ασφαλές είναι αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, το να τα έχει όλα σε ένα τάμπλετ. Ας πούμε για παράδειγμα, και άμα χαλάσει αυτό το τάμπλετ κάτι γίνεται ρε παιδί μου, σπάει η οθόνη, χαλάει για κάποιο λόγο. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όπως αυτά τα Tesla ρε παιδί μου. Αυτά εδώ πέρα άμα δείτε, όλο το αυτοκίνητο είναι ένα τάμπλετ. Τα πάντα όλα γίνονται από εκεί. Άμα χαλάσει εκείνο, τελείωσε, καθάρισε. Δεν μπορείς ούτε air condition να ανοίξεις, ούτε παράθυρα να ανοίξεις, ούτε μπρος να το βάλεις, τίποτα. Την τεχνολογία μου μέσα. Εν τω μεταξύ έχω ένα παλιό αυτοκινητάκι. Ήταν των γονιών μου αυτό. Είναι 32 χρονών αυτοκίνητο, είναι αθάνατο το ρημάδι. Το βάζεις βενζίνη και πάει, και άμα δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, βάλει πορτοκαλάδα μέσα, θα πάει, δεν έχει ανάγκη. Και λέω ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, αυτό το αυτοκίνητο 32 χρόνια έχει αντέξει, από μένα έχει περάσει τα πάνδυνα γιατί με εκείνο είχα μάθει να οδηγά. Κι όμως δουλεύει μια χαρά. Τώρα τα σημερινά δεν είναι πλαστικούρες και δεν ξέρω εγώ τι. Οθόνες, οθονίτσες, τεχνολογία, τάχα μου δίδυνε. Και τι να την κάνεις τόση τεχνολογία στα αυτοκίνητα? Τι να την κάνεις? Δεν ξέρω, εμένα με κουράζει όλο αυτό το πράγμα με τις οθόνες και τα λοιπά. Σαν το αναλογικό κοντέρ υπάρχει.

0: Άσε που είχα κάνει μια φορά το Αθήνα Θεσσαλονίκη με ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μου βγήκε η ψυχή, γιατί στην αρχή μου καλό άρεσε. Κακά τα ψέματα, έχει ωραίο γκάζ, έχει ωραίο air condition. Λέω, α, εδώ είμαστε, ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ρε παιδί. Και έξω από τη Θήβα άρχισε να μου χτυπάει ντουν ντουν ντουν και λέω τι ντουν ντουν, τι θέλει τώρα, τι έπαθε, μια χαρά πήγαινε τόση ώρα. Και συνειδητοποιώ ότι θέλει ρεύμα. Γιατί εμένα μου καλό άρεσε ρε παιδί μου με το κοντίσιο να ανοιχτώ 140-150, λέω τι ωραίο που πάει αυτό τάμα. Σε 5 ώρες Αθήνα θα είμαστε. Αν δε. Η Νίκη λέει: προχθές άκουγα έναν καθηγητή που έλεγε ότι τα αυτοκίνητα με τις οθόνες αποσπούν την προσοχή πολύ περισσότερο από τα κινητά. Ναι, μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Δεν έχει άδικο. Άσε που για να, αυτά που τα έχουν όλα σε οθόνη μέσα, για να βρεις το air condition, για να βρεις να ρυθμίσεις κάτι, άστα να πάνε. Σαν το κουμπάκι το κλασικό υπάρχει. Πατάς το κουμπάκι το απλό, το ωραίο, που άμα χαλάσει, δίνεις 15, 20, 30, 50 ευρώ κομμάτια να γίνει, θα το φτιάξεις. Όσο να έχει ένα κουμπάκι τέλος πάντων. Άμα σου χαλάσει η οθόνη, εκεί να δεις τι ωραία, κάτι γλέντια, όπως έλεγε και ο αείμνηστος ο Αντώνης Βαρδής, κάτι γλέντια που θα κάνω, κάτι τέτοια. Άσε που και αυτά τα ηλεκτρικά, άμα όμοιγαίνει το τρακάρι, μετά όπως είναι το παίρνεις και το πηγαίνεις. Για παλιοσίδερα, τι παλιοσίδερα, πλαστικό είναι. Για παλιοπλαστικά τέλος, για ανακύκλωση. Δεν φτιάχνεται. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε να βγάλουμε κανένα φράγκο, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Δεν έχω όρεξη να κάνω εκπομπή σήμερα. Αλήθεια, θέλω έτσι να κάνω χαβαλέ, δεν ξέρω. Επειδή είναι Σάββατο, επειδή είναι καλοκαίρι. Αλλά πάμε να βγάλουμε κανένα φράγκο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Εντός ο λίγο θα είμαστε πάλι πίσω. 69-07-483-484. Στείλτε τα μηνύματά σας εκεί πέρα. Θα τα πούμε μόλις επανέλθουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

μπήκαμε. Πατήστε μια φωνή, πείτε που είσαι. Τέλειωσαν οι διαφημίσεις. Καλημέρα. Ο Σπύρος λέει είναι αυτό που λέμε να σου καεί το τάμπλετ. Όχι ρε, σε κάτσε καλά, χτύπαξε. Καεί το τάμπλετ. Εδώ σε λίγο θα ευχόμαστε καλύτερα να σκαεί το σπίτι, το κινητό και το τάμπλετ, μην πάθει κάτι. Δεν είμαστε τώρα. Καλημέρα Ολούθε, 7 και 35 πρώτα λεπτά, Σάββατο 4 του Ιούλη του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Και όπως είπα προηγουμένως, ενδεχομένως να πάμε σε εκλογές από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, ξέρω εγώ κάπου εκεί τέλος πάντων. Γιατί λέτε? Διότι έχει έρθει μία άκρος σοκαριστική αποκάλυψη στο φως της δημοσιότητας, εκθέτοντας για ακόμη μία φορά ανεπανόρθωτα το σκληρό πυρήνα του Μέγαρο Μαξίμου. Και βέβαια όλο αυτό που έγινε εγείρει σοβαρότατα ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως το τι έχει γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι γνωρίζετε τον κύριο Θάνο Ντόκο. Ο κύριος Θάνος Ντόκος είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Και αυτόν εμείς τον πληρώνουμε, αλλά δεν έχει να κάνει, δεν θα σταθώ εκεί πέρα. Το θέμα είναι ότι κάποιοι Ρώσοι φαρσέρ θέλανε να του κάνουν πλάκα, ρε παιδί μου, θέλανε να κάνουν πλάκα στον κύριο Ντόκο. Και έπεσε θύμα τους και νόμιζε ότι συνομιλεί σε επίσημη τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό αξιωματούχο Ρουστέμ Ουμέροφ, αλλά στην πραγματικότητα δεν συνομιλούσε με αυτόν. Υπάρχει ένα βίντεο, το βίντεο της ντροπής, το οποίο δημοσιοποίησαν οι Ρώσοι φαρσέρ, όπου ο κύριος Ντόκος εμφανίζεται να συζητά ανοιχτά για το ουκρανικό ντρόν, το οποίο εντοπίστηκε πριν από λίγο καιρό στα ανοιχτά της

0: Η στάση, η οποία, εν τω μεταξύ το είδα το βίντεο, υπάρχει στο διαδίκτυο, άμα το ψάξετε θα το βρείτε, και, γιατί μιλάει στα αγγλικά και έχει και τη μετάφραση από κάτω, είναι το βίντεο το οποίο αναρτήσαν οι Ρώσοι φαρσέρ.
1: He's sorry.
0: Να, είναι αυτό εδώ
1: But
0: πέρα.
1: I see the problem is that we have some
0: Αυτός τώρα νομίζει ότι μιλάει με τον, με τον ξένο αξιωματούχο, αλλά δεν. Let me play. Η στάση τώρα του συμβούλου του κυρίου Μητσοτάκη δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει από πίσω μια επικίνδυνη κυβέρνηση, η οποία βάζει σε κίνδυνο ακόμη και την άμυνα της χώρας, γιατί ο κύριος Ντόκος, αν ακούσετε όλο το βίντεο, δεν δίστασε να εκμυστηρευτεί στους Ρώσους ότι η χώρα μας οδεύει προς εκλογές και ότι μια νέα κρίση με ντρόουν θα δημιουργούσε πολύ σημαντικά προβλήματα για την ελληνική κυβέρνηση. Στείλτε κανένα ντρόουν εδώ πέρα, ρε παιδιά, ευκαιρία είναι. Ειλικρινά, δηλαδή, κάντε κάτι να ρίξουμε την κυβέρνηση όλοι μαζί εκεί στην Ουκρανία. Στείλτε ένα ντρόουν. Έτσι, για το χαβαλέ, να μην είναι οπλισμένο. Ένα έτσι που έχετε για πέταμα. Στείλτε το εδώ πέρα. Πάντως ο κυβερνητικός αξιωματούχος παραδέχτηκε on camera ότι μια σοβαρή κρίση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ρήγμα, όπως είπε, στη συνοχή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκθέτοντας έτσι τις διπλωματικές ισορροπίες της χώρας μας σε τρίτα κέντρα αποφάσεων. Τον πιάσανε στον ύπνο τον τύπο, δεν υπάρχει. Και βέβαια μπροστά στο απόλυτο αυτό ξεγύμνωμα του κρατικού μηχανισμού, εννοείται ότι οι κυβερνητικές πηγές έσπευσαν να προσπαθήσουν να πούνε κάποια δικαιολογία και έκαναν λόγο για μια υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά, λέει, προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Με μια ανακοίνωση την οποία θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ανακοίνωση ανευθυνότητας, το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησε να υποβαθμίσει το συγκεκριμένο γεγονός και μάλιστα διαβεβαίωσε κατόπιν εορτής ότι δεν υπήρξε διαρροή απόλυτων πληροφοριών, ενώ υπήρξε διαρροή, την ώρα που ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας συζητούσε για την ελληνική επικράτεια με αγνώστους. Και έτσι λοιπόν η προσπάθεια της κυβέρνησης να μπορέσει να κρυφτεί πίσω από αυτό το επιχείρημα ότι αντίστοιχες φάρσες έχουν γίνει και σε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στο παρελθόν, απλώς επιβεβαιώνει ότι υπάρχει πλήρης αδυναμία να προστατευθούν τα ευαίσθητα εθνικά μας θέματα. Οι άνθρωποι είναι απόλυτα επικίνδυνοι. Δηλαδή, φανταστείτε, μπορώ να πάρω εγώ τηλέφωνο, ας πούμε, τον κύριο Ντόκο και να του πω ότι είμαι, δεν ξέρω εγώ ποιος είμαι, και να αρχίσουμε να συζητάμε τα πάντα και να το αποσπά. Τι πρέντατορ και βλάκης. Κοιτά, θέλω Μητσοτάκη τα πρέντατο. Είναι πολύ πιο εύκολο και δεν θα μπλεκε κιόλας δηλαδή. Άρε, δεν ξέρει, ρε, δεν ξέρει. Άμαθο είναι το παιδί, ρε. Και τώρα έχει βρεθεί μπλεγμένος από το πουθενά. Συνεννόησε εκεί πέρα με τους Ρώσους να παίρνουν τηλέφωνα, να κάνουν βιντεοκλήσεις, να κάνουν τέτοιου είδους φάρσες. Θα τα μάθαινες όλα. Σιγά τώρα. Βλακείς. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, δεν το συζητώ. Δηλαδή, ο κύριος Ντόκος είναι ο άνθρωπος, είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Και έπεσε θύμα έτσι τόσο απλά στους Ρώσους φαρσέρ και τον ξεφτύλισαν δημόσια, πάρτα. Τι μας κυβερνάει ώρα σε αυτή την πατρίδα, σε τι χέρια έχουμε δώσει τη χώρα μας, ειλικρινά. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, ξύπνα ρε Έλληνα, ξύπνα που να πάρει και να λέει. Είναι και Σάββατο πρωί, κοιμάστε τώρα πολύ.

0: Πιέτο. Κάτσε, γιατί από κάτω μιλάει ο κύριος Ντόκος. Κάτσε, αρκετά μας τα έπεσε, άστο, τα έπεσε και στους άλλους. Εσύ δεν σε πιάνουμε από πουθενά, δηλαδή. Δεν σας προλαβαίνουμε εκεί στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να σας προλάβουμε να μην κάνετε λακαμία. Δεν γίνεται. Βγήκε ειλικρινά, δεν σας προλαβαίνουμε. Ο τύπος χειρίζεται τα απόρριτα μυστικά της Ελλάδος, του στείλανε email. Από Gmail του το στείλανε, ρε. Από Gmail και δεν πήρε πρέφα. Ναι, χαϊβάνια. Και μετά εμείς πρέπει να νιώθουμε ασφάλεια σε αυτή τη χώρα. Ποια ασφάλεια να νιώθεις? Και το ρεπορτάζ έχει ως εξής.
1: Πόσο εύκολο είναι να ξεγελάσεις τον άνθρωπο που διαχειρίζεται τα απόρριτα μυστικά της Ελλάδας? Μια απλή βιντεοκλήση αρκεί. Ο Θάνος Ντόκος.

0: νόμιζε ότι μιλάει με το Κίεβο, αλλά έβλεπε ένα deepfake. Πίσω από την παγίδα βρίσκονται οι Βοβάν και Λέξους, δύο Ρώσοι που εδώ και μία δεκαετία εκθέτουν δυτικούς αξιωματούχους, μετατρέποντας το ψηφιακό τρόλινγκ σε κανονικό όπλο υβριδικού πολέμου. Στη συνομιλία, ο Έλληνας σύμβουλος ανοίχτηκε επικίνδυνα. Αποκάλυψε τη μυστική αποστολή του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο Κίεβο και έδωσε στεγνά το χρόνο των επόμενων εθνικών εκλογών. Το βιογραφικό τους είναι τεράστιο. Έχουν παγιδεύσει την Τζόρτζια Μελόνι, αποσπώντας τις παραδοχές για κόπωση από τον πόλεμο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και την Άγγελα Μέρκελ, με την ίδια ακριβώς μέθοδο. Μην μπερδεύεστε όμως, δεν πρόκειται για πλάκα. Οι συγκεκριμένοι φαρσέρ λειτουργούν ως άτυπος βραχίωνας του Κρεμλίνου, εργαλειοποιώντας το υλικό για να εκθέσουν και να πλήξουν τη Δυτική Συμμαχία. Όταν η εθνική ασφάλεια της χώρας απέχει ένα κλικ από την εξαπάτηση, το ερώτημα είναι πόσο θωρακισμένοι είμαστε απέναντι στον υβριδικό πόλεμο.
1: Θωρακισμένοι κι εσύ τώρα, απέναντι στον υβριδικό πόλεμο. Τίποτα, ρε, μπορεί να μας τα πάρουν όλα, έτσι. Ωχ, Θεέ μου, που έχουμε μπλέξει, ειλικρινά, που έχουμε μπλέξει. Που έχουμε μπλέξει, όταν ο τύπος αυτός, ο οποίος διαχειρίζεται όλα τα απόρριτα της χώρας μας, μπόρεσαν και τον εξαπάτησαν με ένα email το οποίο του το στείλανε μέσω Gmail και ξεκίνησε βιντεοκλήση και ξεκίνησε να λέει και τι δεν είπε. Άστε, οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Οι άνθρωποι πρέπει να φύγουν το συντομότερο δυνατόν, διότι δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, κολυβηθρόξυλο δεν θα μείνει. Και αφού ο κύριος Ντόκος τελείωσε τη συζήτηση, μετά πήρε και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και του λένε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών: «Καλά ρε αγόρι μου, λακαμάσεις, τι είναι αυτά που λες τώρα, πότε?» Ειλικρινά, είναι να απορεί κανένας πώς το διάλογο στέκεται αυτή η χώρα ακόμη όρθια. Δηλαδή ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Εθνικής Ασφάλειας να πέφτει θύμα τόσο απλά σε Ρώσους φαρσέρ.
2: Πώς είχατε διασφαλίσει εσείς ότι συνομιλείτε με τον Ουκρανό ομόλογό σας και όχι με κάποιον άλλον? Τι διαπιστευτήρια είχατε?
1: Για πείτε μας, κύριε Ντόκε.
3: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάει και χρησιμοποιείται. Και βεβαίως και τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειται για μία πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό μου και όχι για κάτι άλλο.
2: Αν μπορέσετε να μας δώσετε κάπως περισσότερες πληροφορίες για το τι ήταν αυτό που σας προβλημάτισε και καταλάβατε ότι κάτι ίσως δεν πηγαίνει καλά.
3: Επέμενε ότι παρά τις αφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν ή υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση. Οπότε μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα και επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο, με τον Ουκρανό ομολογό μου, με μια πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει απόλυτα και ήθελα να το ξεκαθαρίσω, και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν ο Ουκρανός ομόλογος, ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο.
1: Απλά τα πράγματα, μωρέ, δεν τρέχει και κάτι. Πάρ' το να στο γάμο σου, να σου πει και του χρόνου. Ρέστε με τα καλά. Και αυτόν τώρα ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει να τον έχει εκεί πέρα? Δεν πρέπει να τον ξυλώσει, δεν πρέπει να... να γίνει κάτι, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι απίστευτο το πώς έχει γίνει και το τι έχει γίνει και το πόσο εύκολα μπόρεσε κάποιος να ξεγελάσει έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται όλα τα μυστικά εδώ αυτής της χώρας. Άρα λοιπόν μέχρι και αποκάλυψε μέχρι και το πότε θα πάμε σε εκλογές. Γι' αυτό λέω ότι ρίξτε την κυβέρνηση, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν τα βλέπω καθόλου καλά τα πράγματα.

Δες που να μου λέει, μόλις ήπιαμε μια γουλιά καφέ, χθες έπρεπε να γίνουν εκλογές. Χθες, όταν έσαι, χθες Παρασκευή. Ναι, χθες Παρασκευή, μια χαρά μέρα ήταν. Να το κάνουμε και τριημεράκι, γιατί όχι. Οι άνθρωποι είναι απόλυτα επικίνδυνοι. Ό,τι και να λέμε τώρα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σωστά. Έχουμε μια μαφία η οποία κυβερνάει και η οποία δεν είναι ικανή να ελέγξει ακόμη και το στόμα της που τα ανοίγει και που μιλάει. Δηλαδή δε. Γεια στο Δόρη μου, καλημέρα. Τελικά λέει είναι ντόκος ή στόκος. Μπορεί να είναι στόκος, ντόκος, δεν ξέρω. Θέλω να βγει ο Μητσοτάκης να κάνει μια επίσημη ανακοίνωση. Είναι σοβαρό το πράγμα, δηλαδή μπορεί να χαβαλεδιάζουμε τώρα, γιατί είναι και Σάββατο. Αλλά το πράγμα είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο. Υποτίθεται ότι έχει έναν τέτοιο ρόλο αυτός ο άνθρωπος μέσα στην κυβέρνηση, όπου θα έπρεπε να τον πάρει σοβαρά, έτσι. Δηλαδή είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέει στον Πρωθυπουργό πώς να κινηθεί για τα εθνικά μας θέματα ασφαλείας. Το καταλαβαίνετε, και τον πιάσανε κότσο.

Βέβαια υπάρχει και η απάντηση των Ρώσων Φαρσέρ, όπου ήταν, γιατί την έχω τώρα μπροστά μου, φαίνεται ότι είναι διαφορετικής οπτικής, λέγοντας πως το μόνο που έκαναν ήταν να τους στείλουν από Gmail και να τους απαντήσει. Από Gmail! Ο μπελά μου μέσα.

και μου λέει, Δέσποινα, πες μου, λέει, πότε κάνανε ένα καλό αυτή η κυβέρνηση μόνο για να μεγαλώσει ο τραπεζικός τους λογαριασμός. Το πρόβλημα δεν είναι η κυβέρνηση, το πρόβλημα είμαστε εμείς. Από εμάς, το έλεγα και χθες, το έλεγα και προχθές. Από εμάς ξεκινάει το πρόβλημα, εμείς οι ίδιοι είμαστε το πρόβλημα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν εκλέγονται από μόνοι τους. Αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε εκλέξει εμείς. Τους έχουμε βάλει εμείς να διαχειρίζονται τα της πατρίδος μας. Και δυστυχώς αποδεικνύεται και όσο περνάει ο καιρός, αλλά και εξ αρχής έχει αποδειχθεί, ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά είναι απόλυτα ακατάλληλοι να βρίσκονται στις θέσεις τις οποίες βρίσκονται, τις οποίες τους τις έχουμε δώσει και τους πληρώνουμε αδρά, τάχα μου δήθεν για να φέρνουν εις πέρα στα εθνικά μας συμφέροντα και τα λοιπά, αλλά μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα δεν φέρνουν εις πέρα. Φέρνουν εις πέρα στα συμφέροντα των... πες το των ολιγαρχών και αυτών οι οποίοι τους στηρίζουν παρά του Έλληνα πολίτη. Και αυτό που γίνεται τώρα με τις συντάξεις κυρίας που λένε ότι θα το κάνουν να μην κόβονται μετά από τα 3 χρόνια, δεν είναι ότι σκέφτηκαν ότι να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τον κόσμο, όχι. Αυτό το οποίο σκέφτηκαν είναι ότι κάτσε να κάνουμε κάτι, να ρίξουμε στάχτη στα μάτια, γιατί θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Και σου λέει, ας ξεκινήσουμε λίγο από εκεί, να κάνουμε έτσι, να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε.

Υπόπιν λέει ότι αργά θα το καταλάβει ο Ραγιάς ότι ψηφίζει 60 χρόνια επικίνδυνες συμμορίες. Εύχομαι μόνο να μην το πληρώσουμε με αίμα. Γιατί δεν το πληρώσαμε με αίμα? Δεν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. 57 στα Τέμπη, άλλοι πόσοι από τις πυρκαγιές κατά καιρούς. Πόσοι πέθαναν, πάνω από 2.000 πεθάνανε την περίοδο του κορονοϊού περιμένοντας ένα δωμάτιο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθημερινά δηλαδή πόσοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν αυτοκτονήσει γιατί δεν άντεχαν άλλο. Δηλαδή άμα κάτσεις και το καλοσκεφτείς, πόσους άδικους θανάτους είχαμε εξαιτίας της διαχείρισης της χώρας με αυτόν τον τρόπο τον οποίο το διαχειρίζει η Νέα Δημοκρατία. Και θυμάστε κάποτε τα κανάλια που μιλούσαν για τις αυτοκτονίες, ιδιαίτερα εκεί την περίοδο των μνημονίων, τότε τα κανάλια ήταν πι-πι, δηλαδή προπέτσα. Δεν είχαν πάρει τότε φράγκα και βγαίνανε και λέγανε ότι ο κόσμος αυτοκτονεί, πηδάει από τα μπαλκόνια, και ήταν αλήθεια, έτσι, ναι, συνέβαινε αυτό το πράγμα. Τώρα, στα χρόνια τα οποία ζούμε, την τελευταία 7 ετία, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι αυτοκτονίες, άσχετα αν τα κανάλια δεν μιλάνε. Για τα κανάλια έχουν πάρει χρήμα για να μην μιλάνε. Οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Το παρατηρητήριο αυτοκτονιών αυτό λέει. Και έχουν αυξηθεί γιατί είμαστε σε μια φάση που είμαστε χειρότερα από την δεκαετία εκείνη περίοδο των μνημονίων. Είμαστε χειρότερα πραγματικά. Ακόμη και τότε δηλαδή που μπαίναμε στα μνημόνια και τα λοιπά, είχαμε μια κάποια έτσι κάπως να κινήσουμε χρήμα. Όχι πολύ, αλλά τώρα δεν έχουμε καθόλου. Δηλαδή μέσα σε 7 χρόνια κατάφερε η Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτακέικο να μας κάνουν να είμαστε η τελευταία τρύπα του ζουρνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην έχουμε φράγκο, να κινηθούμε, να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή κάπου, όπα, κάπου ήμαρτον.

Η Πόπη βέβαια εννοεί με πόλεμο, με σφαγή, τόσες χιλιάδες λέει μπαίνουν. Εντάξει, πόλεμος δεν θα γίνει. Ξέρεις τι, κανέναν δεν συμφέρει να γίνει πόλεμος εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν συμφέρει, οπότε δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε σημείο να έχουμε πόλεμο. Έχουμε όμως έναν διαφορετικό πόλεμο εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει κάτι για να μας κατακτήσουν οι ξένοι. Το έχουν κάνει ήδη. Μας έχουν καταλάβει. Βλέπετε, χιλιάδες έχουν έρθει εδώ πέρα στη χώρα που δεν ξέρουμε ποιοι είναι και τι είναι. Χωρίς όπλα, απλά με ένα φουσκωτό βαρκάκι. Σου λέει θα διασχίσουμε το Αιγαίο, θα περάσουμε. Απλά τα πράγματα, σιγά του. Στην Ελλάδα, να ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να γίνει πόλεμος για να μπορέσουν να μας τα πάρουν όλα. Στην Ελλάδα απλά χρειάζεται να μας πούνε όμορφα ψέματα, να τους ψηφίσουμε και για το καλό μας εννοείται να ξεπουλήσουν τα πάντα. Ανέμακτα, όμορφα. Γιατί αυτό το οποίο έχει υποστεί η χώρα μας δεν το έχει υποστεί καμία άλλη χώρα εν καιρό ειρήνης. Να υπάρχει εκτός του ότι να μπαίνει μέσα στη χώρα όποιος θέλει και να κάνει ό,τι θέλει, η οικονομική ανέχεια η οποία υπάρχει εν καιρό ειρήνης δεν έχει συμβεί σε καμία άλλη χώρα. Έχουμε γίνει σκλάβοι, δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το 50% των εργαζομένων στη χώρα αυτή τη στιγμή κάνει και μία δεύτερη δουλειά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει για τα βασικά, έτσι. Όχι ότι δουλεύει για να κάνει αυτό το κάτι της παραπάνω, όχι ούτε καν. Για τα βασικά δουλεύει. Πόσο τραγικό. Πώς καταφέραμε και βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας, ειλικρινά.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, δεν το διαβάζω στον αέρα, τώρα το βλέπω αυτό που μου λες. Θα το κοιτάξω όμως, θα το κοιτάξω.

69-07-4-83-4-84 το Viber. Μου λέει πότε μην είσαι σίγουρος. Τούρκους έχουμε δίπλα, δεν είναι δύσκολο να μας κάνουν Συρία. Δεν τους συμφέρει, ούτε τους Τούρκους τους συμφέρει να κάνουν κάτι, να σου πω την αλήθεια. Γενικότερα ένας πόλεμος με την Ελλάδα νομίζω ότι δεν θα σύμφερε πολλούς. Διαφημίσεις και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
2: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 8 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Εδώ είστε συντονισμένοι. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στο πρωινό του Σαββάτου, Σαββατάρα σήμερα. 4 Εβδόμου του 2026. 4 του Ιούλη. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. 69-07-483-484 το Viber. Ο Παντελής λέει: καλά που τελείωσε ο πόλεμος και είδαμε διαφορά στα καύσιμα. Καλό βράδυ. Ναι, δόξα το Θεό, τελείωσε ο πόλεμος. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούς. Έπεσε η βενζίνη 10 λεπτά. Ήταν 2 ευρώ, 2 και έπεσε. Άντε, όχι, 10 έπεσε το 1,80-1,85 κάπου εκεί. Πάλι ακριβή είναι. Άστο, δηλαδή δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα από όπου και να το πιάσει το πράγμα. Βρωμάει. Δεν είναι. Εν τω μεταξύ έχει γίνει χαμός με την Καριστιανού. Χαμός με το κόμμα το οποίο χάνει ποσοστά, δεν το συζητώ. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι χάνει. Γιατί η τύπισσα έχασε την κόρη της και λίγους μήνες μετά αγόραζε κατασκευμένα διαμερίσματα από φανς, από ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να τα πληρώσουν, ενώ στη διακήρυξη του κόμματός της λέει για έλεγχο των φανς, για προστασία πρώτης κατοικίας, με τη Μαρία να φύγει η μαφία και όλα αυτά. Ρε Σιμαράκι, ειλικρινά, πού πας και μπλέκεις, αφού δεν το έχεις με την πολιτική. Καταρχάς, όταν έχεις κάνει τέτοιες ατασταλίες, γιατί δεν λέει κανείς ότι είναι παράνομο, έτσι, δεν είναι παράνομο, νόμιμο είναι. Πήγες σε ένα πληστηριασμό, ο πρώην σύντροφός της λέει και τα λοιπά, μαζί την είχαν την εταιρεία τέλος πάντων και χτύπησε τον λόγο εκείνη. Εντάξει, οκ, παράνομο δεν είναι. Ηθικό όμως, είναι ηθικό αυτό το πράγμα, να βγαίνεις και να λες ότι εμείς, το δικό μας το κόμμα, θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία, θα βάλουμε ένα φρένο στα φανς, τα κοράκια που κλέβουν τα σπίτια του κόσμου. Και εντάξει, πάρει σπίτι από φανς. Στα κομμάτια πια. Δηλαδή, για πόσο ηλίθιους μας περνάτε όλοι σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος τους πιστεύει. Και δεν έχω κάτι προσωπικό με την κυρία Καριστιανού, αλλά ξέρετε τι μου τη δίνει. Ότι ο κάθε πικραμένος κάνει ένα κόμμα, θέλει να μπει μέσα στη Βουλή για να μας σώσει, ξέρει ότι δεν μπορεί να μας σώσει, αλλά ο κόσμος εναποθέτει τις ελπίδες του. Και λέει ότι αυτός θα μας σώσει. Γιατί? Οι άλλοι είναι καλύτεροι. Και δεν έχει σημασία αν είναι καλύτερος ή χειρότερος. Σημασία έχει ότι δεν ξέρει από πολιτική, πάνω θεμά του. Όχι μόνο οι Καριστιανού, και άλλοι που ζητάνε την ψήφο, και ο κύριος Κασελάκη. Συμπαθέστατος ο κύριος Κασελάκης, ξέρει από πολιτική, δεν ξέρει. Πώς θα με σώσεις όμως όταν δεν γνωρίζεις? Γιατί εντάξει, καταλαβαίνω ότι την κυρία Καριστιανού τη συμπάθησε ο κόσμος από τα Τέμπη, από τον αγώνα τον οποίο έδωσε. Τίμιος αγώνας, δίκαιος αγώνας. Κανένας δεν το αναιρεί αυτό το πράγμα. Αλλά το να μπεις μέσα στην πολιτική είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το να δίνεις έναν αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού σου. Να τα ξεχωρίσουμε λιγάκι αυτά τα δύο τα πράγματα. Και φυσικά, επειδή λέτε τώρα κάποιοι ότι και χτυπάνε την Καριστιανού, από τη στιγμή που κάποιος μπαίνει μέσα στην πολιτική, εννοείται ότι θα κριθεί κιόλας. Όπως κρινόμαστε όλοι όσοι μιλάμε δημόσια, και εμείς εδώ που είμαστε πίσω από το μικρόφωνο, κρινόμαστε από εσάς που μας ακούτε, κρινόμαστε από κάποιους άλλους οι οποίοι μπορεί να είναι σε κερίες θέσεις κτλ. Έτσι λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα στον πολιτικό στίβο, εννοείται ότι θα κριθεί. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε υγιής κρίση, έτσι, δεν μιλάμε να ρίξουμε λάσπη και τα λοιπά. Μιλάμε με γεγονότα, με αποδείξεις πάντα. Δεν τρολάρουμε για να δημιουργήσουμε έτσι μια κατάσταση. Αλλά όταν υπάρχουν αποδείξεις, δεν μπορείς να το αφήσεις, ρε γαμώτο, έτσι να πέσει κάτω. Δηλαδή σε πνίγει το δίκαιο σου. Λες, στα κομμάτια θέλω να μιλήσω, δεν γίνεται. Γιατί εγώ το δέχομαι. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να κατέβει στην πολιτική, να δοκιμάσει την τύχη. Και αυτό λέει η δημοκρατία, αυτό λέει ο θεσμός της δημοκρατίας και ναι, οκ. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν τα ζυγίζει σωστά τα πράγματα. Μια ζωή ο Έλληνας δεν τα ζύγιζε σωστά τα πράγματα. Και λέει ότι πάμε να ψηφίσουμε αυτόν. Όπως έγινε και με το κόμμα του Σπαρτιάτε. Κόμμα παρόδια. Τους το είπε μέσα από τη φυλακή ο Κασιδιάρης. Πάντε ψηφίστε τους Σπαρτιάτες. Πήγε ο κόσμος μέσα σε μια εβδομάδα. Καταρχάς μέσα στο κόμμα δεν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Δεν είχαν ανταλλάξει καλημέρα και ο κόσμος τους έβαλε μέσα στην Βουλή.
Γιατί, γιατί τους το είπε ο Κασιδιάρης μέσα από τη φυλακή. Δηλαδή φαντάσου τώρα τι λαός είμαστε. Εμένα, το έχω ξαναπεί, δύο πράγματα με έχουν τρομάξει πάρα πολύ. Ένα, το γεγονός ότι ένας τύπος μέσα από τη φυλακή κατάφερε να κατευθύνει μια μερίδα ανθρώπων να πάνε να ψηφίσουν ένα κόμμα και αυτοί πήγανε στα τυφλά, σαν του Ζέους ρε παιδί μου, ότι κάτσε ρε, να τα βάλουμε κάτω. Θα πάμε να ψηφίσουμε ένα κόμμα το οποίο τι, ποιους εκπροσωπεί, τι εκπροσωπεί, ποιο είναι το πρόγραμμά του, τι μπορεί να κάνει, τι θέλει να κάνει, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο κόμμα. Τίποτα. Απλά πήγανε στα τυφλά και το ψήφισαν. Όχι. Okay. Εμένα αυτό με τρομάζει ειλικρινά. Με τρομάζει γιατί ο κόσμος δεν είναι πολιτικά όριμο στην Ελλάδα. Τόσα έχουμε περάσει, τόσα έχουν συμβεί, δεν μας έχουν οριμάσει. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Τέλος πάντων. Και το άλλο που με τρόμαξε ήταν όταν ο Μητσοτάκης την περίοδο του κορονοϊού δωροδοκούσε με gigabyte τους νέους να πάνε να εμβολιαστούν, και πολλοί νέοι για να πάρουν τα gigabyte, να πάρουν το απόλυτο τίποτα δηλαδή, πήγαν και εμβολιάστηκαν. Και λέω, κοίτα να δεις πόσο πρόβατα είμαστε και καλά να πάθουμε και καλά μας κάνουνε, γιατί δεν ανοίγουμε τα στραβά μας και να πούμε ένα φτάνει, ένα όχι. Να πούμε ρε παιδί μου ότι εγώ δεν χρειάζεται να μου υποδείξει κάποιος τι θα ψηφίσω και ποιον θα ψηφίσω. Έχω μυαλό που να πάρει και να σηκώσει. Μπορώ να τα βάλω κάτω, μπορώ να σκεφτώ, μπορώ να διαβάσω. Δόξα τω Θεώ, μάτια έχω. Σχολείο πήγα και ξέρω να διαβάζω. Για να δω ρε παιδί μου ποιος μπορεί να με εκπροσωπήσει. Για να δω, σίγουρα κανένας δεν θα εκφράζει κάποιον 100%, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ρε παιδί μου, κάποιος θα σε εκφράζει λίγο περισσότερο. Κάποιος θα κάνει κάτι το οποίο να σου κάνει ένα κλικ και να λες ότι αυτός είναι προς την δική μου έτσι, προς το δικό μου τρόπο σκέψης, προς τη δική μου οπτική γωνία. Ας του δώσω τη δύναμη να δω τι μπορεί να κάνει. Αλλά το να κατευθυνόμαστε τόσο εύκολα, τόσο απλά, ειλικρινά δηλαδή, είναι κάτι... Ακόμη και τώρα με την κυρία Καριστιανού που ο κόσμος θέλει να την ψηφίσει γιατί είναι η μητέρα των τεμπών. Ξέρετε κάτι, δεν είναι τυχαίο που καμία από τις οικογένειες των θυμάτων δεν την έχει στηρίξει. Μόνο από εκεί να το πάρετε. Δηλαδή κάπου θεωρώ ότι... Τέλος πάντων δεν θέλω να γίνω εριστικός γιατί μετά μου λέτε διάφορα, μου στέλνετε και μηνύματα στα social media και με βρίζετε. Και δεν έχω σκοπό να διαβάζω μπινελίκια Σαββατοκύριακο. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι κάπου το έχει χάσει η κυρία Καρ... ξέρετε τι, και λίγο τα φώτα, λίγο η δημοσιότητα, λίγο δεν θέλει πολύ για να αρχίσεις να παίρνεις ψηλά τον αμανέ και να λες ότι εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα, είμαι λίγο πιο κάτω από το Θεό ας πούμε. Και δεν το λέω για την κυρία Καριστιανού, το λέω γενικά, γιατί τα φώτα τυφλώνουν. Αλλά όταν έρχεται η ώρα και τα φώτα σβήνουνε, γιατί όταν δεν είσαι, πώς να το πω, όταν είσαι ετερόφωτος και δεν είσαι αυτόφωτος, κάποια στιγμή κάποιος θα σου τραβήξει την παλαντέζα και θα σβήσει το φως. Εκεί πέρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και εκείνοι που τρελαίνονται οι περισσότεροι, γιατί ξαφνικά τους βλέπεις ότι είναι μέσα στα φώτα, μέσα στη δημοσιότητα και ξαφνικά κλείνει κάποιος το διακόπτη και τους βλέπεις να τρελαίνονται, να κάνουν.

0: Και πάμε να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ για το, για το εν λόγω ακίνητο της κυρίας Καριστιανού.
1: Τι έχει γίνει, Πρετάσο μου, με την κυρία Καριστιανού? Δεν κατάλαβα. Πήρες...
0: Από το Λιάγκα το ρεπορτάζ, έτσι το τονίζω.
2: Στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
0: Χειροκροτάει και ίδια.
1: Μπράβο, ρε Μαράκη. Αγόρασε από φαν στην Αθήνα ένα διαμέρισμα στην οδό Ιουλιανού, στον 5ο όροφο, στο κέντρο. Το έχασαν για μόλις 30.000 ευρώ.
2: Όταν οι πολίτες διώκονται και χάνουν την περιουσία τους για μικροποσά.
0: Για 30.000 το πήρε το ακίνητο.
1: Το δημοσίευμα λοιπόν έλεγε ότι έχει κατά το ίμιση μια εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού, μαζί με τον τότε σύντροφό της, τον κύριο Γιώργο Μωυσίδη, με, στην οποία η εταιρεία έχουν αγοράσει ήδη 4 ακίνητα.
3: Αυτά όλα μετά τα Τέμπη ή πριν τα Τέμπη?
1: Μετά τα Τέμπη. Μάλιστα αυτή η αγορά είναι 8 μήνες μετά τα Τέμπη. Μετά την τραγωδία των Τεμπών.
3: Στην οποία αγορά την υπογράφει η κυρία Καριστιανού ή ο σύντροφός
1: της? Είναι 50-50 η εταιρεία, είναι διαχειρίστρια της εταιρείας η κυρία Καριστιανού.
3: Μπορεί για τυπικούς λόγους όμως.
0: Και εγώ, χειροκροτάτε και εδώ.
1: Και μέτοχος, 50-50.
4: Καλά, ξέρεις τι περνάει από την εταιρεία σου και για τυπικούς λόγους να είσαι, βάζεις υπογραφές, έχεις υποχρεώσεις και πρέπει να ξέρεις τι γίνεται στην εταιρεία σου.
1: Η εταιρεία λοιπόν...
3: Η εταιρεία αυτή ήταν η εταιρεία Real Estate που αγόραζε ακίνητα.
1: Είναι εταιρεία που είχε ήδη 4 ακίνητα στο όνομα της εταιρείας για εκμετάλλευση
3: Airbnb. Πάλι από πληστηριασμούς ή όχι?
1: Όχι, δεν ξέρω. Τα άλλα μπορεί να είναι δικά τους.
3: Εκμετάλλευση Airbnb το κάνανε.
1: Ναι, εκμετάλλευση, γι' αυτό πήραν και το σπίτι στην Ιουλιανού.
2: Έλεγχος της εσχροκερδούς δράσης των services και funds.
0: Μπράβο, ρε Μαρία.
2: Και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Ωχ, Παναγία. Δεν μπορεί όμως να βγαίνεις και να τα λες αυτά τα πράγματα τη στιγμή που έχεις αγοράσει και εσύ σπίτι από φαν. Κλεμμένο σπίτι κάποιου Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν μπόρεσε να πληρώσει το δάνειό του και νομίζω ότι ήταν 30.000 ευρώ το δάνειο το οποίο δεν μπόρεσε να πληρώσει και ήρθε η τράπεζα, ήρθε το φαν και του πήρε το σπίτι. Δηλαδή ένα σπίτι το οποίο είναι ματωμένο και πας και το αγοράζεις, ας πούμε, και μετά βγαίνεις και λες ότι εμείς θα σας σώσουμε από τα φαν. Άντε δηλαδή να μην τα ανοίξω και από τίποτα άσχημο Σάββατο πρωί.

Γενικά έχω κουραστεί σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά. Έχω κουραστεί πάρα πολύ. Με εμάς τους ίδιους έχω κουραστεί. Που είμαστε ευκολόπιστοι. Που μας αρέσει, ας πούμε, ψάχνουμε να βρούμε τον σωτήρα μας, ενώ οι σωτήρες είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αλλά άντε να καταλάβει ο Έλληνας ότι πρέπει να ενωθούμε επιτέλους όλοι μαζί και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Διαφορετικά δεν γίνεται. Και ξέρετε, όλα αυτά τα κόμματα, υποκομματίδια, σαπιοκομματίδια κτλ. Τα οποία θα βγουν και διεκδικούν την ψήφο μας, τι θα καταφέρουν να κάνουν? Να συσπυρώσουν τη Νέα Δημοκρατία και να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο. Είναι αυτό, το μόνο που θα γίνει θα είναι αυτό.

0: Εν τω μεταξύ η χώρα μας ξέφραγε ο Αμπέλη, λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα έχει γίνει ένα σχετικό ρεπορτάζ από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, όπου οι λαθρομετανάστες παραδέχονται μπροστά στην κάμερα ότι υπάρχει συνεργασία διακινητών με ΜΚΟ, έτσι ώστε να μπορέσουν να πατήσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αν ρωτήσει κάποιος τον διασώστη τι έχει να πει για αυτές τις δηλώσεις, δεν ξέρω τι θα απαντήσει. Για πάμε λιγάκι να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ο Μαχμούτ είναι από την Αίγυπτο και λέει στην κάμερα του Στάρ ότι βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο. Ήρθατε νόμιμα στην Ελλάδα?
2: Όχι, μαύρο.
0: Μαύρο.
2: Λιβιάνη, πάμε Αίγυπτο.
0: Από Λιβύα πήγαμε Αίγυπτο, Λιβύη και μετά εδώ.
2: Πολύ πρόβλημα, Αίγυπτο.
1: Μιλήσαμε με νεαρούς από χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, η Αίγυπτος, οι οποίοι παραδέχθηκαν ότι μπήκαν πρόσφατα στη χώρα μας, όχι όμως με νόμιμες διαδικασίες.
3: From Turkey. I be some people to help me come here. Maybe 5,000.
1: Εξηγούν το σκοτεινό ρόλο που παίζουν κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες υπόσχονται στους μετανάστες ότι θα τους διευκολύνουν με τη χορήγηση ασύλου.
4: The NGOs are saying, yeah, we are helping.
0: Οι ΜΚΟ λένε ότι βοηθάμε, τους φέρνουμε στην Ευρώπη, τους δίνουμε ευκαιρίες, τους δίνουμε χρήματα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή, αλλά στο τέλος βγάζουν τα λεφτά, βάζουν τα λεφτά στην τσέπη τους. Λένε στον κόσμο θα σε πάρουμε από τα σύνορα, δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα, καλύπτουμε τα έξοδα για την εικόνα.
1: Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προβλέπει ειδικό μητρό δικηγόρων με σκοπό να περιοριστεί η δράση των σκοτεινών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ο δικηγόρος θα εισπράττει από ευρωπαϊκά κονδύλια 160 ευρώ ανά υπόθεση ασύλου, παρέχοντας δωρεάν συμβουλές στο μετανάστη. Αν ο μετανάστης επιλέξει να φύγει από την Ελλάδα, ο δικηγόρος έχει πρόσθετη αμοιβή 250 ευρώ.
5: Δηλαδή, δίδεται οικονομικό κίνητρο σε αυτούς τους δικηγόρους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για να καθοδηγήσουν νομικά τους ετούντες άσυλο και να υποστηρίξουν την υπόθεσή τους, δίδεται οικονομικό κίνητρο στο να διευκολυνθεί η επιστροφή των ανθρώπων αυτών.
1: Μάλιστα, η ρύθμιση προβλέπει ότι το οικονομικό κίνητρο θα καταβάλλεται όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και φύγει ο μετανάστης από την Ελλάδα.
0: Τι ωραία που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Όλοι βγάζουν λεφτά. Μόνο εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε. Όλοι βγάζουν λεφτά από την παράνομη μετανάστευση, ειδικά. Και όλο αυτό γιατί δεν ελέγχεται κανένας. Ούτε οι ΜΚΟ ελέγχονται, ούτε οι δικηγόροι που είναι από πίσω ελέγχονται, ούτε ποιοι έχουν τις ΜΚΟ ελέγχονται, ούτε κανένας δεν ελέγχει. Κανένας σε αυτή τη χώρα. Πληρώνουν αδρά οι λαθρομετανάστες, έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα, τα έχουν και όλα τζάμπα. Πλήρωνε εσύ για να τα έχουν αυτοί όλα τζάμπα και όλα μια χαρά, μωρέ, δεν τρέχει. Σιγά του. Είναι απλά Σάββατο και είναι 4 του Ιούλη. Το θέμα είναι ως πότε θα τα ανεχόμαστε όλα αυτά. Μέχρι πότε, δηλαδή, στο χέρι μας είναι να βάλουμε ένα φρένο στην όλη κατάσταση, αλλά δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε.

Εδώ θα μου πεις ότι αλληλοτρογόμαστε μεταξύ μας, προσπαθεί ο ένας να εκμεταλλευτεί τον άλλον. Πώς να καταφέρουμε να ενωθούμε όλοι εμείς, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα ήταν εκείνο το οποίο θα κατάφερνε να μας ενώσει. Γιατί συνήθως όταν συμβαίνει μια δύσκολη κατάσταση, όπως τώρα όλα αυτά που ζούμε, η οικονομική ανέχεια, η φτώχεια, τα εγκλήματα που γίνονται τριγύρω μας οικονομικά και εμείς, θα έπρεπε να συσπυρώσουν τον ελληνικό λαό και να πούμε όλοι μαζί ένα τεράστιο φτάνει ρε παιδί μου. Δηλαδή διώξαν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, μας αναγκάσανε να γίνουμε σύγχρονοι σκλάβοι, δουλεύουμε για να, μάλλον όχι, ζούμε για να δουλεύουμε και δεν δουλεύουμε για να ζήσουμε, δεν μπορούμε να, δεν απολαμβάνουμε τίποτα πλέον, είμαστε μονίμως μέσα στο άγχος, μέσα στη στεναχώρια για το πώς θα βγει ο μήνας, για το τι θα γίνει, τυχαίνει και καμιά αβαρία και σε στεναχωρεί και σε αγχώνει ακόμη περισσότερο. Και αντί να ενωθούμε, να συσπηρωθούμε και να πούμε ότι πάμε να τους στείλουμε στον αγύριστο τέλος πάντων και να μην ξαναδούνε βουλευτικό έδρανο ποτέ στη ζωή τους, εμείς κοιτάζουμε πώς να διασπαστούμε δεξιά και αριστερά, κοιτάζουμε ποιο, ακόμη και τώρα δηλαδή την ίστατη στιγμή κοιτάζουμε ποιος θα μας βολέψει, πού θα μας βολέψει, πώς θα μας βολέψει, πώς θα βολέψει το παιδί μας, πώς θα βολέψει εμάς. Και δυστυχώς το πελατειακό κράτος καλά κρατεί.

0: Θέλω να πάω λίγο στην Αθήνα, όπου συνελήφθη οδηγός ταξί, ο οποίος εισέπρατε, λέει, από επιβάτες ποσό άνω του τετραπλάσιου του νόμιμου κομίστρου για διαδρομή που είχε αφετηρία τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τελικό προορισμό το κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, οι πληροφορίες λένε ότι ο οδηγός ταξί εισέπραξε από πελάτες για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο με το κέντρο της Αθήνας περίπου 175 ευρώ. Ένα ποσό το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο.
1: Κατελήφθη οδηγός ταξί στερούμενος ειδικής άδειας
0: δεν είχε
1: να έχει παραλάβει τουρίστες αμερικανικής υπηκότητας από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με κατεύθυνση προς την Ακρόπολη, ζητώντας το χρηματικό ποσό των 175 ευρώ αντί για 40 όσο ορίζεται από την νομοθεσία, χωρίς τη λειτουργία ταξιμέτρου.
0: Πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Γιατί ξέρετε τι, μου έχει τύχει αρκετές φορές. Απλά δεν ήθελα να κάνω φασαρία. Γιατί δεν είμαι και άνθρωπος που θα κάτσει να μαλώσει. Να σχολάω το βράδυ από τη δουλειά και επειδή δεν βολεύει για κάποιο λόγο να πάρω το αυτοκίνητό μου, να πάω να γυρίσω με ταξί στο σπίτι. Και μου έχει τύχει αρκετές φορές ο ταξιτζής είτε να μην βάζει καθόλου ταξίμετρο, είτε να βάζει το κινητό του αυτή την εφαρμογή που είναι σαν ταξίμετρο, ας πούμε, και να γράφει με εκείνη και να μην σου κόβει μετά και απόδειξη. Αυτό εδώ είναι κάτι παράνομο. Κανονικά πρέπει να καταγγέλλεται. Και μπορείς άνετα από τη στιγμή που και ταξίμετρο δεν βάζει και απόδειξη δεν σου κόβει να του πεις καληνύχτα σας και να μην του πληρώσεις τη διαδρομή. Έχεις κάθε δικαίωμα να το κάνεις. Και θα πρέπει όλοι εμείς οι πολίτες, σε αυτούς οι οποίοι είναι απατεώνες, γιατί εντάξει θα μου πεις και ο κλάδος του ταξί περνάει δύσκολα. Συμφωνώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή όλοι... Και εμείς περνάμε δύσκολα, δεν είναι μόνο ο κλάδος του ταξί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να με κλέψεις. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πες μου καλύτερα εξ αρχής, αδερφέ μου, ξέρεις τι, δεν βγαίνω, δεν κάνω. Μία διαδρομή των 10 ευρώ, ας σε πάρω εγώ 7, για παράδειγμα. Εκεί να πεις, ρε παιδί μου, όχι ότι είμαι σύμφωνος με αυτό, έτσι. Δεν είμαι, γενικά δεν μου αρέσει όλο αυτό το... Αλλά λες, ρε παιδί μου, άντε κομμάτια να γίνει και. Αλλά από την άλλη, όλο αυτό εδώ, όλη αυτή η χασούρα η οποία γίνεται στο κράτος, τέλος πάντων, την πληρώνουμε όλοι μας. Δυστυχώς την πληρώνουμε όλοι μας. Και ιδιαίτερα κάποιοι που βάζουν ψεύτικα ταξίμετρα ή πειραγμένα ταξίμετρα και συνήθως αυτό το κάνουν στους τουρίστες ή σε κάποιους οι οποίοι έχουν έρθει από άλλη πόλη στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και δεν γνωρίζουν τους δρόμους, τις διαδρομές και τα λοιπά και σου λέει ο ταρίφας ότι τώρα κάτσε μπορώ να τον κλέψω. Ναι, αλλά δεν, ρε παιδιά, λίγο εντάξει, και ο άλλος δεν φταίει σε κάτι. Ας είμαστε λιγάκι συνετοί. Λιγάκι να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Και να που στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, τον πιάσανε και δεν ξέρω τώρα τι πρόστιμο θα πληρώσει και θα οδηγηθεί, φαντάζομαι, και στον εισαγγελέα και τα λοιπά. Γιατί μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, τσουπ και έγινε υπουργός. Πού ξέρετε, μπορεί να γίνεται υπουργή.

0: σχεδόν 8 και 30 η ώρα και θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα με το Send Me an Angel των Real Life. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο βαρύ τιμόνι. Καλημέρα και σε σένα Παναγιώτη, καλό πρωινό. Αλλά πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, έχω να σας κάνω μία πρόταση και μία ωραία πρόταση. Η Σκιάθος είναι ένα πολύ όμορφο νησί το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε και είναι ένα πολύ οικονομικό νησί και μπορείτε να το επισκεφτείτε και άμα πάτε έτσι προς το Βόλο, προς το Πήλιο, άμα πάτε εκεί πέρα στην παραλία του Κατηγιώργη, μπορείτε να πάρετε το καραβάκι και σε 10-15 λεπτά να είστε απέναντι στη Σκιάθο με 10 ευρώ τόσο παίρνει αν θυμάμαι καλά. Και θα σας προτείνω να πάτε στην Αγία Ελένη Summer Beach. Σε ένα μέρος όπου έχει πραγματικά κρυστάλλινα νερά, έχει βελούδινη ωραία άμμο, μπορείτε να πάτε εκεί να πιείτε ό,τι κοκτέιλ θέλετε, να χαλαρώσετε κάτω από την πυκνή σκιά των Μπεύκων, να απολαύσετε ακόμη και το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το μαγευτικό Πήλιο, το οποίο Πήλιο θεωρώ ότι είναι ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδος. Και όλα αυτά μπορείτε να, να τα κάνετε στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο, σε μια παραλία διαμάντη που μπορείτε να πάτε να περάσετε όμορφα και οικονομικά, έτσι. Άμα θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο agiaelenebeach.gr ή να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 24270 49458, 24270 49458. Και επειδή μπορεί να πεινάσετε, γιατί εντάξει θα πας στη Σκιάθο ρε παιδί μου, τώρα δεν γίνεται να μην δεν πεινάσεις, κάτι θα θέλεις να φας. Καρνάγιο Ρέστοραν, τώρα που θα πάτε εκεί πέρα κάντε check-in και στο Καρνάγιο Ρέστοραν, θα κάνετε ένα check στον έμπειρο σεφ, στην μαγειρική φαντασία, στο μεράκι, στο ωραίο και κομψό περιβάλλον, αλλά και στην προσιτή πολυτέλεια. Εκλεκτά πιάτα, φρέσκα πιάτα και ποιοτικά στο Καρνάγιο Ρέστοραν, που είναι το απόλυτο must θεωρώ του γευστικού προορισμού εκεί στην αμμουδιά της Σκιάθο, και μπορείτε να κάνετε και την κράτησή σας στο 24270 22981, 24270 22981. Να πάτε να περάσετε όμορφα, οικονομικά, και θα με θυμηθείτε, θα είστε Σκιάθο και θα θυμάστε εμένα. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
7: Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 37 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6. Είναι Σάββατο σήμερα, 4 του Ιούλη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα. Μέχρι και τις 9, με συγχωρείτε, θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για σας που έχετε απομείνει εδώ στην Θεσσαλονίκη και κάνετε παρέα μαζί μας. Γιατί κακά τα ψέματα.

Τα delivery πηγαίνουν, έρχονται όλη μέρα, άρα ο κόσμος έχει λεφτά για να παραγγέλνει απ' έξω. Που πραγματικά δεν ξέρω πλέον τι συμφέρει περισσότερο. Συμφέρει περισσότερο να μαγειρέψεις το σπίτι ή να το πάρεις έτοιμο απ' έξω. Γιατί ειλικρινά, άμα δεις που έχει φτάσει το ρεύμα, άμα δεις που έχει φτάσει το σούπερ μάρκετ, άμα βάλεις και τον κόπο τον οποίο κάνεις να μαγειρέψεις, έλεγες άσε τα κομμάτια να πούμε, θα το παραγγείλω απ' έξω, πιο φθηνό θα μου βγει. Στην τελική έτσι, εκεί πάει το πράγμα. Πιο φθηνό θα σου βγει να παραγγείλεις κάτι να φας απ' έξω παρά να μαγειρέψεις το σπίτι. Γιατί έλεγε ο κύριος Λοβέρδος, ας πούμε, ότι όχι αυτός που πάει από κόμμα σε κόμμα, ο άλλος ο Λοβέρδος. Έλεγε ότι δεν βλέπετε το πιο επικερδές επάγγελμα είναι το delivery. Να πας να γίνεις deliveras, μα γίνεται deliveras που είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Δεν έχετε δουλέψει ποτέ στη ζωή σας και δεν ξέρετε τι λέτε. Και ούτε το ότι είναι γεμάτες οι καφετέριες όπως λένε, ας πούμε, αυτό είναι δείγμα πλουτισμού. Δείγμα πλουτισμού είναι γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στις καφετέριες, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στις παραλίες, ξέρετε πόσα μπορεί να χρωστούν από πίσω. Ξέρετε, άμα δεν τους κυνηγάει καμία τράπεζα, άμα δεν τους κυνηγάει η εφορία, άμα δεν κινδυνεύουν να τους κόψουν το ρεύμα. Αλλά ξέρετε κάτι, πρέπει και να ζήσουμε λιγάκι που να πάρει και να σηκώσει. Πρέπει λιγάκι και να ζήσουμε. Δεν είναι μόνο να δουλεύουμε για να πληρώνουμε λογαριασμούς. Δηλαδή, αυτό που θέλουν εκεί στη Νέα Δημοκρατία για να είναι ευχαριστημένοι είναι να φτάσουμε σε σημείο να μπορούμε να πάμε ούτε για έναν καφέ. Ούτε για έναν καφέ. Για να πούνε ότι, α, εντάξει, τώρα αυτό είναι ο κόσμος. Ρωτήστε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι στις παραλίες, που είναι στις καφετέριες, τι προβλήματα μπορεί να έχουν στο σπίτι τους, αν χρωστάνε ενίκεια, αν χρωστάνε κοινόχρηστα. Αλλά σου λέει ότι δεν βγαίνει που δεν βγαίνει, τουλάχιστον να σβγώ εγώ να πιω ένα καφέ, να μη σαλτάρω κιόλας.

Τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και οι θερινές εκπτώσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα στην αγορά δεν πηγαίνουν και ιδιαίτερα καλά. Σήμερα έχουμε 4-9 μέρες από σήμερα. Μετράμε 9 μέρες, 13 Ιουλίου δηλαδή, κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις για φέτος το καλοκαίρι και θα έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου για να μπορέσουν οι καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους σε πιο προσιτές τιμές. Πέρσι πάντως η αλήθεια είναι ότι οι θερινές εκπτώσεις δεν πήγαν και ιδιαίτερα καλά. Ήταν εντελώς υποτονική η κίνηση στην αγορά, ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι που μεγάλο μέρος του πληθυσμού, του κόσμου λέει ότι προσπαθεί να βάλει κανένα φράγκο στην άκρη ούτως ώστε να πάει έστω και ολιγοήμερες διακοπές, ένα τριήμερο, ένα πενθήμερο, κάτι. Οπότε είναι η περίοδος που αφήνεις τις αγορές και τα ψώνια λίγο στην άκρη για να μπορέσεις να μαζέψεις κανένα φράγκο, να πεις ότι θα πάρω την οικογένειά μου έστω για ένα τριήμερο, έστω για ένα πενταήμερο, να πάμε κάπου έστω και κοντά. Όπως βλέπω τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου με το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας να είναι από τις 11 το πρωί στις 6 το απόγευμα, χωρίς να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις να ανοίξουν. Και εγώ αυτό που θα πω θα είναι ότι δεν χρειάζεται να ανοίγετε οι Κυριακές. Δηλαδή και εσείς που πάτε και ψωνίζετε την Κυριακή, πόσο τραγική είστε ειλικρινά, δηλαδή γιατί, πραγματικά γιατί? Και ξέρετε τι, όταν πας και ψωνίζεις την Κυριακή πρέπει να βάλεις στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θα κληθείς να δουλέψεις και Κυριακή. Γιατί αυτό το οποίο μας λείπει δεν είναι ο χρόνος να ψωνίσουμε. Είτε είναι Κυριακή, είτε είναι Δευτέρα, είτε είναι Πέμπτη, είτε είναι Τρίτη. Άμα δεν έχουμε χρήματα στην τσέπη

Δεν θα πάμε να ψωνίσουμε. Δεν μας λείπει ο χρόνος, το χρήμα μας λείπει. Παρ' όλα αυτά όμως, κατά την περίοδο των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους καταναλωτές για το ποια είναι η προηγούμενη τιμή, ούτως ώστε να είναι σαφές το πραγματικό ποσό της μείωσης. Βέβαια, εδώ πέρα πρέπει να προσέχετε κιόλας, διότι λίγο πριν τις εκπτώσεις, συνήθως οι τιμές σε κάποια καταστήματα ανεβαίνουν για να τις κατεβάσουν, να τις επαναφέρουν στην τιμή την οποία είναι τώρα και να σας πούνε ότι «Α, ορίστε έκπτωση». Ναι, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι το κάνουν και έχει τύχει να το κάνουν και επώνυμες αλυσίδες μάλιστα. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά όταν χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για πραγματική μείωση τιμής και ότι δεν είναι μουσαντένια. Σε περίπτωση πάντως που πάνω από το 60% των προϊόντων σε ένα κατάστημα διατίθεται σε έκπτωση, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται στην βιτρίνα. Αν υπάρχουν τώρα διαφορετικές κατηγορίες εκπτώσεων, πρέπει να αναφέρεται και το εύρος τους. Και βέβαια, όπως είπα, πρέπει να προσέχετε τις παγίδες. Οι καταναλωτές δεν πρέπει να βασίζονται δηλαδή μόνο στο ποσοστό της έκπτωσης, αλλά να ελέγχουν και την τελική τιμή ενός προϊόντος. Γιατί μία από τις πρακτικές που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι η τεχνητή αύξηση τιμών, αυτό που είπα προηγουμένως λίγο πριν από την έναρξη των εκπτώσεων, ούτως ώστε στη συνέχεια να εμφανίζεται μεγαλύτερη μείωση. Και για το λόγο αυτό η σύγκριση τιμών πριν από την αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική για να μην σας πιάσουν οι κορόιδα. Και παράλληλα βέβαια οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνουν και τους καταναλωτές για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών πριν ολοκληρωθεί η αγορά. Γιατί για ελαττωματικά προϊόντα ο καταναλωτής, να πούμε ότι προστατεύεται από την νομοθεσία και μπορεί να ζητήσει όλες τις προβλεπόμενες λύσεις οι οποίες υπάρχουν, όπως επισκευή, αντικατάσταση, ακόμη και επιστροφή χρημάτων ανάλογα με την περίπτωση. Μακάρι να πάει καλά το πράγμα και να δουλέψει η αγορά, δεν αντιλέγω. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τα μαγαζιά και πόσο μάλλον όταν είσαι εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης που έχω μία εικόνα. Και κινείσαι στο κέντρο και βλέπεις ότι στην οδό Εγνατία, στην οδό Τσιμισκή, στη Βενιζέλου, τώρα μιλάω για τους κεντρικότερους δρόμους εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης, δρόμους οι οποίοι είναι η κεντρική αγορά της πόλης. Όταν βλέπεις μαγαζιά τα οποία είναι ξενίκιαστα, που πριν από μερικά χρόνια για να βρεις ξενίκια στο μαγαζί, να ανοίξεις μία επιχείρηση, έπρεπε να κάνεις αίτηση πραγματικά και πήγαινες και πληρώνες και αέρα και τα θυμάστε όλα αυτά, θέλω να πιστεύω. Και τώρα βλέπεις ότι μένουν ξενίκιαστα, είναι πραγματικά, δείχνει την ζωφερή πραγματικότητα την οποία βιώνει η αγορά της Θεσσαλονίκης και γενικότερα η αγορά στις μεγάλες πόλεις, όπου αφενός είναι δύσκολο κάποιος να ανοίξει μαγαζί στο κέντρο γιατί τα ενίκια είναι πανάκριβα, γιατί είναι τεράστιο το ρίσκο το οποίο θα πάρεις και γιατί δεν ξέρεις κιόλας άμα θα σου βγει το εγχείρημα ή όχι. Οπότε πολλοί επιλέγουν να ανοίξουν μαγαζιά είτε πέριξ του κέντρου είτε σε κάποιες άλλες περιοχές παρά να ανοίξουν στο κέντρο που το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο. Αλλά το θέμα είναι ότι λόγω της κατάστασης της οικονομικής που έχει περιέλθει ο Έλληνας, είναι λογικό ότι θα μειώσει τα ψώνια, είναι λογικό ότι θα κόψει, το πρώτο πράγμα το οποίο θα κόψει θα είναι οι αγορές. Οπότε γενικότερα η εικόνα στην αγορά είναι ιδιαίτερα υποτονική και πόσο μάλλον και τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου όπως είπα και προηγουμένως είτε κάποιοι θα κοιτάξουν να βάλουν κανένα φράγκο στην άκρη και θα κόψουν εντελώς τις αγορές για να μπορέσουν να πάνε κάπου έστω 3-4 μέρες, είτε θα προσπαθήσουν με το επίδομα αδείας να πληρώσουν, να βουλώσουν κάποιες τρύπες και τα λοιπά στο σπίτι, οπότε τα πράγματα δυσχεραίνουν έτσι περαιτέρω για την αγορά.

Εν τω μεταξύ κοίταζα τώρα ένα βίντεο, είναι η στιγμή που ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι της δημοσιογράφου εκεί στο Μεξικό και την απήγαγαν, η οποία βρέθηκε νεκρή μετά από 15 ημέρες και φαίνεται στο βίντεο ότι είναι οι τύποι οι οποίοι μπήκαν στο διαμέρισμα καλυμμένοι με κουκούλες και όπλα. Συνελήφθησαν βέβαια 8 άτομα, ανάμεσα τους και 4 δημοτικοί αστυνομικοί, αλλά το θέμα είναι ότι η δημοσιογράφος, η Ροξάνα Γκουσμάν, 15 μέρες μετά από την απαγωγή της βρέθηκε νεκρή. Και το βίντεο αυτό είναι περίπου, όχι περίπου, είναι 35 δευτερόλεπτα και δείχνει τους ένοπλους να σπάζουν την πόρτα του σπιτιού της. Φαίνεται ένας άνδρας να χτυπά την πόρτα με λωστό, ενώ στη συνέχεια φαίνεται και ένας δεύτερος, ο οποίος είναι οπλισμένος και ανοίγει την πόρτα με κλωτσιές, και μόλις οι δράστες εισβάλλουν στο εσωτερικό του σπιτιού, εκεί πέρα η καταγραφή σταμάτησε. Η σωρός της Γκουσμάν βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες μέσα σε ένα σπίτι όπου και ταυτοποιήθηκε σύμφωνα με την εισαγγελία της Βερακρούς. Η εν λόγω δημοσιογράφος διατηρούσε, όπως λένε οι πληροφορίες, ψηφιακό μέσο ενημέρωσης εκεί στην περιοχή και έκανε μεταδόσεις ειδήσεων μέσω Facebook και ρεπορτάζ από την κοινότητα Νατσιτάλ, όπου εκεί ζουν περίπου 30.000 άνθρωποι. Η Βερακρούς θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες πολιτείες του Μεξικού, είναι η αλήθεια, για τους εργαζομένους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ειλικρινά το βίντεο συγκλονίζει, γιατί φαίνεται και προφανώς είναι ο άντρας της, ο τύπος ο οποίος πάει μπροστά στην πόρτα για να δει τι γίνεται και βλέπει τους δύο άντρες να προσπαθούν να εισβάλλουν μέσα στο σπίτι. Είναι σοκαριστικό το βίντεο. Για την εν λόγω υπόθεση, όπως είπα, έχουν συλληφθεί 8 άνθρωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, μεταξύ των οποίων και 4 άνδρες οι οποίοι υπηρετούσαν ως δημοτικοί αστυνομικοί την περίοδο του εγκλήματος, και σύμφωνα με την εισαγγελία οι αστυνομικοί φέρονται να παρήχαν πόρους, τρόφιμα και υλικοτεχνική υποστήριξη στην εγκληματική οργάνωση, η οποία απήγαγε την νεαρή δημοσιογράφο. Επίσης, οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα κατήγγυλαν την αδυναμία των αρχών να προστατεύσουν τον τύπο και βέβαια ζήτησαν εξηγήσεις για το γιατί δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί ζωντανή η Γκουσμάν. Η αλήθεια είναι ότι το Μεξικό σαν χώρα είναι μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες όσον αφορά τους δημοσιογράφους, παγκόσμια από τις πιο επικίνδυνες χώρες, με τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα να καταγράφουν περισσότερους από 100 εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι έχουν δολοφονηθεί. Μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή 2 ακόμη δημοσιογράφοι είχαν δολοφονηθεί μέσα στην ίδια χρονιά, κάτι το οποίο είναι τραγικό.

Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα. Εμείς τι φταίμε όμως, λέει, να βρει αυτό την τύχη του για να τη χάσουμε εμείς. Καλημέρα. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Ο Δημοσθένης με τον απλό μετρητή της ΔΕΗ, λέει, ήταν πιο λογικές οι τιμές, ανάβοντας το φουλ τα κλιματιστικά, κουζίνα, φώτα κτλ. Ας πούμε, εδώ και 2 χρόνια με τον ψηφιακό μετρητή που διαθέτει τηλεματική, δηλαδή απομακρυσμένο ελέγχου, μας έρχεται το ρεύμα με σβηστά κλιματιστικά, μας έρχεται άγριο το ρεύμα, πολύ πιο περισσότερο. Κοίταξε να σου πω κάτι, Δημοσθένη. Εγώ στο σπίτι μου δεν έχω έξυπνο μετρητή κτλ. Έχω το μετρητή τον οποίο έχει από τότε που χτίστηκε η οικοδομή. Πάλι ακριβό ρεύμα πληρώνω και όλη μέρα λείπω από το σπίτι. Τώρα τι να σου πω. Καλημέρα στον Χρήστο που έχει, λέει, με 10 ευρώ εισιτήριο για Σκιάθο. Εγώ που είδα, λέει, για τετραμελή οικογένεια και ένα γιοταχή από Βόλο, τα εισιτήρια είναι κάπου 400 ευρώ. Όχι, μιλάω χωρίς γιοταχή, χωρίς τίποτα. Πηγαίνεις από την παραλία του Κατηγιώργη, έχει ένα μικρό καραβάκι. Εμείς όταν είχαμε πάει, όχι πέρσι, πρόπερσι που ήμουν εκεί πέρα, 10 ευρώ είχαμε δώσει για να περάσουμε απέναντι στη Σκιάθο. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο εκεί πέρα, εννοείται. Είναι ίσα ίσα και σε 10-15 λεπτά κάπου εκεί είσαι απέναντι στη Σκιάθο. Όχι να πας να το πάρεις από το λιμάνι του Βόλου οργανωμένα. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δεν έχουμε, λέει, καιρό για χάσιμο. Γι' αυτό οι Έλληνες θα ξυπνήσουμε και με το χέρι στην καρδιά δίνουμε δύναμη στην ελληνική λύση με πρόγραμμα και αξίες για την Ελλάδα μας. Φτάνουν τα πειράματα με άσχετους. Την πατήσαμε τόσες φορές και μας κατέστρεψαν. Η ελληνική λύση, λέει, πάμε δυνατά. Βρε, ό,τι θέλει ο καθένας σας ψηφίσει, τουλάχιστον μην ψηφίζετε ανθρώπους οι οποίοι είναι ακατάλληλοι. Δηλαδή μην το κάνετε αυτό το κακό ούτε σε εσάς, ούτε στα παιδιά σας, ούτε στην πατρίδα μας, ούτε πουθενά, φτάνει. Καλημέρα και στη Σουλτάνα, μας καλημερίζει από τη Ροδιά του Τυρνάβου με 27 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαίρι και στην Ροδιά του Τυρνάβου, δεν μπορώ να πω. 27 βαθμοί και η ώρα είναι 8:55. Άρα γενικότερα δεν μπορώ να πω ότι μας έκανε τραγικές ζέστες φέτος.

0: Σήμερα θα έχουμε ήδη ξεκινήσει και μια πολύ ωραία διακοπή ρεύματος στον Δήμο Πηλαιάς Χορτιάτη, η οποία ξεκίνησε από τις 7 η ώρα το πρωί και θα διαρκέσει έως και τις 5 το απόγευμα, όπου οι καταναλωτές οι οποίοι επηρεάζονται είναι στην περιοχή της Πηλαιάς όσοι βρίσκονται στο συγκρότημα Villa Ridge, καθώς και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται δίπλα σε αυτό. Οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή εκεί πέρα. Από τις 7 η ώρα το πρωί ξεκίνησε η διακοπή ρεύματος και θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 το απόγευμα, αρκετές ώρες, αλλά είναι αναγκαίο. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 9 και σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, τη Δευτέρα στις 6 η ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Δελτίο ειδήσεων από τη Βάλια Μπουγιουκλή. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Α, και εκπομπή έχει μετά, δεν λέει μόνο δελτίο. Ναι, κάτσε, γιατί με μαλώνει. Έχει και εκπομπή μετά από τις 9 μέχρι και τις 11. Μετά Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά το Βελόπουλο, ποιος είναι? Περίμενε, κάτσε να σας ανοίξω μικρόφωνο. Δεξιός, κεντρικός, εδώ.
1: Μετά είναι Κώστας Χίτας Επάλξης.
0: Χίτας.
1: Μετά Σερέτης. Και μετά κανονικά το υπόλοιπο πρόγραμμα του Φόξ Κοτσιόπουλος.
0: Κόμνινος.
1: Και όλοι καλή παρέα.
0: Αυτά, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλείνουμε παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες το αύριο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο μιλώντας στο Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η Ελληνική Λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Συνεχίζονται οι αναταράξεις των ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει την αποχώρησή του. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Καταδικάστηκαν από το τριμελές πλήμελο δικείο της Αθήνας ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η άλλοτε διευθύντρια Αθανασία Ρέπα. Το δικαστήριο τους επέβαλε ομόφωνα συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών για την υπόθεση της απόκρυψης και μη διαβίβασης του κρίσιμου πορίσματος στη Χεροπούλου στις αγγελικές αρχές. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Πνίγονται στα χρέη οι Έλληνες. Νέα ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο καταγράφουν οι τελευταίες εκθέσεις της ΑΔΕ, καθώς τα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει πλέον φτάσει τα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με ληξιπρόθεσμα χρέη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, επίθεση που έχει ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διαπρέτει απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 9 άτομα και συγκεκριμένα ψυχίατρος, οικογενειακή γιατρός δημοσίων νοσοκομείων, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθείς σε συνταγές. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΕ ή του λογιστή. Είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε οικισμό. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ αυτών και τα δύο αρχηγικά και οι τηλεφωνητές, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας Ρωμά. Το παράνομο κέρδος τους από χρήματα και τη μαλφή που αποσπούσαν από τα ανυποψία στα θύματα υπερβαίνει το 1.600.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησαν να συναντηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες στο εγγύς μέλλον κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε χθες, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες για Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Βαθμιά στη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα από το απόγευμα Βαθμιά θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 μέχρι 4. Η θερμοκρασία σήμερα έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

καλημέρα σας, καλό πρωινό Σαββάτου. Από τη Θεσσαλονίκη για άλλο τον ελληνισμό και διαδικτυακά και μέσα από τη συχνότητά μας και μέσα από το διαδίκτυο. Στο μικρόφωνο, πίσω από το μικρόφωνο του Focus και στην εκπομπή πίσω από την είδηση μέχρι και τις 11 βάγια που γιουκλεί, τεχνική υποστήριξη Μάνος Ασλάνογλου. Και έχουμε σκάσει. Άκουγα πριν που έλεγε ο Ερμές ότι μέχρι, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 έχουν κάπου σε μια περιοχή εδώ πέρα στην Πηλαία, Θεσσαλονίκη, διακοπή ρεύματος. Χωρίς air condition, χωρίς τίποτα. Παιδιά, σας συμπαράσσεις από εμάς πραγματικά. Πολλές ώρες. Καλά, αυτά που βρίσκουν να κάνουν κάτι εργασία σε τέτοιες ώρες και τέτοιες μέρες δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα καταρχήν να καλημέρισω στο Viber, το Δημοσθένη, τον κύριο Νικό. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Μενίδη. Από Ζεφύρι έχω. Ναι, που με ρωτάς. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Καλημέρα και στην Ελισάβετ στο Viber, στο 6907-483-484. Έχουμε πολλά θέματα να δούμε και σήμερα, μέχρι τις 11. Σας έχω και από θέματα οικονομίας, θέματα φυσικά για το μεταναστευτικό. Αλλά θα ξεκινήσω φυσικά, δυστυχώς, με τι άλλο, με πυρκαγιές. Καλημέρα, καλημέρα Κώστα στην ΑΟ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα πόσο έχουμε, τέσσερις, τι να κάνω, έχω στις μέρες, τέσσερις. Έχουμε αρχίσει δυστυχώς και δυστυχώς αυτό που λέγαμε να, που απευχόμασταν στην Εύη, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη με την τραγωδία που είχαμε με τον πατέρα και το παιδί. Δεν γίνεται δηλαδή μια χρονιά, δεν γίνεται. Σήμερα να σας πω καταρχήν το εξής, ότι το ΣΟΣ για σήμερα είναι Θεσσαλονίκη Κυλκής. Είμαστε στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές και καλά κάνουν. Φυσικά θα μου πείτε και απαγόρευση κυκλοφορίας να υπάρχει. Εδώ πέρα θυμάμαι μια χρονιά που είχαν μέσα στη Βάλια Κάλτα, που έτσι και ο Εθνικός Συνδρυμός πήγαν να ανάψουν φωτιά να κάνουν barbecue. Και από ό,τι είδα από την πυροσβεστική εδώ πέρα σε εμάς, όχι για Θεσσαλονίκη, νομίζω σε μια περιοχή της Αττικής που είχε πάρει φωτιά, που είχαν πετάξει τα κάρβουνα από τον barbecue στα απορρίμματα. Και πέρυσι επίσης, βεβαίως, πέρυσι που ήμουν εκεί πέρα που ήμουν διακοπές, είχαν ανάψει κανονικά, είχαν κάνει barbecue, τα είχαν στήσει όλα στην παραλία, πίσω καλαμιές, ξέρω καλαμιές. Έτοιμο έτσι να τζεις, και στο σημείο που ήμασταν δεν μπορούσε και να φύγεις. Εννοείται ότι ειδοποίησα την πυροσβεστική. Παιδιά, έναν αίσθητη. Εντάξει, κάποιοι δυστυχώς, αλλά δυστυχώς μπορούν να προκαλέσουν και καταστροφές. Έβλεπα που το έχω πει ότι δεν είναι μόνο οι εμπρισμοί, είναι και η αδιαφορία, ο χαδερφισμός. Έβλεπα αυτό που κυκλοφόρησε για την φωτιά εδώ πέρα σε εμάς στο Ρόκαστρο που είχε τριχική κατάληξη. Ότι τώρα δεν ξέρω αν όντως από εκεί πέρα εξαπλώθηκε, που πετάει ένα στο τσιγάρο και αρχίζει, ήταν και ξερός ο καιρός, είχε και ανέμους και άρχισε και εξαπλωνόταν η φωτιά. Και αυτό δεν είναι το μοναδικό. Να ξέρετε το εξής, κάθε φορά όταν ακούμε εδώ πέρα για μας στα διόδια Μαλγάρων φωτιά στα πρανί και αυτά, αυτό είναι γιατί κάποιος έχει πετάξει τσιγάρο. Εδώ πέρα έχω δει στον περιφερειακό, παιδί, όλος έχει ανοίξει το παράθυρο και έχει πετάξει και διάσει ολόκληρο το τασάκι. Αυτοί είμαστε δυστυχώς. Οπότε που λέτε για σήμερα, το ΣΟΣ είναι Θεσσαλονίκη και Κυλκής. Καλημέρα στο 169 Good Morning στα SS. Κάτσε, τα SS έχουν να πούμε μετά πολλά για το μεταναστευτικό, μην ανησυχείς. Καλημέρα και στο Δημήτρη στην Πάτρα.
Άννα μου γράφει ότι ο Μοσθένης, ναι, που έχω χάσει τις μέρες, 4 έχουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα των ανεξαρτησίας. Θα πω και γι' αυτό. Περιμένετε. Για τους εορτασμούς. Λοιπόν, να σου πω καταρχήν το εξής, ότι ο κύριος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, είχε δώσει μια συνέντευξη προς τα τέλη Ιουνίου, που δεν είχα προλάβει στην προηγούμενη εκπομπή, μέσα στη μεταφέρω, και είχε πει ότι από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για τις πυρκαγιές. Πρέπει, λέει, να δουλεύουμε για το χειρότερο σενάριο. Πόσο πιο χειρότερο σενάριο? Επί τη ευκαιρία να πω ότι διαπιστωμένο είναι τελικά φέτος η κλιματική αλλαγή προτιμά κορυφαία, με διαφορά, καθώς έχουμε κάθε τρεις και λίγο ενάρξεις πυρκαγιών και κανονικές πυρκαγιές εστίες. Στη συνέχεια ακολουθεί βιωτεία. Αυτές είναι οι προτιμήσεις της κλιματικής αλλαγής προς το παρόν για φέτος. Λοιπόν, οπότε, είπε ότι για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου παραδοσιακά ξεκινάει, λέει, εκδηλώνονται δυσκολότερες συνθήκες για εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Εντάξει, καταλάβαμε τι εννοείται. Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, από 1 Μαΐου μέχρι και τις 24 Ιουνίου, 1.100 πυρκαγιές. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα 150 σε αυτά είναι και οι ανέστητοι που λέγαμε. Αλλά τα υπόλοιπα τώρα σε κάτι δύσβατες δασικές εκτάσεις που δεν έχει βρέξει, δεν έχει πέσει κεραυνός. Από την άλλη, παρά το γεγονός, και θα σου πω στη συνέχεια κάποια πράγματα στο δεύτερο μέρος, δεν θα πάμε τη σειρά, ενώ και οι ίδιοι, ακούτε κάθε φορά και στην πυροσβεστική, ότι έχουμε λήψεις, κάθε χρόνο τα ίδια, εποχικοί πυροσβέστες μένουν εκτός. Θα έρθουν στην Ελλάδα να συνδράμουν, βέβαια αυτό είναι στο πλαίσιο της του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Θα έρθουν 245 πυροσβέστες, αν θυμάμαι καλά, από διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά. Αυτοί, βέβαια, εντάξει, καλό είναι να έρχονται, γιατί εκπαιδεύονται κιόλας, γιατί τις συνθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Και ξέρουν, τουλάχιστον εδώ πέρα, δυστυχώς, θα έχουμε σίγουρα πυρκαγιές. Θα εκπαιδευτούν, θα πάρουν το κολάι. Αλλά για κάποιο κόσμο που μένει εκτός, που έχουν εμπειρία 2.000 εποχικούς, νομίζω στο μεταξύ κάτι βγάλανε σχετικά με αυτό, ότι κάτι θα κάνουν από μόνοι τους μια πρωτοβουλία. Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε, έτσι, που έχουν και την εμπειρία και δεν είναι χρονική περίοδος για πρακτικές. Λοιπόν, θα σου πω ακριβώς από πού θα έρθουνε.

ανθρώπων από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι βέβαια, παιδιά, πρέπει να... κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορούν να συνδράμουν, γιατί δυστυχώς την πείρα που έχουν οι δικοί μας εδώ πέρα, και δυστυχώς έχουν την πείρα, την εμπειρία, γιατί κάθε χρόνο είναι κόλαση στην Ελλάδα, στην κυριολεξία με τις φωτιές. Αλλά πολύ απλά, ρε παιδιά, έχουμε κόσμο που θα έπρεπε... Και έτσι και όσοι έχουν και εδώ πέρα που έχω βγάλει Σαββατοκύριακα στην εκπομπή, δεν είναι η αντιπυρική περίοδος πλέον Μάιος με Οκτώβριος, είναι όλο το χρόνο. Έχουμε θέματα. Λοιπόν, καλά το θυμόμουν, 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στην Ελλάδα. Πριν από μία μέρα αναρτήθηκε αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από 16 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου σε επιχειρησιακές βάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και εμείς στέλνουμε δύο τμήματα 21 πυροσβεστών ΕΜΟΔΕ, τον Ιούλιο στην Νότια Γαλλία και τον Σεπτέμβριο στην Κύπρο.

Καλημέρα στον Ιωάννη. Μου γράφεις για τις φωτιές δεν φταίει η κυβέρνηση, αλλά τα πουλάκια που παθούν αυτανάφλεξη. Σωστό και αυτό. Είπαμε. Η αυτανάφλεξη θα μαλώσει καρακάξα με τον καρακάξο και θα πάθα ξεσπάσει στα δάση.

Λοιπόν, σήμερα που λέτε θα ξεκινήσω. Τι ώρα είναι και 22, θα το πιάσουμε και αυτό το θέμα εννοείται. Αυτό που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς. Και θα σας πω για ποιο λόγο.

Είναι από, είναι, εκτός του ότι και εμείς θα στείλουμε ούτως ή άλλως σε Γαλλία, θα πάνε και σε Γαλλία γενικά από αυτόν τον μηχανισμό στήριξη. Εμάς δεν είναι, δεν είναι από τα Σκόπια. Και μόλις τώρα το βλέπω από ποιες χώρες είναι. Λοιπόν, σε εμάς θα έρθουν από Γαλλία, Μολδαβία, Ρουμανία και Τσεχία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά. Α, και το άλλο. Θυμάστε που σας έλεγα, που το έχουμε συζητήσει εδώ πέρα για τους δορυφόρους και για τα ντρόουν και αυτά. Θυμάστε που σας έλεγα την άλλη φορά για τα 350 εκατομμύρια ευρώ το πρόγραμμα για να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Το θυμάσαι, μάλλον, μαζί ήμασταν. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο εδώ πέρα κάτι που έχει αναπτυχθεί, νομίζω, εδώ πέρα στο Απιθύτα. Μπράβο μας. Λέει τέτοιο, ελληνικοί δορυφόροι θα βλέπουν τα δάση, νέο εργαλείο για φωτιές και καύσιμη ύλη. Δηλαδή θα παρακολουθούν, λέει, για να δεν βλέπουν που υπάρχει καύσιμη ύλη και την πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων. Να πω επίσης ότι εκεί πέρα που έριξε ο ανέστητος στο τσιγάρο στο Ρεόκαστρο υπήρχαν ξερά χόρτα. Αυτά τα ξερά χόρτα γιατί δεν είχαν καθαριστεί? Η καύσιμη ύλη αυτό είναι. Τα καθάριστα. Λοιπόν, λέει, αυτό ξεκίνησε τον Αύγουστο 24, ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 26. Εντάσσεται στην Εθνική Πρωτοβουλία για το Ελληνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων και υλοποιείται με τη συμβολή του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Όταν βλέπω Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, γελάω πραγματικά. Και το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Για πείτε μας λοιπόν από εκεί πέρα στους δορυφόρους, γιατί κάθε μέρα έχουμε κατά μέσο όρο 40 πυρκαγιές. Την τελευταία εβδομάδα πάνω από 40. 42, 44, 48 σε κάθε 24 ώρο. Τι κάνουν αυτοί οι δορυφόροι εκεί πάνω? Δεν σας δίνουν εργαλείο που υπάρχει καύσιμη ύλη? Πώς ξεκινάνε οι φωτιές? Γιατί άντε αυτός που είναι από αμέλεια, δεν είναι δύσκολο να τους πιάσεις. Δεν παίρνουν και τα απαραίτητα μέτρα για να κρυφτούνε. Όλα τα υπόλοιπα όμως, αυτοί οι δορυφόροι, οι ελληνικοί δορυφόροι, που είναι και ψηλά, δεν βλέπουν για τις υπόλοιπες εκατοντάδες, δεκάδες πυρκαγιές, για 1100 πυρκαγιές, μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες, πώς έχουν ξεκινήσει και για ποιο λόγο? Να μας στείλουν τα δεδομένα και να ξέρουμε, ρε παιδί μου. Να, για την πρόληψη, δεν λένε. Πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων, ορίστε. Άντι, λέει, η επόμενη φάση, λέει, θα βασιστεί στα πραγματικά δεδομένα των ελληνικών δορυφόρων, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλονται στο διάστημα. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτό θα ήταν όντως χρήσιμο εργαλείο. Αλλά όχι εδώ. Δεν συμφέρει άλλωστε. Να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Τι λέτε?

0: Λοιπόν, αυτά, και επειδή πρέπει να κλείσω σιγά σιγά το πρώτο ημίωρο, γιατί θέλω να ανοίξουμε το θέμα όσον αφορά. Είχαμε την επίθεση που είχαμε εδώ πέρα, τη φωνική, όπως υποδείχθηκε, επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα μείνω σε αυτό, γιατί σχεδόν το έχετε ακούσει. Εγώ θα μείνω σε αυτό που χτυπιέμαι και το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ξέρετε από τη μέρα που ξεκίνησα. Ότι αυτό με τα γκαζάκια και τη Μολότοφ είναι κάθε τρεις και λίγο, είναι μέρα παραμέρα, από συγκεκριμένο χώρο. Μ' ακούτε, τα έχω πει. Εγώ να σου πω, στη δική μου περιοχή, δηλαδή, όχι πολύ μακριά από μένα. Στην Ανοπόλη, για παράδειγμα, που έχουμε το γνωστό χώρο. Βάζουν, τα γκαζάκια τους τα βάζουν, φασαρίες δημιουργούν. Και αυτό γίνεται συνέχεια. Αν όχι σε καθημερινή βάση, γίνεται πάρα πολύ συχνά και έχετε ακούσει και από εδώ πέρα και περιπτώσεις. Που σας τα λέω, γιατί ασχολούμαι και με το ρεπορτάζ που κάνω και είμαι και στους δρόμους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, γιατί είχαμε και τους, και από τη Θράκη πάλι χθες που πέρασαν οι Τούρκοι όπλα, όπλα φαντάσματα, το οποίο όμως θα σας πω σήμερα, έχω ρεπορτάζ αυτό για αύριο. Θυμάστε εδώ πέρα είχα φιλοξενήσει συνέντευξη σχετικά με την τουρκική μαφία και το πώς μπαίνουν και πώς τρουν στη χώρα. Αναλυτικά για αυτή την υπόθεση χθεσινή στη Θράκη θα σας πω αύριο. Κλείνοντας όμως, επειδή θα πάμε και στα θέματα εδώ πέρα εντός Ελλάδος. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε πει σε κάποια δήλωση πριν από μερικές ημέρες, πριν γίνει αυτό, ότι η Ελλάδα, για μία ακόμη φορά επανέλαβε, το έχει πει και παλιότερα, ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο ασφαλείς χώρες της Ευρώπης. Ασφαλής για τους παράνομους, για τους ντόπιους, τους ηθαγενείς, σίγουρα όχι. Βρήκα, παιδιά, που λέτε κάτι παλιότερες δηλώσεις ότι έχει υιοθετήσει ο κύριος Χρυσοχοίδης αυστηρή στάση απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις με Μολότοφ κλπ. Ναι, οκ. Okay. Εγώ να πω το εξής. Ακόμη καταρχήν δεν έχει γίνει ανάληψη ευθύνης για αυτό το τραγικό συμβάν που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Να πω όμως το εξής στον κύριο Χρυσοχοίδη και σε όλους εσάς που μας τσαμπουνάτε, αυτά που μας τσαμπουνάτε. Και θα σας πω μετά τι τσαμπούνιξαν. Για ένα ρεπορτάζ που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα, την Κυριακή, για επιθέσεις με μολότοφ στα Εξάρχεια σε μηχανές της δίκυκλης αστυνόμευσης, αστυνομικούς της δίκυκλης αστυνόμευσης, μηχανές, βγήκε χθες, ανέλαβαν ευθύνη. Η οποία ανάληψη ευθύνης γίνεται σε μια πασίγνωστη ιστοσελίδα του γνωστού χώρου. Η οποία ιστοσελίδα, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι, είναι μέσα σε πανεπιστημιακό χώρο. Έχουμε. Πραγματικά στην κυριολεξία έχουμε εξαιρετική δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος όταν την αφήνουν να δουλέψει. Δεν είναι τίποτα. Καταρχήν δεν χρειάζεται καν εντοπίση η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Βλέπεις που είναι, από που εκπέμπει, γιατί δεν είναι και τα τζιμάνια, ούτε τους νοιάζει να προσέχουν. Πας στο συγκεκριμένο χώρο που είναι, την ξυλώνεις και τους ξυλώνεις. Και κάνεις όλη την υπόλοιπη διαδικασία. Από αυτούς που παίρνουν τις προκηρύξεις, που αναλαμβάνουν ευθύνες για εμπριστικές επιθέσεις, είτε με γκαζάκι είτε με μολότοφ. Σε ανθρώπους, σε κτίρια, στις μαγκιές που κάνουν, αν θέλανε, γιατί δεν θέλουν. Αυτή τη φορά μπορεί να κάνουν ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή δυστυχώς κατέληξε η καημένη γυναίκα που κατέληξε. Αν και πάλι να σας πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι θα περάσει έτσι. Γιατί να είστε σίγουροι ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη, δεν ξέρω ποια ομάδα είναι, γιατί έχουμε αρκετές τέτοιες ομάδες που όταν αναλαμβάνουν ευθύνη, σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν αυτό. Και σίγουρα σε καμιά περιοχή ακόμη θα έχουν βάλει τίποτα γκαζάκια. Αυτό το κάνουν κατά συρροή. Λοιπόν, θα σας πω γιατί είναι απαράδεκτα και ο τρόπος, οι δηλώσεις που κάνανε και ο Πρωθυπουργός, όνομα δεν λέω και γνωστούς λόγους, και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ναι, και πρέπει να πάω διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα και στη Βαλεντίνη. Λοιπόν, να διαβάσω το μήνυμα που έστειλε η Ελένη στο Viber. Που μου γράφει κάτι. Οι δορυφόροι λένε για να ελέγχουν τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα αν έχουν κόψει δελτίο αποστολής του προϊόντος τους μόλις βγουν από το χωράφι τους. Καλά, Ελένη, μεταξύ χρυσοφαρού και αστείου το λέμε, αλλά... Πάντως, αυτά τα μέσα που μπορούμε να διαθέτουμε ή διαθέτουμε, σίγουρα δεν τα χρησιμοποιούν για τους λόγους που θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν. Λοιπόν, πάω διάλειμμα 9:30. Θα επιστρέψω με τις δηλώσεις αυτά που είπαν από εδώ πέρα, από Θεσσαλονίκη, για να τα σχολιάσουμε λίγο και μαζί. Και αμέσως μετά σας έχω κάποια θέματα για οικονομία και φυσικά για το μεταναστευτικό. Γιατί πάλι ο κύριος Πλεύρης είναι πολύ γαλαντόμος σε κάποια πράγματα. Ρέει το χρήμα από το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου. Μόνο για μας δεν ρέει. Μένετε συντονισμένοι στο Focus, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας. Στο μεταξύ έλεγα πριν στο Μάνο, μου θύμισε, έχω χάσει τις μέρες. Τετάρτη μου λέει, ήταν μία του μήνα, Ιουλίου, που προσπαθούμε να βγούμε. Παιδιά, θα έρθει η εβδομάδα εκείνη που θα έχω άδεια. Και θα έρθω για εκπομπή, έχω χάσει τις μέρες. Καλημέρα και το Βασίλη. Τι μου λες ότι για εφαρμογές. Λοιπόν, πάμε στα εντάχει λίγο να σας πω για αυτό εδώ πέρα να, όσον αφορά τις δηλώσεις. Γιατί οι άνθρωποι, εντάξει, ναι, ξέρετε. Είναι τέλος πάντων, γίνεται το περιστατικό πριν καταλήξει η γυναίκα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, ενώ νοσηλευόταν στο Ιπποκράτη. Το φτάνει φυσικά εδώ πέρα το επιτελείο. Δήλωση πρωθυπουργού. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες. Δηλαδή, πόσα αλλιώς υπήρχε περίπτωση να αντιμετωπιστούν αν όχι σαν εγκληματίες. Μία δήλωση σωστή, ολοκληρωμένη, ρε παιδιά. Αχ, ποια ακροάτρια μου είχε γράψει ότι αυτός που του γράφει τα κείμενα πρέπει να είναι μεγάλο τρόλ.

αλλά δεν πουλάει και για να ασχοληθούν. 7 χρόνια για αυτή την αλητεία δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, τουλάχιστον χαρακτήρισε άνανδρη δολοφονική επίθεση το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν. Σε αντίθεση με τον κύριο Χρυσοχοίδη, που πάντα κρατάει τις ισορροπές και τους τύπους, όπως ας πούμε για τη γνωστή ευπαθή ομάδα που τους έχει έτσι πολύ... υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επάγγελμα το έγκλημα. Ναι, να τους κολλήσουμε και εσύ με καλέ. Λοιπόν, έκανε δήλωση και είπε, ακούστε, αυτοί που έκαναν τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη είναι ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που τους αξίζει αυστηρή τιμωρία, σύλληψη και παράδοση δικαιοσύνη. Ανόητοι και αμετανόητοι. Όχι δολοφόνοι. Πες το ρε φίλε, δολοφόνοι είναι. Αλητεία είναι. Ανόητοι και αμετανόητοι. Έτσι, με το σεις και με το σας. Βέβαια τώρα μιλάμε εδώ για τον άνθρωπο που είχε πει το περιβόητο που σας είχα μεταδώσει το παραπαλιότερα όταν τρώω τις φλασιές μου, ότι θα βάλουμε φυλακή 15 και 20 χρονών παιδιά, μουλάρια θα έλεγα εγώ, γιατί 20 χρονών δεν είσαι παιδί, επειδή ρίξε μια μολότοφ, ναι μωρί, και τι έγινε.

Εγώ το λέω και την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να σας δω τι θα κάνετε με τα προσφυγικά στην Αθήνα. Που εκεί πέρα ετοιμάζονται και χοντρά σκηνικά. Αυτοί που είναι μέσα και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι. Αυτή είναι η καταδίκη. Και που λέτε, έρχεται εδώ πέρα η κουστοδία και την ίδια μέρα, την Τετάρτη, ενώ τον Πρωθυπουργό, ενώ έχουμε και την κατάληξη της γυναίκας που τραυματίστηκε και επηρεάστηκε από το οστικό κύμα, με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη. Το ίδιο βράδυ, που ήταν φυσικά προγραμματισμένο, το πρωθυπουργικό ζεύγος 1 Ιουλίου παρέθεσε δείπνο στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Καταρχήν, επειδή οι Αμερικανοί το έχουν πολύ με την τρομοκρατία, καθώς εγώ θεωρώ ότι ο Γιωτόπουλος που τελικά, επειδή ξεσηκώθηκε και με αντιδράσεων, βασικά δεν θα μας γράφουν κανονικά τους υπόλοιπους ό,τι άποψη και να έχουμε, απλά επειδή εξέφρασε, θεωρώ, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θυμάμαι τώρα για ποιο θύμα δικό τους είχαν το 17 Νοέμβρη, εγώ πιστεύω ότι αν δεν εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, είπα, ο Γιωτόπουλος δεν θα ξαναγυρνούσε στη φυλακή. Επειδή λοιπόν η ΕΠΑ προφανώς είναι πιο ευαισθητοποιημένη για χυψηλόγους στα θέματα τρομοκρατίας, για μένα κανονικά θα έπρεπε να αναβληθεί αυτή η εκδήλωση. Άλλωστε σήμερα είναι 4η Ιουλίου που μου θύμισε ο φίλος Δημοσθένης, η μέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή γίνεται όλο αυτό το τραγικό και εσείς πάτε και ποζάρετε και χαζογελάτε. Πάλι καλά θα μου πείτε όταν, εσύ πάει όταν ήρθε εδώ πέρα σε εμάς το Ιπποκράτιο που δεν γέλασε, δεν του ξέφυγε. Αν όχι να αναβληθεί, τουλάχιστον να γίνει σε πιο χαμηλούς τόνους. Ξέρετε, αλλήμωνος αυτόν που πάει.

Λοιπόν, πάω και στα μνήματά σας. Καλημέρα. Τι γίνεται στον περιφερειακό, δεν μπορώ να έχω εικόνα. Στο 79. Α, νομίζω πάλι. Α, κάτσε, σήμερα έχει κλείσει. Έχω χάσει. Περίμενε. Γιατί κάθε τρεις και λίγο τα κλείνουν για το flyover σε κάποια σημεία. Λοιπόν. Να καλημερίσω τον Πασχάλη στο Viber, να πάω λίγο στα μηνύματά σας. Έχει κλείσει, ναι, σε κάποιο σημείο για το flyover, ναι, για 24, νομίζω από το βράδυ της Παρασκευής, αν θυμάμαι καλά. Ενισχύει αυτό. Πρέπει να θα δώσω διάλειμμα στις 10 την ανακοίνωση της τροχιάς. Γιατί δεν τους προλαβαίνεις. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μου γράφει. Από ό,τι βλέπω, μου γράφει ότι έχεις υποστεί μολότοφ που σου έχει κάψει.

το μαγαζί που μόλις έχει ολοκληρώσει. Λυπάμαι πάρα πολύ, Παναγιώτη, πραγματικά. Γιατί ναι, δεν είναι δηλαδή αυτά που συμβαίνουν και τα κρύβουν κάτω από το χαλί. Δυστυχώς, να, ορίστε όπως εδώ πέρα ο άνθρωπος. Να του κάψει την περιουσία και είναι κάτι για το οποίο δεν προβλέπεται αποζημίωση. Όπως μου λες, ναι, τότε αυτό το παιδί, ας μην το χειριστούμε πολύ άγρια. Μωρέ, ναι, είναι κρίμα. Είπαμε, ανόητοι και μετανόητοι. Απλά έτσι, κυριλέ.

να σας πω και το εξής. Το θυμήθηκα. Όπως σας είπα, σε ένα πολύ γνωστό χώρο, του γνωστού χώρου, αντιοξυστικού παυλαναρχικού χώρου, που υπάρχει μια σελίδα που σας έχω πει, είναι πάρα πολύ γνωστή. Δηλαδή, ο κόσμος το YouTube πάνω αυτό που σας έλεγα πριν. Ακούστε τώρα την επίθεση που κάνανε την προηγούμενη εβδομάδα στα Εξάρχεια, γιατί ήτανε. Η επίθεση λέει πράξη τιμής της μνήμης του ένοπλου αγωνιστή Κυριάκου Ξημητήρη. Λοιπόν, ο Κυριάκος Ξημητήρης είναι αυτός που είχε φτιάξει τη σούπερ βόμβα Σαπελόκηπους και που πριν προλάβει να την τοποθετήσει, ανατινάχθηκε ο ίδιος. Θυμάσαι ο Σαπελόκηπους τη μεγάλη καταστροφή που είχε γίνει και που πάλι καλά δεν σκοτώθηκε κόσμος. Όλα αυτά εδώ πέρα, να μην τα χαρακτηρίζω γιατί είναι και αέρας, έτσι. Αυτά, ας πούμε, πάνε και κάνουν επιθέσεις και είναι περιουσίες, προκαλούν ζημιές και τρόμο φυσικά, έτσι, γιατί δεν είναι και το ότι καλύτερο τώρα στα καλά καθούμενα να τα βλέπεις, ας πούμε, να κάνουν ντου, να τα βλέπεις να πετάγονται. Και ήταν και κορίτσια σε αυτήν την ομάδα. Γιατί λένε μέσα, εμείς οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες, τα συντρόφια. Δηλαδή πας και πετάς μολότοφ ή βάζεις γκαζάκι, γιατί έχουν κάνει τέτοιες ενέργειες και Θεσσαλονίκη. Επίσης κάθεται και λίγο κάνουν πορείες, πρέπει να ξέρετε, σε διάφορες πόλεις για αυτό το λόγο, για τον επαναστάτη σύντροφό τους, τον ένοπλο αγωνιστή, ένοπλος αγωνιστής με τη σούπερ βόμβα, έτσι. Η οποία ήταν για να τοποθετηθεί κάπου προφανώς, αν δεν είχε σκάσει. Τους θέλει όλη η υπόλοιπη κοινωνία, γιατί για κάποιον που έφτιαχνε βόμβα και την πάτησε από μόνος του. Και τους στέει όλη η υπόλοιπη κοινωνία, αυτοί εδώ παίρνουν επαναστάτες που πάνε και τα ρημάζουν. Και γενικά, όπως πάντα, έχουν στα κατεβατά, στους συμπαράστες, στους τάδες συντρόφους που είναι γι' αυτό, που κάνανε ενοπλιστή εκεί πέρα κλπ. Και ξαναλέω, στη συγκεκριμένη σελίδα όπου έρχονται οι προκηρύξεις, είναι, θεωρώ, το πιο απλό πράγμα. Ή τέλος πάντων να τους πούνε από πού έρχονται αυτές τις προκηρύξεις. Αν θέλανε να το σταματήσουν. Και να σας πω και κάτι, εγώ πιστεύω ότι και εδώ πέρα, πιστεύω δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, προφανώς δεν υπολογίσανε σωστά. Δηλαδή δεν πίστευα ότι ήταν. Δεν έχουν καταρχήν συνέστηση. Πετάνε μολό, το βάζουν καζάκια, δεν έχουν καν συνέστηση ότι μπορεί να καεί κόσμος. Το παίζουν ότι είναι αγωνιστές. Και οι ίδιοι προκαλούν ζημιές στον κόσμο. Και τους φταίει όλη η κοινωνία. Για τον άλλο που ανατινάχθηκε. Γι' αυτό λέω ότι άμα θέλανε 7 χρόνια θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, δεν έχουν κάνει τίποτα. Και όπως είπα, πιστεύω ότι αυτό εδώ πέρα ήταν λάθος υπολογισμός. Το βάλαν όπως το βάλαν και δυστυχώς είχαμε τη μοιραία κατάληξη που είχαμε. Γιατί αποφάσισαν τα παιδιά να παίξουν πάλι με γκαζάκια. Λοιπόν, αυτά, και κλείνω αυτό το θέμα εδώ πέρα και θέλω λίγο να πάμε σε θέματα οικονομίας και να ξεκινήσω καταρχήν ότι από την Ήπειρο, στην Ήπειρο θα επιστρέψω και μετά τις 10, και θα πάω σε ένα τοπικό μέσο ενημέρωση, του Ήπειρου Post. Κάνω πολύ καλή δουλειά συνάδελφοι, από εκεί το είδα και σας το μεταφέρω. Ότι λέει, ο χειρότερος δυνατός εφιάλτης για την υπηρετική κτηνοτροφία επιβεβαιώθηκε, καθώς λέει τα εργοστηριακά αποτελέσματα για 3 ύποπτες κτηνοτροφικές μονάδες στην ΕΣΑ Ψούντα Πρέβεζας βγήκαν θετικά, πιστοποιώντας αυτά 3 κοπάδια ευλογιά των προβάτων. Ότι αυτό φυσικά τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε δει σε όλη τη χώρα με τη θανάτωση των ζώων και ότι αυτό συνεπάγεται για την κτηνοτροφία, για τον πρωτογενή τομέα στη χώρα. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Προς το παρόν είναι σε αυτή την περιοχή, στην Πρέβεζα που σας είπα, η ζώνη είναι, λέει, Νέα Σαψούντα, Νέα Συνόπη και Αρχάγγελος.
Οι τρεις ύποπτες κτηνοτροφικές μονάδες είναι στην ΕΣΑ Ψούτα Πρέβεζας, όπου βγήκαν θετικά. Μακάρι τουλάχιστον στους ανθρώπους να τους στηρίξουν, γιατί αυτό δεν είναι πλέον έχει. Δεν παίζει να το πω έτσι και στα μου. Επειδή δεν είναι τόσο μαζικό πλέον αυτή τη στιγμή. Και προφανώς οι άνθρωποι θα παλεύουν και μόνοι τους. Μακάρι να γίνει κάτι να τους στηρίξουν, αν και ποτέ δεν στηρίζουν και δεν στηρίζουν στην ώρα τους και δεν στηρίζουν όπως πρέπει τον κόσμο. Είτε είναι ο πρωτογενής τομέας, είτε είναι πυρόπληκτη, είτε είναι σεισμόπληκτη. Λοιπόν, πριν να σας πάω, θα συνεχίσω λίγο με θέματα οικονομίας. Όπου οι ανατιμήσεις συνεχίζονται. Δεν είναι πλέον ότι για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι είναι στις πρωταθλήτριες της ακρίβειας στην Ευρωζώνη η Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τι έτυχε τις προάλλες. Πώς είναι δυνατόν από μαγαζάκι της γειτονιάς πάλι να παίρνω πιο φτηνό, ένα κέικ τέλος πάντων που παίρνω, να το παίρνω πιο φτηνό από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Αυξήσεις, λέει, τις τάσεις του 3,37% σημειώνονται σε νερά, αναψυκτικά και χυμούς. Το διαπιστώνουμε επίσης. Τη μία εβδομάδα 1,5 ευρώ χυμός, την άλλη 90, την άλλη 2,10. Μετά να τους ξανακάτσει κάπως διαφορετικά, ξαναπέφτει στο 1,5 ευρώ. Δηλαδή για το ίδιο προϊόν πάει όπως να είναι. Πάνε όπως να είναι οι τιμές. Φαντάζομαι το έχετε διαπιστώσει και εσείς για κάποια προϊόντα. Κατά τα άλλα, όχι, έχουν ανεξάρτητες αρχές, όχι, παρακολουθούν την αγορά. Όχι, για μας. Και από την άλλη, σύμφωνα και με το Δούνου του, εσείς το Δούνου του μιλάτε πολλά. Γιατί εσείς δίνατε τις οδηγίες που δίνατε και έχουμε φτάσει σε αυτό που έχουμε φτάσει σήμερα. Ακόμη, παιδιά, και το Δούνου του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βγήκε και είπε, συνέταξε τέλος πάντων ένα έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο στην Ελλάδα είναι η χειρότερη στεγαστική κρίση της Ευρώπης. Σύμφωνα και με το Δουνουτού. Ότι τα ελληνικά νοικοκυριά καταγράφουν αρνητικές πρωτιές σε όλους σχεδόν τους βασικούς άξονες. Δυσβάσταχτο κόστος για στέγαση. Υπερβολική επιβάρυνση. Η Ελλάδα κατέχει μακράν την πρώτη θέση στο δίκτυο υπερβολικής επιβάρυνσης από το κόστος στέγασης. Το ποσοστό του πληθυσμού που πλήττεται από αυτό το υπερβολικό κόστος στέγασης είναι 25%. Τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτω από το 10%. Έκρηξη ύλιξη πρόθεσμων οφειλών. Πάνω από το 40% των οικοκυριών αντιμετωπίζουν λήξη πρόθεσμες οφειλές που έχουν να κάνουν με τη στέγαση, όπως στεγαστικά δάνεια, λογαριασμοί ενίκια κλπ. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τη δεύτερη χώρα στη λίστα, τη Ρουμανία. Μπράβο στην χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Την πιο θελυνική κυβέρνηση. Σε όλα δεν έχουμε απλά αρνητικές πρωτιές. Έχουμε και ρεκόρ. Σύμφωνα με στοιχεία, οι Έλληνες που ανησυχούν, οι Έλληνες πολίτες που ανησυχούν για το αν θα μπορούν να βρουν ή να διατηρήσουν επαρκή στέγη, προσέξτε, για το αν μπορούν να βρουν, ξεπερνούν κατά πολύ όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.

άλλο. Και έχουμε και το ευρωβαρόμετρο, το οποίο δείχνει ότι οι Έλληνες είναι επίσης πρωταθλητές και στο άγχος. Το νέο ευρωβαρόμετρο δείχνει μια Ελλάδα περισσότερο απαισιόδοξη, πιο δυσαρεστημένη με την ποιότητα ζωής και πιο επιφυλακτική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών. Γιατί να μην είμαστε επιφυλακτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Βέβαια δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και εντολοδόχοι, έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρουμε για ποιους μιλάμε. Γιατί πηγαίνουμε και παίρνουμε οδηγίες και τις εφαρμόζουμε στον ελληνικό λαό. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Όχι εμείς και εσείς, καταλαβαίνετε για ποιους μιλάω. Αναφέρθηκα σε αυτούς μόλις πριν. Έχουμε φυσικά, ενώ η Ιταλία μόνο, φυσικά και θα έχουμε δυσπιστία προς τους θεσμούς στο μεγαλύτερο ποσοστό. Τι έχουν αποδείξει οι θεσμοί, οι λεγόμενοι θεσμοί? Δεν λειτουργούν καν θεσμικά. Λοιπόν, πάμε και σε θέματα υγείας. Και θέλω να σας ανακλείσω την πρώτη ώρα με αυτό και επιστρέφοντας θα πάω στους εισερχόμενους. Τέλος, ο δωρεάν προσωπικός γιατρός για όλους. Το οποίο πρόγραμμα πέτυχε. Θυμάστε που θέλανε και γι' αυτό υποχρεωτικά να έχουμε προσωπικό γιατρό? Και το οποίο εγώ έλεγα, ρε παιδί μου, γιατί να έχω, αφού έχω δικό μου παθολόγο, έχω γυναικολόγο, ξέρω πού να απευθυνθώ. Που το είχαν κάνει υποχρεωτικό, θυμάστε που έλεγε και γι' αυτό ότι άμα δεν πάρετε, ξέρω εγώ, θα έχετε δυσκολία για κάτι με γεύση που λέγανε, για κάποιες δομές πρόσβασης, κάτι λέγανε τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θέλω να το κάνω υποχρεωτικό. Τελικά πάτωσε το όλο θέμα. Υπήρξε ελάχιστο ενδιαφέρον και από γιατρούς για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και τελικά πλέον ο προσωπικός γιατρός θα είναι με πληρωμή σε κάποιες περιπτώσεις. Λέει ότι επίσης, πολίτες δεν γράφτηκαν στο σύνολό τους να έχουν προσωπικό γιατρό, καθώς οι περισσότεροι πολίτες δεν μπορούν να βρουν συμβεβλημένο γιατρό στην περιοχή τους. Λογικό, εδώ πέρα όλα τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα. Θα βρει ο κόσμος προσωπικό γιατρό στο Νεοπή, για παράδειγμα. Να το καλά θυμάμαι, παιδιά, όταν επινές. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι λέει. Τώρα με αυτά τα στοιχεία που βγήκε αυτό, ότι τέλος ο δωρεάν προσωπικός γιατρός, λέει, πολλούς από όσους εμφανίζονται πολίτες να έχουν γραφτεί, είχαν σπεύσει, λέει, το 2022 να γραφτούν στο σύστημα και σε προσωπικό γιατρό, ο οποίος όμως μπορεί να πήγε και χιλιόμετρα, δεκάδες χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας τους, γιατί φοβόντουσαν τις ποινές που προβλέπονταν. Αυτό με την υποχρεωτικότητα και τις ποινές, έτσι. Δηλαδή, πήγε κόσμος, γράφτηκε. Ακριβώς για να μην φάει πρόστιμα ή ότι άλλη ποινή προβλεπότανε. Να φανεί δηλαδή στο σύστημα ότι έχει γραφτεί για προσωπικό γιατρό. Έχουμε μεγάλο θέμα με εσάς με την υποχρεωτικότητα σε κάθε τι, έτσι. Εσείς έχετε μεγάλο θέμα απέναντί μας με τις υποχρεωτικότητες και εμείς έχουμε απέναντί σας. Απλά.

Λοιπόν, επίσης, εφνιδιαστικά διακόπηκε η δράση του Υπουργείου Υγείας, διαβάζω πέρα, για την αντιμετώπιση της ενήλικης παχυσαρκίας, αφήνοντας μετέωρους περίπου 70.000 συμμετέχοντες. Η Υπουργάρα Υγείας φυσικά μετατόπισε την ευθύνη στη ραδιοφωνική συνέντευξή του, μετατόπισε την ευθύνη στους γιατρούς, λέγοντας ότι έπρεπε να έχουν ενημερώσει τους δικαιούχους για την ημερομηνία λήξης. Συγγνώμη, εσείς τα βγάζετε τα προγράμματα. Δεν θα έπρεπε να πείτε εσείς αν υπάρχει ημερομηνία λήξης ή δεν θα έπρεπε να προβλέψετε να συνεχίσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από την άλλη, για να δείξει για μια ακόμη φορά ότι κάτι κάνει, είπε ότι αυτό το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενήλικης παχυσαρκίας είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και ότι το Υπουργείο του βρίσκεται σε διαβουλεύσεις ώστε να εξασφαλίσει μια μικρή παράταση. Η μικρή παράταση δεν εξασφαλίζει ούτε αγωγή ούτε θεραπεία. Σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος τα έχει καταφέρει και να κόβεται θεραπεία και να πρέπει να ξαναεπιβαρύνεται και μπορεί να επιβαρυνθεί. Προφανώς γι' αυτό ο κόσμος πέφτει για τα ψίχουλα που δίνετε, που έτσι και από την τσέπη μας τα παίρνετε. Καλά, από το συγκεκριμένο υπουργό, αχ, έχει πάει 10, έπρεπε να κλείσω. Πες. Λοιπόν, αυτά και από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τέλος το πρόγραμμα, τέλος τα δωρεάν φάρμακα, δηλαδή θα πρέπει αυτός τώρα, παιδιά μου, τι δίνει αυτό, δηλαδή κάθεται και περηφανεύεται. Εκεί να πει, είχε μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία θα έχει, αν μπορεί να θεραπευτεί κάποιος, συνεχίζονται να του παρέχονται τα φάρμακα, όποιο πρόγραμμα να είναι και αυτό. Και χωρίς να βρίσκεται ο άνθρωπος προεκπλήξεων, δυσάρεστων εκπλήξεων, μιλάμε για υγεία. Θα μου πείτε ρε Σιβάλη εδώ πέρα, και εσύ δεν τα λες κάθε φορά το τι γίνεται στα νοσοκομεία, τι γίνεται σε κέντρα υγείας. Επιστρέφοντας μετά τις 10, θα πάμε να δούμε και τι γίνεται με το που πάνε τα λεφτά, κάποια λεφτά, σε σχέση με αυτά που μόλις σας ανέφερα. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα, μένετε συντονισμένοι, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά εδώ στον Focus FM 103,6.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, να πω στο, για το φίλο Κροατή για το περιφερειακό. Είναι από τις, για μια ακόμη φορά, μια ακόμη Παρασκευή, από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής, 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Εσείς που μας ακούτε εκτός στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε ότι γίνεται χαμός. Γενικά Θεσσαλονίκη, ακόμη και στο κέντρο, ένας δρόμος να κλείσει, αλλά είναι σαν λαβύριθος. Άμα κλείσει ένας δρόμος, μπλοκάρει όλη η πόλη.

Καλημέρα και στη Ρένα στις Πέτσες. Πού πάνε τα λεφτά στους φιλοξενούμενους τουρίστες, με ρωτάς αγαπημένη? Ναι, θα σας πω τώρα. Λοιπόν, επειδή τι είχε πει την άλλη φορά που σας έλεγε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι πάλι κάτι με ντρόν, με επιτήρηση στα σύνορα, τα γνωστά. Θα σας πάω πρώτα στο ρεπορτάζ να σας πω τι είχαμε αυτές τις μέρες από τους καινούριους που μας έρχονται και από αυτούς που πιάνουνε. Καταρχήν πρέπει να σας πω το εξής, ότι έχει κάθε τρεις και λίγο, σας λέω και εδώ πέρα, συνελήφθη καταζητούμενος αλλοδαπός από εκεί. Δεν είναι μόνο από αυτές τις χώρες, είναι όλος καταζητούμενος στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, δεν ξέρω και εγώ πολλού, που έρχονται φυσικά στην Ελλάδα, που θα έρθουν στο ξέφραγο Αμπέλη. Λοιπόν, είχαμε στην περιοχή του Πειραιά συνελήφθη 53χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος καταζητούνταν για ανθρωποκτονία. Να μας πει ο κύριος Πλεύρης, αυτός πώς ήταν εδώ πέρα? Γιατί ήταν καταζητούμενος από το 2013 στην Αίγυπτο. Είχε μαχαιρώσει μέχρι θανάτου ομοεθνή του. Γελάω μεταξύ ξέρεις, με το να γελάς και να κλαις όταν βλέπω ότι οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Είναι μέσα ή ακόμη? Δεν το συστούμε έτσι. Για όλους αυτούς που έχουν έρθει, πώς έρχονται? Καλά πώς έρχονται, ξέρουν πώς έρχονται. Εδώ πέρα σε εμάς Θεσσαλονίκη, και σε αυτό επίσης συναγωνιζόμαστε πλέον την Αθήνα, είχαμε τώρα, βλέπω το χθες το βράδυ, 6 συλλήψεις αλλοδαπών που ήταν παράνομα στη χώρα. Επίσης είχαμε ένα 47χρονο αλλοδαπό, τον οποίο τον πιάσανε εδώ πέρα Θεσσαλονίκη. Γιατί ξέρετε, κυκλοφορούν μέρα μεσημέρι. Αυτά που σας λέω δεν είναι μόνο βράδυ, μεσημέρι, απόγευμα. Δεν τους νοιάζει. Ο συγκεκριμένος που λέτε που πιάσαν πάλι εδώ πέρα σε εμάς, υπήρχε ένταλμα σύλληψης από την ανακτήρια πρωτοδικείου Πειραιά για ληστεία, κλοπή κατά εξακολούθηση, βία κλπ. Αυτός που λέτε που πιάσανε εδώ πέρα σε εμάς, προφανώς για να έχει βγει το ένταλμα από Πειραιά, τα έχει διαπράξει σε εκείνη την περιοχή. Σηκώθηκε, ήρθε Θεσσαλονίκη και μάλιστα όπως διαπιστώθηκε, ήτανε παράνομα στη χώρα. Γιατί αυτό κάνουνε, έρχονται, κλέβουνε. Άντε θα μου πεις βαλιά, μην τα τσουβαλιάζεις. Ναι, αυτό το λέω πάντα. Κάνω και ένα disclaimer. Αλλά δυστυχώς είναι ελάχιστοι αυτοί που έρχονται πραγματικά για να κάνουν κάτι εδώ πέρα της προκοπής. Μην τα, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Έρχονται. Ό,τι ακούτε κάθε φορά από μένα είναι αυτό. Ήταν παράνομα στη χώρα, ήταν καταζητούμενος γι' αυτό. Είχε συλληφθεί άλλες 4 φορές, άλλες 4 φορές οι δικαστικές αρχές τον άφησαν ελεύθερο. Κάθε χρόνο είχε πει παράνομα, και όταν βλέπει ο εισαγγελέας ότι είσαι παράνομα στη χώρα και έχεις κάνει 150 παραπτώματα, γιατί δεν σε κρατάει μέσα? 4, 5, 6, 7 φορές. Έλεος δηλαδή. Θεσσαλονίκη, επίσης εμάς. Προχθές το απόγευμα. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παιδιά, στο κέντρο Θεσσαλονίκης κυκλοφορούσε αλλοδαπός που είχε άλλους 6 στο αυτοκίνητό του, όλοι παράνομα στη χώρα, και κυκλοφορούσαν άνετα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε ένα αυτοκίνητο. Όλα αυτά ξέρετε φυσικά έτσι από που έρχονται, από τον Εύρο. Βέβαια έρχονται και μέσω Σκοπίων, σας έχω πει. Άλλο, γιατί εκτός από την Κρήτη είναι και άλλες περιοχές, είχαμε αποβίβαση στο Αγαθονήσι, έγινε καταδίωξη, το σκάφος προσάραξε, ο διακινητής Ιρανός. Αυτό είναι επενδύσεις.
Leave your myth in Greece. Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα. Και από την άλλη, ακούστε. Βγαίνει Eurostat. Η Eurostat όμως αυτά να τα λέει για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να παίζει αυτό, για Ελλάδα δεν παίζει. Βγαίνει η Eurostat που λέτε και δίνει κάποια στοιχεία ότι λέει αυξήθηκαν 8,1% οι πραγματικές επιστροφές στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Okay, αυξήθηκαν οι επιστροφές. Εσείς είστε σίγουροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πηγαίνουν πίσω στις χώρες τους και δεν έρχονται στην χώρα πύλη εισόδου? Λοιπόν, όσον αφορά τις χώρες που σύμφωνα με την Eurostat επιστράφησαν σιγά τον αριθμό κιόλας. Λέει 3.555 Τούρκοι, 2.060 Γεωργιανοί, 2.050 Αλβανοί, επίσης 11.000 Αλγερινοί, 6.500 Μαροκινοί και 5.500 περίπου από τη Συρία. Αυτοί πώς κάνουν στα εκατομμύρια που έχουν μπει στην Ευρώπη? Βγάζονται και κοροϊδεύουν τον κοσμάκι πραγματικά ότι γίνονται επιστροφές. Τουλάχιστον εδώ πέρα είναι και 5 και 6 και 7 χιλιάδες. Εμάς εδώ πέρα πόσο? Όταν θα επιστρεφούν 30 και 40 και βγαίνει ο κύριος Πλεύρης και πανηγυρίζει? Αλήθεια τώρα. Και επίσης ξαναρωτάω, είναι σίγουρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι επιστράφηκαν, ας πούμε, οι Αλγερινοί στην Αλγερία? Είστε σίγουροι? Να μας πείτε κιόλας, εφαρμόστε αυτό το πρόγραμμα που πάλι από την τσέπη των πολιτών είναι γενικώς, πέρα από τα προγράμματα που έχετε και τα προγράμματα, δεν έχετε καμία μηχανή που κόβει χρήματα. Από τις τσέπες των πολιτών είναι, από τους φόρους είναι. Μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι όντως έχουν επιστραφεί στις χώρες τους και δεν έχουν παραμείνει εδώ? Δεν έχουν επιστραφεί μάλλον στην πρώτη πύλη εισόδου? Λοιπόν, ακούστε τώρα και κάποια στοιχεία, κάποια χρήματα που δίνει, τα έχω συγκεντρώσει εδώ πέρα, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρώτον, έγινε, λέει, συνέδριο, εκδήλωση, με θέμα ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική ευημερία ετούντων άσυλο, εκτίμηση αναγκών, διερεύνηση προκλήσεων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Έγινα, λέει, εκτιμήσεις για την ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική ευημερία του τον άσυλο. Η εκδήλωση έγινε σε 4 δομές προσωρινής φιλοξενίας του τον άσυλο, γιατί φυσικά η ψυχολογική κατάσταση των Ελλήνων δεν τους νοιάζει. Εγώ δεν είδα κάποιο πρόγραμμα να τους νοιάξει για την, πώς λέει, ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική ευημερία των Ελλήνων πολιτών. Ξεκινώντας καταρχήν από το γνωστό θέμα που έχω και με καλεσμένους εδώ πέρα στην εκπομπή, και επειδή πρώτα απ' όλα θα λέω για τα παιδιά, όχι ότι εμείς οι μεγαλύτεροι την παλεύουμε καλύτερα, έτσι, έχει πολλούς κόσμους, υπάρχει πρόβλημα. Τα έχουμε πει δυστυχώς για τις αυτοκτονίες. Δεν τους ενδιαφέρει, ας πούμε, να στείλουν ένα παιδοψυχολόγο κάποιο για στήριξη στα παιδάκια αυτά που με εισαγγελική εντολή είναι σε θαλάμους νοσοκομείων, αντί να γίνουν κάποιες δομές, προσέξτε, δεν λέω άσυλο, γίνουν κάποιες δομές. Πώς είναι δομές φιλοξενίας για τους ετούντες? Δομές φιλοξενίας με κατάλληλες συνθήκες για όλα αυτά τα παιδιά που είτε έχουν κακοποιηθεί, είτε μπροστά έχουν ζήσει εικόνες ενδοοικογενειακής βίας, είτε οι γονείς τους είναι χρήστες, είτε για πολλούς τέτοιους λόγους για τους οποίους έπρεπε να απομακρυνθούν από το περιβάλλον στο οποίο ήταν. Και με εισαγγελική εντολή οδηγούνται στα νοσοκομεία και όχι σε κάποια δομή. Και δεν πηγαίνει καν κάποιος παιδοψυχολόγος να δει σε τι κατάσταση είναι αυτό το παιδί, τι τραύματα έχει. Και αυτό το παιδί είναι σε ένα πραγματικά περιβάλλον το οποίο δεν είναι ιδανικότερο να είσαι ανάμεσα αρρώστους. Αλλά τους ενδιαφέρει να κάνουν εκδηλώσεις και να μαζεύουν στοιχεία για την ψυχοκοινωνική ευημερία ετούντων άσυλο. Να γίνεται εκτίμηση αναγκών για να γίνουν και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Λέει, καταγράφηκα, λέει, σημαντικοί μηχανισμοί, λέει, ψυχικής ανθεκτικότητας
που βοηθούν τους διαμένοντες, λένε, να αντιμετωπίσουν τις αντικσότητες. Για όλους τους υπόλοιπους διαμένοντες που είναι και νόμιμα στη χώρα και δουλεύουν και πληρώνουν φόρους, σας τα έλεγα πριν για θέματα υγείας, όπως λέμε κάθε φορά, εκεί τίποτα, έτσι. Τι άλλο έχουν δώσει χρηματοδότηση, θα σας πω αμέσως. Ακούστε τώρα το άλλο, προφανώς. Και θα σας πω ποιο είναι το περίεργο. Δύο χρηματοδοτήσεις που κάνει. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και τώρα θα σας πω τις χρηματοδοτήσεις και θα σας πω εγώ τώρα τι σκέφτομαι. Λοιπόν, πρώτον, ή αυτές οι χρηματοδοτήσεις που θα σας πω τώρα γίνονται, γιατί γίνονται στη Λέσβο και τη Χίο, για να ευχαριστήσει όσους συνέβαλαν, γιατί ξέρετε, θυμόσαστε τι γινόταν και σε Λέσβο και Χίο, έχουμε και εδώ μέσα εκεί πέρα, θυμάστε, σε κάποια φάση τι γινόταν και εκεί με εισερχόμενους. Οπότε αυτά τα χρήματα, λέγω τώρα, τα δίνουν πρώτον ή σαν ευχαριστώ, ανταπόδοση, ή, τι να πω ρε παιδιά, για να ζήσουν καλύτερα όχι εμείς, αλλά αυτοί που έρχονται, ακούστε τώρα. 3,14 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για σημαντικά έργα στη Λέσβο, ενισχύοντας, λέει, κρίσιμες υποδομές και έργα με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα για το νησί. Τους πήρε τώρα ο πόνος. Έχει, λέει, εδώ πέρα για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, λέει, για βελτίωση δημοτικής οδού, κάτι λίγο χλωουτάπιτα σε γήπεδα ποδοσφαίρου. Παιδιά, ό,τι να είναι. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τι σχέση έχει με αυτό? Πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λέει, στηρίζουν, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, λέει, στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ανατολικό Αιγαίο, επαναλαμβάνω, θυμάστε σε κάποια φάση τι γινόταν και από εκεί πέρα, τι ροές είχαμε. Χρηματοδοτώντας έργα, λέει, που αναβαθμίζουν τις υποδομές. Βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Εγώ τώρα γιατί λέω, ας πούμε, ότι δεν ενδεχομένως να τους νοιάζει περισσότερο για τη ζωή των κατοίκων που έχουν έρθει από αλλού. Και στο Δήμο Χίο επίσης, λέει, αναβάθμιση, χρήματα πάλι, 5,15 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση, λέει, και ενεργειακή αναβάθμιση του γυμνασίου Χίου Αδαμάντιος Κορέης. Πήρε ο πόνος τώρα για να βαθμιστούν οι συνθήκες εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δεν είναι πολύ περίεργο. Τι άλλο στοιχείο να σας πω επίσης, ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν αυτοί, διαμένουν περίπου 370 άτομα και λέει ότι έχει σημειωθεί μείωση. Το ξέρουμε ότι έχει σημειωθεί μείωση, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν σταματήσει να έρχονται. Αν υπολογίσουμε αυτούς, και θα συνεχίσω να το λέω, που έρχονται και από Εύρο και από άλλες περιοχές και από Αλβανία μεριά που έρχονται παράνομα, τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου μαζεύονται. Και από αυτούς κανένας δεν επιστρέφεται.

Να σε καλά, Δημήτρια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Viber. Ποιος τελικά κυβερνάει αυτή τη χώρα, έλα μου ντε. Τι μου γράψει ο Άννη, αυτοί που συλλαμβάνονται βλέπουν ότι είναι παράνομα στη χώρα, οι υπόλοιποι που βρίσκονται στη χώρα είναι νόμιμοι. Οι υπόλοιποι παιδιά, σας έχω πει, πηγαίνουν στα κιτ, δηλώνουν κατατρεγμένοι, παίρνουν το δελτίο ασύλου ή τέλος πάντων το χαρτζηλικάκι, την κάρτα, διοχετεύονται στην ενδοχώρα. Και όσον αφορά και αυτούς που είναι παράνομα στη χώρα και συλλαμβάνονται και καλά πηγαίνουν στις κλειστές δομές κράτησης, μια χαρά περνάνε. Εσείς και εμείς οριζόμαστε. Και στείλε χρηματοδότηση. Από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έτσι. Προμήθεια λέει σε 7 οικίσκους με αυτόνομα συστήματα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού. Να μας πείτε και για ποιους οικίσκους λέτε. Δεν διευκρινίζετε γιατί εξακολουθώ να έχω πορεία. Σε αυτά τα νησιά που πέφτουν φράγκα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τι δουλειά έχει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου? Αυτό νομίζω κάτι Υπουργείο Υποδομών, Οικονομίας, κάτι τέτοια. Το Μετανάστευσης και Ασύλου αναλαμβάνει εκεί που υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, κατά τη δική τους άποψη, οι προσφυγές. Εγώ το βάζω εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε τι εννοώ.

0: αγαπημένη ακροάτρια μου γράφει στο Viber ότι τι δεν καταλαβαίνεις, λέει, δίνουν χρήματα στους Δήμους για να δέχονται τους εισβολείς. Θα σας πω όμως που δεν δίνουνε. Σας είπα όλα αυτά που γίνονται για να σας πω σε κάτι άλλο. Θα σας κάνω λοιπόν μια εισαγωγή σε αυτό που θα σας πω. Για να δείτε πώς αποδυναμώνουν γενικώς τη φύλαξη των συνόρων, πώς υποβαθμίζουν τις ακριτικές και παραμεθόρες περιοχές. Αχ, πάει και 24 και έχω και συνέντευξη μετά. Λοιπόν, παιδιά, στο λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή, υπάρχει και θα σας λέω, σας περιγράφω για αυτές τις μονάδες, γιατί θέλω να καταλήξω στο εξής που θα σας πω αμέσως μετά. Σας έχω πει αυτά τα χρήματα που δίνουν, που τα δίνουν. Πολύ σωστά μου πει η Θάλια ότι τους τα δίνουν για να δέχονται τους εισβολείς ή γιατί ήδη τους φιλοξενούν τους ερχόμενους. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχουμε δύο μονάδες στο λιμενικό. Η μία είναι το ΚΕΑ, κλιμάκιο ειδικών αποστολών, το οποίο αυτά τα κλιμάκια είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενα κλιμάκια, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε κρίσιμα λιμεναρχεία της χώρας. Εστιάζουν στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, δίωξη ναρκωτικών, αστυνόμευση στη θάλασσα κλπ. Αυτά τα κλιμάκια ειδικών αποστολών δρούν άμεσα ως πρώτο κύμα σε τοπικά περιστατικά υψηλής επικινδυνότητας. Και το δεύτερο είναι η μονάδα υποβρυχίων αποστολών. Η αιχμή του δόρατος, του λιμενικού σώματος, γνωστή και ως βατραχάνθρωποι. Καλά ως εδώ. Υπάγεται επιχειρησιακά στη διοίκηση ειδικού πολέμου του ΓΕΘΑ και συνδράμει το έργο των ΕΚΑΜ σε περιπτώσεις κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας. Και πάμε σε αυτό που θα σας διαβάσω τώρα. Σε αυτές λοιπόν τις μονάδες που είναι στη βάση του στην περιοχή του Ξαβερίου συγκεκριμένα, έγινε προσωπική πρωτοβουλία από συναδέλφους τους και συγκεκριμένα από την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής, Πειραιά και Νήσων, να διατεθούν εμφιαλωμένα νερά. Με και έχει πάθει σόκο. Κουνά το κεφάλι του, έπαθε σόκο εδώ πέρα ο Μάνος. Τι. Ναι, πρέπει να υπάρχουν, να έχουν εφοδιασμό, ρε παιδί μου. Πέρυσι, για παράδειγμα, στους πυροσβέστες δεν ήταν χωρίς νερό στις φωτιές. Ή εδώ πέρα σε εμάς που επιχειρούσαν πέρυσι που είχαμε φωτιές, μεγάλη φωτιά και είχα βγάλει και πυροσβέστη από εκεί στη Βόλβη, που τους δίνανε κάτι σαν τους τα οποία. Φυσικά δεν μπορείς, ας πούμε, τα ελλαντικά έτσι, αν δεν έχεις και κάπου να υπάρχουν, έτσι. Είναι για πέταμα μετά. Ψυγείο, μπράβο, ναι. Λοιπόν, το είδα αυτό σε μια ανάρτηση λιμενικού και σας το μεταφέρω, ότι αυτή η Ένωση τέλος πάντων λέει, αποδεικνύουμε, λέει, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έμπρακτα τη στήριξή μας προς τους συναδέλφους που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή. Τις επόμενες ημέρες θα διατεθούν εμφιαλωμένα νερά και στις υπόλοιπες λιμενικές αρχές και τμήματα υπαγωγής στην Ένωση της συγκεκριμένη προσωπικού λιμενικού σώματος Αττικής, Πειραιά και Νήσων. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης και εκτίμησης προς όλους τους συναδέλφους τους, που ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες και κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες εκτελούν τα καθήκοντά τους. Και αυτό ήθελα να σας πω. Ότι πέρα από τις υπηρεσίες του λιμενικού τμήματος και σε άλλα τμήματα και στις μάχημες υπηρεσίες, οι οποίες μόλις σας ανέφερα, που έχουν σκληρή εκπαίδευση και είναι της πρώτης γραμμής, ούτε νερό, ρε παιδιά. Πάλι από πρωτοβουλία των συναδέλφων τους για να τους προμηθεύσουν με προμήθειες, γιατί αυτά, ξέρετε, δεν είναι σου πάω ένα μπουκαλάκι, αυτό αγοράζει μεγάλες ποσότητες, γιατί δεν ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή τι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Ενώ αλλού και αλλού τα δίνουμε, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο Κροατή, φίλε Κροάτη, δεν ξέρω αν είσαι ακροατής ή ακροάτρια, δεν φαίνεται εδώ πέρα. Στη Νέα Ιωνία Αττικής, πολύ καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο κύριος Νίκος μου γράφει για τα κονδύλια που δίνουν σε αυτά τα νησιά, προφανώς για να μειώσουν οι τοπικοί φορείς της αντιδράσης των κατοίκων. Σωστό και αυτό, ναι, σου λέει, γίνονται έργα. Ορίστε, εμείς εδώ πέρα έχουμε έργα. Φτιάχνουμε σχολεία, φτιάχνουμε δρόμους, αναβαθμίζουμε. Λοιπόν, Ακριβώς, πάμε και όπου βγήκε το λαό. Σας έχω πάνω σε αυτό το κομμάτι δύο αντίστοιχα ρεπορτάζ, τα οποία όμως δεν θα προλάβω σήμερα, γιατί έχω και συνέντευξη μετά τις 10.30. Πρώτον, θα τα πούμε αύριο. Για την αποδυνάμωση των παραμεθεραίων περιοχών της χώρας. Για τα χερσαία μας σύνορα. Όλα αυτά πρώτο Θεός αύριο το πρωί. Πρέπει να κλείσω, θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 10.30. Επιστροφή για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Επιστροφή για το τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής. Να καλημερίσω και τον Άρμπεν στο Viber. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα αγαπημένε. Λοιπόν, θα επιστρέψω στη συνέχεια για μια ακόμη φορά στα θέματα υγείας. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την υγεία όλων των πολιτών. Τουλάχιστον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά με εμάς, με τους Έλληνες πολίτες, με όλα αυτά που θέλουν να μας περάσουν. Ο λόγος για το θέμα των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Λοιπόν, αμέσως τώρα θα ακούσουμε τον ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης Μανώλη Φράγκο, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο και στον Κώστα Τουτσίδη για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιτρέψει στην Ευρώπη τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και σπόρους και τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η απόφαση τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο φυσικά και στη δημόσια υγεία. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Φράγκο.
1: Πάμε στο θέμα που σας προανήγγειλα στο κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, καθώς έχουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, γενετικά τροποποιημένα προϊόντα που πιθανώς θα φτάσουν κάποια στιγμή στο πιάτο μας χωρίς, πολλές φορές και χωρίς να το καταλάβουμε, αν δεν κοιτάμε τα ψηλά γράμματα σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα που μας αγγίζει όλους και νομίζω ότι περισσότερα και με περισσότερες λεπτομέρειες θα μάθουμε από τον καλεσμένο μας που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν ξέρω κατά πόσο πλέον θα αλλάξουν έτσι διατροφικές μας, δεν θα πω, να πω συνήθειες, αλλά πώς θα φτάνουν στο πιάτο μας πράγματα που δεν θα ξέρουμε τι είναι τελικά.
2: Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ πολύ σημαντική ψηφορία που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από μερικές εβδομάδες για την ακρίβεια, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Αφορούσε τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τους σπόρους, όπως σωστά αναφέρατε, και ουσιαστικά

γενετικά τροποποιημένα αυτά καθ' αυτά. Αυτό που ψηφίστηκε είναι, που είναι και το πιο σημαντικό, να μην υπάρχει ουσιαστικά ενημέρωση προς τους καταναλωτές για το ότι τα τρόφιμα που καταναλώνουν προέρχονται από γενετικούς τροποποιημένους σπόρους, για παράδειγμα. Αυτό είναι μια εξοργιστική απόφαση, διότι είναι δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη και του καταναλωτή να γνωρίζει το τι τρώει. Γιατί είναι άλλο το τρώει κάποιος με γνώση και με τη συνείδησή του και με την επιλογή του ένα λαχανικό που είναι από γενετικά τροποποιημένους σπόρους, και είναι άλλο το τρώει κάποιος εν αγνία του κάτι. Καταλαβαίνετε ότι το δεύτερο κομμάτι είναι εξοργιστικό, και επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτή η απόφαση ουσιαστικά έχει πάρθει διότι ακόμη και έπειτα από όλη αυτή την προπαγάνδα που έχει γίνει υπέρ των γενετικά τροποποιημένων φυτών, σωστά για μένα οι καταναλωτές αποφεύγουν και δεν θέλουν να τρώνε τέτοιου είδους τρόφιμα. Οπότε η πέρα για πέρα μη δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση τι απόφαση πήρε? Να μην έχουν οι καταναλωτές ενημέρωση για το τι καταναλώνουν. Κάτι που επίσης αποφασίστηκε, που και αυτό είναι εξοργιστικό, είναι ότι οι εταιρείες που παράγουν αυτούς τους σπόρους θα έχουν το δικαίωμα, σαν πατέντα ουσιαστικά, να έχουν αποκλειστικά την παραγωγή των σπόρων των τροφίμων, το οποίο είναι πάρα πολύ προβληματικό, γιατί θα ελέγχουν απόλυτα τους αγρότες και στο τι παράγουν και πώς το παράγουν, και θα είναι ουσιαστικά υποχείρια και οι αγρότες και κατ' επέκταση και οι καταναλωτές των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, μερικών εταιριών που είναι μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού, που θα ελέγχουν όλη την παραγωγή, όχι κάποιων προϊόντων, τη μαζική παραγωγή των τροφίμων. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζει ο κόσμος που ζούμε πάρα πολύ γρήγορα, αλλάζει προς το χειρότερο και αλλάζει με τρόπους που δυστυχώς θυμίζουν αυταρχικά καθεστώτα. Έπειτα από μια σειρά αυταρχικών μέτρων που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και με τα φασιστικά τα lockdown, και με την, το ζήσαμε και πρόσφατα με τη φασιστική πράσινη μετάβαση, όπου, γιατί λέω φασιστική, διότι αυτές όλες είναι αποφάσεις που παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διορισμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι ενάντια στη βούληση της πλειοψηφίας των Ευρωπαίων πολιτών. Κανείς Ευρωπαίος πολίτης δεν θέλει να πληρώνει πανάκριβο το ηλεκτρικό ρεύμα στο όνομα μιας δίθεν προστασίας του περιβάλλοντος. Κανείς Ευρωπαίος πολίτης δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει εμπλακεί στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και να πληρώνει ένα πανάκριβο κόστος στην ενέργεια. Κανείς Ευρωπαίος πολίτης φυσικά δεν ήθελε να εμβολιαστεί, για παράδειγμα, παρά τη βούλησή του. Έπειτα από όλες αυτές τις αποφάσεις έρχεται άλλη μια απόφαση ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να τρώνε αυτά τα τρόφιμα εν αγνία τους. Το ECR Group φυσικά στάθηκε ενάντια σε αυτή την απόφαση και η Ελληνική Λύση καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Δυστυχώς όμως η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, επηρεασμένη κατά την άποψή μου από τα μεγάλα συμφέροντα, από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που θα βρεθούν κερδισμένες, κυρίως λόγω των πατεντών που σας ανέφερα, που θα ουσιαστικά, τι είναι πατέντες, θα έχουν μονοπόλιο στην παραγωγή των τροφίμων στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον. Και αυτό δημιουργεί ένα πολύ κακό παρελθόν, μια πολύ κακή κατάσταση, και θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι υπάρχει δυνατότητα, η ελληνική κυβέρνηση, αν είχε βούληση, παρόλο που οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκφράζουν πιστά την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης υπερψήφισαν, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να μπλοκάρει τη συγκεκριμένη απόφαση, να διαφοροποιηθεί, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο, είναι πάρα πολύ σημαντικά φυσικά τα εθνικά θέματα, είναι πολλά ζητήματα στα οποία θα έπρεπε να έχει ασκήσει βέτο η ελληνική κυβέρνηση, το λέμε σε κάθε εκπομπή, αλλά δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα, και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά τις διατροφή των Ελλήνων. Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, αυτό είναι κάτι που είναι επίσης πολύ εξοργιστικό και το λέω και ως κτηνίατρος, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να παράγει όλα τα τρόφιμα για τους Έλληνες, αλλά να παράγει και τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Δηλαδή σε μια χώρα που παράγουμε τη φέτα, που παράγουμε το ελαιόλαδο, που παράγουμε λαχανικά πολύ υψηλής ποιότητας, που έχουμε μια σειρά από pop προϊόντα όπως είναι η ελιές καλαμάτας, όπως είναι η μαστιχαχίου, όπως είναι η φορμαέλα ράχοβας, προϊόντα που έχουν πολύ πολύ υψηλή βιολογική αξία, είναι ντροπιαστικό για μένα σε αυτή τη χώρα που έχει αυτό το ευλογημένο κλίμα να ψηφίζουν οι ευρωβουλευτές
υπέρ γενετικά τροποποιημένων

0: φυτών, που η προπαγάνδα τους πια είναι ότι δήθεν αυτές οι γενετικές τροποποιήσεις που γίνονται σε επίπεδο γονιδιώματος των λαχανικών τους προστατεύουν και δίνουν ανοχή στο κλίμα, στις πολύ χαμηλές συνθήκες. Φυσικά στην Ελλάδα υπάρχουν κατά περιόδους και κακά καιρικά φαινόμενα, αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το κλίμα που έχουμε είναι από τα πιο ευλογημένα κλίματα.
1: Καλά, αυτό με την κλιματική αλλαγή το έχουν κάνει καραμέλα, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Φράγκο, σε πολλά πράγματα. Τα ρίχνουν όλα στην κλιματική αλλαγή.
0: Εντάξει. Είναι αυτό που λέγαμε για την προηγούμενη φορά. Φαντάζονται και δημιουργούν ένα πρόβλημα το οποίο το χρησιμοποιούν στη συνέχεια για να φέρουν αυτή μια λύση εισαγωγικά. Είναι αυτό που λέγαμε και τις άλλες φορές. Δηλαδή, πρόβλημα σε εισαγωγικά με τη δημόσια υγεία και φέρνουν υποχρεωτικό εμβολιασμό και lockdown και ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμό. Πρόβλημα σε εισαγωγικά με τη φοροδιαφυγή και φέρνουν υποχρεωτική πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. Πρόβλημα με το περιβάλλον και φέρνουν την πράσινη μετάβαση και την υποχρεωτική, για παράδειγμα, ή την επιδοτούμενη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, που τι είναι, είναι μια μέθοδος για να αναστηθεί η χτυπημένη και η οικονομία της Γερμανίας που βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, για να ξαναγοράσουμε τον γερμανικό στόλο αυτοκινήτων. Φέρνουν αυτό το ζήτημα και όλες αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται με αφορμή ένα δίθεν πρόβλημα. Αντίστοιχα τώρα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, το πρόβλημα συσσαγωγικά που δημιουργήθηκε είναι η κατάσταση με τα καιρικά φαινόμενα, με την κλιματική κρίση, τα προβλήματα δίθεν στο περιβάλλον, και μας πάνε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ένας πλήρης έλεγχος της ζωής μας πλέον, ψηφιακός και όχι μόνο, έτσι, μα, γενικότερα.
0: Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε μόνο για αντοχή των λαχανικών, για παράδειγμα, σε ζυζάνια και στις κακοκαιρίες. Αυτό είναι που πρέπει να εξηγήσουμε, το ότι μπαίνει κάποιος στη διαδικασία να παρέμβει γενετικά στο γονιδίωμα ενός λαχανικού, αυτό δεν έχει επιστροφή. Δηλαδή, ο Θεός ξέρει, εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι φυσικά τα άτομα που κάνουν τέτοιου είδους τροποποιήσεις, στο τι τροποποιήσεις θα κάνουν. Είναι αυτό το πράγμα, ανοίγει ο ασκός του αιώλου σε μια σειρά από προϊόντα, γιατί και σε μια σειρά από καταστάσεις. Γιατί θα υπάρχει και μπορεί να υπάρχει ακόμη και έλεγχος των τροφίμων και έλεγχος της παραγωγής και στο πόσο παράγει ένα λαχανικό, τι παράγει, πώς το παράγει, πού το παράγει, σε ποιο κλίμα το παράγει. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν έχει πραγματικά επιστροφή. Μπορεί να βρεθούν δηλαδή οι Έλληνες παραγωγοί, και δεν είναι ούτε θεωρίες συνωμοσίας, ούτε ένα πολύ μακρινό σενάριο, από τη στιγμή που κάποιος παρεμβαίνει σε αυτήν στο γονιδίωμα, μπορεί να βρεθούν οι Έλληνες αγρότες όχι να είναι όμοιροι, όχι να είναι υποχείρια, να μην μπορούν όταν παραμείνουν στην ουσία αυτοί τι θέλουν, ποιος είναι ο σκοπός τους, να γίνει τα επόμενα χρόνια η μόνη σπόρη που θα διατηρηθούν, γιατί όλο το παιχνίδι, το έχει πει ο κύριος Βελόπουλος, αυτό όλο το παιχνίδι στα τρόφιμα στο μέλλον είναι στους σπόρους. Οι σπόροι είναι αυτοί που κάνουν την παραγωγή και εκεί που αρχίζει και τελειώνει το τρόφιμο. Γιατί το τρόφιμο δεν είναι το ψωμί ή το κουλούρι στο αρτοπείο. Το τρόφιμο είναι το σιτάρι, η παραγωγή του σιταριού, για παράδειγμα. Λοιπόν, όταν ελέγχουν τους σπόρους και μπορούν να ελέγχουν πού και πώς θα παράγεται και θα αναπαράγεται, όχι θα αναπαράγεται, θα παράγεται το σιτάρι, για παράδειγμα, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να βρεθούν αγρότες σε μια ανοιχτή εκτός της αγοράς και να τρώμε μόνο τα δικά τους τρόφιμα, τα οποία θα είναι όπως τα θέλουν αυτοί, με όποια χαρακτηριστικά τα θέλουν αυτοί.
1: Μέχρι τώρα μας λέγανε μόνο για τη Μοσάντο την περιβόητη, τώρα βλέπω ότι απλώνει το πράγμα, έτσι.
0: Όχι, ξέρετε τι, δεν θέλω να... για να μην... στην ουσία είναι κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, όπως και αυτή που αναφέρατε, που θα είναι ευνοημένες.
1: Αυτή γνωρίζω εγώ, έτσι, από δημοσιεύματα και τέτοια που βλέπω. Ναι.
0: Ουσιαστικά ψηφίσανε οι ευρωβουλευτές. Και γι' αυτό για μένα πρέπει να λογοδοτήσουν, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχει κάποια ελληνική εταιρεία που θα βγει κερδισμένη. Στην ουσία αυτό που ψήφισαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές είναι να γίνουν όμοιροι οι Έλληνες παραγωγοί αυτών των εταιριών και να τρώνε υποχρεωτικά, επαναλαμβάνω, τα επόμενα χρόνια, και σας εξήγησα πώς θα είναι υποχρεωτικό, γιατί μόνο αυτοί οι σπόροι θα διατηρηθούν στην αγορά, οι Έλληνες και Ευρωπαίοι καταναλωτές, τα λαχανικά αυτών των εταιριών.
1: Και εδώ τώρα είναι και ένα άλλο ζήτημα, κύριε Φραγκού, που έχει να κάνει και με το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Διότι όταν αυτά τα πράγματα θα ελέγχονται από μία, δύο, τρεις, πέντε το πολύ εταιρείες, δεν ξέρω πώς θα είναι, αυτό το οποίο βιώνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα με τον έλεγχο της αγοράς από συγκεκριμένες εταιρείες, θα το δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μας πιάνει και εμάς.
0: Είναι και, και στον οικονομικό παράγοντα. Και επειδή το ECR είναι μια πολιτική ομάδα το οποίο, η οποία αγωνίζεται για τις προσωπικές ελευθερίες, για παράδειγμα, το ECR είναι μια πολιτική ομάδα που έχουμε δώσει ένα τεράστιο αγώνα για να παραμείνουν τα μετρητά στην αγορά, διότι επαναλαμβάνω, η φοροδιαφυγή, κατά την άποψή μου η φοροδιαφυγή δεν συνεπάγεται με φοροδιαφυγή, πληρωμή με μετρητά. Η πληρωμή με μετρητά έχει μια σειρά από ωφέλη, τα έχουμε αναλύσει επανειλημμένα για παράδειγμα, είναι από το ότι μπορείς ανεξαρτήτου τη σύνδεση στο ίντερνετ ή έχει ο καθένας την ελευθερία να ξοδεύει όπου θέλει, όπως θέλει, διατηρώντας για παράδειγμα την ανωνυμία του, διατηρώντας τα προσωπικά δικαιώματα των ελευθεριών του. Και στο τέλος της μέρας μια χαρά αντιμετωπιζόταν η φοροδιαφυγή και πριν περάσουμε στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Γιατί μας επιβάλλουν τώρα? Και η Φόντερ Λάιεν, οι αποφάσεις που φέρνει είναι όλο και χειρότερες χρόνο με το χρόνο. Δηλαδή συνεχώς περιορίζεται το μέγιστο ποσό που μπορείς να πληρώσεις με μετρητά, συνεχώς περιορίζονται τα μετρητά από την αγορά και θα μας κάνουν όπως με τους σπόρους, στην ουσία όπως στα τρόφιμα θα είναι οι πέντε μεγάλες εταιρείες που θα ελέγχουν όλη την παραγωγή τροφίμων, αντίστοιχα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές θα είναι οι πέντε μεγάλες τράπεζες που μέσω αυτών θα γίνονται όλες οι πληρωμές. Δεν θα υπάρχουν πλέον τα μετρητά όπως τα ξέρουμε. Και θα είμαστε όμεροι, αυτοί οι τράπεζες θα μπορούν σε ένα βράδυ να σου κλείνουν το λογαριασμό, θα μπορούν να σου περιορίζουν τις ηλεκτρονικές εναλλαγές και να τρέχεις να ψάξεις να σωθείς και να πληρώσεις. Και αυτό μπορεί για κάποιον αυτό να είναι ένα ακραίο συνωμοσιολογικό σενάριο, για μένα είναι πέρα για πέρα αληθινό. Παναλαμβάνω, ούτε είμαι συνωμοσιολόγος και στο τέλος της μέρας ίσως είναι και καλό να σε λένε συνωμοσιολόγο, γιατί όλα αυτά που έλεγαν οι συνωμοσιολόγοι σε εισαγωγικά τα τελευταία χρόνια έχουν επαληθευτεί και έχουν επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, εμένα ποιος μου λέει ότι τα επόμενα χρόνια που αφού μας κάνουν υποχρεωτικές τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αν γίνονται κάποιες αναρτήσεις που δεν είναι αρεστές από το σύστημα, θα σου κλείνουν το λογαριασμό. Αυτό γίνεται στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως γινόταν την περίοδο του lockdown. Για μένα όλα αυτά δεν ήταν τυχαίες αποφάσεις. Ήταν πειράματα που γίνανε για να δουν πώς θα αντιδράσει η κοινωνία, πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Δηλαδή δεν έχεις εμβόλιο, δεν έχεις κάνει εμβόλιο, σου απαγορεύουμε να μπεις στο εστιατόριο. Δεν μπορούμε, το περάσαμε, αλλά εμείς δεν ξεχνάμε πόσο φασιστική ήταν αυτή η απόφαση που ήρθε κεντρικά. Το ECR ήταν ενάντια σε αυτές τις οδηγίες και καθιερώθηκε και εφαρμόστηκε στην ουσία αυτό το πείραμα. Το πείραμα του στέλνω SMS για να βγω μια βόλτα να περπατήσω έξω. Δεν καταλαβαίνω, εγώ κτηνίατρος είμαι, δεν καταλαβαίνω πώς σχετίζεται με τη δημόσια για το στέλνω SMS για να πάω το σκύλο μου βόλτα για παράδειγμα στο πάρκο. Αυτά που έχουμε ζήσει με αυτή την επιτροπή είναι εξοργιστικά και το πιο εξοργιστικό είναι ότι Έλληνες ευρωβουλευτές και κόμματα φυσικά συνυπέγραψαν, στήριξαν, διαφήμισαν και προώθησαν αυτές τις φασιστικές αποφάσεις.
1: Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε και άλλη φορά μαζί, κύριε Φράγκο.
0: Δημοκρατία και έχουν το θράσος να μιλούν, να καταγγείλουν κάποια άλλα κόμματα ότι είναι δίθεν ακροδεξιά, ότι έχουν δίθεν ολοκληρωτικές αποφάσεις και απόψεις, με συγχωρείτε, τη στιγμή που αυτοί έχουν φέρει μια σειρά από αντιδημοκρατικά μέτρα. Μην ξεχνάμε και στην Ελλάδα ποια ήταν τα κόμματα που απαιτούσαν υποχρεωτικό εμβολιασμό, που απαιτούσαν lockdown, που απαιτούσαν αυτά τα αστεία μέτρα του να στέλνεις μηνύματα για να βγεις έξω, να βγεις για περπάτημα με το φίλο, τη φίλη σου, τα παιδιά σου, ακόμα και το σκύλο σου.
1: Έτσι, και εδώ είναι αυτό που λέγαμε και άλλη φορά μαζί, ότι η ευθύνη δική μας δεν είμαστε άμεροι ευθυνών οι πολίτες, διότι όταν κάνουμε την επιλογή μας και σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι αυτό που ακούμε πολλές φορές, παίρνουμε χαλαρή ψήφο, λέει. Δεν είναι καθόλου χαλαρή και καθόλου ανεπηρέαστη δεν μένουμε από την ψήφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Όπως λειτουργεί το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια σειρά από κανονισμούς που ψηφίζουμε, γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζουμε κανονισμούς και οδηγίες, οι κανονισμοί, προσέξτε, εφαρμόζονται άμεσα στα κράτη-μέλη πάνε, χωρίς να υπάρχει παρέμβαση του κράτους-μέλους. Δηλαδή, τα κόμματα που προωθούνται στο Ευρωκοινοβούλιο ουσιαστικά είναι μια κυβέρνηση.
1: Έτσι.
0: Μετά ξεκινάει μια άλλη συζήτηση για το πόσο ισχυρές θέλουμε τις Βρυξέλλες. Εγώ είμαι της άποψης και εμείς είμαστε της άποψης ότι πρέπει πάντα η εθνική κυριαρχία να κυριαρχεί των αποφάσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι καμία κομισιόν, καμία Φοντερ Λάιεν δεν μπορεί να αποφασίζει στο τέλος της μέρας τι νόμοι θα υπάρχουν και την Όμηθα Ισχύων στη Δράμα, στην Καστοριά, στην Κατερίνη, στο Αιγαίο, στην Κάλυμνο, στην Κο, στην Πάτμο. Αλλά δυστυχώς, καλός ή κακός, είναι αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και ποιους έχουμε στείλει στα ευρωπαϊκά όργανα και τι θέσεις παίρνουν αυτοί που έχουμε στείλει στα ευρωπαϊκά όργανα.
1: Έτσι. Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Τις επόμενες ημέρες θα τα πούμε με ένα ακόμα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Το λέω από τώρα στους ακροατές έτσι για να είναι προειδεασμένοι. Ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Παραμένω στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Focus 103,6.
3: Αυτά και για σήμερα, αγαπημένοι ακροατές, αγαπημένες ακροάτες του Focus FM 103,6. Καλημέρα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Viber. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσω και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 9 το πρωί, εδώ στον Focus. Μένετε συντονισμένοι, αμέσως μετά Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Eza Lager 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11. Μια ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό Σαββάτου σε όλο το ακροατήριο του Focus FM 103,6. Καλημέρα στον ελισμό, μας ακούτε και διαδικτυακά. Αμέσως τώρα, πρώτο Σαββατοκύριακο Ιουλίου, πρώτο Σάββατο Ιουλίου και σήμερα ζωντανά από το στούντιο του Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη, από την καρδιά της Μακεδονίας μας, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Βρισκόμουν στην Ξηροκρίνη, στη Λαϊκή Αγορά. Πρέπει να ευχαριστήσω πραγματικά τους Βορειοελλαδίτες, τους Μακεδόνες, τους Θεσσαλονικείς για την αγάπη που δείχνουν στην ελληνική λύση. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό αυτό που αντιμετωπίσαμε. Και ξέρετε, εμείς δεν πηγαίνουμε μια φορά στη Λαϊκή, πηγαίνουμε συχνά στη Λαϊκή. Δεν είναι όπως οι άλλοι που κάνουν μια περασιά, μαζεύουν 50-70 άτομα δικά τους για να τους χειροκροτάνε. Πηγαίνουμε έτσι. Πήγαμε στην Νίκαια πριν 4-3 μέρες. Πότε ήταν, την Τετάρτη, δεν θυμάμαι. Τώρα εδώ, την Πέμπτη, ξαναπάμε πάλι στην Αθήνα σε Λαϊκή. Κοντά στον πολίτη, τον ακούμε τον πολίτη, ακούμε τον παραγωγό, ακούμε αυτό που παράγει και μοχθεί προϊόντα. Τα παράπονα δεδομένα. Εντάξει, οι άνθρωποι περνάνε δύσκολες στιγμές του πρωτογενή τομέα. Ή του πρωτογενούς είναι το ορθό. Απλά το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, κυρίως οι συνδικαλιστές του, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει στην Ελλάδα. Εδώ και 60 χρόνια τα πλατιά λαϊκά στρώματα μαστίζονται από επαγγελματίες, συνδικαλιστές, οι οποίοι για να προωθήσουν τα κόμματά τους συνδικαλίζονται δήθεν για να εκπροσωπήσουν εργατικές τάξεις, φορείς, αλλά η μόνη τους σκέψη είναι πώς θα μαζέψουν ψηφαλάκια για να γίνουν βουλευτές ή για να βοηθήσουν το κόμμα στο οποίο εντάσσονται. Θυμηθείτε λίγο τη Θεσσαλία και τον κομμουνιστή, πώς το λέγανε. Πώς το λέγανε για τον κομμουνιστή. Τον άλλον, τον αληφτερής, πώς λέγεται, από Θεσσαλία, που είναι με την πλεύση ελευθερίας. Θυμηθείτε τον Μόσχο, ο οποίος ήταν μέρα, νύχτα, πήγε πλεύση και από εκεί έφυγε και πήγε στον Τσίπρα, τον προδότη της Μακεδονίας. Ο Μόσχος, ο οποίος όταν μπαίνει στο site του για να αγοράσεις μια φέτα τυρί, ένα κιλό τυρί, πληρώνεις 15 ευρώ, όσο πληρώνεις και στους κακούς που ο ίδιος κάκιζε. Για να καταλάβετε τι αριστερή είναι αυτή, έτσι. Έβγαινε και ούρλιαζε εναντίον των γαλακτοβιομηχανιών ότι πουλάνε ακριβά τη φέτα, αλλά όταν μπαίνει στο δικό το μαγαζί, 15 ευρώ πουλάει τη φέτα. Θέλω να πω δηλαδή ότι βλέπετε ότι όλα αυτά έχουν μια αντιστοιχία. Δεν ενδιαφέρονται για τον απλό αγρότη, κτηνοτρόφο, αλιέα, μελισσοκόμο. Ενδιαφέρονται για την προσωπική του προβολή, όπως και ένας άλλος από τον Βόλο, ψαράς δήθεν. Ψαράς είναι και καλά. Χειροκροτής του Τριαντόπουλου, ο Δημοκράτης, που τα χαουρλιάζει, φωνάζει. Εγώ αγωνίζομαι, εγώ κάνω, εγώ ράνω, εγώ φτιάχνω το καράβι μου και αυτό. Αλλά το κόμμα είναι πάνω απ' όλα. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το σαράκι του Έλληνα. Και ο διχασμός, αλλά κυρίως η ταύτισή του με ανθρώπους οι οποίοι ούτε το ηθικό ανάστημα έχουν, και δεν αναφέρομαι σε αυτούς, γενικά μιλάω τώρα, ούτε τους διακρίνει η εντυμότητα για να πιστέψουμε ότι αυτό που λένε το εννοούν. Τι θέλω να πω. Δεν μπορεί, βραδρεφέ, να είσαι οπαδός του Τσίπρα. Οπαδός του Τσίπρα. Πω, Παναγιά μου, βόηθα. Οπαδός του Τσίπρα. Δεν θα μιλήσω για το δημοψήφισμα και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην βλέπεις ότι ο άνθρωπος αυτός είναι παντρεμένος μια κυρία, την οποία την έκανε καθηγήτρια πανεπιστημίου, από το πουθενά. Δεν ξέρω πώς έγινε. Fast track γίνονται αυτά, οι δουλίτσες. Ούτε ξέρω πώς πήρε το πτυχίο του ο ίδιος. Αλλά ξέρω ότι είναι άνεργος, το τονίζω. Ο ίδιος είναι άνεργος, κατά συνείδηση άνεργος. Δηλαδή, επιλογή του είναι να είναι άνεργος ο Τσίπρας. Δεν δουλεύει και τον ταΐζει η γυναίκα του. Τι γελάς, ρε. Ποιος τον ταΐζει. Για πες μου εσύ που τα ξέρεις όλα. Πες μου. Ποιος τον ταΐζει. Αφού δεν δουλεύει ο ίδιος. Δεν δουλεύει, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ξαφνικά το ζευγάρι αυτό με δύο παιδιά, με έναν μόνο μισθό του δημοσίου, έστω και σχετικά υψηλό ως καθηγήτρια, 2-3 χιλιάρικα παίρνουν, δεν παίρνουν παραπάνω, να ξέρεις. Καθίσεις πρέπει να τόσα παίρνουν. Αγοράζει δύο διαμερίσματα με δύο κλειστά πάρκινγκ αξίας 580.000 ευρώ, που δεν το βλέπω. Παίρνει δάνειο 300 χιλιάρικα από τράπεζα που δεν δίνουν δάνειο σε κανένα, αφού είναι άνεργος. Πώς πήρε δάνειο, 300 χιλιάρικα, αν πας να πάρεις ένα δάνειο, σε ξετινάξουν. Ωραία. Πληρώνει ιδιωτικά σχολεία για τα παιδιά του και αντέχει να συντηρεί ολόκληρο κόμμα. Απλά πραγματάκια. Ε, για πες μου. Για πες μου. Άντε λοιπόν να πεις εγώ τον Έλληνα. Να πείσω τον Έλληνα να καταλάβει. Δεν θα καταλάβει. Αυτός που τον ψηφίζει δεν θα καταλάβει ποτέ. Γιατί αυτός που ψηφίζει έναν άνθρωπο δεν θέλει να καταλάβει. Διότι είναι πολύ δύσκολο να παραδεχθείς το εγκληματικό σου λάθος. Θέλει μεγάλα κουράγια, παιδιά, για να πεις έκανα λάθος. Και δεν θα αναφερθώ στα μηνύματα που έχω λάβει από χθες για τα φανς και το σπίτι και τα κοράκια που παίρνουν σπίτια φτωχών κτλ. Δεν θα το κάνω ποτέ μου. Ξέρετε, η ηθική στην πολιτική πλέον δεν υπάρχει. Και το λέω για να το καταλάβετε οι περισσότεροι. Απλά έχουμε ένα λαό πολτό που άγεται και φέρεται. Να καταλάβεις, να βρεις το Βελόπουλο να κλέβει, ρε παιδί μου, τράπεζα. Να την κλέβει κανονικά. Να παίρνει και πέντε σπίτια από φανς. Ο παδός τυφλός, τον οποίο δεν το θέλω, θα πει, μα ξέρεις και οι άλλοι κλέψαν και οι άλλοι κλέψαν και οι άλλοι κάναν. Αυτό δεν αλλάζει τη χώρα. Αν εγώ που έχω μικρές δυνάμεις τώρα συμπεριφέρομαι ανήθικα, φανταστείτε όταν αποκτήσω πραγματική δύναμη, τι μπορώ να κάνω, τι ζημιά μπορώ να κάνω στη χώρα και στους Έλληνες. Η ανηθικότητα στην πολιτική είναι μια ικτρή πραγματικότητα που υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Εάν δεν εκλείψει η ανηθικότητα από τους πολιτικούς και τους πολίτες, τότε δεν υπάρχει ελπίδα στην Ελλάδα. Σας το λέω, από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο για την πατρίδα. Εμείς θα συνεχίσουμε με την ίδια ακριβώς τακτική, ηθική στην πολιτική, επιχειρηματολογία, προτάσεις και ουσία, ώστε η χώρα να βγει από την δύσκολη θέση στην οποία είναι. Και θα σας πω και κάτι απλό. Έχω κουραστεί να βλέπω κάτι γραφικούς τύπους στα social media. Πραγματικά είναι, έχει καταστραφεί η χώρα από αυτούς τους τύπους. Τι να προσκεφτεί κανείς, αυτούς τους οπαδούς του ώρα που λένε ότι έχουν 600 δις και δεν έχουν μαντήλ να κλάψουνε. Τι να συζητήσω, ρε παιδιά. Δηλαδή έχει κάποιος 600 δις και δεν έχει μαντήλ να κλάψει. Πώς γίνονται αυτά? Ναι, λέει, έχει, αλλά ξέρετε, δεν είναι το κράτος το ελληνικό, δεν τα αναγνωρίζει αυτά για να τα διεκδικήσει και να τα πάρει. Με το ίδιο σκεπτικό και εγώ έχω 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Αύριο το πρωί. Γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Δικά μου, ναι, θέλω να κάνω. 400 δις. Μα δεν έχω 400 δις. Παιδιά, δεν είναι λογικές αυτές. Δεν είναι. Νομίζω ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Και αυτό που δεν κάνουμε καλά ήρθε η ελληνική λύση να το αλλάξει. Σε πολλά επίπεδα, ξέρετε. Από το πρωί παίζει στα κανάλια μια δήλωση του Τραμπ, ο οποίος, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα ελληνοαμερικανικό και αμερικανοεβραϊκό λόμπι τον οποίο τον πιέζει εναντίον της Τουρκίας, βγαίνει και κάνει μια δήλωση για την Ελλάδα. Η Ελλάδα στην κρίση με το Ιράν ήταν καταπληκτική. Αυτά. Τώρα, το αν θα πάει στην Τουρκία, το αν θα δώσει, ξέρω εγώ, μηχανές. Τώρα λέγαμε μέχρι χθες δεν θα δώσει κινητήρες για τα ΚΑΝ. Τώρα λένε θα δώσει κινητήρες δεκαετίες του 80. Αρχίζουν και το ετοιμάζουν το θέμα. Αντιδρά το αμερικανοεβραϊκό λόμπι, οι Αρμένοι και κάποιοι Έλληνες ερουσιαστές και μπράβο τους και προς τιμήν τους. Αλλά αυτό τι αποδεικνύει, ξέρετε? Ότι είμαστε η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Γιατί έτσι συμπεριφερόμαστε, δεδομένοι. Δεν μπορείς, ρε παιδιά, να δηλώνεις αριστερός, λέω τώρα εγώ έτσι, και να πηγαίνεις με την κυλφόλη, πώς λέγεται, να βγαίνεις φωτογραφιούλες. Και ξέρετε, βλέπετε ότι η ελληνική λύση απέχει από όλα αυτά. Και εμείς πήραμε μια πρόσκληση, όπως παίρνουμε από όλες τις πρεσβείες. Δεν πηγαίνω σε πρεσβείες. Ούτε σε εκδηλώσεις, ούτε σε γκαλά. Δεν θεωρώ. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι και θεσμικά θα μπορούσε να πάει και πρέπει να πάει. Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτή τη γυφτιά, εντός εισαγωγικών, έτσι. Μην μπερδευτούν κάποιοι. Την τσιγκανιά, έτσι, των σκηνητών της πολιτικής. Κινήτες είναι οι άνθρωποι. Τσίπρας, κάτι υποκομματίδια, να βγαίνουν σαν τα σκερπάρνια φωτογραφίες. Με την κυλφόιλ. Ε? Κοντά, ναι, κοντά. Πολύ κοντά ήταν. Όχι, πολύ κοντά ήταν στη φωτογραφία. Θέλω να πω το εξής για να το καταλάβετε. Και εμένα ζήτησε ο Παπαδόπουλος ο Τζόρτζ να με δει. Του είπα και βέβαια, γιατί όχι, ήταν ο σύμβουλος του Τραμπ. Είναι το δεξί χέρι του Τραμπ, ήταν για μια μακρά περίοδο. Αλλά του είπα στο γραφείο μου. Έλα στο γραφείο μου. Όχι θα πάω εγώ να παρακαλάω για μια φωτογραφία. Το θεωρώ γελίο, δηλαδή το θεωρώ αποτιμητικό. Αλλά το να γίνεσαι στην Κυλφόλη, ξέρω εγώ, γλάστρα, ναι, γλάστρα. Παραπάει ρε παιδιά. Παραπάει, πραγματικά παραπάει. Είναι ξεφτύλα για την Ελλάδα. Ξεφτύλα. Και βγαίνει ο Τραμπ και σου λέει: μια, η Ελλάδα καταπληκτική δουλειά. Κάτι σου λέει: θα πάω στην Τουρκία τώρα. Μην έχω άλλα προβλήματα. Έχω και τον Νοέμβριο εκλογές. Πες και μια καλή κουβέντα. Μια κρύο, μια ζέστη, μια σφαλιάρα, μια χάιδεμα και να καλά η Ελλάδα. Αυτό γίνεται με την Ελλάδα. Αυτό γίνεται με την Αμερική. Και για να δείτε για ποια Ελλάδα μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία έχει διορίσει 138 διοικητές και υποδιοικητές στα δημόσια νοσοκομεία. Ξέρετε πόσο κοστίζουν οι μεικτές αποδοχές τους. Είναι κομματό, έτσι, που μαζεύουν, τα κομματόσκυλα που λέω εγώ, χωρίς να έχουν αντικείμενο, χωρίς να έχουν σχέση με με τη διοίκηση. Μπορεί να έχουν ένα πτυχιάκι, βάλ τον εκεί. Έχει κάτι βουλκανιζατέρ επί Τσίπρα. Έχει διαφόρους, σε πάση περιπτώσει. Ζαχαροπλαστία, μπράβο. 20 εκατομμύρια ευρώ.
2: 20.
1: Ναι. Ναι, περίπου 20 εκατομμύρια. Γιατί δεν είναι ο διοικητής και ο υποδιοικητής, είναι και τα αυτοκίνητα που έχουν δωρεάν και οι βενζίνες και οι παραστάσεις. 20 εκατομμύρια ευρώ παίρνουν 158 διοικητές και περίπου 90 υποδιοικητές. Τα λεφτά σας είναι, παιδιά. Όταν λέω λοιπόν ότι θα κάνουμε περιστολή δαπανών για τη διασπάθηση του χρήματος που γίνεται, αυτό είναι. Αυτό είναι, παιδιά. Δεν είναι... Όταν εγώ δίνω 20 εκατομμύρια σε 100 άτομα. 150 άτομα. Υπάρχει θέμα. Αλλά έτσι φτιάχνεις τα γρανάζια της εξουσίας, μηχανισμούς. Και αυτοί οι μηχανισμοί είναι ψήφοι. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να πέσει ποτέ κάτω από 17%. Ό,τι και σας λένε. 17% σημαίνει 8,5-9% επί του πραγματικού ποσού των Ελλήνων, επί των 100, όχι όσων ψηφίζουν. Αυτοί οι 8,5-9, οι βολεμένοι δηλαδή από το κράτος, από το κόμμα, μια ζωή θα ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και λέω δεν αλλάζει η χώρα. Το ίδιο συμβαίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Αντί για 9 έχουν 3 βολεμένους στο δημόσιο. 3,5, 4. Και αυτοί δεν αλλάζουν. Το ψευτοσύριζα, έτσι. Το τσιπρασύριζα. Αυτού του απίθανου τύπου, ο οποίος δεν τράπηκε να πάει σε κότερα και σε σκάφη να πάει τζάμπα, ο τζαμπατζής. Ο τζαμπατζής. Για το δε Μητσοτάκη δεν θα μιλήσω. Γιατί η πολιτική για την οικογένεια Μητσοτάκη είναι μπίζνα. Κανονική μπίζνα, παιδιά. Έτσι. Κανονικότητα την μπίζνα. Και το λέω μήπως και αντιληφθούν ορισμένοι τι γίνεται. Γιατί δεν είναι εύκολο να το αντιληφθείς, αν δεν θες να το αντιληφθείς. Και ειδικά για το κόμμα του Τσίπρα, γιατί με ρώτησαν πολύ χθες. Ήμουν σε μια παρέα και μου λέω, τι γίνεται. Λέω, ακούστε να δείτε. Χρειάστηκαν 8 κόμματα. 6 μεγάλα κανάλια. 5 εφοπλιστές οικογένειες. 7 μεγαλοβιομηχανοί. 12 εφημερίδες. Και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να ξαναφτιάξει ο Τσίπρας κόμμα περίπου 12-13%. Υπολόγισε τα 8. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέρα, έτσι μαζί. Όχι, μην κάνεις έτσι. Κασελάκης, έτσι. Ναι, αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Κλέψη, κάτι κουκουέ εσωτερικού, κάτι πιστήρια υποκομματία που έχουν τώρα, ανταρσίες με ανταρσίες, γιατί αυτοί ενώθηκαν και πήραν την κυβέρνηση. Έτσι, όλοι αυτοί. Όταν χρειάζεται ένα μαρινάκι, ένα μελισανίδι και όλο το σύστημα, το Βαρδινογιάννη που σου δίνει και δάνειο για να πάρεις και καλά σπίτι, ενώ έχεις αγοράσει δύο σπίτια, δάνειο πήρε, έτσι. Πώς πλένεις το χρήμα με το δάνειο. Αυτό σημαίνει, δεν έχω τίποτα, ξέρεις, με αυτούς που αντιλαμβάνονται, που θέλουν να καταλάβουν. Τα έχω με αυτούς που δεν θέλουν να καταλάβουν. Με αυτούς που δεν θέλουν να αντιληφθούν. Και αν το Μαρινάκης τα έχει εναντίον με τον Μητσοτάκη για δικούς του λόγους, έτσι. Ας πούμε, χθες είπε για το γήπεδο που δεν το βοηθάνε. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια για τον Ολυμπιακό είναι ότι το γήπεδο που έχει, αν και το χρωστάει εκατομμύρια ευρώ κι αυτός, αλλά το είχαμε πει εδώ και χρόνια, θα το κάνει καινούριο, μεγαλύτερο κτλ. Στον Παναθηναϊκό σε 1,5 χρόνο, τάκ, και τη Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι το βοήθησαν. Το ίδιο και με τον ΠΑΟΚ. Δεν βοήθησαν τον Σαββίδη γιατί θέλουν να το διώξουν. Το έχω πει χίλιες φορές. Δεν με νοιάζει αν κάποιοι παρεξηγούνται. Για μένα δεν είναι πάνω από την πατρίδα μου ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Παναθηναϊκός. Δεν με νοιάζουν αυτοί. κάποτε πιτσιρικάς και εγώ είχα μια αγάπη με τον ΠΑΟΚ. Είχα μια σχέση, όχι να πηγαίνω στα γήπεδα, αλλά εντάξει. Παιδιά, εντάξει, από μικρό παιδί ΠΑΟΚ μου, τι να κάνω, δεν άλλαξε αυτό. Αλλά αυτό που με ενοχλεί περισσότερο και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας είναι ότι όταν ο Μητσοτάκης δεν θέλει κάποιον, κάνει τα πάντα για να τον εξαφανίσει. Το έκανε το 19 με την Ελληνική Λύση, το έκανε με, με το 23, το κάνει τώρα πάλι. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή. Πραγματικά το λέω με το χέρι στην καρδιά. Δεν ξέρω πού είστε στις παραλίες, δεν ξέρω τι κάνετε, δεν κάνετε, διακοπές. Αλλά όποτε έχουμε εκλογές, εμφανίζεται ο Βαρυπινίτης και αρχίζει τα δικά του. Θα κάνω κόμμα, θα κάνω αυτό, κάθε φορά πριν τις εκλογές. Γιατί είναι το μακρύ χέρι του Μητσοτάκη. Αν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, δεν φταίω εγώ σε τίποτα. Ο άνθρωπος είναι βαλτός από το Μητσοτάκη. Όπως και τα υπόλοιπα υποκομματίδια. Έβλεπα ένα υποκομματίδιο με τις πλαστές υπογραφές. Την ξεφτέλησε η Κάτζου, πώς λέγεται. Όχι Κάτζου. Πώς τη λέγανε, εσύ. Στο κόντρα. Δηλαδή, κλέβουν ό,τι λέμε εμείς. Ληστεύουν το πρόγραμμά μας, το λαιλατούν. Και δεν έχουν το θάρρος να πούνε ότι το πήραμε από αυτόν. Και υπάρχουν κάποιοι γελοί που λένε. Μα αυτό το οριζόντιο φόρο το έλεγε ο Τζίμερος το 12-13. Μα η πρώτη φορά που αναφέρθηκε το οριζόντιος φόρος είναι το 2008 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από μένα, γιατί ήταν το που είχα πάει στην Αμερική και έβλεπα πώς μίλησα με έναν φίλο δικηγόρο και μου εξήγησε πώς γίνεται εκεί η φορολόγηση. Δηλαδή, ως βουλευτής το είπα έτσι, όχι ως πολίτης ή ως πρόεδρος κόμματος και ως βουλής. Τα είχα πει στη Βουλή το 8. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο. Υπάρχουν και τα βίντεο. Αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι όταν λαιλατίσει το πρόγραμμα ενός ανθρώπου. Να έχεις το θάρρος να πεις το πήρα από εκεί. Όλοι το κάνουν αυτό. Λέω για τον ΟΕΚ, άρχισαν να το ψιθυρίζουν κι άλλοι τώρα. Το Πασόκ. Δηλαδή, ό,τι λέει η Ελληνική Λύση. Όταν δεν το λέμε, τι πρόγραμμα έχετε. Όταν αποκαλύπτουμε τα στοιχεία, γιατί υπάρχει ελεύθερο στο διαδίκτυο το πρόγραμμά μας. Λαιλατούν οι υπόλοιποι. Δεν είναι. Είμαι σε μια κατάσταση πραγματικά ιδιαίτερου προβληματισμού. Ήμουν στη Λαϊκή σήμερα στην Κυζεροκρήμη, μου σφίγγει το χέρας και μου λέει: Μεγάλη είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Αν και τώρα δεν πιστεί ο Έλληνας, πάνε λέει αράξε κάπου και τελείωσε η ιστορία. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Ελλάδα. Δεν θεωρώ ότι είχε άδικο. Και το έχω πει: στις εθνικές εκλογές πήραμε 4,5%. Αν δεν πάρεις ένα 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο αν πάρεις 5 ή 5,5 να συνεχίσεις να παλεύεις. Για κάποιον που δεν θέλει να παλέψει και δεν θέλει να πιστέψει ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημά του. Δεν ξέρω. Είμαι επιφυλακτικός. Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι κι εγώ. Είναι εκείνες οι στιγμές στη ζωή που λες ρε παιδί μου, εντάξει, χάνω χρόνο. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα. Σηκώθηκα πρωί-πρωί. Χθες σηκώθηκα 6 το πρωί. Πήγα στο Open. Έτσι. Πέταξα. Ήρθα Θεσσαλονίκη. Πήγαμε, κάναμε μια μάζα ανθρώπων, μιλήσαμε μαζί τους. Πήγα στην εταιρεία μετά το απόγευμα. Έκανα και χειρονακτική εργασία. Σταματώ εδώ. Όχι. Όχι. Δεν θέλω. Έβαψα. Έτσι, μ' αρέσει. Έβαψα τις πόρτες. Τι να κάνουμε τώρα. Το απόγευμα. Μετά τις 6 η ώρα. Μέχρι τις 10 το βράδυ. Σηκώθηκα το πρωί. Πήγα. Πολλοί κόσμοι σε γείτονες. Πήγα πρωί-πρωί. Σηκώνομαι σήμερα, πηγαίνω στην Ξηροκρίνη. Μία ώρα στη Λαϊκή, έρχομαι εδώ να κάνω εκπομπή. Μετά θα πάω στο κόμμα να δω κόσμο. Δηλαδή, μετά θα πάω ξανά στην επιχείρηση μου στην Θεσσαλονίκη. Εδώ θα πάω στα γραφεία και θα μιλήσω με τους υπευθύνους. Τρέχω όλη μέρα. Και λέω κάποια στιγμή, γιατί να μην είμαι τώρα εγώ στη Βυζίτσα, στο Πήλιο, κάτω από τον Πλάτανο. Όχι, δεν πίνουμε. Να διαβάζω το βιβλιαράκι μου. Να ακούω τη μουσικούλα μου, να ακούσω και το κεφάλι μου και αγωνίζομαι και παλεύω και χάνω και την υγειά μου αν δεν μπορώ να πείσω, το τονίζω, αν δεν μπορώ να πείσω. Μ' αρέσει Γιάννη που είσαι και δικός μας, εκπομπή στο ραδιόφωνο κάνω, στον αέρα είμαι. Στο ραδιόφωνο είμαι, στέλνεις τα δικά σου τώρα εγώ. Στον αέρα είμαι, ο άνθρωπος τα δικά του, δεν γίνεται ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη από τη Μηχανιώνα. Λοιπόν, λες ρε παιδί μου, για ποιο λόγο να παλεύεις. Παλεύεις για την πατρίδα, την Ελλάδα, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους Έλληνες φτωχούς, τους μικρομεσαίους, τους ευκατάστατους πλουσίους, να βελτιώσεις την κατάσταση τη δική τους. Το καταλαβαίνω. Άμα δεν μπορείς να πείσεις όμως τι κάνεις. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, παιδιά. Έτσι. Αυτά. Και το πιστεύω, ξέρετε. Το πιστεύω γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αναλογιστούμε όλοι και το μερίδιο ευθύνης που έχουμε. Η ψήφος δεν είναι οπαδική. Δεν είμαι οπαδός χούλιγκαν ενός κόμματος. Δηλαδή δεν μπορεί να μην βλέπει ο Νεοδημοκράτης αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης, ότι είναι εκμετάλλευση και σκύλεμα νεκρών. Δηλαδή αυτός που κατηγορούσε για σκύλεμα στα Τέμπη, σκυλεύει ο ίδιος πάνω στην απάνθρωπη, βάρβαρη, κτηνώδη, εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σε τριτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά η εκμετάλλευση του γεγονότος, γιατί ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ο Τέμπας το όπαινε εγώ χθες. Και το ξαναλέω. Σκυλεύει πάνω σε νεκρούς. Δεν μπορεί να έχεις στη Θεσσαλονίκη μόνο στον κομματικό σου νεκρό και να μην πηγαίνεις στο Ρεόκαστρο όταν ένα 12χρονο παιδάκι κάγει στη φωτιά μαζί με τον πατέρα του και η μάνα είναι στην εντατική. Μια επίσκεψη. 5 χιλιόμετρα μακριά ήταν. Τόσο δύσκολο να το κάνεις. Απλά το κάνεις υποκριτικά. Και το απόγευμα να είσαι με την κυλφόιλ να πίνεις κρασάκια στην υγειά μας, ρε κορόιδα. Άρα το πένθος κρατάει όσο υπάρχουν κάμερες. Άρα σκυλεύεις, είσαι υποκριτής. Αλλά απευθύνομαι στο 9% των δημοκρατών, γιατί 9% πάει 18-19, εκεί είναι το ποσοστό τους, εκεί είναι η βάση τους. Το χειρότερο που είχε πάρει ένα δημοκρατία 18 και κάτι επί Σαμαρά ήταν. Αυτό είναι το ποσοστό τους, να ξέρεις. Δεν έχει αλλάξει. Αυτό είναι η βάση τους. Των όρκς της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι η βάση. Των βολεμένων. Των βολεμένων που ξεβολεύουν όλη την Ελλάδα και τους υπόλοιπους Έλληνες. Δεν τους νοιάζει. Αυτοί να είναι βολεμένοι.
3: Άρα, ο Σαμαράς από αυτό το 18 θα πάρει.
1: Λογικό είναι. Κοίταξε να δεις. Για να λέμε και στραβού το δίκιο. Όχι, ο Σαμαράς δεν πιστεύω ότι θα πάρει μόνο από εδώ. Από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει και κάτι υποκομματίδια που έφυξε η Νέα Δημοκρατία. Θα τους λαιλατές και αυτούς. Γι' αυτό και πραγματικά ακούω αυτούς που σε αποκαλώ εγώ ψηφοφόρους αυνάνες. Με την έννοια ότι είναι, έχουν μια, στον εγκέφαλο μια μαλάκινση. Με την έννοια την κομματική, έτσι, την οπαδική. Βρε, επειδή βρίζει τώρα ο Στέφανος ο Δανιανίδης όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και ουρλιάζει ότι θα σας λύσει το πρόβλημα, ενώ ο άνθρωπος φυτοζωεί με 3 χιλιάρικα το χρόνο, μένει με τον μπαμπά και τη μαμά και να τον ταΐζουν, δηλαδή και λέτε ναι θα μας σώσεις, τότε δεν σώζεστε με τίποτα. Δεν σώζεστε. Δεν σώζεστε. Όπως πήγα στη Λαϊκή στη Νίκαια και πήγα με το μικρότερο τζιπ. Ένα Audi Q3 είναι. Ένα Q4 δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και μου λέει ένας, μπράβο ρε Βελόπουλε, λέει, εντάξει, βλέπεις, έχεις λεφτά, φαίνεται, λέει, και τα λοιπά. Και σε είδα και με το Range Rover που έχεις τα λοιπά. Λέω, ρε παιδιά, εγώ τα είχα από πριν. Δεν είναι... Είχα καλά αυτοκίνητα από πριν. Δεν είναι το θέμα μου αυτό. Το θέμα μου ότι εγώ θέλω μέσα από τη δουλειά μου, βοηθάω κόσμο, έτσι, Έλληνες, να καταλάβουν οι Έλληνες ότι αυτός που μπορεί να σε σώσει είναι αυτός που μπορεί και πραγματικά μπορεί να σε σώσει. Όχι αυτός που θέλει να σώσει τον εαυτό του πρώτα.
3: Τι θα έχει γίνει.
1: Γεια σου ρε κόμνη, ναι.
3: Τι θα είχε γίνει αν εσείς σας είχαν πιάσει με εκείνο το που χτύπησαν τις πληστηριές μου.
1: Δεν θα μπω, δεν θα σχολιάσω εγώ. Άκουσε λίγο. Έχω ορκιστεί εγώ να κλείσω τα φαντς. Δεν έχω ορκιστεί να κλείσω τα φαντς για να πάρω εγώ από πληστηριασμό τα κινητά των φαντς. Έτσι να σοβαρευτούμε λίγο. Με ρώτησαν και χθες από ένα ραδιόφωνο η Νατάσια Ράγιο από τη Ρόδο και της λέω: συγγνώμη κύριε Ράγιο, δεν σχολιάζω τίποτα, δεν με ενδιαφέρει, ας καταλάβουν οι Έλληνες. Είναι η ηθική στην πολιτική. Έτσι, η ηθική στην πολιτική. Θα πω όμως κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Με τον δολοφονημένο Φύση είχαμε ένα νεκρό και 70 άτομα στη φυλακή. Τόσοι μπήκαν φυλακή. Στην Παρφήν είχαμε 4 νεκρούς, κανένας φυλακή. Στο Μάτι είχαμε 102 νεκρούς, αδήλωτοι αγνοούμενοι, κανείς φυλακή. Στη Μάνδρα 40 νεκρούς, κανείς φυλακή. Είχαμε τον Καπελώνη και τον, πώς το λέγαν τον άλλον, τον Φουντούλη, εδώ κανείς φυλακή. Είχαμε στα Τέμπη 57 νεκρούς, ένα σταθμάρχη στη φυλακή και δεν ξέρω αν είναι ακόμα μέσα. Είναι δημοκρατία αυτό? Όχι, δεν είναι δημοκρατία. Όχι, δεν είναι δημοκρατία, παιδιά. Δεν είναι δημοκρατία. Έχω μια αντίληψη για δημοκρατία τελείως διαφορετική. Πολύ διαφορετική. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Θα ήθελα λοιπόν όλοι εσείς να σκεφτείτε κάτι. Ότι όλοι εμείς που δεν θέλουμε τους μετανάστες, τους λάθρο μετανάστες, όχι τους μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες, ονομαζόμαστε από το σύστημα φασίστες. Αλλά όσοι κυνηγούν τους Εβραίους στη Θεσσαλονίκη, έγινε και αυτό ξέρεις, ονομάζονται δημοκράτες. Πώς γίνεται αυτό? Εξηγήστε μου τον λόγο. Γιατί εγώ που δεν θέλω λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, οι ψευτοαριστεροί να με αποκαλούν φασίστα, ακροδεξιό, ξέρω εγώ, σοβινιστή, μιλιταριστή, αλλά αυτοί οι ίδιοι που με κατηγορούν εμένα κυνηγάνε Εβραίους που βγαίνουν από κραζιερόπλια σε νησιά, σε πόλεις, αυτοί είναι δημοκράτες? Εξηγήστε μου τον λόγο. Αν μου τον εξηγήσετε τον λόγο, θα πω ρε παιδί μου, μπορεί να έχω άδικο εγώ. Αυτά, και θέλω σήμερα έτσι να σας ακούσω όλους σας. Ποιο είναι το σημαντικότερο ζήτημα για σας που απασχολεί εσάς? Ποιο είναι το σημαντικότερο ζήτημα, μια ιεράρχηση, η υγεία, τα εθνικά θέματα, η παιδεία, η εσκροκέρδεια, γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι εσκροκέρδεια. Τι είναι αυτό που απασχολεί εσάς? Ειδικά για το στεγαστικό, εμείς με το πρόγραμμα που έχουμε μπορούμε να δώσουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Μπορεί να δώσουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Να πληρώνει 150-170 ευρώ το μήνα για να το ξοφλήσει το χαμηλότοκο μηδενικό επιτόκιο δάνειο. Για 50 χρόνια, 40 χρόνια δεν με ενδιαφέρει. Σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για εσάς? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να επιλύσουμε? Στη Λαϊκή που πήγα σήμερα στην Ξηροκρίνη, στενάζουν οι άνθρωποι από την εσκροκέρδεια. 2-31-0-500-6-76, 2-31-0-500-6-77. Θέλω να σας ακούσω ρε παιδιά, να μου πείτε, Βελόπουλε, για μένα το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας είναι η Μακεδονία. Είναι τα λειτουργικά. Είναι η εσχροκέρδεια. Είναι το ότι ο μισθός μου είναι χαμηλός. Γιατί θέλω σε αυτή την αμφίδρομη σχέση που έχουμε, τη διαδραστική, να ακούω τους πολίτες. Είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που το τολμάει ελεύθερα, χωρίς φίλτρα στα τηλέφωνα, να βγαίνει ο καθένας και να λέει την άποψή του. Είναι τα fans. Και ξέρω και άλλον πολιτικό αρχηγό που έχει πάρει σπίτι, που βλέπει Θεά Ακρόπολη από πληστηριασμό, να ξέρετε. Τα σκάσουν βόμβες από το Σεπτέμβριο. Κι άλλες. Κι άλλες. Εδώ είμαστε. Μαζεύουμε στοιχεία. Πάμε στις γραμμές. Να σε ακούσω λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα κύριε Βελόπουλε.
1: Χαίρετε.
4: Από Αθήνα τηλεφωνώ.
1: Να είστε καλά.
4: Εν μέρη τα είπατε μόνος σας τώρα όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν, αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να με ενημερώσετε κιόλας, αν μπορείτε, αν έχετε την γνώση αυτή, γιατί να εμφανίζεται ο προϋπολογισμός της χώρας μας τόσο αυξημένα, υψηλά, ας πούμε, πολύ μεγάλο νούμερο, και εμείς εδώ να πεινάμε και να ασχολιόμαστε με τα funds, με τις περιουσίες των Ελλήνων που υφαρπάζονται, με τις τράπεζες που κάνουν ό,τι κάνουν απέναντι στον Έλληνα πολίτη.
1: Πριν από λίγο σου έλεγα για ποιο λόγο τα χρήματα αυτά διοχετεύονται κάπου. Σου είπα ότι για 150 άτομα είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ μισθοί και ασφαλιστικές φορές. Βολεμένοι από το κόμμα. Δεν είναι ένα σχέδιο, είναι και γενικοί γραμματείς, είναι και πρόεδροι οργανισμών, διευθυντές οργανισμών αυτοί. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ, να ξέρετε κάτι, μας τρώνε οι δίθεν ανεξάρτητες αρχές. Οι βολεμένοι από την κυβέρνηση. Ένα δις ευρώ. Το 1 δις ευρώ, 1,5 είναι 13ος και 14ος μισθός, η σύνταξη και μισθός. Δηλαδή περίπου 2 δις.
4: Μα 1,73, γιατί να εμφανίζει ο προϋπολογισμός 1,6, δεν θυμάμαι το νούμερο ακριβώς.
1: Άμα δεν θυμάσαι, θα σε απαντήσω. Εγώ θα σε απαντήσω. Τώρα ξέρω που μου το πηγαίνεις, είναι τα γνωστά τους όρα αυτά, αλλά να σε καλά. Ευχαριστώ. Σε παρακαλώ τώρα, άσε με, δεν μπορώ. Πάρ τον κύριο Βιλιάρδο οικονομικά, να το εξηγήσει, ρε παιδιά. Αφήστε με στη συνεχεία μου. Δεν μπορώ να. Δηλαδή τρώτε παπατζηλίκια. Πραγματικά τρώτε παπατζηλίκια. Πιάνετε copy-paste μια σελίδα και γιατί είναι αυτό και γιατί είναι εκείνο. Άμα δείτε τον προϋπολογισμό, τι κενά έχει, μου τα έλεγε ο Βουλιάρδος, και τι ανακρίβειες μέσα, θα πέφτε τα παράθυρα, ρε παιδιά. Μην το κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην πιστεύετε τα παραμύθια που σας ταΐζουν. Μην. Έχει γραφικοποιήσει το θέμα. Αν δεν το έκανε έτσι αυτός ο τύπος, πραγματικά υπάρχει θέμα με την Τράπεζα της Ανατολής. Ήμουν ο πρώτος που το είπα και το παίρνω το βίντεο, οι νεοδημοκράτες το πέσανε. Θυμηθείτε λίγο. Ποιος μίλησε για την Τράπεζα της Ανατολής, για το προξενείο, για τον πρόξενο στην Κωνσταντινούπολη που είχαμε, που έγραψε το βιβλίο που έλεγε τι ακριβώς είχε γίνει και πώς λέει λατήθηκε η Τράπεζα της Ανατολής από την Bundesbank, την Deutsche Bank και όλους αυτούς τους Γερμανούς που φάγαν τα λεφτά. Τα είχα πει αυτά. Αλλά αυτό θέλει οργανωμένα, συγκροτημένα, όχι μέσα ώρες να διεκδικηθεί. Όπως και οι γερμανικές αποζημιώσεις και επαναρθώσεις. Μπορούν να ζητηθούν και να διεκδικηθούν. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το να κάθομαι εγώ να σας αναλύω οικονομικά στοιχεία από τον προϋπολογισμό που είναι για γέλια και για κλάματα. Άμα τα δείτε, από παντού μπάζει ο προϋπολογισμός. Μπάζει, τρύπαει, τρύπιος είναι. Γράφουν ό,τι θέλουν μέσα. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
1: Χαίρετε.
5: Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη δικαιοσύνης, η αίσθηση δικαιοσύνης που υπάρχει στον κόσμο.
1: Σωστό.
5: Που αυτό από στα ανώτερα στρώματα, έτσι, ναι, στους διαπλεκόμενους, που αυτοί με καταφανέστατες αποδείξεις ότι είναι εμπλεκόμενοι, ότι έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα, αυτά που λέτε εσείς στη Βουλή, ότι αποκτάνε από τρία σπίτια σε δύο χρόνια.
1: Μα σας λέγανε τον Τζίπρα, ρε παιδιά.
5: Ανεβαίνουν και τα εισοδήματά τους, ένα απίστευτο αριθμητική σχέση. Απίστευτο.
1: Ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει στο πόθεν έξω από ένα κίνητο που είχε πριν 6 χρόνια και 11 τώρα. 11 κίνητα.
5: Ταυτόχρονα όμως ανεβαίνουν και ο μισθός, οι καταθέσεις τους. Αυτό πώς γίνεται, είναι απίστευτο αυτό. Είναι δηλαδή παγκόσμια πρωτοτυπία.
1: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι, εγώ θα σου πω την αλήθεια. Αν και του Έλληνα αυξανόταν 200% τα εισοδήματά του και τα κίνητά του 300%, δεν είχα κανένα πρόβλημα εγώ οι πολιτικοί να αυξάνουν τα εισοδήματά τους. Αλλά δεν μπορεί οι πολιτικοί να γίνονται πλουσιότεροι και οι πολίτες φτωχότεροι και να πτωχαίνουν.
5: Αυτό ακριβώς και όλες αυτά που λέτε, δηλαδή τα αισθάνεται ο καθένας ότι υπάρχουν άνθρωποι χωρίς να κάνουν τίποτα να παίρνουν μισθούς όπως είναι ΜΚΟ, όπως οι ανεξάρτητες αρχές, ένα σωρό που λέτε πρέπει να είναι 5 και είναι 15.
1: Έτσι, όχι, δεν 38 παιδιά, 39 γίνανε.
5: Και εμείς ζούμε στα όρια της επιβίωσης.
1: 39 έχουν γίνει οι ανεξάρτητες αρχές. Από 5 που λέει το Σύνταγμα, παραβιάζουν το Σύνταγμα και τις κάνουν 39 παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτο για να διορίζουν κόσμο. Είναι απίστευτο.
5: Αυτό όμως έχει συνέπεια να εξαφανίζονται λεφτά που θα είχαν άλλη κατεύθυνση.
1: Έτσι,
5: και ο κόσμος να ζει στα όρια της φτώχειας. Αυτά πιστεύω
1: συμφωνώ,
5: ότι είναι βασικά.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και το έλεγα στη Λαϊκή Σύνοδο στην Ξηροκρίνη, όπως και στην Νίκαια στην Αθήνα. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας.
6: Από Κρήτη σε παίρνω τηλέφωνο.
1: Να σε καλά.
6: Όλα τα προβλήματα που ανέφερες είναι εισάξια. Άμα θέλει να τα ρυθμίσεις, η παιδεία είναι βασικό θέμα, mm-hmm, βασικό πρόβλημα, και μετά τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και τα εθνικά θέματα.
1: Ωραία. Από ποιο μέρος τηλεφωνείς?
6: Εκείνο που θα ήθελα εκτός θέματος να σου τονίσω είναι να τον δηλώσεις ότι ο λόγος των υπόλοιπων πολιτικών δεν έχει πλέον βάρος, δεν πιστεύει άνθρωπος.
1: Μα δεν λένε και τίποτα, ρε παιδιά, γενικόλογα μιλάνε.
6: Το ίδιο πράγμα λέμε, πρόεδρε. Αλλά και όταν επιχειρούν, με ψέματα επιχειρούν, ψέματα επαναλαμβανόμενα και μασκαρεύουν τον κάθε κακομοίρη.
1: Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Ευχαριστώ. Σύντεχνα, από πού τηλεφωνείς, περιοχή?
6: Από τη λίμνη του Κουρνά είμαι. Από τον Αποκόρο, είμαι Χανιά
1: με ρεύμα. Χανιά είναι, ρε. Με κοιτάει όλο σαν Χάνος. Χανιά είναι, ρε. Είπε λίμνη, σου λέει τη λίμνη ο άνθρωπος.
6: Τι
1: περιμένεις από τον εμβολιασμένο? Να σε καλά. Να σε καλά. Όχι, δεν λέω σε ανεμβολιάσου, είσαι οπαδός. Είσαι οπαδός. Λοιπόν, ναι, έχει δίκιο ο φίλος με την Κρήτη. Και πρέπει να πω ότι η Κρήτη έχει πρόβλημα μεγάλο, έτσι. Μάιο και τώρα έχουν 1,2 δις κάτω στο τζίρο. Από τουρίστες, όχι από τουρίστες.
7: Όχι μόνο
1: οι Κρήτη. Χθες βγήκε ο αντιπεριφέρειας, αυτό το λέω. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Γεια σας.
8: Είμαι από την Καλαμαριά, η κυρία Μαρία. Με ξέρει ο Στέφανος που μοίρα ένα ψήφος. Έχω και την κόρη μου, κρεωτικός αντιπρόσωπος.
1: Γεια σου, ρε κυρία Μαρία μου.
8: Συγχαρώ. Είμαι Πόντια Καθαρέσακ.
1: Φαίνεται. Το καταλαβαίνω.
8: Και λέω να κάνω αγώνα, γιατί όταν έντονε αυτές οι προεδρικές εκλογές, εγώ σας έτρεχα για εσάς.
1: Να
8: και λέω
1: καλά.
8: Να σας έρθει ο Θεός καλά.
1: Να είστε καλά,
8: να είστε καιρός. Μπας και εξοφλήσουμε το δάνειο της κόρης που είναι 3.000 ευρώ. Αυτό περιμένω με αγωνία. Πρωθυπουργός θέλω να σε δω.
1: Να είστε καλά, δεν χρωστάει η κόρη σας τίποτα.
8: Φαίνεται τώρα στη βιολογία.

0: Λοιπόν, ένα. Το πολύ βασικό είναι η οικονομία και το μεταναστευτικό. Ναι.
1: Γιατί η οικονομία, επίτρεψέ μου λίγο να σε διακόψω. Διότι αν έχει ισχυρή οικονομία, μπορεί να έχει και τα υπόλοιπα. Και παιδεία καλή, και άμυνα καλή, έτσι, και συντάξει πολύ καλέ, και λεφτά να δώσει και να κάνει τα πάντα. Αλλά όταν ψηφίζετε πολιτικού αρχηγού, ρε μάλια, πώ έλεγε ο Κωνσταντάρα, το νου σα ρε μάλια, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει μια μέρα στη ζωή του, τα παιδιά, είναι τεμπλχανάδε. Ή δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα. Ή ασχολούνται, α πούμε, ξέρω εγώ, με του πληστηριασμού για να παίρνουν σπίτια από φτωχού. Τι περιμένετε τώρα? Περιμένετε χάρη από του ανθρώπου? Εντάξει, τι να πω, ξέρω εγώ. Πάμε στι γραμμέ. Παρακαλώ.
2: Ναι, ναι, γεια σας.
1: Γεια σας, κυρία μου.
2: Ο κύριος Βελόπουλος.
1: Α, ναι, ο ίδιος.
2: Λοιπόν, κύριε Βελόπουλος, σας θαυμάζω πάρα πολύ. Όχι, επειδή την ιστορία και εγώ τη λατρεύω, ξέρετε,
1: ναι,
2: φοβερά πράγματα. Και θέλω να σας πω το εξής.
1: Ναι.
2: Να βγείτε, θέλω να βγείτε, με 10 χέρια θα ψηφίσω.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Και να καταργήσετε το άρθρο 86.
1: Αυτό
2: όλοι
1: είναι...
2: αυτοί που μ' ακούτε, κύριε Βελόπουλε.
1: Είναι βασική προϋπόθεση το άρθρο 86, παιδιά, να φύγει και να δημευθεί η περιουσία.
2: Ειλικρινά σας λέω.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, καλή μας μέρα.
1: Σας ακούω. Μ' αρέσει να ακούω τις κυρίες. Έτσι, έχω μια μετόκλησε. Μ' αρέσει να ακούω τις κυρίες, γιατί είναι οι μάνες μας, είναι οι αδερφές μας, είναι οι κόρες μας, είναι οι άνθρωποι μας. Είναι η αγάπη που από μικρά παιδιά παίρνουμε από τη μητέρα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλε.
1: Χαίρετε.
3: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Καταρχάς, έχετε το πιο δυνατό οικονομικό πρόγραμμα που όχι για αυτή τη στιγμή, έχει βγει γενικά. Αλλά
1: δεν είναι δικό μου δημιούργημα το πρόγραμμα αυτό, μην μπερδευόμαστε. Είναι ομάδα ανθρώπων που κάθισε και το έφτιαξε.
3: Εννοείται. Απλά έχουμε μερικά κενά, η κοστολόγηση, ας πούμε.
1: Πώς, κάνεις λάθος. Το έχεις διαβάσει?
3: Επειδή έχω διαβάσει μερικά, γι' αυτό σας πήρα.
1: Αγόρι μου, πόσο χρονών είσαι?
3: 24.
1: Φαίνεται μικρός. Διάβαστο όλα, σε παρακαλώ. Να είσαι καλά, γόρι μου. Διάβαστο όλα. Δεν είναι το με μερικά, δεν πρόκειται να λύσουμε κανένα πρόβλημα. Όταν μερικώς είμαστε ενημερωμένοι, τότε δεν είμαστε ενημερωμένοι, παιδιά. Διαβάστε το πρόγραμμα και θα δείτε ότι είναι και κοστολογημένο. Δηλαδή, όταν σας λέω ότι ένα δις κοστίζουν ανεξάρτητες αρχές, σου έχω ήδη ένα δις στην μπάντα. Έτσι, ας το πω να καταλάβετε. Όταν σας λέω ότι 1,5 δις το χρόνο τρώγανε από τον ΟΠΚΕΠΕ συγκεκριμένοι άνθρωποι και είναι ελεύθεροι. Γιατί λένε οι εφημερίδες δικάστηκαν και καταδικάστηκαν, αλλά κυκλοφορούν ελεύθεροι. Με πλημέλημα είναι. Η εγκληματική οργάνωση συμμορία είναι με πλημέλημα που έφαγε τα λεφτά του ΟΠΚΕΠΕ στην Κρήτη. Η άλλη οργάνωση εγκληματική, πώς λένε, που αποκαλούσαν τα παιδιά, με τους οποίους παιδιά, εντάξει, ναζιστές κάποια και άλλοι δεν είναι, μπήκαν φυλακή. Δεν μιλώ για τον Βαρεπινίτη, αυτός ήταν ο υπέτειος, ο ηθικός αυτουργός διάλυσης του μαγαζιού τους. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
4: Ναι.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, κύριε Δρόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
4: Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά υγιέστατος για να κάνετε αυτό που λέτε και τα κάνετε, πιστεύω. Τώρα ήθελα να σας μιλήσω ένα θέμα από τα Τέμπη,
1: ναι,
4: από τη διαλογή. Τα Τέμπη έχουν...
1: Έχουν δύο Τέμπη. Στο Άδεντρο, αν δεν καλά σας έγινε τώρα.
4: Όχι, εκεί που είναι με τους 57 νεκρούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Έρχονται δύο γραμμές μέσα από το τούνελ.
1: Ναι.
4: Έτσι. Και μία γραμμή είναι να μην ταρκάρουν δύο τρένα. Πάνε και έρχονται.
1: Ναι.
4: Αυτοί κάνανε τη διαλογή που μπορεί να ένα τρένο να φύγει από μια γραμμή στην άλλη ακριβώς έξω από την ΣΟΑ.
1: Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι. Παιδιά, ακούστε λίγο. Όταν έχουμε να κάνουμε εξειδικευμένα θέματα, ή τηλεφωνείτε πριν την εκπομπή, μετά την εκπομπή, μιλάτε με τον Στέφανο να δούμε ακριβώς τι θέλετε να μας πείτε. Μην βγαίνουμε στον αέρα και λέμε πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω.
4: Όχι, όχι. Ένα πράγμα απλό είναι. Λοιπόν, η διαλογή είναι οι γραμμές που ενώνουν τη μία με την άλλη.
1: Εκεί που είναι οι κλειδούχοι.
4: Μπράβο, ναι.
1: Να αλλάζουν την διαδρομή. Ναι, μπάσχε τους. Για πέστε μου, γιατί η διαλογή ξέρω στο Κορδελιό είναι.
4: Η διαδρομή έγινε αλλαγή από τη ΣΟΑ, μακριά δηλαδή από το σταθμαρχείο.
1: Δεν τα ξέρω, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρτε τον Στέφανο Δανιανίδη. Αυτός θα ασχοληθεί με τα Τέμπη ιδιαίτερα. Έτσι, από αυτό ξεκινήσει η ιστορία και από τον Γρηγόρη του Σερέτη. Έτσι. Από εκεί από τον Στέφανο πέντε στοιχεία εγώ, για να μην λέμε ότι θέλουμε, και ξετυλίχθηκε το κουβάρι. Και μετά άκουσα ευχαριστώ από όλους τους συγγενείς. Ναι, όλοι, άπαντες. Μου είπαν ευχαριστώ, βέβαια.
5: Όπως μίλαγα με έναν.
1: Ναι.
5: Και έλεγε ότι εσύ είσαι ο μόνος πολιτικός που πήρε και μανία με την Κωνσταντοπούλου. Πήρε και μανία.
1: Ακούστε λίγο.
5: Και μου είπε χοντρά πράγματα για την
1: Κωνσταντοπούλου.
5: Εσύ είσαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός ο οποίος σεβάστηκε απόλυτα.
1: Παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ δεν ήθελα ευχαριστώ από κανέναν. Δεν ήθελα ευχαριστώ από κανένα συγγενή, γιατί αυτό που έκανε το πίστευα. Και ο Πιπεριάς έχασε άτομο και εγώ έχασα το φίλο.

0: φίλο μου, ο πολιτικός αρχηγός έχει μια υποχρέωση. Ηθική απέναντι στους πολίτες. Να βρει την αλήθεια. Ό,τι έκανα, έκανα. Είδες, πήγαινα κανονικά 8-9 φορές είχα πάει στο δικαστήριο και από εκεί πέρα έφυγα μακριά για να συνεχίσει.
1: Και το show κάνατε.
0: Show δεν κάνω εγώ έτσι κι αλλιώς. Δεν είμαι show. Ούτε ηθοποιός. Θα πω όμως το εξής. Ειδικά για κανένα δυο. Έτσι. Επειδή είναι εγκλωβισμένοι στα κόμματά τους. Καλά, μία ήθελα να κάνει κόμμα από την αρχή. Φαινόταν. Έγινε ψέματα συνεχώς. Αλλά δεν με απασχολούσε αυτό. Όσο έκανα αυτό που πίστευα, ρε παιδιά, και εισέπραξα και μία αγωγή 320.000 ευρώ που θα εκδικαστεί μάλλον του χρόνου Μάρτιο και κινδυνεύω να πληρώσω 320 χιλιάρικα για την υπόθεση των Τεμπών. Έτσι. Και οι άλλοι πάνω στα Τέμπε έκαναν κόμμα. Τώρα βγάλτε άκρη. Βγάλτε άκρη. Που σε εμάς οφείλεται το ξετύλιγμα του κουβαριού. Σε κανέναν άλλον, σας το λέω εντύμως αυτό. Στο Focus εδώ που ξεκίνησε η ιστορία, το Alert που βοήθησε αρκετά, αλλά κυρίως στο Focus. Και από εκεί πέρα πολιτικά το ανέβασα εγώ. Γίνεται. Αλλά με μέτρο. Με σοβαρότητα. Δεν σκύλεψα πάνω σε νεκρούς. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Χαίρετε. Μας ακούτε?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην κοινωνία και στην επικράτεια της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι δεν σκεφτόμαστε.
0: Μ' αρέσεις.
2: Κάποτε ο Έλληνας σκεφτότανε. Σήμερα δεν υπάρχει παιδεία. Και παιδεία δεν είναι τα σχολεία, δεν είναι τα πτυχία, δεν είναι τα πανεπιστήμια. Και το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι δουλειά. Ότι με μαγικό ραβδάκι δεν θα υπάρξει αισιοδοξία, δεν θα υπάρξει ελπίδα, δεν θα υπάρξει λύση στο πρόβλημά μας. Η λύση δεν είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Λύση είμαστε εμείς οι ίδιοι.
0: Σωστό.
2: Αν εμείς οι ίδιοι δεν προσπαθήσουμε, δεν γίνουμε λίγο κοσμοπολίτες, λίγο τολμηροί. Γιατί αν δεν γίνεις τολμηρός και τα περιμένεις όλα από έναν Κυριάκο Βελόπουλο, ο Κυριάκος Βελόπουλος με τον που θα βγει μαγικό ραβδάκι πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός ότι δεν θα λυθεί τίποτα.
0: Όχι, παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Έχουμε θέλει δουλειά.
2: Δώστε μου μισό λεπτά και λίγο και κλείνουμε.
0: Θέλει δουλειά.
2: Το σημαντικότερο είναι ότι εμείς πρέπει να είμαστε συλλογικοί και να προσπαθούμε να είμαστε τολμηροί και μην περιμένουμε τους άλλους. Φταίμε εμείς οι ίδιοι και μετά οι υπόλοιποι. Γιατί τόσα χρόνια η γάγκρα η οποία είναι η πολιτική και η κοινωνική ευθύνεται στον πολίτη. Γιατί στην πραγματικότητα κοιτάμε το προσωπικό συμφέρον, δεν κοιτάμε το συλλογικό. Απλά ο μανδύας είναι το προσωπικό συμφέρον. Αλλά από πίσω κρύβεται πώς θα γίνουμε και εμείς αυρικοί ή κάποιον άλλον.
0: Σωστό.
2: Αυτό. Αν δεν αλλάξουμε εκεί πέρα, ο Βελόπουλος δεν θα αλλάξει τίποτα.
0: Σωστό.
2: Αυτό.
0: Σωστό.
2: Γεια μου, να είστε καλά.
0: Να σε καλά. Μου θυμίζεις τον Κρεοπόλη ή τον Οποροπόλη που έχει σάπια προϊόντα για πάντα πουλήσει. Ο κάλτης Οποροπόλης να είναι. Ή ο Κρεοπόλης δεν τα πουλήσει. Είναι λογικό. Δεν είναι θέμα ενός ατόμου. Είναι θέμα μιας ομάδος ανθρώπων ή ολόκληρης κοινωνίας. Και βέβαια να πω ότι οι προγονείς μας, οι αρχαίοι Έλληνες, έφτασαν σε ένα σημείο πολιτισμικό και πολιτιστικό υπό την έννοια ότι είχαν λύσει το βασικό τους πρόβλημα, το οικονομικό. Αν δεν λύσει το οικονομικό, δύσκολα να οδηγηθείς σε ατραπούς και διεξόδους που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν έτσι περαιτέρω. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Πώς είστε, πρόεδρε μου?
0: Προσπαθώ να είμαι καλά.
3: Το, πώς το λένε, η προβολή πάει πίσω. Πρώτα μιλάνε οι αυτοί που τηλεφωνούν και μετά βγαίνει στην οθόνη. Τέλος πάντων, εγώ είμαι φανατικός ψηφοφόρος, άρρωστος.
0: Δεν θέλω ούτε άλλο.
3: Λοιπόν, και το θέμα το δικό μου είναι το εξής. Έχω ανάπηρο παιδί αμαία, 95% αναπηρία, βαριά νοϊκή καθυστέρηση, τύφλωση, σπασμή επιληψίας και δεν μιλάει. Και δεν μπορούμε να βρούμε μία λύση, να βρούμε ένα φορέα που μπορεί αυτά τα παιδιά να προστατεύει. Πληρώνω στο σχολείο που πηγαίνει 350 ευρώ το μήνα και ψάχνουμε να βρούμε μία δομή να μπουν τα παιδιά αυτά μέσα, πώς το λένε, μόνιμα.
0: Άκουσε με λίγο. Το 1 τρίτο των χρημάτων ανέδυνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, που δίνουν για τους λαθρομετανάστες σε κάμπς και δομές, το 1 τρίτο, δεν σου λέω παραπάνω εγώ, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα για τα παιδιά με αμαία, αλλά και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους. Δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για τους λαθρομετανάστες, τον Ιμπραήμ και τον Χασάν, και όχι για αυτά τα παιδιά που είναι παιδιά μιας καθημερινής μάχης με τη ζωή για τη ζωή. Αυτούς πρέπει να στηρίξουμε. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όχι λαθρομετανάστες, αυτά τα παιδιά. Το έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας ενταγμένο, παιδιά. Και ξέρετε, μου λένε πολλοί που θα βρει τα λεφτά. Δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τα λεφτά πέρα από την παραγωγή του πλούτου, αλλά από τη διασπάθηση του χρήματος μπορείς, αν έχεις σχέδιο και πρόγραμμα, όχι σαν τον Άλτο Τσίπρα, έτσι, που λέει ότι αν του κατέβει δεν θα κλέψω μόνο. Πώς θα βρει τα λεφτά έχει σημασία. Για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Επειδή μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος καθημερινά λύνει τέτοια προβλήματα, οικονομικής φύσεως στην εταιρεία του κτλ., γνωρίζω κάποια βασικά πράγματα μαζί με τους συνεργάτες μου, ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους Έλληνες. Μπορούμε, πιστέψτε με. Και 13η σύνταξη, και 14η να δώσουμε, και κάποιους μισθούς, και 900 ευρώ βασική σύνταξη. Δεν μπορεί να περάσει 270 ευρώ και 300 ευρώ, παιδιά, σύνταξη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Έλα τώρα. Αφήστε που δεν έχουν αφήσει λεφτά για συντάξεις. Να ξέρετε, 62 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, διάβαζα πριν ένα μήνα, είναι τα ρέπος, δηλαδή πάει το κράτος και δανείζεται από τα ασφαλιστικά λεφτά ταμεία. Παίρνει τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων χαμηλότοκα, χωρίς επιτόκια και τα εκμεταλλεύεται. Των ασφαλιστικών ταμείων, τα κλέβουν δηλαδή. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
1: Κυρία, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Είμαι πάλι ο Αντώνης από τη Λέντορμαν που είχαμε μιλήσει τη Δευτέρα.
0: Αν
1: θυμάσαι.
0: Πες μου, σ' ακούω,
1: Αντώνη. Θέλω να σου πω κάτι. Επειδή συγκινήθηκα με τον κύριο που μίλησε για το παιδί του που είχε 95% αναπηρία. Mm-hmm. Η μητέρα μου είχε μια αναπηρία στο χέρι το ένα και τη βοήθησε σε πολλά πράγματα εγώ όταν την, που σου είπα ότι την έχασα. Ήτανε μόνο 77 ετών. Ο προσωπικός βοηθός που έχουν βάλει ως πρόγραμμα για να βοηθούν ανθρώπους είναι το όριο ηλικίας μέχρι τα 65-67.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή, η αλήθεια, δηλαδή πάνω από τα 67 τι γίνονται οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα και θέλουν μια βοήθεια. Και δεν μπορούσα εγώ να βοηθήσω τη μητέρα μου, γιατί η μάνα μου τη βοήθησα εδώ και 4 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή.
0: Γιατί προηγείται ο Ιμπραήμ και ο Χασάμ, αδερφέ μου, και ο Μαχμέτ.
1: Ακριβώς. Και κάτι άλλο για να μην σε κουράζω. Το θέμα της Θεσσαλίας με τα υποτιθέμενα αντιπλημμυρικά έργα που είχε φέρει ο άλλος στους Ολλανδούς, ο Μητσοτάκης, και τους έδεσε γιατί δεν του δώσανε μίζα. Τι θα γίνει με την ραχοκοκαλιά της αγροτικής παραγωγής. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Δηλαδή μέχρι τώρα έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Και δεν ξέρω και θα γίνει τίποτα κιόλας.
0: Το πρόβλημα είναι ότι οι πολίτες δεν πρέπει να ξεχνάνε και θα δείτε στις εκλογές πάλι θα ξεχάσουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Κυριακό.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι πολίτες να μην ξεχάσουν. Έτσι. Οι πολίτες. Γιατί τους βλέπω να ξεχνάνε συχνά. Ειδικά στη Θεσσαλία, να μην ξεχάσουν. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών, αγροτών, κτηνοτρόφων, αλλιών, μελισσοκόμων είναι οι ψευτοσυνδικαλιστές τους. Σας το λέω ομά πλέον. Φάνηκε από το αποτέλεσμα. Τα χαγωνιζόταν, αληφτερείς, αλημερείς, πώς λέγονται αλημερείς και ολινυχτείς. Μόσχοι και πρόβατα και εγώ πρόβατα, και μόλις έπεσε λίγο η σκόνη, ταυτίστηκαμε κόμματα και κατεβαίνουμε τα κόμματα. Αυτά για να καταλάβετε πώς σας κοροϊδεύει ένα ολόκληρο σύστημα γύρω από τις παραφιάδες του και με τις παραφιάδες του. Παρακαλώ. Χαίρετε. Μ' ακούτε.
4: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε μου.
0: Καλημέρα σας.
4: Από το 2019 είχαμε 2 εκλογές. Έτσι ναι. Δεν είναι?
0: Όχι, 2-3.
4: Ναι, εκτός από τις ευρωπαϊκές.
0: Όχι, είχαμε τρεις είχαμε, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Τρεις.
4: Φωνάζατε για τον πρωτογενή τομέα.
0: Ναι, το ξέρω.
4: Και όλοι σας κλεβάζαν, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, και ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία οι άλλοι.
4: Και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το χάος που ζούμε σήμερα.
0: Το ξέρω δυστυχώς.
4: Όλοι, κλέβοντας τις δικές σας απόψεις, φωνάζουν για πρωτογενή τομέα σήμερα.
0: Σήμερα.
4: Ελπίζω αυτή τη φορά να μην κάνουν το ίδιο λάθος.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Πριν ένα χρόνο είχα πει με την υπόθεση του Predator ότι θα βάλουν τον Λιμπερόπουλο. Αυτό στον εισαγγελέα πάνω στον
4: Αλιβάκο. Ξέρω, Πρόεδρε μου, σας ακούω συνέχεια.
0: Τον βάλαν τον Λιμπερόπουλο πάλι. Τον βάλαν. Δηλαδή δεν βλέπουν κάποιοι ότι ένας άνθρωπος. Μιλάμε μαζί τώρα, μας ακούν και χιλιάδες τώρα. Ένας άνθρωπος λέει πράγματα και μετά από μερικούς μήνες βγαίνουν οι χρόνια. Δώστε τη δυνατότητα αυτού του ανθρώπου που επιβεβαιώνεται ότι λέει. Μήπως και υλοποιήσει ο άνθρωπος τα μισά από όσα λέει, ρε παιδί, τι να σας πω τώρα, ξέρω.
4: Αυτό ελπίζω, Πρόεδρε μου,
0: γιατρός.
4: Εάν κάνουν οι ανεπάγγελτοι, αν κάνουν ακόμα πάλι το ίδιο λάθος, δυστυχώς καταστράφηκε η πατρίδα μας.
0: Είναι η τελευταία ευκαιρία,
4: έχουμε,
0: παιδιά.
4: Έχουμε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρουλάκη και χάος ή Βελόπουλος και Ελπίδα.
0: Να είστε καλά.
4: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει και μόνο που το λέτε. Με τιμάει. Τι θες εσύ, ρε. Τι θες. Κάνει και έτσι. Τον έκοψα, διαρά. Ναι, τον έκοψα. Τον έκοψα, λέει. Οι χολίτες δεν μιλάνε πλέον, κάνουν νοήματα. Κάνουν έτσι. Τον έκοψα. Έπεσε.
5: Δεν τους αφήνω σε ρέτη να μιλάνε.
0: Ναι, απαγορεύεται. Τα απαγορεύεται αφεντικό, ε. Ο Σερέτης. Άμα είσαι αφεντικό, αδερφέ. Ό,τι θέλεις κάνεις. Μαγαζί σου είναι, εσύ πληρώνεις, εσύ αποφασίζεις, εσύ κάνεις. Έτσι είναι.
6: Έχω στο Viber.
0: Ναι, το κατάλαβα γιατί γελάς. Πες μου.
6: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει όλα τα υπόλοιπα που έχετε αναφέρει.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν νομίζω ότι είναι η κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι οι πολίτες που στηρίζουν την κυβέρνηση. Την κάθε κυβέρνηση. Δηλαδή και αυτοί που ψηφίζουν Τσίπρα είναι πρόβλημα για τη χώρα. Και το λέω για να το καταλάβουν οι ακροατές. Είναι πρόβλημα. Πρόβλημα. Ένας τύπος αποτυχημένος επαγγελματίας τεμπέλης, δεν έχει δουλέψει ζωή ποτέ, θα σώσει την Ελλάδα. Επειδή έχει μια μπουλόφατσα, λένε. Επειδή είναι έτσι και γλυκούλης, τι γλυκούλης να είχαμε να λέγαμε, να πάσε τους, δεν έχει σημασία, αλλά είναι γλυκούλης, λένε. Και είναι και αριστερός, βέβαια. Αλλά βγαίνει φωτογραφίες με την γλυφόλη αγκαλιά. Εντάξει, όλα αυτά τα περίεργα, τα τρελά που χρειάζεται ψυχιατρίο για να τα ερμηνεύσει κανείς, είναι θέματα. Πάμε.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, όλη μέρα.
7: Πρόεδρε μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
7: Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα το δημογραφικό.
0: Ναι, για να...
7: Εάν μπορέσουμε και το λύσουμε, αλυσιδωτά θα λυθούν και αρκετά προβλήματα άλλα.
0: Άκουσε με λίγο. Το πρόβλημα, γιατί έχεις απόλυτο δικαίωμα, είναι πρόβλημα εθνικό. Υπαρξιακό.
7: Εθνικό πρόβλημα.
0: Υπαρξιακό
7: είναι.
0: Του έθνους και του γένους. Αλλά ακριβώς. Για να λυθεί αυτό... Πρέπει να δοθούν κίνητρα στα ζευγάρια να παντρεύονται, χαμηλό ενίκιο, ακριβή μισθή, για να μπορούν να διαβιούν σωστά και καλά. Όταν ένα παιδί παίρνει 700 ευρώ, πώς να παντρευτεί και να κάνει σπίτι, για πες μου. Όχι ότι είναι δικαιολογία πρόσχημα.
7: Είναι δύσκολα, πάλι μπορούν, αλλά είναι...
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι αν λύσουμε το οικονομικό, μπορούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα και να απαλύνουμε τον πόνο του Έλληνα. Αυτός είναι ο στόχος της ελληνικής δεσμευσής.
7: Ακριβώς. Αλυσιδωτά μετά, λόγω του ότι η οικονομία είναι μια αλυσίδα,
0: έτσι.
7: Θα λυθούν αρκετά προβλήματα.
0: Έτσι. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Κι εγώ. Το βίντεο θα ξεκινάει με κάποιον που φωνάζει, που λέει κάτι καλό. Ακούς? Εκεί που θα ανεβάσει το τικ. Άκουγε με εσύ, μιλάω. Θέλω τις φωνές των ανθρώπων που φωνάζουν. Ως εισαγωγή, όχι τη δική μου. Πρώτη φορά δεν κάνουμε, αλλά χθες για να το κάνουμε είδα και πάθαμε. Γιατί άλλα έλεγα και άλλα κάναμε. Πάμε στις γραμμές. Τι θες εσύ? Ωραία, άμα έπρεπε κλείνουμε.
6: Θα πρέπει να πάω στο Viber για τη δικαιοσύνη που απασχολεί πολύ.
0: Έχει τηλέφωνα, ψέματα λέει, ρε. Να το. Μην το πιστεύετε αυτό, ρε. Θες να πάμε τηλέφωνα? Άλλο ένα θες? Άντε, έχουμε και άλλα τηλέφωνα. Άντε, πάμε. Πάρα να έχεις. Λοιπόν, τελείωσα.
6: Δικαιοσύνη.
0: Τα δικαιοσύνη. Παιδιά, ακούστε.
6: Πολύ απογοητευμένος ο κόσμος πάντως από τα μηνύματα που στέλνουν.
0: Η οικονομία, παιδιά, είναι το α και το ω. Η δικαιοσύνη είναι μια αφηρημένη έννοια που δεν έχει να κάνει μόνο με τις ποινές. Γιατί όταν η οικονομία σου είναι ισχυρή, υπάρχει και οικονομική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχουν άστεγοι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε. Εκεί που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι μια αφηρημένη γενική έννοια. Εγώ μιλάω για την οικονομία, γιατί από εκεί μπορεί να ισχυροποιήσει τα πάντα. Πρώτα η οικονομία και μετά όλα τα άλλα φτιάχνουν. Αρχή να θέλεις. Να είστε καλά, τα λέμε. Δεν ξέρω, μάλλον όχι, γιατί Δευτέρα έχουμε. Τρίτη πρωί έχω άξιον. Τετάρτη μιλάω Βουλή. Πέμπτη έχω Λαϊκή. Και ο Θεός βοηθός. Δευτέρα έχω. Πάω στον ανακριτή πάλι, δεν πειράζει. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω. Θα μόνας. Να είστε καλά.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
4: Καλημέρα. Το μάθαμε στον Κάρδι.
5: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
7: Καλημέρα από το Ταχάο.
8: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
10: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
16: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
17: Να μας κρατήσουν και σερ.
18: Για άλλη την ημέρα.
19: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
20: Μακριά από σας.
21: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
22: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
1: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
23: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
24: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
1: E-Jets και είσαι ήδη εκεί. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Μπουρσάρος.
1: Λατρευτός.
2: Μαχητικός.
3: Νικητής.
4: Ξεκάθαρος.
5: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
3: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
8: Σταγμένος.
9: Ωραία.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
12: Καλημέρα από Νάξο.
13: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
14: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
15: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
16: Καλημέρα από Κορδελιό.
17: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
11: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
18: Ο σταθμός της αλήθειας.
19: Παρηγοριά στον άρρωστο.
20: Φως στο τούνελ.
21: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
22: Λιοντάρι, λιοντάρι.
23: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
24: Γροθιά στο κατεστημένο.
25: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
26: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
27: Η αντικειμενική ενημέρωση.
28: Το Α και το Ω.
29: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
30: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
31: Μαχητές από τους ολίγους.
32: Αξιόπιστη ενημέρωση.
33: Φάρος της αλήθειας.
34: Παρηγοριά, ελπίδα.
35: Ευτυχώς που υπάρχει.
11: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
36: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
11: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
10: Εδώ είμαστε,
0: στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Focus 103,6. Είναι Σάββατο μεσημέρι, λίγο μετά τις 12. Μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας συχνότητα. Στον Focus FM 103,6. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής για την επόμενη περίπου μία ώρα. Όπως κάθε Σάββατο στις επάλξεις. Και σήμερα έχω να πούμε πάρα πολλά. Γρήγορα αναφέρω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή για να προχωρήσουμε, να πούμε τα δικά μας, τα ωραία αυτά που λέμε. Να προχωρήσουμε στην κανονική διαδικασία της εκπομπής. Λοιπόν, μας ακούτε από τη συχνότητα την αγαπημένη σας, στο 103,6. Μας ακούτε μέσα και έχει ξεκινήσει, βλέπω τώρα, και ζωντανή μετάδοση της εκπομπής από το Facebook. Αν έχει μείνει κανένας χριστιανός στην πόλη αυτή και ακούει. Λοιπόν, γιατί βλέπω να έχετε, είστε όλοι φευγάτοι, έτσι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, από τους 103,6, φυσικά από το e-radio, από το focusfm.gr, listen live, πατάτε, ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε. Και υπάρχει και ζωντανή μετάδοση εκπομπής από την επίσημη σελίδα του Focus FM στο Facebook, κυρίες και κύριοι. Άρα μπαίνετε στο Facebook, Focus FM. Υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπής από εκεί μέσα, εικόνα και ήχος για όλους εσάς, τους αγαπημένους φίλους, τους συνέλληνες, οι οποίοι είστε συνοδοιπόροι στο μεγάλο αγώνα αυτό που δίνουμε καθημερινά. Και φυσικά έχουμε και το Viber, όπου αναμένω τα μηνύματά σας στο 6907-483-484, ξαναλέω, 6907-483-484, τα μηνύματά σας λοιπόν και στο Viber, για να τα βλέπω εδώ, να τα διαβάζω, και μηνύματα φυσικά και στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Focus FM. Την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας, και από πού μας ακούτε. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να σας εντοπίζουμε γεωγραφικά και να μιλάμε και να επικοινωνούμε, γιατί όπως έχουμε πει, η παρέα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσω, ρε παιδιά. Από πού να ξεκινήσω. Είπα και στη Βουλή, και όπου βρέθηκα τηλεοπτικά αυτήν την εβδομάδα. Έχω πάρει αυτή την απόφαση, θα το κάνω και εδώ στο ραδιό, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Παιδιά, ο στόχος είναι να σας στείλουμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμους στις κάλπες, ειλικρινά, όποτε και αν αυτές οι εκλογές γίνουνε, όποτε και αν οι κάλπες στηθούνε. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Νομίζω ότι το έχω σκεφτεί αρκετά και έχω καταλήξει και ότι ήρθε η ώρα να θέσουμε πρώτων ευθυνών και τους Έλληνες πολίτες. Σε αυτή την ξεκάθαρη και ειλικρινή σχέση λοιπόν που έχουμε, να τα βάλουμε όλα κάτω, να κοιταχτούμε στα μάτια και να πούμε, παιδιά, εμείς είμαστε αυτοί, πείτε μας κι εσείς ποιοι είστε, τι ζητάτε, τι περιμένετε, τι θέλετε για την επόμενη μέρα σας, για την Ελλάδα μας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας, για τις οικογένειές σας, για εσάς τους ίδιους. Παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη κι εσείς. Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα καταφέρει επιτέλους να σταθεί στα πόδια της. Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα δώσει δουλειές στους Έλληνες, που θα μειώσει τους φόρους, θα αποκτήσει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη το πορτοφόλι του Έλληνα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρετε, ρωτάνε κάποιοι, και όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές, και λένε το εξής: πάμε με τα προγράμματα αυτά. Βλέπετε ότι γενικά είναι μια γελία κατάσταση, έτσι. Η κατάσταση είναι γελία, δηλαδή τα κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν τώρα και όσο περνάει ο καιρός θα φθείρονται ακόμη περισσότερο, γιατί ακριβώς δεν είναι τίποτα, είναι μια φούσκα, παιδιά. Είναι μια φούσκα του συστήματος. Έχουμε από τη μία μια κατάσταση, μπαίνεις μέσα στο πλάνο μου, μεγάλε. Σαν να λέω, με τα γυαλάκια. Όχι, τώρα δεν μπαίνεις, πριν έμπαινες. Λοιπόν, για να σε ρωτάσω. Δηλαδή, έχουμε δύο περιπτώσεις, οι οποίες δεν θέλω να μιλήσω όπως θα τα έλεγα. Αν τα λέγαμε, ρε παιδί μου, εκτός μικροφόνου, αλλά θα τα περιγράψω, έτσι, ωραία γλαφυρά, για να καταλάβετε με αυτά που λέω τι θα ήθελα να πω. Εντάξει. Δηλαδή, ρε φίλε, τώρα τι να περιμένω, πες μου λίγο τώρα. Εδώ μιλάμε για σκορποχώρη. Εγώ στην περίπτωση αυτήν
δεν μπορώ να συγχωρήσω τη στιγμή εκμετάλλευση ενός τραγικού γεγονότος, γιατί είχε στόχο. Είχε κάτι στο μυαλό. Δεν αγγελοκρούστηκε ένα βράδυ. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Είμαστε έξυπνοι άνθρωποι και μεγάλα παιδάκια. Δεν είμαστε τίποτα. Λοιπόν. Χάπατα. Κάπου το άκουσα αυτό από ένα πιτσιρικά προχθές. Λέω, τι είναι αυτό, ρε. Χάπατα μου. Α, λέω, εντάξει. Δεν το ξέρεις τα χάπατα. Δεν το ξέρω. Α, και σε πιτσιρικά είσαι. Πόσο είσαι. 22 άρεστε. Πού να το ξέρω εγώ, 52 ρε φίλε. Πού να ξέρω τη λέξη χάπατα. Χάπατα, δεν το έχω ακούσει. Δεν είμαστε τίποτα χάπατα. Καλά το λέω. Κολλάει τώρα. Δηλαδή χάπατα, ότι είσαι. Ότι δεν στρίβεις, δεν στρίβω γλου. Αυτό, μπράβο, αυτό. Μπράβο. Μπράβο. Δεν είμαστε τίποτα χάπατα. Ότι ξαφνικά έλαβε μήνυμα από άγγελο, την ακούμπησε στο κεφάλι και την είδε να πούμε σωτήρας της Ελλάδος. Εδώ ήταν προσχεδιασμένο και αυτό είναι άτιμο. Δηλαδή δεν έχει τιμή, αυτό θέλω να πω. Είναι μη έντιμο, ρε παιδί μου. Δεν είναι έντιμο. Αλλά πέραν του γεγονότος αυτού, ο καθένας θα κρυθεί. Εδώ πλέον έχουμε πει. Εδώ πλέον έχουμε μπει στην πολιτική αρένα. Και στην πολιτική αρένα η μάχη είναι σκληρή. Στην πολιτική αρένα οι όροι, οι προϋποθέσεις είναι ίδιοι για όλους. Δεν ξεκινάς από άλλη αφετηρία. Α, το Βελόπουλο θα τον πυροβολούμε περισσότερο γιατί είναι παιδί της πιάτσας. Τον Ανδρουλάκη λιγότερο γιατί είναι μέτριος, σαν πολιτικός. Το Μητσοτάκη ελάχιστα γιατί... Όχι, εδώ πάμε όλοι. Είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι στην ίδια αφετηρία. Είμαστε όλοι μέσα στην ίδια αρένα. Γίνεται μια πολιτική μάχη. Και όποιος κρίνει ότι αυτά που λέμε εμείς είναι καλύτερα ή κάποιος άλλος είναι καλύτερα, θα ψηφίσει αυτό. Ακούστε λίγο τώρα. Εμένα τώρα το ότι είναι πονεμένος ο άλλος, ότι είχε αυτό, δεν πάρα. Όλοι χάσαμε. Και εγώ στον πατέρα μου πρέπει να μείνει. Και το έπασε κανέναν. Και για μένα, ποιον ενδιαφέρει έξω, αυτό εννοώ. Ο πόνος είναι για μένα, δικός μου. Είδατε να κάνω καμιά ανάρτηση στο Facebook, είναι αυτό τι χαζομάρε που κάνουν όλοι, ή να πουλάω τον πόνο μου. Όχι, δικός μου, πόνο προχωράω. Ξέρω εγώ πώς θα προχωρήσω, αν θα προχωρήσω και τι θα έχω μέσα μου. Και μόνο εγώ. Άρα λοιπόν, εδώ πλέον ισχύει αυτό που λέμε το εκδοξάστης κρυπτόμενος. Και τώρα που θα κληθείς να βγεις μπροστά, που ήδη μιλάμε για πανολεθρίαμβο. Μιλάμε για πανολεθρίαμβο. Δεν καταλαβαίνετε, παιδιά. Τώρα, η κατάσταση είναι μηδέν πολιτική υπόσταση, τίποτα, μηδέν πρόγραμμα, μηδέν προτάσεις, τίποτα, ένας χυλός, ένα μπλέντερ, ένα πράγμα από Χριστός και Παναγία. Αλλά οφείλουμε να το δούμε αυτό και να ξυπνήσετε που πάτε να αναποθέσετε την ιερή ψήφο και παντοδύναμη ψήφο που έχει ο καθένας από εσάς και από εμάς στα χέρια του. Προσέξτε, προσέξτε πάρα πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά το άλλο το κόμμα, το Τζίπρα, ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Παιδιά, δηλαδή για το Θεό. Εγώ αναρωτιέμαι ειλικρινά, υπάρχει κόσμος που μπορεί να ψηφίσει αυτόν τον... Δηλαδή μιλάμε για καραμπινάτη περίπτωση πολιτικού ψεύτη. Δεν υπάρχει ο τύπος. Δεν υπάρχει. Λέει για το νέο κόμμα Τσίπρα. Με ρωτάνε χθες στον Αντένα. Λέω, τι να σας πω, λέει. Πιο νέο καταρχάς του λέω. Μου θυμίζει, λέω, τη Μεγάλη Εβδομάδα που βλέπουμε σε επανάληψη εδώ και 30 χρόνια ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Αυτό το σύριαλ. Πιο νέο, ρε παιδιά. Πιο νέο. Επανάληψη ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Έλα, ρε παιδιά. Το έχουμε δει 100 φορές το έργο. Αυτό θέλω να πω. Ποιο είναι το Τσίπρας αλλάζει, ρε ο άνθρωπος, ρε τώρα. Επειδή τι. Επειδή εξαφανίστηκες για 8 μήνες, 2,5 χρόνια δεν είσαι στη Βουλή και δεν μιλούσες. Γκίγ δεν έβγαλες, μια ομιλία δεν έκανες. Αφού τα βλέπεις ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, και δεν πήρες το λόγο μια φορά να πεις κάτι. Για παρέμβαση, ρε φίλε. Σαν πρώην πρωθυπουργός, πες κάτι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι βρίσκουν τι θα κάνουν. Θέλω να πιστέψω ότι αυτή τη φορά ήρθε η ώρα
να τους αποδείξουμε όλοι ότι δεν μπορούν να βρουν για να τα κάνουν. Και θα υποστούν επανωλευθερία. Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία. Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη δημοκρατία. Για πρώτη φορά έγινε δημοσκόπηση λέω, πώς το λένε, ρε. Δημοψήφισμα. Στην Ελλάδα. Αν εξαιρέσεις τις φορές που κάναμε επί βασιλιά και τα λοιπά. Πρώτη φορά τέθηκε θέμα στην Ελλάδα. Το δημοψήφισμα, να ξέρετε, σε άλλες χώρες του εξωτερικού είναι... Παίζει πολύ. Παίζει, παιδιά. Αποφασίζουν στη Ελβετία, που είναι η Ελβετία, έτσι. Κάνει δεκάδες το κάθε χρόνο. Για διάφορα θέματα. Και μιλάει ο λαός. Εκφράζεται ο λαός. Εκφράζεται ο λαός. Το πούλησε γι' αυτό ο τύπος. Έφερε τρίτο αγρίο στο μνημόνιο. 100 δις χαμένα στον κουβά. Υποθήκευση της χώρας για τα 99 χρόνια. Ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Κόψιμο ΕΚΑ, συντάξεων. Μισθών. Παιδιά, τι λέτε τώρα. Και επειδή έρχεται τώρα, αφού μας μπήκε στο σπίτι μας ένας τύπος, μας πήρε τον κουμπαρά, μας έδιωξε τα παιδιά από το σπίτι, άστε στο εξωτερικό, έβαλε τα σπίτια μας υποθήκες στα φανς, και αφού τα έκανε όλα αυτά, πούλησε την πατρίδα μας, ξέρω εγώ, τη Μακεδονία, και μετά από 2 χρόνια γυρνάει και λέει, παιδιά, είμαι πιο όριμος, ήρθα να σας σώσω. Που δεν κατάφερες να σώσεις τον εαυτό σου, ρε. Που είσαι άνεργος μια ζωή. Παπάντζα, παπάντζα. Τι δουλειά έχεις κάνει στη ζωή σου. Πώς ζεις το Σούνιο, ρε φίλε. Τόσα χρόνια. Πού το βρήκες 500 ευρώ, ρε φίλε, Νίκιο, στο Σούνιο. Πού. Μια καρσονιέρα στην Τούμπα βρήκα 600 με ζητήσανε. Για γιο ενός φίλου μου που θέλει να σπουδάσει. Πού το βρήκες εσύ, ρε. Τυχερέ. Τυχερούλη. Πού το βρήκες εσύ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σας σώσουν αυτοί, ρε. Παιδιά, σοβαρευτείτε εκεί έξω λίγο. Και απευθύνομαι στους πολίτες τώρα. Σοβαρευτείτε. Σας σώσει. Ποιος θα σας σώσει, ρε παιδιά. Ο χυλός. Τη ελπίδα που του βρίσκεται, που πάνε και που βρίσκονται. Ποιο θα σώσει, δεν έχουν ιδέα τι θα πει εξωτερική πολιτική, θα πει εθνική άμυνα, θα πει οικονομία, θα πει τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μιλάμε για ένα πράγμα απίστευτο. Σα σώσει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Άρα, παιδιά, τι να πω πραγματικά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλώ σου κουγιά σου, Φάνη, να σε καλά. Καλημέρα, Κλεάνθη μου. Όχι. Κλεάνθη Τζανάκη, μάλλον γυναίκα είναι. Καλημέρα Κώστα Νίκος από Άγιο Στέφανο, γεια σου Νικόλα μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, γεια σου ρε, Γιώργο μου, Γιώργος Ράκος, πρέπει να είσαι Ράκος ρε φίλε. Χαίρετε κύριε Χίτα από το Τιμπάκι Ηράκλειο Κρήτης, χαιρετίζουμε και από 2 ηλικιωμένους φίλους που σε βλέπουν στη Βουλή και τους αρέσει πάρα πολύ για τον λόγο σου και πώς ταχώνεις όλους. Γεια σου Μανώλη μου, να είσαι καλά αδερφέ. Χαιρετισμούς στους ηλικιωμένους. Μεστούς, μεστούς. Έμπειρους. 2 έμπειρους κυρίως. Όχι ηλικιωμένους, 2 έμπειρους. Καλησπέρα Κώστα Χίτα, με υγεία εσύ, δύναμή μας και η φωνή μας. Καλησπέρα σε όλη την υπέροχη παρέα μας. Γεια σου Κατερίνα Νίκος, να είσαι καλά παιδιά. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κώστα Χίτα, γεια σου Χριστάρα, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα από Μπούτιχαϊμ. Γεια σου ρε Τόλι από το Μπούτιχαϊμ, Γερμανίας. Συνεχίζει τα μηνύματά σας κυρίες και κύριοι και στο Facebook. Στην επίσημη σελίδα του Focus FM, όπου σας περιμένω εκεί. Και τα μηνύματά σας να γράψετε για που μας ακούτε. Καλημέρα Κώστα από Σίβωτα. Θες πω, ωραία φίλε Σίβωτα, τι ωραία. Σ' ακούω με την κόρη μου 10 ετών παίζοντας επί τραπέζιο παιχνίδι. Δεν πάει να κάνεις μια βουτιά, ρε φιλαράκο, εκεί στα Σίβωτα. Είναι λίγο κρύα τα νερά, αλλά είναι πολύ ωραία τα Σίβωτα, ρε φίλε. Πατρίδα, να πούμε, εκεί Ήπειρος. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, καλώς ακούμε υγεία. Καλά να πάθει, λέει η Κάρη που ήθελε και ακόμα. Τι, δεν με ενδιαφέρει να πάθει, να μην πάθει. Η Ελλάδα να μην πάθει. Εγώ δεν έχω προσωπικά με κανέναν τίποτα. Ας κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδιά. Απλά εσείς μην τσιμπάτε. Καλησπέρα, Κωνστάκι, όμορφο σου κουνάκι. Γεια σου, ρε, ποιος είσαι εσύ, άγνωστος λέει, Κωστάκη. Καλησπέρα κύριε Χίτα, όλοι όσοι κυβέρνησαν από το 87 είναι χαπάκι, χαπάτι, χάπατα. Μάλιστα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου, την αγάπη μου. Απέβη, καλώς την Εύη. Η Εύη εκεί από το Ηράκλειο, δυνατή, δυνατή. Ωραία, χάρηκα που τα είπαμε από κοντά, δεν ξέρω, δεν σε είχα γνωρίσει νομίζω. Λοιπόν,
Με ρωτάνε τώρα. Αρχίζουν τα προγράμματα. Αυτά εμείς έχουμε έχει κατατεθεί από το Βουλή από το 19. Με το που μπήκαμε στη Βουλή, έτοιμο το πρόγραμμα από το 16-17, δεν μπορεί να κάνεις κόμμα, παιδιά, χωρίς να έχεις πρόγραμμα. Αυτά που λένε είναι γελοιότητες, δηλαδή κάνουν κόμματα και λένε το πρόγραμμά μας είναι under construction, σύντομα κοντά σας. Μα λέει, είστε τρελοί. Είστε τρελοί. Κάνεις κόμμα και λες, θα σου πω το πρόγραμμά μου, σονούπο. Το πρώτο πρόγραμμα που έκανε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, θα κάνει κόμμα, θα κάνει πρόγραμμα. Το 16-17 το παλεύανε. Με επιστήμονες ο καθένας στον τομέα του. Και αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και μπήκαμε στη Βουλή, κατατέθηκε αμέσως στη Βουλή και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Και πάνω σε αυτό το πρόγραμμα βαδίζουμε βήμα-βήμα τα τελευταία 7-7,5 πάμε για τον 8ο χρόνο. Μπήκαμε 8ο χρόνο. Μπήκαμε στον 8ο χρόνο. Αυτό είδα πει σοβαρό κόμμα. Και με αυτό Ευαγγέλιο πορευόμεθα. Τα πιστεύω μας, δεν τα αλλάζουμε. Σε όποιον αρέσουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, κάποιος συμφωνεί, κάποιος διαφωνεί. Τι κάνω. Μα κάνεις κάτι άλλο. Να τσαμαλώεις. Μα κάνεις κάτι άλλο, ρε φίλε. Αυτό είναι. Οι άλλοι λένε δεν έχουμε ακόμα. Λέει σε πρόγραμμα σε λίγο. Βγαίνει ο Τσίπρας, λένε άλλα, μετά τα μαζεύουν. Τα στελέχη του τη κακιά ώρα, όποια και λένε αυτά, κάτι καινούργια φιντάνια που έχουν βγει. Διαψεύουν τον ίδιο τον αρχηγό του. Μιλάμε για τρελά πράγματα τώρα. Δεν καταλαβαίνετε. Μα σώσουν αυτοί. Με ρωτάνε στον Αντένα προχθές. Και πάω σε διάλειμμα με αυτό, κλείνω. Ναι, ο κύριο Γιώτα, ο Στάθης εκεί, ο Παναγιώτης, ο δημοσιογράφος. Λέει, το επικείμενο, λέει, κόμμα Σαμαρά αποτελεί απειλή για την ελληνική λύση. Λέω, όχι. Απειλή για την Ελλάδα αποτελεί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί κυβέρνησαν και ρίξαν τη χώρα στα βράχια. Τελείωσε. Καταστρέψα την Ελλάδα. Και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας και εννοείται και ο Μητσοτάκης που κυβερνάει τώρα. Λέω για αυτούς που επιστρέφουν. Δεν λέω για την ενεργεία. Αυτό εννοείται για τον Μητσοτάκη. Τι να μας πει ο Σαμαράς 75 χρονών. Θα γυρίσει ανανεωμένος και μετανιωμένος. Να πει τι. Μια ζωή στην πολιτική ήταν. Έχει υπηρετήσει θέσεις βουλευτή, ευρωβουλευτή, υπουργού, πρωθυπουργού. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Τι άλλο να κάνει ρε παιδιά. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Focus στον κόσμο.
5: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
6: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
7: Καλημέρα. Το μάθαμε στον Κάρδι.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάο.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
4: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
18: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
19: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Ο σταθμός της αλήθειας.
17: Παρηγοριά στον άρρωστο.
20: Φως στο τούνελ.
21: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
22: Λιοντάρι, λιοντάρι.
23: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
24: Γροθιά στο κατεστημένο.
25: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
26: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
27: Η αντικειμενική ενημέρωση.
28: Το α και το ω.
29: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
30: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
31: Μαχητές από τους ολίγους.
32: Αξιόπιστη ενημέρωση.
33: Φάρος της αλήθειας.
34: Παρηγοριά, ελπίδα.
35: Ευτυχώς που υπάρχει.
36: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα, Κώστα. Λέει, αυτοί που θα στηρίξουν το νέο κόμμα του Τσίπρα είναι πιο επικίνδυνοι από εκείνους που θα ψηφίσουν το κόμμα της άλλης. Λέει, να σε καλά, πώ θα Θεσσαλονίκη. Γεια σου, φίλε. Και οι δύο, αν ρωτάς εμένα, και οι δύο είναι επικίνδυνοι. Καλησπέρα, κύριε Χίτα. Θέλω να απαντήσετε σε νούμερα. Πόσο πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να είναι ο βουλευτικός μηνιαίος μισθός με νούμερα? Όμως, ευχαριστώ. Φίλε, αυτό που θα. Ο πρόεδρος έχει πει, η πρόταση της ελληνικής λύσης ποια είναι, το έχει πει πολλές φορές. Βλέπεις ότι η Βουλή είναι άδεια. Βλέπεις ότι εμείς είμαστε πάντα εκεί. Όποιος δεν πατάει, δεν πληρώνεται. Το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, 400 σελίδες, καμία σχέση. Ο πρόεδρος λέει φοβερός ο Χατζηνικός. Είναι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Α, όχι, καλησπέρα κύριε Χίτα. Έβλεπα χθες το πρόγραμμα της Νουδού. 20 σελίδες. Αν βγάλεις και τη φωτό, 5 λέει. Το δικό μας, της ελληνικής λύσης λέει. Το δικό μας, καμία σχέση. Ο πρόεδρος φοβερός ήταν πάρα πολύ καλός, πραγματικά. Θέλω, λέω, πριν πάει να ψηφίσει. Πού να το διαβάσω όλο αυτό, ρε φίλε, το κείμενο? Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό, πώς είσαι, Φλαράκο. Στέφανε, πώς το λένε, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό. Είναι τεράστιο το μήνυμα. Καλημέρα και καλή δύναμη, κύριε Κώστα. Γεια σου, Γιουργάκη, που να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Χώστα Κώστα, συνδέευση του Προέδρου του Χατζηνικολάου, έγραψε ιστορία. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η παρουσία του Προέδρου μας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον όποιον οποίο. Με ρωτάνε διάφοροι στα πάνελ αυτά κτλ. Εμείς λέμε 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Για αρχή τουλάχιστον. Και αρχίζει η συζήτηση. Πού θα βρούμε τα λεφτά, πώς θα κάνουμε. Ρε παιδιά, ψόρτε. Κοστολογημένο αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο κοστίζει.

0: έξω πλεονάσματα. Πλεονάσματα 11,5 δις, εκ των οποίων από τα οποία 11,5 τα 6 είναι υπερπλεονάσματα. Το πρόβλημα δεν είναι δημοσιονομικό που δεν δίνουν τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό. Δημοσιονομικά καλύπτεται αυτό. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τη μακροοικονομία. Τι λέει αυτό που και καλά απαγορεύει η Ευρώπη, αλλά εμείς θα το κάνουμε. Τι σου λέει, γιατί εμείς θα αλλάξουμε όλο το. Αχ, παιδιά, το άλλο Σάββατο δεν έχω χρόνο τώρα. Θα μιλήσουμε λίγο για το νέο οικονομικό μοντέλο το οποίο προτείνουμε. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, τι φοβούνται αυτοί, τι φοβούνται ότι δίνοντας 13η σύνταξη, 18ο μισθό, θα αυξηθεί η κατανάλωση. Σωστά. Όχι, ο άλλος περισσότερα λεφτά στο χέρι του. Και γιατί φοβούνται που θα αυξηθεί η κατανάλωση. Φοβούνται, γι' αυτό σας λέω είναι μακροοικονομίας, φοβούνται διότι έτσι θα αυξηθεί το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο πάει στο χρέος, άρα αυξάνεται το χρέος μετά. Τι θα πει το ισοζύγιο, εισαγωγές, εξαγωγές. Γιατί όσο έχω περισσότερο, όταν έχω περισσότερα χρήματα ο πολίτης και αγοράζω, καταναλώνω περισσότερο, από τη στιγμή που η χρεοκοπημένη, όπως είναι δομημένη η οικονομία της Ελλάδος, η χρεοκοπημένη μόνο με εισαγωγές, που στηρίζει μόνο στις εισαγωγές, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τις εισαγωγές. Άρα, αυξάνοντας τις εισαγωγές και μειώνοντας ίδιες ή και μειώνοντας τις εξαγωγές μας, αυξάνει το εμπορικό έλλειμμα. Αυτό μεταφέρεται στο χρέος, παιδιά. Καταλάβατε. Αυτό που σας λένε ότι δημοσιονομικά δεν βγαίνει, μπουρμπουρμπουρμπουρ, είναι για τα πανηγύρια, να ξέρετε. Είναι θέμα μακροοικονομίας. Άρα τι κάνω, δεν μπορώ να προλαβαίνω να αναλύσω τώρα, αλλάζει το οικονομικό σου μοντέλο. Και τι κάνεις, αρχίζεις παράγεις πλούτο. Στηρίζεις, κάνεις βιομηχανία τροφίμων, στηρίζεις την πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων, κάνεις εξαγωγές και δεν εισάγεις μόνο. Ή δεν στηρίζεσαι έναν με ξύλινα πόδια τουρισμό, τομέα τουρισμού, που πάλι ό,τι εισπράττεις το διώχνεις έξω, γιατί πρέπει να κάνεις εισαγωγή τα πάντα. Από το ξενοδοχείο που θα φτιάξεις τα υλικά, τα κρεβάτια, τα τρόφιμα, τα 1002 προϊόντα κωδικοί, χιλιάδες κωδικοί, είναι όλα εισαγόμενα. Εισαγόμενα. Αγαπάμε ό,τι τους πονάει, λέει. Ελληνική λύση. Γεια σου, ρε Βεστέ. Καλημέρα στον Κώστα. Γεια σου, Κωστή μου. Να είσαι καλά κι εσύ. Ναι, δεν το στέλνεις. Θα το διαβάσω μετά, ρε. Εγώ να τα ρίξω μια ματιά, να με συγχωρείς. Απλά θέλω να είστε συλλειτουργοί κι εσείς στην εκπομπή. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, κύριε Σεκίνη, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, κύριε Υπουργέ, ότι η σημερινή συζήτηση μου θυμίζει φάρσα. Δεν θα πω φαρσοκομωδία, αλλά φάρσα. Και γιατί το λέω αυτό. Μιλάμε στο ελληνικό κοινοβούλιο για εργαζόμενους. Δηλαδή αυτούς που εργάζονται, που δουλεύουν, που παράγουν, που πληρώνονται για αυτό που μοχθούν και κάνουν καθημερινά. Όταν υπάρχουν πολιτικοί άργοι με εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και με χιλιάδες ακίνητα που δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα. Και μάλλον από ενοχές οι νεοδημοκράτες στο εργασιακό νόμο δεν είναι εδώ σήμερα. Διότι έχουν αυξήσει τα ακίνητά τους κατά 270 περίπου % επάνω τα τελευταία 5 χρόνια. Και τις καταθέσεις τους κατά 400%. Μιλάμε για εργασιακό όταν πολιτικοί αρχηγοί εντός του Κοινοβουλίου δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Και εμείς θέλουμε ο κόσμος έξω να μας πιστέψει, κύριε Υπουργέ, ότι ενδιαφερόμαστε για τους εργαζομένους. Μιλάμε για τα εργασιακά όταν πολιτικός αρχηγός που θέλει να ξανακυβερνήσει είναι κατ' επιλογήν άνεργος. Ο κύριος Τσίπρας. Επιλογή του είναι. Άνεργος. Δεν είναι άεργος. Άνεργος. Επέλεξε ένα άνεργο. Θα σώσει τους Έλληνες εργαζόμενους. Κοιτάξτε, όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι. Την σχάση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ένα πολιτικό προσωπικό που επειδή ο μπαμπάς του ήταν βουλευτής, σήμερα είναι βουλευτής. Επειδή η θεία του, ο θείος του, ο Μπατζανάκης του ήταν βουλευτής και υπουργός, πήρε την κληροδότημα, την έδρα, χωρίς να έχει εργαστεί. Και θριαμβολογούν στη Νέα Δημοκρατία. Θριαμβολογούν. Θριαμβολογούν. Και αναρωτιέμαι, να θριαμβολογείς όταν δίνεις 40 ευρώ μεικτά σε ανθρώπους που είναι στα όρια της επιβίωσης ή 50, δεν βγαίνει. Άρα, αντί να θριαμβολογείτε, κυρία Υπουργέ, εσείς και η κυβέρνηση συνολικά, καλύτερα με σοφροσύνη να εργαστείτε υπέρ των φτωχών Ελλήνων και όχι

0: τα λόγια. Για το νομοσχέδιο τα είπε εξαιρετικά η εισηγήτριά μας η κυρία Αθανασίου. Απλά ως επιχειρηματίας θα σας πω το εξής. Δηλαδή εγώ θα βγάζω λίστα προγραφών και θα λέω πόσα παίρνω κάθε υπάλληλός μου, θα τους τα δίνω και μετά θα λέω ο Γιώργος τον Νίκο πόσα παίρνεις εσύ, 1000, εσύ πόσα παίρνεις, 1500. Γιατί παίρνεις 1500 εσύ και εγώ δεν παίρνω 1500 και θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Πού το έχετε δει αυτό? Πού το έχετε δει αυτή η δική μου επιχείρηση να μου κάνετε κουμάντο και να δίνω εσωτερική πληροφόρηση μεταξύ των 150-200 εργαζομένων και να φιλονικούν μεταξύ τους? Αντί να ενώνετε τους εργαζόμενους, να ενώνετε την ηγεσία μαζί με τους εργαζόμενους, δημιουργείτε πρόβλημα εσωτερικών επιχειρήσεων. Και θα σας πω και κάτι. Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο το δικό σας το Υπουργείο. Είναι η υπερφορολόγηση. Αν βάλουμε και τα πάγια έξοδα και την υπερφορολόγηση μαζί, δεν φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει μια οικογένεια ή ένας άνθρωπος. Δουλεύουμε σχεδόν 6 μήνες για το κράτος. Δεν το λέω εγώ. Το αναφέρει το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών, δικό σου ιδεολογικό εργαλείο είναι το ΚΕΦΗΜ, για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας. 6 μήνες δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος, το καταλαβαίνετε. Δουλεύει ο δούλος, ο σκλάβος, ο εργαζόμενος 6 μήνες για το κράτος. Σημαίνει ότι έχω 6 μήνες χωρίς πραγματικό εισόδημα, χωρίς έσοδα, χωρίς λεφτά στην τσέπη μου. Σημαίνει εργασία που λειτουργεί ως εργαλείο προόδου και ασφάλειας και όχι ως μηχανισμός επιβίωσης ενός ανθρώπου, ασφάλειας κρατικής όμως, να πηγαίνουν τα λεφτά στο κράτος. Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ακρίβεια δεν είναι θέμα ακρίβειας. Αν ήταν μόνο θέμα ακρίβειας όπως στην Ευρώπη που πηγαίνετε ταξίδια και εσείς και εγώ, θα μπορούσε να επιληθεί. Είναι θέμα εσχροκέρδειας στιγμής. Δεν είναι ακρίβεια αυτό που έχει η Ελλάδα. Και ξέρετε, η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια δεν είναι απλά αριθμοί. Τόσοι φτωχοί, τόσοι πλούσιοι, τόσα βγαίνουν, τόσα μπαίνουν. Είναι το άδειο καλάθι της νοικοκυράς. Είναι το ενίκιο που πνίγει 30 του μηνός στον Έλληνα. Είναι ο μισθός που τελειώνει στις 10 πρώτες μέρες. Και όταν οι πολίτες στενάζουν επειδή κάποιοι μετράνε υπερκέρδη, τότε το πρόβλημα δεν γίνεται οικονομικό, αλλά είναι ταξικό και βαθιά πολιτικό. Και αυτό μόνο με την ελληνική λύση θα σπάσει το ταξικό πρόβλημα και η αταξία η κοινωνική που επικρατεί. Εμείς δεν θέλουμε, λυπάμαι και θυμώνω και εξοργίζομαι από έναν πρωθυπουργό για την εσκροκέρδεια. Εμείς θέλουμε πράξεις. Και ο πρωθυπουργός ανίκανος να πράξει, θυμώνει. Δεν θέλουμε θυμωμένο πρωθυπουργό. Θέλουμε πρωθυπουργό ο οποίος δίνει λύσεις υπέρ των πλατιών λαϊκών στρωμάτων και δεν θυμώνει και θλίβεται μόνο. Τι θα κάνουμε εμείς? Για να επιβιώσει ένας άνθρωπος θέλει 1.600 ευρώ. Θα πάρει τα 1.600 ευρώ. Τα έχουν, υπάρχουν από τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Πενθήμερη εργασία. Δεν υπάρχει 6 ημέρα και 7 ημέρα. Δεν είναι δούλος ο Έλληνας να δουλεύει 6 και 7 μέρες από 12 ώρες την ημέρα. Κατάργηση της 13ωρης εργασίας. Το λέμε γιατί αυτό είναι δουλοπαρικισμός. Επαναφορά των εφάπαξ. Επαναφορά των βαρέων και αθυγιεινών. Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Αύξηση στις συντάξεις. Και θα δώσω ένα παράδειγμα στην Υπουργό για να καταλάβει τα εγκλήματα που κάνουν. Οι περικοπές στις συντάξεις που από το 2010 και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το ξεχάσαμε το μαγαζί αυτό, Τσίπρας υπάρχει. Ο Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης και το Πασόκ κόψαν από την αγορά 120 δισεκατομμύρια ευρώ από την περιστολή των συντάξεων και το κόψιμο των μισθών. Αυτά τα 120 δις που τα έπαιρναν αυτοί οι άνθρωποι θα διοχετευόταν στην αγορά. Θα δινόταν για να αγοράσουν ένα ζευγάρι παπούτσια. Να αγοράσουν κάτι για να φάνε. Άρα κινείται το κρίμα. Κόψατε λεφτά από την τσέπη του Έλληνα, από το φαγητό του Έλληνα, αλλά κόψατε και την αγορά. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς? Ένα απλό πράγμα, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι μόνο η αύξηση των μισθών το πρόβλημα. Όχι. Να σου πω εγώ, χτυπήστε την εσκοκέρδεια. Διότι όταν τα 100 μου ευρώ αγοράζω 100 πράγματα και μετά από ένα χρόνο με τα 100 ευρώ αγοράζω 95 πράγματα, σημαίνει ότι έχασα 5 ευρώ ή 5 πράγματα. Άρα τι κάνω? Χτυπάω την εσκοκέρδεια. Και πώς χτυπάς την εσκοκέρδεια? Θα σου το πω τώρα. Γιατί δεν ξέρετε από την αγορά. Πάνε σε ένα βενζινάδικο, το 1/3 των βενζινοπολών είναι ανήθικοι. Αυτά τα λέει η υπηρεσία του ελληνικού κράτους. Τα 2/3 είναι έντιμοι άνθρωποι και αγωνίζονται για την καθημερινότητα. Πιάνετε ένα που κάνει νοθεία. Πώς τον τιμωρείτε, να σου πω εγώ, του κλείνετε το βενζινάδικο. Για πόσο καιρό, για 10-20 μέρες. Για ένα μήνα. Τι κάνει ο κύριος, βάζει άλλο διαχειριστή. Όπα, είπα διαχειριστή. Μπροστινό. Άλλο διαχειριστή και αλλάζει την ταμπέλα και κάνει καινούργιο βενζινάδικο. Τι λέει η ελληνική λύση για να φοβηθεί, να τρομοκρατηθεί? Δρακόντια μέτρα, κλείνουμε το χώρο για 3 χρόνια. Όποιος νοθεύει τη βενζίνη και το πετρέλαιο δεν ξανανοίγει το βενζινάδικο. Τέλος. Το ίδιο και με το σούπερ μάρκετ. Τους βάζετε ένα πρόστιμο, το οποίο το πληρώνουν ποτέ. Πάνε στα δικαστήρια και τα 1 εκατομμύριο γίνεται 5 χιλιάρικα. Έγινε πριν από μια εβδομάδα αυτό το ίδιο γεγονός. Κλείνει το σούπερ μάρκετ τώρα. Να δούμε να το ξανακάνουν οι υπόλοιποι. Δρακόντια μέτρα. Κλείσιμο επιχειρήσεων που εσχοκερδούν. Θα κάνουμε και παρεμβάσεις στήριξης, κυρία Υπουργέ, και μπορούμε να τις κάνουμε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Οριζόντιος φόρος 15%. Έσοδα, έξοδα, ό,τι περισσεύει φορολογείται. Ούτε φοροδιαφυγή, ούτε φοροαποφυγή. Αναγκαστικά ο Έλληνας με 15% θα ανάβει λαμπάδα στην επόμενη κυβέρνηση. Και αυτή θα είναι η ελληνική λύση. Η μοναδική, πραγματική, πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή λύση. Θα επιδοτούμε πραγματικά. Και κοιτάξτε λίγο, αυτό με το καύσιμα το τελειώνετε στα δηληστήρια αν θέλετε. Το τελειώνει. Δεν θέλετε. Η χνηλάτιση. Υπάρχει νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εφάρμοσε ποτέ. Η χνηλάτιση λέγεται. Υπάρχει. Και τελειώνει η εσχοκέρδεια. Θα επιδοτήσουμε τον πρωτογενή τομέα. Τουλάχιστον 20 με 25% στα λοιπάσματα. Να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα που μας ταΐζει. Πάμε στο ιδιωτικό χρέος. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Άρση κατασχέσεων, διαγραφή προς αυξήσεων 120 δόσεις, να ανασάνει η αγορά, να ανασάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να απαλλαγούν από το ιδιωτικό χρέος. Δεν μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις και διαγραφές χρεών μόνο στους εκδότες. Στους εκδότες, στους φιλικούς, όπως το πρώτο ψέμα πριν μερικά χρόνια, το οποίο συνεχώς μας υβρίζει και μας λιδωρεί, μαγιά τους. Πήραν, κουρέψαν 100.000 ευρώ. Στον κακομοίρη που χρωστάει 100.000 δεν τα κουρεύεται, τα 90 όμως. Γιατί εκεί τον κυνηγάτε και όχι μόνο τον κυνηγάτε, του θερείτε το δικαίωμα να ζει, κυρία Υπουργέ, να ανασένει, γιατί ασθμένη καθημερινά, φοβάται, έχει εδώ τον ρόγχο, τον επιθανάτιο της ίδιας της ζωής από τα χρέη. Έχουμε τις λύσεις. Λέγαμε για το στεγαστικό, κυρία Υπουργέ. Είναι μια εξαιρετική ιδέα, την οποία θα υλοποιήσουμε. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Τι έκανε ο ΕΚ, να σας υπενθυμίσω, γιατί τον καταργήσατε και λαιλάτισαν κάποιοι την περιουσία του ΟΕΚ. 3 εκατομμύρια Έλληνες λύσαν το στεγαστικό τους πρόβλημα με τον ΟΕΚ. 3 εκατομμύρια τις τελευταίες δεκαετίες. 3 εκατομμύρια και παραπάνω. Παραχώρησε 56.000 κατοικίες, χορήγησε 184.000 στεγαστικά δάνεια ο ΟΕΚ, 123.000 δάνεια επισκευής, κατασκεύασε οικισμούς, ηλιακό χωριό, ολυμπιακό χωριό, χρηματοδότηση όχι από το κράτος, από τις εισφορές. Άρα δεν θα πληρώνει το κράτος τίποτα, αφού πληρώνω που πληρώνω εισφορές ως εργαζόμενος, το 1,5% από Κίνα θα πάνε εκεί, χωρίς επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης έχουμε τις σχολάζουσες, τα ορφανά δηλαδή, κληροδοτήματα. 750.000 κλειστά σπίτια υπάρχουν. Πολλά από αυτά είναι ορφανά, δεν ξέρει κανείς που ανήκει. Κάντε χαρτογράφηση και δώστε τα, ανοίξτε τα, δώστε τα στους Έλληνες να έχει σπίτι ο κάθε πολίτης. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη. Και πάμε τώρα στα καθημάς, κύριε Υπουργέ, γιατί ενοχλούμε τις τελευταίες μέρες από μια καραμπινάτη παρανομία. Καραμπινάτη τηλεοπτική παρανομία. Εδώ και μήνες τα νέα μπαλόνια του συστήματος, τα φουσκωμένα κόμματα και υποκομματίδια, προάγονται, προωθούνται βάρβαρα, βία, παραναμώντας από την κείμενη τηλεοπτική νομοθεσία, κυρία Πρόεδρε. Βλέπουμε κάθε μέρα να εμφανίζονται κάποιοι απίστευτοι τύποι και να λένε ό,τι θέλουν. Έτσι, αυτό είναι η υπόθαλψη εγκληματία, η προώθησης. Από πού και ως πού αυτοί παρουσιάζονται? Ποιοι είναι αυτοί του κύριου ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Τσίπρα, οι εντεταλμένοι, λέει, εκπρόσωποι ή άλλα κόμματα που παρουσιάζονται με ρεπορτάζ? Είναι βουλευτές δίπλα σε ανθρώπους που λένε στέλεχος, λέει, του τάδε κόμματος. Καθίστε ρε παιδιά, δεν είναι στη Βουλή. Κάθε μέρα τους παρουσιάζουν, παρέλαση κάνουν, σαν το τσίρκο. Κάθε μέρα, και βγαίνουν και λένε ό,τι θέλουν. και δεν υπάρχει κυβέρνηση ούτε το ΕΣΟΥΡΟΥ να επιβάλλει τη λογική δημοκρατική επιλογή να πει υπάρχουν κοινοβουλευτικά κόμματα. Τι δουλειά έχουν οι εξοκοινοβουλευτικοί κάθε μέρα, γιατί οι ταβατζίδες θέλουν να τους προωθούν. Οι ταβατζίδες, καναλάρχες, ολιγάρχες θέλουν να τους προωθούν. Το ταβατζιλίκι με την ελληνική λύση θα τελειώσει και θα εκλείψει. Κλείνοντας να πω ότι φοβάμαι για αυτά που έρχονται με την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει εδώ μέσα. Τρεις επίτροποι, Ευρωπαίοι φίλοι της κυρίας Υπουργού και της Νέας Δημοκρατίας, τρεις επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σαν τα χανουμάκια πήγαν στον Ερντογάν και πραγματικά γονιπετής και γονικλινής του τα έδιναν όλα, ό,τι ζητούσε. Μας άδειασαν και οι επίτροποι. Ως Ευρωπαϊκή χώρα, εμείς εταίρος των Ευρωπαίων, μας αδειάζουν οι επίτροποι. Ο Τραμπ που θα ερχόταν στην Ελλάδα και θριαμβολογούσαν οι νεοδημοκράτες πριν πάει στην Άγκυρα, δεν πατάει το πόδι του στην Ελλάδα. Μας αδειάζουν και οι Αμερικανοί. Η Τουρκία κλιμακώνει. Μόνο η ελληνική λύση απαντά δυνατά και ελληνικά. Κανένας δεν μας τρομάζει. Τώρα ως με την Κύπρο ανακήρυξη είναι το δικαίωμα μονομερές. Μονομερές δικαίωμα η ανακήρυξη. Όχι οριοθέτηση. Γιατί η ελληνική λύση ξέρει τις παγίδες που στείνονται από το σύστημα. Και λέμε και το αυτονόητο. Πόντος, Φράκη, Κύπρος, Ιωνία, το νέο δόγμα του ελληνισμού, κάθε Έλληνας και κάθε ελληνική κολόνα που υπάρχει είναι Ελλάδα.
1: Focus 103,6.

Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος σε μια εξαιρετική παρουσία του για άλλη μια φορά στη Βουλή των Ελλήνων, στη τελευταία αυτή εβδομάδα που μας πέρασε. Και αυτή η εβδομάδα που έρχεται θα είναι πάρα πολύ γεμάτη. Να βλέπετε Βουλή, να παρακολουθείτε Βουλή, να μας παρακολουθείτε μες στην Βουλή και εντός και εκτός Βουλής φυσικά, την Ελληνική Λύση και όλες αυτές τις μάχες που δίνουμε με όλους εσάς που έχουμε στο πλευρό μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την παρέα, για την ακρόαση, για την επικοινωνία που είχαμε και τα μηνύματά σας και τα τηλέφωνά σας. Να με συγχωρείτε άμα κάποια μηνύματα δεν τα είδα, δεν τα πρόσεξα και δεν τα διάβασα, δεν το έκανα και εμένα, να ξέρετε, γιατί ήταν πάρα πολλά και σήμερα και σας ευχαριστώ από καρδιάς, να προσέχετε, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε πάλι το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι εδώ στον Focus 103,6. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην τομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Υποδιάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητά του ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος. Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών της παρέτησης, τη θέση του στα κοινοβουλευτικά έδρανα αναμένεται να αναλάβει ο πρώην Υπουργός Χρήστος Πίρτζης, ο οποίος ως πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Κλείνουμε παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες το αύριο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο μιλώντας στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η Ελληνική Λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Νέα ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο καταγράφουν οι τελευταίες εκθέσεις της ΑΔΕ, καθώς τα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει φτάσει πλέον τα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ περισσότερα από 4,25 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με ληξιπρόθεσμα χρέη. Μυστήριο με το θάνατο 50χρονης στην Κατερίνη. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της πεθεράς της, την οποία φρόντιζε και επισκέπτονταν καθημερινά. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 50χρονη βρέθηκε με βαθύ θηλαστικό τραύμα στο μέτωπο, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων. Έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Λόγω της φωτιάς ήχησε πριν από λίγο το 112 στην περιοχή των Σπάτων και της Παλίνης, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα Σάββατο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες για Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια και Βαθμιά στη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα από το απόγευμα Βαθμιά θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική 3-6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 025 23 20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-0-22981.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Φόκους στον κόσμο.
12: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
13: Καλημέρα από Ολλανδία.
14: Χάγη.
15: Καλημέρα.
16: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
17: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
18: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
19: Καλημέρα από το Ταχάο.
20: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
21: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
22: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
23: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
24: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
25: Καλημέρα από Νορβηγία.
26: Καλημέρα από Ζάμπια.
9: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
27: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
28: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, Είμαστε μόλις ανάμεσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
27: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος.
1: Κι αν έχετε ζήσει,
27: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
13: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Ηλιόπουλε.
14: Καλησπέρα.
13: Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα να έχουμε.
14: Να είστε καλά επίσης, εύχομαι.
13: Κύριε Ηλιόπουλε, βλέπω το ότι υπάρχει ένα έγγραφο και διάφοροι άνθρωποι, διάφοροι οργανισμοί, διάφορες υπηρεσίες απευθύνονται προς τον κύριο Στουρνάρα και ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλετε να μας ενημερώσετε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει για να καταλάβει το ακροατήριο?
14: Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ βασικό έλλειμμα διαφάνειας και δημοσίου ελέγχου σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με τις απαιτήσεις τις διαρκώς αυξανόμενες των περίφημων funds. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, δεν υφίστανται επενδυτές οι οποίοι κατά το αφήγημα έχουν αγοράσει αυτές τις απαιτήσεις και μάλιστα με δισεκατομμυρίων κρατικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις γίνεται ένα πλιάτσικο σε βάρος της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Έχει εξαπατηθεί η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που έχουν συμμετάσχει στην έγκριση των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί λείπει η βασική προϋπόθεση, δηλαδή της πραγματικής πώλησης και μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 513 του αστικού κώδικα. Επομένως, δεν έχουμε πώληση, έχουμε στην καλύτερη περίπτωση καταπιστευματικής φύσης δικαιοπραξίες, οι οποίες απαγορεύονται ρητά στον νόμο. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί? Γι' αυτό και βέβαια, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, δεν έχει έρθει ποτέ ένας πλήρης φάκελος με όλα τα νομοποιητικά έγγραφα αυτών των κατασκευασμάτων. Αρκεί ενώ σε επίπεδο δικαστηρίων. Ναι. Η Τράπεζα της Ελλάδος δηλώνει ότι αγνοεί ποιοι είναι αν υπάρχουν οι πραγματικοί επενδυτές, ελέγχει πλημελέστατα τις εταιρείες διαχείρισης, γιατί κατά το άρθρο 2 του νόμου 4354, μέσα σε 10 μέρες υποτίθεται η σύμβαση διαχείρισης κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μα δεν έχει εμφανιστεί μία πλήρης και σύμφωνη με τον νόμο σύμβαση διαχείρισης ποτέ σε δικαστήριο. Τι ελέγχει λοιπόν ο κύριος Τουρνάρας? Και προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι χάνονται καθημερινά περιουσίες Ελλήνων και όπως γνωρίζετε αγοράζονται κυρίως από αλλοδαπούς ή από κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι μετά ανεβάζουν τα μισθώματα στα ύψη, και βέβαια γι' αυτό δημιουργείται και η κρίση στέγης, αλλά βάζουν χέρι στη δημόσια περιουσία μέσω των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί τα προγράμματα Ηρακλής, ακούστε το αυτό, δεν έχουν οροφή. Άρα, πού είναι εδώ ο δημόσιος έλεγχος? Εγγυάται το ελληνικό δημόσιο μέσω όλων των φορέων εξουσίας και εποπτείας σε αγνώστους, δίχως όριο, σε βάρος ουσιαστικά του δημοσίου συμφέροντος και των αποθεμάτων των οικονομικών και των επομένων γενεών. Γιατί πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν λήξει το 2060 και το 2080. Ποιος λοιπόν τότε θα μπορέσει να αμυνθεί από τους απογόνους μας και στις απαιτήσεις που θα εκφράζουν αυτοί οι άγνωστοι? Τώρα, οι άγνωστοι στην ουσία είναι πραγματικά άγνωστοι, γιατί τις senior ομολογίες, δηλαδή τις ομολογίες που έχουν υψηλή εγγυητική κάλυψη αλλά και απόδοση, τις έχουν στους ισολογισμούς τους, τους διατηρούν οι τράπεζες. Πώς λοιπόν έγινε μεταβίβαση αφού παραμένουν στη δική τους κατοχή? Τι παιχνίδι ακριβώς παίζεται μπροστά στα μάτια μας?
13: Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Λιόπουλε, ότι μετά από τον νόμο Κατσέλη και μετά από αυτά τα προγράμματα Ηρακλής, κάποιοι πιάστηκαν στα πράσα, όπως μιλάω συγκεκριμένα για το σκάνδαλο του Πάτσι. Γιατί δεν είναι τυχαία όλα αυτά, το ένα φέρνει το άλλο.
14: Μα δεν είναι μόνο το σκάνδαλο Πάτσι. Ένα σωρό δικηγορικά γραφεία έχουν σχέση με πολιτευτές κομμάτων, μέλη που είναι στα διοικητικά συμβούλια και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών των εταιριών έχουν σχέση με πολιτικά πρόσωπα, είτε της παρούσας είτε της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί όλα αυτά βέβαια ξεκίνησαν αμυθεύματα επί Αλέξη. Αυτός μας είπε ότι θα έρθουν funds, ενώ ήταν το αφήγημα που τότε ξεκίνησε, ότι ήταν δίθεν μνημονιακό μέτρο να έρθουν κεφάλαια από το εξωτερικό, τα οποία τα αγόραζαν υποτίθεται τα προβληματικά δάνεια κτλ. Θα πρέπει να ρωτηθεί κυρίως αυτός ο κύριος. Στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων, όπως μας είπε πρόσφατα ο κύριος Γεωργιάδης, μιλάω για τον δυστυχώς υπουργό ακόμα, είπε εκεί ότι όχι μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα δεν πρόκειται, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, να πληρώσουν ποτέ τα δάνειά τους, αλλά ότι αυτά επί της ουσίας έχουν εξοφληθεί γιατί ήταν μέσα στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων. Και επομένως η τράπεζα έχει υπερκαλύψει κάθε απέτηση και δεν υπάρχει ζημία. Τι είδους λοιπόν θέατρο του παραλόγου παίζεται μπροστά στα μάτια μας? Τα ίδια είχαν ακουστεί και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το 2016, όπου κατέθεται η αρμόδια του αρμοδίου τμήματος προϊσταμένη της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία κατέθεσε ακριβώς αυτό που είπε και ο Γεωργιάδης, ότι δηλαδή τα κόκκινα δάνεια εντάχθηκαν, αυτή ήταν και η αιτία των ανακεφαλαιοποιήσεων, ως αμετάκλητη ζημία. Επομένως τους ισολογισμούς έχουν εκμηδενιστεί ως αξίες. Πώς λοιπόν, ενώ ο νόμος επιβάλλει την πώληση στη λογιστική αξία, υποτίθεται πολλούν, οι κύριοι αυτοί μεταβιβάζουν και ανακτούν? Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει το φαινόμενο της ανάκτησης από τις τράπεζες. Μα παίζουμε νομίζω ένα απόλυτο θέατρο διακομόδησης κάθε έννοιας νομιμότητας. Γιατί όταν τιτλοποιείται μία απέτηση, οι ομολογιούχοι που έχουν πλέον τους τίτλους κατά πλειοψηφία αποφασίζουν και απαγορεύεται η επανατιτλοποίηση και αποτιτλοποίηση. Πώς λοιπόν μια τράπεζα, εάν δεν αποτιτλοποιηθεί και μετά πώς ξαναπουλά, εάν δεν επανατιτλοποιηθεί μια τέτοια απέτηση? Υπάρχει απόφαση λοιπόν της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Και δεν υπάρχει μια ελεγκτική αρχή. Τα δικαστήρια είτε από άγνοια, είτε γιατί ζουν το θέατρο του παραλόγου δίχως να μπορέσουν να αντιδράσουν. Είναι το παράθυρο του Overton που άνοιξε, είναι τα συμπεράσματα του πειράματος του Milgram, ότι αν κάτι λέγεται από θέση αυθεντίας, εδώ βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, βγαίνει ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, που στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιωτικός υπάλληλος, μια άγνωστον προθέσεων εταιρείας, αυτό είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, αν καθίστε και δείτε το καταστατικό της. Βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τους πληστηριασμούς, γιατί αλλιώς, για κάποιο λόγο που δεν σας εξηγούν, κλειδονίζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μα πώς, αφού απαλλάχθηκαν υποτίθεται από τα κόκκινα δάνεια, έχουμε αυτές τις επιπτώσεις σε βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος? Δηλαδή, εάν κάποιοι επενδυτές υποτίθεται στην Ιρλανδία ή στο Λουξεμβούργο κερδίσουν λιγότερα ή περισσότερα, φύγεται το δικό μας χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άρα ομολογούν ότι τα συνεχίζουν να τα έχουν οι τράπεζες, αλλά οι τράπεζες έχουν υπερκαλυφθεί. Αν λοιπόν δεν είναι έτσι όπως τα λέμε, γιατί υπάρχουν στοιχεία που τα συγκοινοποιούν με αυτό το εξώδικο, ας βγουν να αντιλέξουν.
0: Ωραία, εσείς τώρα...
14: Έχουμε προειδοποιήσει ότι εάν εντός 10 ημερών από την τελευταία επίδοση, γιατί επιδίδεται παντού.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, συγγνώμη, ένα λεπτό για να μας τα πείτε. Για να μας τα πείτε όλα αυτά για να καταλάβει και το ακροατήριο. Λοιπόν, εδώ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές, έχουν μαζευτεί συγκεκριμένοι άνθρωποι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, μια δήλωση, μια πρόσκληση προς συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένες υπηρεσίες.
14: Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
0: Ωραία.
14: Είναι το ΙΝΚΑΣ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Και είναι επαγγελματικές ενώσεις, εμπορικοί σύλλογοι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, το ΙΝΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, μαζί με συγκεκριμένες ομοσπονδίες εμπορίου, μαζί με εμπορικούς συλλόγους, μαζί με ενώσεις καταναλωτών άλλες όπως είναι η δικαίωση και πάει λέγοντας, στέλνουν ένα εξώδικο, μια αναφορά προς το ακροατήριο, κύριε Ηλιόπουλε. Απευθύνομαι για να καταλάβουν ακριβώς τι συζητάμε. Προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Ιωάννη Στουρνάρα. Σωστά μέχρι εδώ?
14: Σωστά.
0: Και το κοινοποιούν αυτό και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Ένωση Δικαστών και στην Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και στο Συμβολιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών και στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα διαβάζω ακριβώς όπως είναι. Και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και σε κάποιους άλλους φορείς και υπηρεσίες, τέλος πάντων, πολύ σημαντικούς.
14: Είτε στη Βουλή και στο σύνολο των αρχηγών των κομμάτων, είτε είναι στη Βουλή είτε δεν είναι ακόμα. Γιατί επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. Στο σύνολο των κομμάτων το λέω αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται ένα εθνικό έγκλημα να έχουμε οδηγηθεί ουσιαστικά σε φαινόμενα εν εξελίξη γενοκτονίας. Που ξέρετε ότι κάθε χρόνο ανανεώνονται λιγότεροι, κατά μάλλον έχουμε, φεύγουν 60.000 περισσότεροι από αυτούς που γεννιούνται. Δεν υπάρχει αναπλήρωση, δηλαδή κάθε έτος 60.000 Ελλήνων, που σημαίνει ότι μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι το Ηράκλειο στην Κρήτη, δεν φεύγουν το σύνολο των κατοίκων και δεν αναπληρώνονται. Από τη φτωχοποίηση αυτό συμβαίνει κυρίως. Και επειδή ζούμε μια συνεχή δυστοπία, μια ανάποδη πραγματικότητα, λοιπόν αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Αν έχουν απαντήσεις, καλώς.
0: Παρουσιάζεται, κύριε Ηλιόπουλε, παρουσιάζεται στην ουσία στο Στουρνάρα και στους υπόλοιπους που διαβάσαμε και αναφέραμε, το ότι αυτή τη στιγμή τα fund services, οι δικηγορικοί, κάποιοι δικηγόροι και όλοι αυτοί που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το κόλπο έχουν στήσει μια πλεκτάνη και κάνουν πλιάτσικο, όπως το αναφέρατε στην αρχή, στη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτό αναφέρεται.
14: Ακριβώς, ακριβώς. Οι real estate εταιρείες που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, οι ίδιες οι εταιρείες διαχείρισης, αλλά και τα funds, είναι στην πραγματικότητα θυγατρικές των τραπεζών. Ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Υπάρχουν πλέον αποφάσεις που τα λένε αυτά τα πράγματα. Ακόμα είναι μετρημένες. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να αυξηθούν. Και αυτό ακριβώς έχει σκοπό η πρωτοβουλία. Να στηρίξουμε τους δικαστές που με αυταπάρνηση επιδιώκουν την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά θα πρέπει και αυτοί που βρίσκονται στο κοινοβούλιο και συντίζονται σε βάρος μας να αποδείξουν ότι πραγματικά εκπροσωπούν τον Έλληνα πολίτη.
13: Σωστό.
14: Και εκφράζουν το δημόσιο συμφέρον.
13: Σωστό. Να κάνω μια ερώτηση. Μετά Βημή, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εγώ γνωρίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποιον, ας πούμε, που θα αναλάβει την ευθύνη για όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχουν έναν άνθρωπο.
14: Δεν υπάρχει αφημί. Δεν υπάρχει αφημί.
13: Δηλαδή να πει. Πώς λειτουργούν? Συγγνώμη κύριε Λιόπλου που σας διακόπτω, αλλά είναι μια ερώτηση κρίσιμη που θέλω να κάνω αυτή. Πώς λειτουργεί κάποιος στην Ελλάδα χωρίς αφημί και αγοράζει πράγματα χωρίς αφημί?
14: Η ΑΔΕ μας λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Γιατί οποιοδήποτε αποκτά δικαιώματα που αξιολογούνται οικονομικά, πολύ περισσότερο εμπράγματες αξίες και διασφαλίσεις, όπως είναι οι υποθήκες, όπως είναι οι προσημειώσεις, δεν μπορεί να μην διαθέτει αφημί. Πώς λοιπόν πηγαίνουν σε ένα χειροφυλακία και τους δέχονται? Με έναν αριθμό, λέει, Μητρώου στην Ιρλανδία, που ποτέ δεν έχουν φέρει μια βεβαίωση ότι συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία. Έχουν την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση καμιά διακοσαριά από αυτά, αφάντς, και την ίδια υποτίθεται νόμη εκπροσώπηση καμιά 150. Δηλαδή πώς διαφορετικά πρέπει να εμφανιστεί μια απάτη για να πούμε ότι τη βλέπουμε? Τι άλλο πρέπει να κάνουν? Να έρθουν και να το ομολογήσουν ανοιχτά? Μα σχεδόν το κάνουν.
13: Ναι, αλλά συγγνώμη, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε όλο αυτό που συμβαίνει απάτη?
14: Όχι απλώς απάτη, είναι κακουργηματική απάτη, εάν δεν δοθούν απαντήσεις, έτσι. Γιατί όταν δεν φέρουν κανένα παραστατικό, τι πρέπει να πούμε? Επί 10 χρόνια υπάρχει κάποιος που να είναι καλόπιστος και να μην σου δείχνει τα στοιχεία που το νομιμοποιούν στα δικαστήρια? Με ένα σωρό προσχήματα δεν φέρνουν ούτε τα καταστατικά, ούτε τις αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, ούτε τις συμβάσεις όπως υπογράφηκαν. Τις συμβάσεις ενώ πώληση και διαχείριση. Δεν φέραν ποτέ απόδειξη καταβολής οποιοδήποτε ποσού. Το διανοείται κανείς αυτό? Αυτό αν ερχόταν μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και το έλεγε, δεν την πετούσαν από το παράθυρο οι δικαστές. Τα λέγανε πού είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πού είναι το καταστατικό? Πού είναι η βεβαίωση του γενή ότι υπάρχεις? Δεν μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να παρίσταται σε δικαστήριο αν δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό λέει, πάει για νομολογία. Εδώ όμως ακριβώς αυτό είναι που πέτυχαν μέσω της προπαγάνδας. Ζούμε μια τεράστια ψευδαίσθηση. Αυτό που μας λέει ο Πλάτωνας με το μύθο του Σπηλαίου. Δείτε την αλήθεια. Και όχι ότι υπαγορεύει ο φόβος, η απογοήτευση, η κατάθλιψη που μας έχουν δημιουργήσει, ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
13: Ναι, φταίνε και οι θεσμοί, κύριε Λιόπουλε. Συγγνώμη λίγο, αφήστε με ένα λεπτό να σας εξηγήσω λίγο πώς το βλέπω εγώ το πράγμα, γιατί για μένα φταίνε οι θεσμοί. Και επειδή αναφέρατε.
14: Ένα λεπτάκι,
13: κύριε Λιόπουλε, γιατί αναφέρατε και το πείραμα του Μίλγραμ, και πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι μιλάμε για την τυφλή υπακοή στην εξουσία, γιατί αυτό απέδειξε αυτό εδώ το πείραμα. Το ότι ο άνθρωπος ο απλός δεν μπορεί να καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν και ότι του δίνουν εντολές, που στην τελική είναι εις βάρος του αυτές οι εντολές. Και βλέπουμε τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν. Και εσκεμμένα κάνουν ό,τι κάνουν, γιατί δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε γιατί έχουν παρανομήσει, είτε γιατί τους χειραγωγούν, είτε γιατί τους κρατάνε, είτε γιατί έχουν βάλει κάπου την υπογραφή τους. Και σας ρωτάω ευθέως, κύριε Ηλιόπουλε, θεωρείτε λοιπόν ότι οι θεσμοί στην Ελλάδα δεν μπορούν να προστατεύσουν πλέον τον Έλληνα πολίτη και ότι δεν έχουμε τη δημοκρατία που θα έπρεπε και ότι μας κυβερνά ένα καθεστώς?
14: Φυσικά, αλλά το καθεστώς, όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο του. Και οι υπόλοιποι που βάζουν πλάτη μέσα στο κοινοβούλιο, στο ίδιο καθεστώς ανήκουν. Και η εκκλησία που νομιμοποιεί είτε ασκευάσματα ως εμβόλια. Γιατί εγώ περιμένω να αποδειχθεί από την ολοκλήρωση των μελετών, οι οποίες όπως γνωρίζετε έχουν σταματήσει, ότι αυτό ήταν ωφέλιμο. Ήδη στην Αμερική γνωρίζετε την εξέλιξη των γεγονότων.
13: Βέβαια.
14: Επίσης, η αφετηρία αυτής της υπακοής, πάλι η Εκκλησία μας είπε ότι και ο προσωπικός αριθμός ή οι νέες ταυτότητες είναι μια χαρά.
13: Έτσι,
14: γιατί
13: ακριβώς
14: ανακατεύεται η Εκκλησία εκεί που είναι καθαρά νομικά ζητήματα, ακριβώς για να ενισχύσει αυτό που είπατε, την τυφλή υπακοή?
13: Μα κατευθύνει τα μυαλά.
14: Αυτό το δόγμα εκεί.
13: Κατευθύνουν τα μυαλά οι συγκεκριμένοι. Δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Κατευθύνουν τα μυαλά, κύριε Ηλία.
14: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέω. Η Ορθοδοξία πηγάζει από την ελευθερία της επιλογής, όχι από την υπαγόρευση και τον φόβο ότι αν δεν υπακούσεις θα σε βρούνε χίλια δυο δεινά.
13: Έτσι. Ο καθένας αγωνίζεται για τη σωτηρία του. Δεν πρέπει να ακούμε και καλά τι λένε οι παπάδες. Να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί οι συγκεκριμένοι παπάδες
0: μπορεί να μην είναι καν ορθόδοξοι και απλά να εκπροσωπούν κάποιους συγκεκριμένους πατριάρχες ή κάποιες συγκεκριμένες κυβερνήσεις που έχουν δώσει χρήμα για να κατευθύνουν το λαό σε λάθος μονοπάτια.
14: Δυστυχώς η Εκκλησία από καιρό έχει καταντήσει βοηθός μοναρχικών καθεστώτων και αντιλήψεων, γιατί γνωρίζετε τι έχει γίνει και στο παρελθόν, αλλά από ό,τι βλέπω και τώρα δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
0: Έτσι.
14: Δυστυχώς από την επίσημη εκφράση της. Δεν μιλάω βέβαια για τους χιλιάδες κληρικούς ιερωμένους που με αυταπάρνηση και εκείνοι...
0: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ναι, να μην τσουβαλιάζουν. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Απλά κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Το ότι είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν, το γνωρίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 10, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, η διαφάνεια είναι υποχρεωτική. Αλλά θεωρείτε ότι, γιατί εγώ τους έχω ικανούς, δεν θα σας απαντήσουν ή δεν θα λογοδοτήσουν, γιατί καλώς ή κακώς αυτό κάνουν τόσα χρόνια. Ούτε λογοδοτούν ούτε απαντάνε στον ελληνικό λαό.
14: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουν να απαντήσουν. Αυτοί που είναι οι κυρίως υπεύθυνοι, οι προδήλως υπεύθυνοι, περιμένουν να δω τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή η εργασία είναι περίπου 200 σελίδων ανάλυση και τεκμηρίωση με αποδεικτικά στοιχεία.
0: Έχει κοινοποιηθεί δηλαδή σε όλους τους πολιτικούς φορείς αυτό που μου στείλατε και εμένα?
14: Όχι ακόμα, γιατί είναι πολλοί αποδέκτες. Ήδη έχει ξεκινήσει όμως αυτό με κάποιους ρυθμούς. Από την ώρα λοιπόν που θα επιδοθεί και στον τελευταίο αποδέκτη, έχουμε θέσει μια προθεσμία 10 ημερών. Εάν δεν δούμε αντιδράσεις, εάν δεν δούμε δράσεις, εάν δεν δούμε διάψευση, τότε θα καλέσουμε κάθε Έλληνα πολίτη που θεωρούμε ότι στο σύνολό τους φύγονται για να υποστηρίξει ό,τι ορίζει ο νόμος. Θα πρέπει να αναλάβουν οι αρμόδιοι εισαγγελείς να διερευνήσουν το θέμα και εφόσον καταλήξουν ότι υφίστανται στοιχεία,
0: η αποστολή σε πάσες μέρες θα ολοκληρωθεί, κύριε Λιόπουλε.
14: Και τις σχετικές διώξεις. Γιατί έχουμε βεβαίως λόγω των... Η αποστολή θα ολοκληρωθεί, θεωρώ, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
0: Άρα από τη μέρα που θα το αποστείλετε σε όλους, να φανταστώ, θα δώσετε αυτή τη διορία.
14: Ακριβώς.
0: Ναι, από τη μέρα που θα έχει φτάσει σε όλους, δηλαδή, θα πείτε ότι πλέον το έχουμε αποστείλει σε όλους και περιμένουμε δηλαδή μισό μήνα να μας απαντήσετε.
14: Επομένως, ο κύριος Τουρνάρης είναι και σε πλεονεκτική θέση, γιατί το έλαβε πρώτος.
0: Το έλαβε πρώτος για να δούμε αν θα απαντήσει ή θα κάνει κάτι. Δεν νομίζω να κάνει κάτι, γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω. Αλλά κάντε την ανάλυση σας και θα σας πω εγώ τι σκέφτηκα.
14: Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλυφθεί αυτό το σχέδιο, γιατί προφανέστατα δεν είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Γιατί διαφορετικά θα το γνωρίζαμε.
0: Μα οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.
14: Θα καταλάβουν. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε, θέλουμε δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορεί να αφήσουμε αυτό το χάλι στις επόμενες γενιές. Δεν μας οφείλουν τίποτε να πληρώσουν τα δικά μας φάλματα. Όπως και εμείς πληρώνουμε των προηγούμενων γενεών, γιατί αυτό συμβαίνει τα τελευταία 200 χρόνια. Απελευθερωθήκαμε, υποτίθεται, από τον Οθωμανικό ζυγό και μπήκαμε σε ένα ζυγό υποτιθέμενων χρεών σε αγνώστους. Γνωρίζετε ότι τα δάνεια της ανεξαρτησίας δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ για τον αγώνα. Ίσα-ίσα τροφοδότησαν δύο θηλίους πολέμους που έφτασαν την επανάσταση σε τέτοιο σημείο ώστε σχεδόν να ανατραπεί από τον Ιβραήμ. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που επινόησαν η Ελλάδα να γίνει απικία χρέους και τι ακριβώς επιδίωξαν. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε εάν υπάρχει μνημόνιο το οποίο έχει γίνει πραγματικά, έχει εγκριθεί από τη Βουλή, εγκρίθηκε ένα προσχέδιό του και κατά πόσο μας δεσμεύουν οποιαδήποτε τέτοια μέτρα, γιατί έτσι ήρθαν και τα πάντς, έτσι περιορίστηκε η ασφάλεια στο σιδηρόδρομο με τα γνωστά αποτελέσματα, έτσι μείναν ανεξέλεγκτοι αυτοί οι οποίοι εκμηδενίζουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα με όλες αυτές τις δράσεις διαφθοράς που βλέπουμε στον ΟΠΚΕΠΕ και τελικά βέβαια το καθεστώς, ακριβώς για να έχει όλους υποέλεγχο, δημιούργησε και την κατάσταση με τις παρακολουθήσεις, οι οποίες βλέπετε ότι διστάζει υπερβολικά η ελληνική δικαιοσύνη να τις αναδείξει.
13: Θα πάμε στις παρακολουθήσεις. Θέλω την άποψή σας για αυτό το σκάνδαλο. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω ότι απευθύνεστε και στο ελληνικό κτηματολόγιο. Έχουμε αποκαλύψει σε αυτή την εκπομπή, κύριε Ηλιόπουλε, ένα τεράστιο σκάνδαλο με το ελληνικό κτηματολόγιο, στο οποίο έχουν γίνει πράγματα και θαύματα. Έτσι, και με την ψηφιοποίηση και το ποιοι κρυβόντουσαν από πίσω και το τι ακριβώς κάνουν με τα ορφανά αγροτεμάχια, με τα ορφανά οικόπεδα. Ακούστε τα αυτά, κύριε Ηλιόπουλε, όταν λέω ορφανά, εννοώ διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα τα οποία άνοικαν σε ανθρώπους που δεν τα άφησαν σε κάποιον. Δεν τα άφησαν σαν κληρονομιά σε κάποιο παιδί, τα πήρε το κράτος και πλέον δεν είναι κανενός. Αυτά, καλός ή κακός, δεν ελέγχεται αν περνάνε σε συγκεκριμένο ονοματεπώνυμα με χρησικτησία. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο κόλπο ανάμεσα σε δήμους, περιφέρειες και μεσίτες που έχουν το κτηματολόγιο, που γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ορφανά και τα μοιράζουν, κύριε Ηλιόπουλε. Μιλάμε για μια πολιτική κλοπή και αυτή συμβαδίζει με αυτό που αναφέρετε εσείς με τα fund και τους services, γιατί και αυτό είναι ένα έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Και αν θέλετε, πάνω σε όλα αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και αυτό που γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί ποιος έδωσε το δικαίωμα σε όλους αυτούς να πάνε να τοποθετήσουν στα ελληνικά βουνά ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα χωρίς να δίνουν ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό? Πείτε μου, ποιος τους έδωσε την άδεια να εκμεταλλευτούν το δημόσιο πλούτο?
14: Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε ότι το ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες, γιατί πραγματικά εδώ πρέπει να δούμε όλη την αλήθεια και το πώς κάποια επεργάζονται τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών μπροστά στα μάτια τους. Λοιπόν, έγινε αυτή η καταστροφή και επειδή δεν έχει αποταμιευτική υποδομή η Ελλάδα, το ρεύμα αυτό στέλνεται στη Βουλγαρία, η οποία μας το ξαναπουλάει.
13: Ναι.
14: Και επειδή αυτό δεν τους αρκεί, την τιμή τελικά διαμορφώνει η ακριβότερη αγορά ρεύματος, που βέβαια είναι τριπλάσια τουλάχιστον σε αξία, είναι αυτή από LNG. Και ερχόμαστε λοιπόν, ενώ έχουμε υποστεί αυτή την καταστροφή, ενώ συνεχώς χρηματοδοτούμε υποτίθεται την πράσινη ανάπτυξη και μετάβαση και όλα αυτά τα παραμύθια, επληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα της Ευρώπης, ενδεχομένως και παγκοσμίως. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, για να πλουτίζει παρέα του κυρίου Κυριάκου? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ζητήσουμε το λόγο?
13: Βέβαια.
14: Δεν πρέπει κάποια στιγμή οι πολίτες ενωμένοι να βγουν μπροστά, όχι πίσω από προσωποπαγή κόμματα και...
13: Τον ζητάμε το λόγο καθημερινά, κύριε Ηλιόπουλε, εδώ και 10 χρόνια για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και δεν δεχόμαστε καμία απάντηση, και καμία απάντηση δεν θα λάβετε ούτε κι εσείς. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό, διότι αυτοί όλοι έχουν θράσος. Και καλώς ή κακώς συμφωνώ το ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε και να είμαστε ενωμένοι, αλλά έχουμε απέναντί μας ένα καθεστώς. Και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, αν μπορούμε με δημοκρατικό τρόπο και με μια διαμαρτυρία και με ένα συλλαλητήριο να πάμε κόντρα σε αυτούς τους θρασίδηλους?
14: Μα εννοείται. Καταρχάς, όπως βλέπετε, είναι σχεδόν άνοες. Δηλαδή υπολογίζουν ότι με τα τεχνάσματα της προπαγάνδας και την γνώση υποτίθεται των κανόνων της κοινωνικής μηχανικής δεν θα βρεθεί κανένας να είναι αρκετά αφυπνισμένος για να τους βάλει στις τους. Λοιπόν, αυτό ακριβώς μπορούμε και θέλουμε να αποδείξουμε. Και νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης, εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά άνοες ή θα πρέπει να δεχτούν ψυχιατρική συνδρομή, κάθε Έλληνας λοιπόν με μέσο νου μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να τους ανατρέψει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η ληστεία, αυτή η καταστρατήγηση κάθε έννοιας λογικής και κυρίως του νόμου σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και τελικά
13: εγώ το καταλαβαίνω.
14: Της ζωής μας.
13: Το καταλαβαίνω. Θέλετε να σας πω και μια αλήθεια όμως, γιατί εγώ έχω επαφή με τους ανθρώπους καθημερινά μέσω από αυτής της τεράστιας ραδιοφωνικής παρέας που έχει χτιστεί. Να σας πω εγώ μια αλήθεια. Ότι ο ελληνικός λαός πλέον φοβάται να υποστηρίξει κάποιον, γιατί όλοι με το που δέχονται μια υποστήριξη κατεβαίνουν και κάνουν ένα κόμμα ή πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τα Τέμπη, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί το ζήσατε ενεργά και σε μένα έρχονται διάφοροι δυσαρεστημένοι και μου λένε «Δες εδώ Γρηγόρη, στηρίξαμε την Καριστιανού και πήγε έκανε κόμμα». Το ίδιο συμβαίνει και με τον πρωτογενή τομέα, με τους αγρότες που στηρίξανε Μόσχο και διάφορους άλλους και κατεβαίνουν με τον Τσίπρα. Και λέει ο ελληνικός λαός «Ερε φίλε, κάθε φορά που κάποιος βγαίνει μπροστά και τον στηρίζουμε, στην τελική κάνει ή κόμμα ή κατεβαίνει υποψήφιος με κάποιο κόμμα. Για ποιο λόγο εγώ να αγωνίζομαι για να πάνε αυτοί να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο?» Ακούστε το αυτό που σας λέω, είναι πολύ σημαντικό.
14: Ναι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει και βέβαια εννοώ η ένωση όλων μας όσων είμαστε νουνεχείς. Όσων δεν πιστεύουμε στην Αρμένη, αλλά γιατί δεν είμαστε άνοες, αυτό ήταν η αντίληψη στην αρχαιότητα, ότι μόνο οι άνοες πιστεύουν στην Ιμαρμένη, δηλαδή στη μοίρα την αναπόφευκτη. Ο νουνεχής άνθρωπος, ο άνθρωπος

0: δεν υπάρχει κανένας Μεσσίας που να ξεκινάει με το εγώ.
1: Ναι, και μετά αυτοί οι πυρήνες. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Λιόπουλε, ότι μετά αυτοί οι πυρήνες δεν θα εκμεταλλευτούν πάλι τον κόσμο για να πάνε να κάνουν ένα κόμμα και να πάρουν 10 άτομα μια καρέκλα και να τους συντηρούμε πάλι εμείς οι ίδιοι. Αυτό παθαίνει ο ελληνικός λαός κάθε φορά. Γι' αυτό είναι έτσι φοβικός.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις που προαναφέρατε, αλλά και αυτό που βλέπουμε τώρα να δημιουργείται με επίκεντρο τον Τσίπρα, υπάρχει μια προσωποπαγή, ένας προσωποπαγής προσανατολισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας χρειάζονται βοσκοί. Βοσκοί πινένες χρειάζονται μόνο στα πρόβατα. Εμείς είμαστε πολίτες και μπορούμε να ενωνόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Κάτω από μια ενιαία συμφωνία, κάτω από κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας της οποιασδήποτε συλλογικότητας. Και η άποψή μου ότι πρέπει να μπουν και ποινικές τρίτρες για όποιον εξυπνάκια θελήσει να αξιοποιήσει την εμπιστοσύνη για να παίξει το δικό του παιχνίδι.
1: Ωραίο αυτό που είπατε. Αυτό μου άρεσε.
0: 5 εκατομμύρια ποινική ρήτρα.
1: Μου άρεσε αυτό γιατί βαρέθηκα να βλέπω εθνοσωτήρες να ξεπετάγονται, κύριε Λιόπουλε.
0: Μα πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει να ανοίξουμε χώρο στους νέους ανθρώπους, στους νέους πολίτες. Υπάρχουν ένα σωρό ταλαντούχοι άνθρωποι που αξιοκρατικά θα μπορούσαν να αναλάβουν εκ περιτροπής και όχι πάνω από 4 χρόνια. Να εκπροσωπήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους και δεν μπορούν να βρουν την οδό.
1: Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός.
0: Επειδή τους κατευθύνει το σύστημα.
1: Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τους καθηγητές και τους μορφωμένους και τους ταλαντούχους, γιατί με όσους μορφωμένους, ταλαντούχους και τέτοια που είχα σχέσεις και τους έβγαζα και στις εκπομπές, τελικά πήγαν και μου στήριξαν κάτι σαμαράδες και κάτι τσίπρες.
0: Δεν μίλησα για καθηγητές.
1: Όχι, όχι, γενικά μιλάω εγώ, δεν μιλάω συγκεκριμένα.
0: Στα πλαίσια της αξιοκρατίας θα μπορούσαν πραγματικά να μας εκπροσωπήσουν.
1: Πρέπει να είναι ακέραιοι. Πρέπει να είναι ακέραιοι και να μην δέχονται να συμβιβάζονται, κύριε Ηλιόπουλε. Όλα τα άλλα δεν έχουν τόσο σημασία. Πρέπει να έχουν ιδεολογία.
0: Κοιτάξτε, ο επιτάφιος του Περικλή και η πολιτεία του Πλάτωνα πρέπει να διδάσκονται στην Ελλάδα από τα προνήπια. Να μην πω από τους παιδικούς σταθμούς, κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένα.
1: Βέβαια.
0: Αυτά διαμορφώνουν πολίτες. Αυτή η γνώση και η αποκωδικοποίηση των σημενωμένων.
1: Ναι, αλλά ο επιτάφιος του Περικλή μιλούσε για αξιοκρατία. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αξιοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Μα ακριβώς αυτό σας είπα. Εκεί βρίσκεται η λύση.
1: Η λύση βρίσκεται εκεί, αλλά πώς θα φτάσουμε στο να έχουμε αξιοκρατία.
0: Μα βλέπετε τα νέα κόμματα που δημιουργούνται ότι ακριβώς αυτό θέλουν να μην συμβεί. Είτε είναι το προερχόμενο από την δράση των τεμπών, που έρχεται μια κυρία να καρποθεί ότι κάναν πολύ, που είναι λάθος, έπρεπε να καλέσει τους πάντες, αλλά δεν το βλέπετε γιατί υπάρχει ανασφάλεια. Θα μην πω κάτι άλλο που μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την ανασφάλεια του εγώ, δεν μπορούμε να καλούμε ανθρώπους για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Τα ίδια συμβαίνουν και με τον Τσίπρα. Τα έκανε όπως τα έκανε σε όλους τους τομείς. Δηλαδή μας φτωχοποίησε ακόμα και την εθνικότητα της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τη διαπραγματευόμαστε. Και όπου υπάρχουν αρχαία ρητά κατά τη γνώμη ορισμένων στελεχών αυτού του κυρίου, θα πρέπει να το συζητάμε κιόλας αν θα αναρτώνται δημόσια, γιατί λέει φύγουμε ποιους, τους Σλάβους που ήρθανε εκατοντάδες χρόνια μετά την ελληνιστική εποχή.
1: Βέβαια, και να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή εμένα ο προπάπους μου ήταν Μακεδονομάχος, χάθηκαν πόσοι άνθρωποι, πόσοι ήρωες που αυτή τη στιγμή παγκοσμίως αναγνωρίζονται σαν Σλάβοι. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει κάποιος τι θες στην Κίνα, στην Αμερική, που είναι η Μακεδονία, θα σου δείξουν τα Σκόπια.
0: Εμφανίζεται αυτή η καρικατούρα και παριστάνει τον ηγέτη. Δεν είναι δυνατόν ένας ψεύτης πρώτου μεγέθους, ένας ο οποίος ολόκληρο δημοψήφισμα το υποβάθμισε με τέτοια πλειοψηφία. Καλός ή κακός, όταν αποφασίζει ο ελληνικός λαός ακόμη και για πόλεμο, είναι υποχρεωμένος οποιοσδήποτε τον κάλεσε να αποφασίσει να εφαρμόσει την απόφασή του. Δεν προβλέπεται πουθενά ότι μπορεί ένα οποιοδήποτε ανδρίκελο να καταστρατηγεί την απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Γιατί εκεί μπήκαμε στα μυθεύματα των μνημονίων. Ανταποκριθήκαμε στην πλόφα των οικονομικών συμφερόντων κάποιων κύκλων της Ευρώπης και βλέπετε την εξέλιξη των γεγονότων. Δεν υπάρχει ασφάλεια στις μεταφορές, καταληστευόμαστε καθημερινά από κάποιους επιτίδιους και χάνουμε τα σπίτια μας, Και βέβαια δεν θα μείνει Έλληνας τελικά στην Ελλάδα,

0: εάν δεν αντιδράσουμε.
1: Έτσι.
0: Τι δηλαδή χειρότερο θα παθαίναμε, θα κλείναν τα ATM. Γιατί βλέπω και ορισμένους και λένε τι θα γινόταν έξω από την Ευρωζώνη. Γιατί από την Ευρώπη δεν θα βγαίναμε γενικό. Τι θα γινόταν, ας μου πει κάποιος, τι θα γινόταν. Που δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν μια τεράστια μπλόφα αυτό που συνέβη τώρα.
1: Εγώ, κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας τονίσω κάτι όμως, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Τα βάζουμε με τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα, ο οποίος τι είναι στην ουσία, ένας μπροστινός των εφοπλιστών και αυτών των ομίλων που τον στηρίζουν. Γιατί θέλουν να παρουσιάσουν ένα δίπολο, γιατί δεν είναι τυχαίο που όλες αυτές τις ιστοσελίδες, όλα αυτά τα κανάλια, καθημερινά του δίνουν τόσο προβολή. Υπάρχουν από πίσω κάποιοι τους οποίους εκπροσωπεί αυτά τα συμφέροντα που είναι τεράστια.
0: Δεν θα τοποθετούσα στους εφοπλιστές, σε όποιους άλλους πραγματικά μπορεί ως ενδιάμεση, ως διαμεσολαβητές να κερδίζουν. Εγώ θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι οι μέτοχοι που έχουν την πλειοψηφία των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί δεν μας το λέει κανένας και απαγορεύεται του καταστατικού να μάθουμε, πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία και ο προϊστάμενος των υπαλλήλων της να έχει δικαίωμα να εκδίδει κανονιστικές διατάξεις, φυσικά δηλαδή να νομοθετεί, και πώς είναι δυνατόν να ελέγχει από θέματα χρήσου να μας εκπροσωπεί στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα κάποιος που το καταστατικό της ιδιωτικής εταιρείας που υπηρετεί δεν δηλώνει ότι εκφράζει και επιδιώκει το δημόσιο συμφέρον στην Ελλάδα και των Ελλήνων γενικότερα. Μήπως λοιπόν αυτοί που τους δίνουν εντολές είναι αυτοί οι άγνωστοι μέτοχοι, λέω εγώ. Για να το δούμε λιγάκι.
1: Ναι, σωστό λέτε.
0: Όλους αυτούς. Σωστό. Γιατί ξέρετε πόσα κακά απορρέουν από τη λάθος τοποθέτησή τους ανύπαρκτους ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Και το υπερταμείο να ελέγξουμε, και το υπερταμείο.
0: Βεβαίως και το υπερταμείο. Κάθε μνημονιακή συνθήκη και κάθε μνημονιακό δημιούργημα πρέπει να ελεγχθεί εξονυχιστικά. Στο σύνολό τους, νομικά τουλάχιστον, είναι μετέωρα. Γιατί και μέσω του υπερταμείου γνωρίζετε τι είδους πωλήσεις έχουν γίνει ακινήτων. Στο 1/1000 της αξίας τους ορισμένες.
1: Μα όλα έχουν περάσει, κύριε Λιόπουλε, στο υπερταμείο, όλα.
0: Όχι, μιλάω για το πώς μεταβιβάζονται, με τι τίμημα.
1: Ναι, γελίο τίμημα.
0: Έτσι.
1: Και ο Τσίπρας συγκεκριμένα, τώρα που αναφέρατε και τα τέμπη, την τρένωσε, την πούλησε 45 εκατομμύρια και έγινε μετά Hellenic Train.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Γιατί επί Τσίπρα μειώθηκε το προσωπικό στο 1/3. Ο Μητσοτάκης κόβει, ο Τσίπρας ράβει εκείνος. Σε πολλούς τομείς.
1: Ναι, και τώρα που το είπατε, ενημερώστε μας κιόλας λίγο που βρισκόμαστε με όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Για να μάθει και ο κόσμος, γιατί καλός ή κακός, τα κόμματα αυτά που δημιουργήθηκαν μετά από τα Τέμπη καπέλωσαν κυριολεκτικά τη δίκη.
0: Ναι. Δεν είναι ότι τα κόμματα καπέλωσαν τη δίκη. Εξ αρχής η πλειοψηφία των συγγενών, βέβαια υπάρχει το πένθος που δικαιολογεί πολλά πράγματα, αρνούνται να δουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Χειραγωγούνται από διάφορους συναδέλφους μου. Και κανένας τελικά δεν διακρίνει και δεν θυμίζει, όπου κι αν βρισκόμαστε, ότι υπάρχει ένα κορυφαίο ζητούμενο. Γιατί δεν δόθηκε απάντηση στο τι απανθράκωσε αυτούς τους 28 ανθρώπους.
1: Έτσι.
0: Γιατί πήγε το κυβερνητικό επιτελείο με επικεφαλής τον Τριαντόπουλο και αλλίωσε το σύνολο των στοιχείων, και γιατί ενώ υπάρχει η σαφής τοποθέτηση του ΕΟΔΑΣΑΜ ότι οι λίμνες υπήρχαν τρεις φάσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τη θέση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Οι δύο πρώτες έχουν να κάνουν με την πυρόσφαιρα, η τρίτη είναι χρονικά εντελώς διάφορη, είναι 3 με 3,5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του φαινομένου και μιλάει για λίμνες καυσίμων κάτω από το Κιλικείο. Είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και να μιλάει για συνωμοσία του ξυλόλιου? Είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε αυτό το ανδρίκελο, τον Κυριάκο εννοώ, να βγαίνει και να λέει περί ξυλολιάδας? Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Βορύδης και με εκείνες τις δίθεν μάγικες αλλά στην πραγματικότητα φιλιπρεπείς κινήσεις να λέει και πού είναι τώρα αυτά περί ξυλολίου και τα λοιπά? Αυτά, κύριοι, είναι ακόμα σε κρεμότητα ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, που θα μάθετε να τη σέβεστε κυρίως όταν θα διαβαίνετε την πόρτα της φυλακής. Γιατί όποιος κι αν είναι ο οποιοδήποτε γονέας έχει ξεστρατήσει το δικαιούται. Όλοι εμείς όμως οι υπόλοιποι Έλληνες οφείλουμε καθαρά για λόγους αυτοσεβασμού να επιμείνουμε αυτοί οι άνθρωποι να καταλήξουν στη φυλακή. Εδώ λοιπόν είναι το τεράστιο θέμα.
1: Έτσι.
0: Γιατί εκμεταλλευόμενοι από ό,τι φαίνεται κάποιοι το πένθος των συγγενών αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των στοθυμάτων δεν θέλουν να πάμε με σταθερά βήματα την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία τι θέλουν οι συγκεκριμένοι, αφού διαπιστώσαμε την κατάσταση και έχουμε τα στοιχεία, δεν θα γλιτώσει κανένας από τη φυλακή.
1: Και στην τελική,
0: και το ξαναλέω.
1: Κύριε Λιόπουλε, καλά λέτε, φυλακή να πάνε όλοι. Και στην τελική, τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα και για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία?
0: Μα δεν υπάρχει ο μηχανισμός θανάτου αυτών των 28 απανθρακωμένων. Δεν υπάρχει σωστός νομικός χαρακτηρισμός, γιατί μόνο σε εμπρισμό μπορεί να οφείλεται αυτό, άσχετα αν ήταν από ενδεχόμενο δόλο ή από δόλο εμπρισμός. Πώς είναι δυνατόν να έχει απανθρακωθεί κάποιος και μάλιστα να έχουν εξαϊλωθεί τμήματα του όλου σκελετού, ακόμα και εκτός βαγονιών. Έχουμε έναν τουλάχιστον που δεν έχει τα χέρια του, είναι απανθρακωμένος και έχουν λιώσει, έχουν εξαφανιστεί τα χέρια του, άκρα του, εκτός βαγονιού. Ήτανε τα έλα σιλικόνης. Γι' αυτό ο Πλάτωνας μας λέει, πάψτε να βλέπετε μέσω της ψευδέστησης σκιές. Δείτε την αλήθεια. 2.500 χρόνια δεν είναι αρκετά για να αφυπνιστούμε? Αυτή είναι η δική μου η απορία. Δεν είναι, ξαναλέω, θέμα του όποιου πενθούντα συγγενή, ο οποίος μπορεί να είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση που δεν είναι πλέον εαυτός του. Ούτε των τραυματιών. Είναι όλων των υπόλοιπων ημών. Να εφαρμόσουμε τους κανόνες και τις αξίες του κράτους δικαίου και να δούμε κατάματα την αλήθεια. Κάθε δολοφόνος πρέπει να καταλήξει τη βλακή. Έχουμε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και έστειλε όσους έστειλε να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Γι' αυτό ένα σωρό αρχές, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το Χημείο του Κράτους, οι ίδιες τις αγγελικές και δικαστικές αρχές, η αστυνομία, η τροχέα, μπήκαν σε όλη αυτή τη δημιουργία μιας ψευδαίσθησης, μιας πραγματικότητας που δεν υπήρχε στην ουσία. Έτσι, και γι' αυτό φυσικά λιώθηκε το πεδίο και σκάφτηκε σε μεγάλο βάθος. Αυτό είναι εξυγίανση εδάφους. Ακριβώς γιατί είχαν διαρρεύσει τυπικές έφλεκτες ουσίες, τις οποίες θέλουν να εξαφανίσουν. Αλλιώς θα μας πει κάποιος το γιατί. Γιατί έφυγε προχθές ερώτημα στον κύριο Βελόπουλο και δεν νομίζω δεν απήντησε σωστά σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Μα οι Γερανοί πάτησαν πριν επιστρωθεί το πεδίο. Τι δουλειά είχε η επίστρωση του πεδίου και η εξκαφή εάν έπρεπε να πατήσουν οι Γερανοί? Ό,τι έπεφτε εκεί έπρεπε να πέσει.
1: Γιατί τι είπε, τι είπε, δεν το είδα, τι είπε.
0: Δεν απήντησε μακρύβα γιατί ο άνθρωπος βέβαια δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Αλλά οι Γερανοί πήγαν από την πρώτη στιγμή, αφού ολοκλήρωσαν τη μεταφορά μεγάλων βαγονιών και μηχανών, τότε ήρθαν και σκάψανε και ρίξανε αυτά που ρίξανε. Αφού φύγαν φυσικά οι Γερανοί.
1: Ναι, πάντως για την πυρόσφαιρα, για την πυρόσφαιρα αναφέρθηκαν κάποια πράγματα από όσο γνωρίζω. Και εγώ θέλω να σταθώ στην πυρόσφαιρα, αν και δεν έχουμε χρόνο, κύριε Λιόπουλε. Θα μου δώσουν λίγο δύο λεπτά.
0: Όσο τοποθετείτε δημόσια, πρέπει να διαβάζετε.
1: Ένα λεπτό. Από την αίθουσα σύνταξης. Ας μου δώσουν δύο λεπτά από την αίθουσα σύνταξης, γιατί αυτό που συζητάμε τον κύριο Λιόπουλο είναι πολύ σημαντικό για το δελτίο ειδήσεων. Δύο λεπτά παράταση παίρνουμε. Ζητάω συγγνώμη από τους δημοσιογράφους μέσα. Κύριε Λιόπουλο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θέλω να, έτσι ένα fast, ένα γρήγορο να εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς είχε συμβεί λοιπόν στα Τέμπη, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Και ξέρετε, ο Αριστοτέλης τι έλεγε? Η συνήθεια κάνει τα δυσάρεστα ευχάριστα. Και η συνήθεια είναι πολλές φορές και κακό πράγμα, γιατί έχουν συνηθίσει τα εγκλήματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που τράγαραν τα τρένα, υπήρξε η πυρόσφαιρα, απανθρακώθηκαν 28 άτομα μετά τη σύγκρουση, πήγαν εκεί πέρα, ξεμπαζώσαν το σημείο. Το μπαζώσαν από πάνω με τσιμέντο. Για ποιο λόγο λέτε εσείς, για να μην βρεθούν τα έφλεκτα υλικά?
0: Ακούστε, με φυσικά. Ακούστε πώς είναι η σειρά των γεγονότων.
1: Ωραία,
0: η πυρόσφαιρα.
1: Απλά γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Η πυρόσφαιρα δεν σκότωσε κανέναν. Η πυρόσφαιρα ολοκληρώνει ως φαινόμενο την εκδήλωσή της και έχουμε μετά από 3,5 λεπτά μια φωτιά που φτάνει τα 20 μέτρα, η φλόγα της, και σε θερμοκρασία πάνω από 1200 βαθμούς. Κατασβαίνεται σε 2 ώρες. Αυτό μας λέει ο Δάσαν. Έριχνε αφρό η πυροσβεστική επί 2 ώρες. Πού στα έλα σιλικόνης. Αφού λοιπόν σβήσαν τη φωτιά, ξεκίνησαν την αλλίωση του πεδίου. Πήγαν άγνωστοι, η Χελένη Χθέιν ομολογεί ότι έστειλε υπαλλήλους, ενώ απαγορευόταν. Δεν στήθηκε διπλή περίμετρος όπως επέβαλε η τέταρτη ΣΔΑ και το εγχειρίδιο του ΑΦΙΚ και μπήκε κάθε μέσα άσχετος προκειμένου να αλλοιώσει το πεδίο.
1: Ωραία.
0: Ήρθαν οι γερανοί, οι μπουλντόζες, δεν υπήρχε καμία αστυνόμευση του χώρου, δεν φωτογραφήθηκαν οι νεκροί εκεί που βρέθηκαν, δεν υπήρξε συλλογή των στοιχείων που έπρεπε από την πρώτη στιγμή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ενώνων αλλά και την το κλιμάκιο της πυροσβεστικής, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, να συλλεγούν δείγματα εδάφους,
1: ναι,
0: και οποιαδήποτε άλλα είχαν επηρεαστεί από τη φωτιά για να δούμε τι τελικά την προκάλεσε. Και από εκεί και πέρα έχουμε το επόμενο διήμερο με παρουσία του κυρίου Τριαντόπουλου εκεί όλα τα υπόλοιπα έκτροπα. Δηλαδή αφού φεύγουν τα βαριά αντικείμενα, εννοώ οι σύρμοι, οι μηχανές κτλ, αρχίζει η εξκαφή του πεδίου. Φεύγει το φυσικό έδαφος και ρίχνουν χαλίκι σε βάθος περίπου 2 μέτρων, τα οποία είχε και στοιχεία πίστας. Αφού ως υπόβαση έχει μπει άμμος, λευκή άμμος. Αυτό σημαίνει εξυγίανση. Πήραν τα στοιχεία και τα πέταξαν εκεί που δεν θα μπορούσαμε εύκολα να τα βρούμε. Κάποια όμως βρέθηκαν. Η Ανούμπης έχει βρει και οι μάντες πρόσδεσης,
1: βέβαια,
0: και δίχτυα συγκράτησης. Γι' αυτό και την κυνηγούν.
1: Βέβαια, βέβαια. Και γι' αυτό το λόγο κυνηγούσανε και εμάς, έτσι. Γιατί καλός ή κακός, κύριε Λιόπουλε.
0: Ένας από τους σκύλους της.
1: Κύριε, ναι, το ξέρω. Το φόλιασαν το σκυλί. Το έχουμε πει. Απλά, κύριε Λιόπουλε, πριν κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχω χρόνο και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Ο Focus FM 103,6 που στάθηκε δίπλα σε όλους τους συγγενείς, σε όλους τους δικηγόρους και σε όλες αυτές τις ομάδες και ανέδειξε πολλά πράγματα για τα Τέμπη. Λιθοβολήθηκε, κύριε Ηλιόπουλε, γι' αυτό με πονάει. Λιθοβολήθηκε και τώρα πλέον που δεν είναι χρήσιμο σε όλους αυτούς, μας βρίζουν και από πάνω. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Όταν κλείσουν τα παράθυρα του Overton, τα οποία δημιουργούν την ψευδέστηση, είναι αυτό που λέτε ότι όταν συνηθίσουμε κάτι, μαθαίνουμε να μην αντιδρούμε σε αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το παράθυρο του Overton. Είναι η οριοποίηση τη δυστοπία την οποία σου παρουσιάζουν σιγά-σιγά και στο τέλος συνηθίζει σε τέτοιο βαθμό που νομίζω ότι είναι κάτι το φυσιολογικό.
1: Έτσι,
0: αυτό όμως θα ανατραπεί, να είστε βέβαιος, γιατί δεν μπορούμε να πάμε πιο χαμηλά.
1: Σας
0: ευχαριστώ. Οφείλουμε λοιπόν να βλέπουμε μόνο την άνοδο. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω σε σχέση με όσα είπα.
1: Πάμε, γιατί έχει πάει και 4 και πρέπει να μπει για δελτίο. Πάμε.
0: Σύμμαχος σημαίνει κάποιος που όταν έχεις ανάγκη σε κάθε περίπτωση θα σταθεί δίπλα σου. Να προσέχουμε ποιους εν δυνάμει βαφτίζουμε σύμμαχος. Γιατί σύμμαχος δεν είναι αυτός που ευκαιριακά μπορεί να σε συμφέρει στο παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής να επικαλείσαι, αλλά αυτός τον οποίο πραγματικά μπορείς να στηριχθείς.
1: Και η εκτίμηση είναι πολύ σημαντική όμως, κύριε Λιόπουλε, και η εκτίμηση.
0: Δεν νομίζω ότι αυτούς τους οποίους αναφέρθηκε μπορούμε να τους εμπιστευτούμε σε μια δύσκολη
1: στιγμή. Και η εκτίμηση όμως, εγώ μιλάω για εμένα και για κανέναν άλλον. Και η εκτίμηση, γιατί εμείς βοηθήσαμε και στην τελική μας βρίζανε. Δεν έχω άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα όμως θα ξανά είμαστε στον αέρα παρέα. Υγεία.
0: Καλά,
1: καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αυξάνεται μέρα με τη μέρα ο ρυθμός των θυμάτων από τους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας στην Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.645, οι τραυματίες στους 12.666. Οι αρχές αποφεύγουν να μιλούν για αγνοούμενους, όμως τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε αποσύνθεση ο ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο, ενημερώνοντάς τον σχετικά. Ο παραιτηθής βουλευτής εξέφρασε την ενισχυμένη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συγκρότηση του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού. Κλείνουμε παλαιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες το αύριο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο μιλώντας στο Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος και προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η ελληνική λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την εμπριστική επίθεση σε πολυκατοικίες Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών, να προσδιορίσουν τον αριθμό των εμπλεκομένων και να διαπιστώσουν αν πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής λόγω υψηλού κινδύνου κατηγορίας 4 εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση και στις δύο περιφερειακές ενότητες ισχύει μέχρι τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Προανάκριση διενεργείται από το λιμενικό για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε 13χρονο αγόρι σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Τρανία Μούδα, Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Στον 13χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου οι γιατροί συνέστησαν τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Κυριακή γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και μέχρι το απόγευμα στην Πελοπόννησο και την Κεντρική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
9: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
10: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
9: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
11: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
13: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
12: Φοβερό, ναι.
13: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
14: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
15: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
16: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
17: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
18: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, ο πρόεδρος Πόσπλα.
1: Πρόεδρος Πανατικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγώνων και Συνομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κύριε Σωτηρίου, θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, επειδή εσείς ζείτε στην πρώτη γραμμή τον ελληνικό λαό, το πώς πηγαίνει σε αυτές τις λαϊκές να αγοράσει, το πώς βλέπει τις τιμές, το τι ζημιά έχει υποστεί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το ελληνικό νοικοκυριό. Πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας, πώς τα βλέπετε από τη δική σας οπτική γωνία.
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα επάγγελμα εισαγωγικά που πραγματικά έχουμε την άμεση επαφή με τους πελάτες μας, τον ελληνικό λαό να πω έτσι, εδώ και 100 χρόνια. Έχουμε τέτοια επαφή που πραγματικά έχουμε ανταλλάξει τηλέφωνα, ξέρουμε τα προβλήματα ένας του άλλου, μπαίνουμε σε οικογενικές καταστάσεις. Όπως ξέρετε, η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο το αποκούμπι του φτωχού, είναι όλη της ελληνικής κοινωνίας, και αυτό το δύσκολο καιρό, όπως και παλιά σε άλλες κρίσεις, βλέπει την προηγούμενη δεκαετία, βλέπει COVID, προσπαθούμε να σταθούμε όσο μπορούμε πιο αξιοπρεπή δίπλα στους πελάτες μας και την ελληνική κοινωνία. Πραγματικά τώρα τελευταία έχουμε σοβαρό θέμα και από τη δική μας πλευρά, δηλαδή την παραγωγή της ελληνικής γης που και απαξιώθηκε και σιγά σιγά βλέπουμε με μαθηματική ακρίβεια να φτάνει πραγματικά στο τέλος της, δηλαδή τι, δεν θα μπορούν πια οι Έλληνες παραγωγοί να παράξουν τα δικά μας τα χωράφια στην ελληνική γη που βγάζει αυτά, που βγάζει πραγματικά τα καλύτερα προϊόντα ανά τον κόσμο, κρατήτη με νύχια και με δόντια να μπορούν να παράξουν, έχουν πέσει τη μισή παραγωγή, μάλιστα πάρα πολλοί συνάδελφοι παραγωγοί τα έχουν παρατήσει και έχουν πάει και έχουν γίνει υπάλληλοι σε εργοστάσια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όσοι απομείνετε, προσπαθούμε ρίχνια και με δόντια να βγάλουν τα προς το ζήν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Δηλαδή, αυτό που εξηγείτε για να το καταλάβω λίγο καλύτερα. Σίγουρα μιλάτε για την εκτείναξη του κόστους και για την ακρίβεια, γιατί παραγωγοί αγωνίζονται. Αγωνίζονται
1: βλέπε λιπάσματα, βλέπε ενέργεια, βλέπε ίδρυυση.
0: Καύσιμα.
1: Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Καύσιμα, αυτό λέω, ενέργεια. Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Από τους όμορους νομούς ερχόντουσαν χιλιάδες παραγωγοί στην Αθήνα. Μόνο από τη Βιωτία μετράγαμε 500, 600 και 1000. Και τώρα από τα χωριά, εκεί που ερχόντουσαν 50, 60 μέσα από τα χωριά της Βιωτίας, έρχονται 7, 8, 10. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τραγική κατάσταση. Και αυτό. Πάμε και στην κοινωνία μετά στους καταναλωτές, βλέπουμε πια μια τεράστια διαφορά, δεν έρχονται με το ζόρι, μετράνε πάρα πολύ το πορτοφόλι τους και να πάρουν τα προς το ζήν. Μιλάμε για τη λαϊκή τώρα που θα πάρουν τα φρούτα, τα λαχανικά τους, έτσι το ψαράκι τους, το φασόλι τους, το ρύζι τους. Λοιπόν, πάντα ελληνικά προϊόντα και τα καλύτερα. Και βλέπουμε ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα έρχονται με χαρά, ας πούμε, και ψωνίζουν για το νοικοκυριό τους. Και μόλις περάσει ο μήνας της 15 αρχίζουν και εξαφανίζονται. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Τι, ανοίξαμε Δευτέρη. Προσέξτε, πάρα πολλοί έχουν ανοίξει Δευτέρη. Μιλάμε τώρα για πάμε στις δεκαετίες που μένει για το 60. Λοιπόν, και αυτό γιατί δεν φτάνει πια ο μισθός τους, γιατί τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, γιατί τα έξοδά τους και αυτό μένουν έχουν εκτοξευτεί, το μονοκάμωτο παραμένει ίδιο και μην ακούμε για αυξήσεις. Τι αυξήσεις όταν την αύξηση την τρώει στην πενταπλάσια τιμή, ας πούμε, η αύξηση του προϊόντων.
0: Ωραία, ένα λεπτό, να βάλουμε ένα κόμμα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά θέλω να κάνω και κάποιες ερωτήσεις παράλληλα, κύριε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, δηλαδή, τα προϊόντα που φτάνουν στον πάγκο φυσικά ακριβότερα από τον παραγωγό, δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις εισαγωγές.
1: Αυτό είναι σίγουρο, ότι το ελληνικό προϊόν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στις εισαγωγές. Όταν λέμε τώρα ότι ήρθαν τώρα τελευταία καρπούζια αφιβόλου ποιότητας, βέβαια καμία σχέση με τη δική μας γεύση και την ποιότητα που έχει το δικό μας καρπούζι, και πουλιέται στη μισή τιμή, ας πούμε, πώς θα ανταγωνιστεί όταν ο παραγωγός στο χωράφι πρέπει να δώσει το καρπούζι 40-50 λεπτά για να βγάλει τα έξοδά του και το δίνει 30 και 40 και 10.
0: Άρα λοιπόν, επιλέγουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί να παίρνουν πράγματα που...
1: Όχι, όχι, δεν επιλέγουν. Απλώς λέω ότι πια σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να παράξουν τα εξαίσια προϊόντα τα δικά
0: τους. Το καταλαβαίνω, είναι ποιοτικά τα προϊόντα της Ελλάδας. Απλά θέλω να μου εξηγήσετε πώς γίνεται, ας πούμε, στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ, να βλέπουμε ότι έχει προϊόντα από διάφορες εισαγωγές, και πώς γίνεται στη λαϊκή αγορά να κρατάτε ακόμα αυτό το στοιχείο, το ότι είναι ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να πάρετε μια καλύτερη τιμή, και για ποιο λόγο τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο? Αυτό θέλω να καταλάβω.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα τα σούπερ μάρκετ τώρα είναι ένα κλειστό κύκλωμα, ας πούμε, από 5 αλυσίδες που πραγματικά τραβάνε τον πόριο όλο πάνω τους. Εμείς εδώ μιλάμε για εκατοντάδες μικροπαραγωγούς, έτσι που πάνε να βγάλουν το προστοζήν ένα μεροκαματάκι την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Σας είπα και ξεκίνησα την εισαγωγή μου. Στην εισαγωγή μου είπα ότι εμείς πια με τους καταναλωτές είμαστε φίλοι. Είμαστε ένα κομμάτι, δηλαδή, σας είπα, έχουμε μια ευαισθησία απέναντι στους καταναλωτές των λαϊκών αγορών. Λοιπόν, οπότε προσπαθούμε να είναι όσο μπορούμε πιο χαμηλά. Έτσι κρατάμε τις τιμές χαμηλά, αλλά πόσο, δεν ξέρω για πόσο ακόμη. Πραγματικά έχουμε ρίξει πάρα πολύ το κέρδος μας, σε σημεία δηλαδή που το μεσημέρι, που το ξέρουμε όλοι αυτή στη λαϊκή αγορά, σε πουλάμε και κάτω κόστους, για να φύγουν από πάνω μας την επόμενη να φέρουμε φρέσκα. Λοιπόν, αυτό όμως πραγματικά με τις τωρινές συνθήκες δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει ακόμη. Και βλέπουμε ότι μόνο στην Αττική είχαμε 7.500 με 8.000 πολιτές λαϊκών αγορών μέχρι πριν 1,5 χρόνο, 2, και τώρα έχουν πέσει στους 4,5. Και κάτι ανάλογο γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό κάπου πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά η πολιτεία. Και είπαμε, ξεκινάει πάντα από την παραγωγή, ξεκινάει από το χωράφι. Θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν. Και μετά στην κοινωνία ολόκληρη, που πια ο μισθός τους δεν φτάνει να βγάλουν τον μήνα.
0: Άρα έχουμε πρόβλημα και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών περιορίζεται και έτσι οδηγεί στην πτώση της κατανάλωσης. Και κάπως έτσι πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν να πάνε να αγοράσουν αυτά που αγοράζανε.
1: Πραγματικά σας μιλάω ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα στη λαϊκή αγορά υπάρχει ένα πανηγύρι, να το πω έτσι. Χαρούμενοι άνθρωποι, χαμόγελα, βάλουμε αυτό, βάλουμε εκείνο, έρχονται ψωμίζουν για το σπίτι τους. Μετά τις 15, 16, 17 του μήνα, σιγή. Έχουν τελειώσει τα χρήματα. Δεν φτάνουν στους ανθρώπους αυτού να ψωμίσουν. Έτσι είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
0: Άρα επικρατεί ένα κλίμα βεβαιότητας, εγώ αυτό βλέπω.
1: Όχι βεβαιότητα, σίγουρα είναι αβεβαιότητα. Γενικά στην κοινωνία. Έτσι. Και για τους παραγωγούς και για την κοινωνία του καταναλωτή. Όταν πια μετά το 15ο δεν φτάνει να ψωνίσεις τα απαραίτητα, έχουμε θέμα. Έχουμε σοβαρό θέμα. Όταν κάποιος που μου λέει πλήρωνε 300 ευρώ ενίκιο και τώρα πλήρωνε 700.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο απλό. Όταν πλήρωνε το ρεύμα 50 και τώρα πλήρωνε 100.
0: Συμφωνώ. Αυτά είναι κάποια θέμα. Άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία. Θέλω, κύριε Σωτηρίου, να μου εξηγήσετε λίγο κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε ένας πολύ δυνατός κλάδος. Και ξέρω ότι κινητοποιείστε και ξέρω ότι όντως αντιδράτε. Απλά ας πούμε και στον κόσμο με ποιο τρόπο έχετε αντιδράσει για όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Κοιτάξτε, είχαμε κινητοποιήσεις το Γενάρη. Κάναμε τις απεργίες μας. Συνέχεια είμαστε σε επαφή με τα αρμόδια υπουργεία. Πραγματικά από την Ομοσπονδία φεύγουν καθημερινά εξερχόμενα για αυτή την κατάσταση. Τώρα κοιτάξτε, μόνο ένας κλάδος δεν μπορεί να αντιδράσει μόνος του. Πρέπει συνολικά η κοινωνία να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί πραγματικά σε λίγο καιρό θα δούμε πράγματα που δεν αρμόζει στην εποχή μας. Ούτε μπορώ να βλέπω εγώ τον καταναλωτή να έρχεται στη λαϊκή και να μετράει τα 10 λεπτά για να πάρει ένα κιλό γαύρο. Ή δύο ραπανάκια ή δύο πορτοκάλια ή δύο κεράσια. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ φτηνά. Και το καρπούζι και το κεράσι και το βερίκοκο και τα νεκταρία, όλα είναι φτηνά πια. Και πάλι ζορίζεται. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, όπως ξεκίνησε τα κεράσια που λάγανε 7 και 8 και 10 ευρώ κεράσι. Τώρα κεράσι 2 ευρώ. Έχει 2,5 και πάλι ο άλλος δεν μπορεί να το αγοράσει.
0: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σωτηρίου? Σας παρακαλώ, θέλω να με αφήσετε να μιλήσω ένα λεπτό για να σας εξηγήσω.
1: Όσο θέλετε,
0: ακριβώς. Θέλω ακριβώς να σας εξηγήσω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα και για να μου απαντήσετε για να καταλάβω κιόλας καλύτερα. Λοιπόν, εγώ έχω ένα φίλο, ο οποίος ο πατέρας του έχει ροδάκινα στη Βέρεια. Παράδειγμα σας φέρω. Ξέρετε τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος, κύριε Σωτηρίου? Ότι Γρηγόρη, εμένα τα ροδάκινα πάνω στα δέντρα, για να μην σαπίσουνε, πάω και τα πουλάω να πούμε 20 και 15 λεπτά. Και με χτυπάνε, με πατάνε κάτω το κεφάλι σε συγκεκριμένες περιοχές που πουλάνε τα φρούτα και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν θέλεις, δεν στα αγοράζουμε. Και ρωτάω εγώ εσάς, πώς γίνεται να τα πουλάει αυτός 15 και 20 λεπτά για να μην σαπίσουν πάνω στα δέντρα και στην τελική ή στο ράβι ή στον πάγκο να πηγαίνουν στα 2,5 ευρώ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές είναι ορισμένες, δηλαδή πέρυσι δεν υπήρχαν, ήταν όλα ακριβά. Φέτος που έχουμε αυθονία, ίσως υπάρξει αυτό το φαινόμενο και τώρα πάμε τώρα να δούμε αυτή την περίπτωση. Καλά, 10 λεπτά και 20 δεν υπάρχει, είναι παραπάνω, είναι στα 50, 60, 70. Λοιπόν, όταν πουλούνται 1,5 ευρώ τώρα εδώ. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος τα δίνει από το χωράφι στο δέντρο. Δηλαδή ο αγοραστής θα πάει προσωπικό να τα μαζέψει. Προσέξτε. Προσωπικό να τα μαζέψει. Να κάνει διαλογή. Να τα κουβαλήσει, δηλαδή να τα μεταφέρει στο συσκευαστήριό του. Εκεί θα γίνει πάλι διαλογή. Θα γίνει συσκευασία. Έτσι. Α, β, γ.
0: Τι εννοείται συσκευασία?
1: Συσκευασία σε καφασάκια, σε τελαράκια.
0: Α, σε τελαράκια. Ναι, πολλές φορές τα βλέπω και χύμα, γι' αυτό ρωτάω.
1: Εντάξει, τελαράκια γίνονται όλα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σε τελαράκια, πάλι μεταφορά στην λαχαναγορά, έτσι, τα ψυχτικά της λαχαναγοράς και από εκεί θα τα πάρει μετά ο πολιτής, ο μανάδου κτλ. Για να τα πάει στο ράφι.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, τα 50 λεπτά θα πάνε στο 1,5 ευρώ και στα 2 ευρώ με όλα αυτά τα μεροκάματα που θα γίνουν στη μέση. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία, γι' αυτό και ανεβαίνει. Και είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Κατανοητό αυτό. Κατανοητό.
1: Λοιπόν, όπως και ο μικροπαραγωγός που έχει επαφή με κατευθείαν τον πολιτή στη λαϊκή αγορά, γίνεται αυτόματα το ράφι της λαϊκής αγοράς του μικροπαραγωγού που είναι στην Άουσα και στη Βέρεια. Εκεί θα τα βλέπουμε πιο φτηνά. Έτσι βέβαια και αυτός έχει πάλι έξω, θα πάντα μεταφέρει κάτω. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα 50 λεπτά το χωράφι με το 1,5 ευρώ που πωλείται στη λαϊκή, γιατί όλο αυτό το διάμεσο είναι μεροκάματα, είναι κόστη. Έτσι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να φύγει 50 λεπτά από το χωράφι και να πουληθεί 80 λεπτά στη λαϊκή, είναι αδυνατόν. Έτσι.
0: Ναι, και η εισαγωγή πώς χτυπάει τη μέση στην ουσία, τι καλύτερο έχει η εισαγωγή?
1: Κοιτάξτε. Εδώ το λίπασμα έχει 120 ευρώ και εκεί που καλλιεργούν αμφιβόλου ποιότητας λίπασμα έχει 20 ευρώ το τσουβάλι. Έτσι. Εδώ μας υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες καλλιέργειες όλη την Ευρώπη. Στις τρίτες χώρες δεν τις υποχρεώνει κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλουν βάζουν, ό,τι θέλουν ραντίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε και μετά πάμε και στα εργατικά χέρια που είναι πάθινα εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι πραγματικά πολύ κάτω από τα ελληνικά.
0: Και πόσο προϊόντα δηλαδή μπορεί να πουλάνε τα προϊόντα εισαγωγής?
1: Σίγουρα είναι πιο φτηνά από τα ελληνικά, έτσι, και βγάζουν και κέρδος.
0: Δηλαδή άμα είναι 1,5 ευρώ όπως μας είπατε τα ροδάκινα, πόσο μπορεί να είναι εισαγωγής? 1 ευρώ δεν νομίζω να είναι τόσο φτηνά.
1: Έρχεται η εποχή που είναι, αν είναι 1,5 τα δικά μας είναι 1 αυτά. Ή αν είναι 2,5 τα δικά μας είναι 1,5 αυτά.
0: Καταλαβαίνω, εγώ βλέπω ότι η ελληνική παραγωγή έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα.
1: Σας είπα ένα παράδειγμα, το καρπούζι που το έχουμε φέτος.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά πρόημα κτλ.
0: Ναι.
1: Κάναμε μεγάλες εισαγωγές από το Ιράκ, το Ιράν. Τεράστιες εισαγωγές, ας πούμε. Αλλά δεν είναι καμία σχέση με το δικό μας προϊόν. Έτσι, καμία σχέση και σε ποιότητα, έτσι και σε γεύση.
0: Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, γιατί εγώ ξέρω ότι πολλά τα ονομάζουν και ελληνικά κάποιοι.
1: Εντάξει, τώρα εκεί αυτό στη λαϊκή σίγουρα δεν υπάρχουν εισαγόμενα. Τώρα από αλλού είναι υποχρεωμένο να το αναγράφουν. Το αναγράφουν, δεν ξέρω.
0: Αυτό δεν υπάρχει μια υπηρεσία που το ελέγχει?
1: Βεβαίως υπάρχουν υπηρεσίες που το ελέγχουν. Το ελέγχουν.
0: Ένας Θεός ξέρει δηλαδή. Τα αφήνουμε στην κρίση τους.
1: Εντάξει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στη λαϊκή αγορά αυτό δεν υπάρχει. Έχουμε τους δικούς μας παραγωγούς. Τα φέρνουν το χωράφι κατευθείαν και οι πολιτές των λαϊκών αγορών έχουν απευθείας επαφή με τον μικροπαραγωγό που δεν μπορεί να έρθει Αθήνα. Στη λαϊκή αγορά δύσκολα θα βρεις κάποιο προϊόν εισαγωγής. Εκτός βέβαια τους μπανάνες και ό,τι άλλο υπαρκτήριο. Αυτά που υπάρχουν. Παρακαστικά είναι εισαγωγής.
0: Κύριε Σωτηρίου, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα σαν Γρηγόρης, γιατί τώρα έτσι μου ήρθε. Έχω εικόνες από τη λαϊκή πάρα πολλές φορές όπου περνάνε διάφοροι πολιτικοί. Τώρα πρόσφατα είδαμε τον Πλεύρη και έναν ακόμα, δεν ξέρω πώς το λένε, που πήγανε στη λαϊκή και παλαιότερα έχω δει και άλλους νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους που περνάνε. Και κάποιοι τους χειροκροτάνε, τους αγκαλιάζουν, τους φιλάνε. Και απορώ, καλά πώς γίνεται ένας άνθρωπος της λαϊκής που συναντάει αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε τόση ώρα και με την εκτείναξη του κόστους και με την ακρίβεια και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και με αυτό το κλίμα βεβαιότητας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά σε νομικά πλαίσια και να λέει μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν νομίζω, Γρηγόρη, αφού το ανέφερες έτσι, Γρηγόρη, δεν νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό θα περάσει οποιοδήποτε πολιτικό στα λαϊκή αγορά και το χειροκροτήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Ο κλάδος μαραζώνει, η κοινωνία μαραζώνει, οι πολιτές, οι συνάδελφοι πραγματικά παρατάνε τις άδειές τους και γίνονται οδηγείς εταιρείες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πολλή παραγωγή από τους όμορους νομούς παρατήρησε τις καλλιέργειές τους που ερχόντουσαν λαϊκοί και τα βάζουν στάρι, σιτάρι και καλαμπόκι και πάνε και δουλεύουν σε εργοστάσια στα ενόφυτα, ας πούμε, για να βγάλουν τον προστοζήν. Αυτό είναι λυπηρό για τη χώρα μας.
0: Φοβερό.
1: Και σας είπα, να το πω τόσο λαϊκά, ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε, θα φοβόμαστε να φάμε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτή η παραμέληση της ελληνικής γης, σε λίγο καιρό δεν θα ξέρουμε τι δρόμο.
0: Ήδη νομίζω με τη συμφωνία Μερκοσούρ συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε μάθει και όλα στο ότι δεν ελέγχονται τα περισσότερα προϊόντα που έρχονται από εκεί πέρα, είτε αυτά είναι κοτόπουλα με σαλμονέλα, είτε αυτά είναι ντομάτες οι οποίες και από την Τουρκία έρχονται βέβαια, έχουν πάνω λάκ. Έχω ακούσει τρελά πράγματα για όλα αυτά εδώ πέρα τα μεταλλάχνα.
1: Θα πω κάτι από την Τουρκία. Μπορεί να είναι πολύ καλύτερη ποιότητα από τα υπόλοιπα που θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Α, εκεί έχουμε καταντήσει τώρα, έτσι.
0: Δηλαδή τραγικό κι αυτό.
1: Είναι τραγικό. Είναι, κανείς δεν ελέγχει και σας λέω, αυτό τον αθέμητο ανταγωνισμό, όταν σε αυτές τις χώρες δεν ελέγχει κανείς και όταν σας λέω ένα λείπασμα, το ανάλογο, εδώ ας πούμε έχει 120 ευρώ το τσουβαλάκι και εκεί έχει 20 ευρώ και 15 και όταν εδώ ένα φυτοφάρμακο έχει 300 ευρώ και εκεί έχει πάλι 20-35 ευρώ, καταλαβαίνετε τώρα διαφορά της ποιότητας και το αθέμητο ανταγωνισμού.
0: Και εδώ πέρα πρέπει να χρησιμοποιούν, από όσο γνωρίζω, και συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Αυτό.
0: Συγκεκριμένα είναι λιπάσματα, συγγνώμη, που πρέπει να είναι βιολογικά και πάλι.
1: Λιπάσματα και πάλι λιπάσματα, τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και πρέπει διαροπάλου να πορεύονται με αυτά, να πορευόμαστε με αυτά. Όπως στις τρίτες χώρες αυτό δεν ισχύει. Έτσι, τι να το κάνω εγώ όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός πραγματικά και καλά κάνει, στέκεται για την υγεία όλου του πληθυσμού, στέκεται σε αυτά τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα και γενικά τα φάρμακα και μου κάνει εισαγωγή, ας πούμε, που δεν ξέρεις για τα αφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Λοιπόν, τι νόημα έχει, ας πούμε, να επιβάλλει στους Ευρωπαίους κατοίκους να πορεύονται με αυτή την λογική και να κάνει εισαγωγή προϊόντα που δεν ξέρει πώς είναι καλλιεργημένα και με τι.
0: Δηλαδή στις λαϊκές οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες τώρα, δεν μιλάμε για αυτούς που πηγαίνουν και ψωνίζουν, οι επαγγελματίες που από όσο βλέπω τώρα μπροστά μου το έχω το 2023 τον Ιούνιο κατά 40,56% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και μετά τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Έχουν μετανιώσει.
1: Δεν νομίζω να υπάρξει αυτό.
0: Κι όμως έχουν μετανιώσει.
1: Εννοείται.
0: Για αυτό που κάνανε, έχουν μετανιώσει. Οι περισσότεροι κλάδοι, κύριε Σωτηρίου, οι περισσότεροι κλάδοι, αυτό μου απαντάνε. Έχουμε μετανιώσει που ψηφίσαμε Μητσοτάκη. Εγώ τα λέω ευθέως, δεν με απασχολεί.
1: Με μια μόνη εξαίρεση, να σας πω την αλήθεια, και εγώ εξεπλάγει, όταν για ένα καινούριο νομοσχέδιο που κατέβηκαν για φυλακές αγορές, μέσω του, ήταν του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι έσκυψε πάνω και πέρασε ό,τι χρειάζεται, βέβαια αυτό. Είναι για την καθημερινότητα και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Έτσι δεν έχει σχέση με τα προϊόντα και την παραγωγή. Έχει σχέση με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, την καθημερινότητα.
0: Δηλαδή τι εννοείτε, για να καταλάβω, συγγνώμη, γιατί γι' αυτό θέλω να σας το ρωτήσω. Μιλάτε για κάποιους αυστηρούς κανόνες, όπως είναι, ας πούμε, η υποχρεωτική λειτουργία, πώς, η πλήρης ψηφιοποίηση και αυτά όλα.
1: Αυτά είχαν πει ΑΒΕ, αυτά είχαν πει όλα. Απλώς την καθημερινότητα μας απλούστευσε λίγο αυτά που ζητήσαμε, μας τα έκανε, τα πέρασε το νομοσχέδιο. Όπως κάποιες αλλαγές αγοράς. Τέλος πάντων, πράγματα που είναι δικά μας.
0: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, με τις άδειες?
1: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς τις άδειες παρατάνε, όχι να πάρουν καινούργιες. Έχει πια πραγματικά ο κλάδος είναι γυραιός, να το πω έτσι. Είναι πολύ λίγα τα νέα παιδιά που ακολουθούν πια το κλάδο. Και δυστυχώς δεν βλέπω ενδιαφέρον από νέους παραγωγούς να ξεκινήσουν παραγωγή για να, όχι μόνο για τη λαϊκή, γενικά για την ελληνική κοινωνία. Βλέπω τα παιδιά παρατάνε το επάγγελμα. Ακόμη και οι πολιτές των λαϊκών αγορών, οι επαγγελματίες που λέμε, που αυτοί είναι το γράφι του μικρού παραγωγού που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα, ακόμη και αυτοί πια παρατάνε το επάγγελμα και φεύγουν.
0: Ωραία, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση έτσι απλά για να καταλάβω. Συμφέρει ένα νέο πλέον να έχει πάγκο στη λαϊκή?
1: Όχι, τώρα πια όχι.
0: Δεν το συμφέρει. Για ποιο λόγο, κύριε Σωτηρίου, δεν το συμφέρει?
1: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα. Είναι πανάκριβα τα προϊόντα, ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις τιμές, πρέπει να πουλάει πάρα πολύ φτηνά. Και πέρα από αυτό έχουμε, εμείς, ξέρετε τι, υπάρχει ένα άλλο παράδοξο. Εμείς οι πολιτές των λαϊκών αγορών, που ήταν αντιπεριστικό επάγγελμα μέχρι πριν λίγο καιρό και καλά κάνανε για να μπορούμε να πουλάμε φτηνά στον κόσμο, ξαφνικά γίναμε ελεύθεροι επαγγελματίες και είμαστε οι μοναδικοί ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία και κανένα δικαίωμα. Τι εννοώ δικαίωμα? Να μπορώ να πουλήσω παραπάνω ώρες, έτσι, να μπορώ να ανοίξω τον πάγκο παραπάνω όσο θέλω, να μπορώ να πουλήσω και το απόγευμα, να μπορώ να πουλήσω και την Κυριακή. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι ακριβώς ίδια με ένα μεγάλο εργοστάσιο, με ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έτσι, και δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα.
0: Και έχετε και ψηφιακές κάρτες και τέτοια τώρα?
1: Τα πάντα. Ναι. Ό,τι έχει μια μεγάλη επιχείρηση, το έχουμε και εμείς. Δεν αλλάζει τίποτα. Και η φορολογία, έτσι τώρα μας το έκανε το 30% λόγω ότι δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα για δουλειά, επιτέλους, γιατί μας χρεώνει για 365 μέρες, όμως πάνω από 150 μέρες δεν πηγαίνουμε για δουλειά. Βλέπει καιρικές συνθήκες, βλέπει προϊόντα, έτσι. Μέχρι 150-160 μέρες δηλαδή, και μας φορολογούσαν μέχρι τώρα, να καταλάβετε, για 365 μέρες το χρόνο.
0: Ναι, είναι διάφορα λοιπόν τα προβλήματα που έχετε.
1: Βέβαια, το ΕΦΚΑ μας κανονικό, η φορολογία κανονική, έτσι, οι πάροχοι μας χρεώνουν κανονικά, σαν να δουλεύουμε όλες τις μέρες. Βλέπε τράπεζες, βλέπε πλατφόρμες για πώς, ψηφιακές κτλ. Λοιπόν, πραγματικά σας λέω, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία, χωρίς κανένα δικαίωμα στη δουλειά μας.
0: Και εγώ δηλαδή, γιατί, που είμαι ένας νέος άνθρωπος.
1: Ξέρετε, η άδεια είναι κρατική δικιά μας.
0: Ναι, ναι, εγώ, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος και θέλω να αποκτήσω μια άδεια για ένα πάγκο στη λαϊκή. Τι πρέπει να κάνω?
1: Τώρα θα κάνουν προκήρυξη, μόλις τελειώσουμε μια εργασία που κάνουμε τώρα τα σωματεία και οι ομοσπονδίες, θα προκηρυχτούν άδειες. Θα προκυρθούν, δηλαδή μετά τον Αύγουστο σίγουρα θα έχουν προκήρυξη και για παραγωγούς και επαγγελματίες. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει.
0: Ναι, εννοώ, τι χρειάζεται να έχω για να μπορώ να πάρω μια...
1: Τίποτα. Θα κάνετε μια, σαν παραγωγός, πρέπει να έχετε το όστο, πρέπει να έχετε το χωράφι κτλ. Αποδειγμένα. Σαν επαγγελματίας, έτσι, θα κάνετε μια αίτηση και θα σας δοθεί μια θέση στη λαϊκή αγορά να δουλέψετε. Πρέπει να ξεκινήσετε με 50.000 περίπου κεφάλαιο. Το αυτοκίνητο, τις ταμιακές σας, το εξοπλισμό κτλ. Το θέμα είναι, θα κάνετε ποτέ απόσβηση?
0: 50.000 δηλαδή θέλει για να ξεκινήσω.
1: Περίπου ένα αυτοκίνητο για να πάρει στο ένα ψυγείο.
0: Ναι, άμα ένα. Κύριε Σωτηρίου, συγγνώμη, τώρα θα σας το πω έτσι απλά. Αλλά ένας νέος στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει 50.000 να ξεκινήσει μια τέτοια
1: ιστορία. Και 30 να θέλει. Και 30 να πάει να παίρνει ένα παλιό αυτοκίνητο, να πάρει ένα πάγκο άλλο, να πάρει. Και 30.000.
0: Και 30 πολλά είναι, αλλά εντάξει.
1: Παρακάτω δεν μπορείς να ξεκινήσεις.
0: Αλλιώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήδη έχει συλλέξει αυτά τα χρήματα. Ναι, είναι σαν να ανοίγει μια επιχείρηση αυτό που λέτε.
1: Εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπους που ήταν χρόνια στη λαϊκή αγορά, που έχουν τον εξοπλισμό του έτοιμο και πάλι τα παρατήσαν και φύγαν.
0: Δεν βγαίνουν. Και έχετε διάφορους παραγωγούς. Έχω δει και μελισσοκόμους, έχω δει και παραγωγούς λαχανικών, και τώρα, φρούτων,
1: τα πάντα,
0: τυριά, κασέρια, κοτόπουλα, ψάρια, χαμός γίνεται.
1: Τα πάντα. Καλά, το ψάρι είναι παραδοσιακό στη λαϊκή αγορά. Είναι πάντα το πιο φρέσκο και το καλύτερο, άμεσο, δηλαδή μέσα στο μεσημέρι το δίνεις, την επόμενη μέρα φρέσκο. Όπως και όλα τα προϊόντα, έτσι. Και τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά, τα ρούχα, τα παπούτσια, έτσι. Σε πολύ καλές τιμές. Μιλάμε τώρα για προϊόντα καταστημάτων. Δεν είναι πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλές τιμές.
0: Ναι, συμφωνώ και έχει και καλή ποιότητα, ναι, συμφωνώ. Απλά πόσοι πιστεύετε ότι είναι, πόσοι είναι βασικά οι αδιούχοι, οι πολιτές λαϊκών αγορών στην Ελλάδα, περίπου ξέρουμε?
1: Γενικά παραγωγοί και επαγγελματίες, γύρω στις 25.000.
0: Δηλαδή μιλάμε περίπου για 50.000 οικογένειες.
1: Μπορεί και πιο λίγη. Τώρα σας είπα, μόνο στην Αττική, πριν 2 χρόνια ήμασταν 7.500 και τώρα έχουμε μείνει 4, 4,5, σχεδόν η μισή. Και δεν ξέρω που θα βγει αυτό.
0: Δηλαδή τι, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και λαϊκές στο μέλλον?
1: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Αλήθεια, άμα δεν υπάρχουν λαϊκές είμαστε καταδικασμένοι.
1: Είναι καταδικασμένη η κοινωνία.
0: Βέβαια, οι λαϊκοί, πρέπει να το πούμε αυτό στον αέρα, οι λαϊκοί, σαν λαϊκοί, είναι πραγματικά η αγορά που στηρίζει το συνταξιούχο, που στηρίζει το μικρομεσαίο και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος και βρίσκει ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για να ζήσει. Γιατί αν πάει στο σούπερ μάρκετ θέλει ένα κατοστάρικο για δύο σακούλες.
1: Και όχι μόνο αυτό ότι τα βρίσκει. Φανταστείτε μια κοινωνία χωρίς λαϊκές αγορές που θα εκτοξευτούν οι τιμές. Που θα εκτοξευτούν. Ο καθής θα κάνει ό,τι θέλει. Το κάθε καρτέλ θα κάνει ό,τι θέλει. Και πέρα από αυτό θα πω και κάτι άλλο. Η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο για τον φτωχό και τον μικρομεσαίο. Είναι και για αυτόν που έχει την οικονομική ευχέρεια να ψωνίσει.

0: έχουμε και ανθρώπους με οικονομική ευκαιρία. Ό,τι ψωνίζουν πραγματικά το ευχαριστούνται, το γεύονται. Έτσι, αυτό.
1: Ναι, και πρέπει να πούμε όμως ότι έρχονται αρκετές συμφωνίες. Γιατί τώρα έτσι που το σχολιάζουμε, αφυπνιζόμαστε όλοι μαζί και κατανοούμε κάποια πράγματα. Μετά τη συμφωνία Μερκοσούρη, είδαμε τώρα ότι 7-6 νεοδημοκράτες μαζί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου ψηφίσανε υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Και πλέον σε κάποιες συσκευασίες για κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα δεν θα αναγράφεται πάνω το τι περιέχει μέσα το προϊόν. Και βλέπουμε ότι σταδιακά αυτή η παγκοσμιοποίηση και αυτή η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει ότι είναι λαϊκό. Και δεν μιλάω μόνο για τις αγορές, μιλάω γενικά. Άρα μακροχρόνια, κύριε Σωτηρίου, θεωρείτε το ότι ο Έλληνας θα είναι υποχείριο όλων αυτών των καρτέλ, όπως ονομάσαμε και τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ?
0: Όχι μόνο ο Έλληνας. Θα σας πω κάτι. Αυτό έχει γίνει το 2014. Το 2014 ψηφίστηκε ένα νόμος από τότε των υπουργών Χατζηδάκη Σκορδά που εξαφάνιζαν τις λαϊκές αγορές. Τις εξαφάνιζαν. Και όταν τότε ρώτησα εγώ, γιατί το κάνετε αυτό, γιατί θα πάτε όλοι στεγασμένο εμπόριο, δεν χρειάζεται λαϊκές αγορές. Αυτό μου είχαν πει.
1: Τι σας είπανε ακριβώς, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν το άκουσα.
0: Το λέω ονομαστικά. Έτσι, είχε υπογραφεί πραγματικά με δύο πολυεθνικές και μία εξαγωγική. Έτσι. Πραγματικά όλος ο πλούτος της γης και θάλασσας Ελλάδος να πάνε σε αυτές τις τρεις εταιρείες, το 2014. Κάναμε απίστευτες κινητοποιήσεις τότε, 20 μέρες. Έφερε τα τιμέτα στην Αθήνα, το καταλάβανε, έπεσε η κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει πάντως κάτι ανάλογο, βέβαια με άλλο τρόπο, σιγά σιγά.
1: Σταδιακά λοιπόν. Απλά τι σας είπα, τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον άλλον, πώς τον είπατε τον άλλον?
0: Τον Σκορδά.
1: Δηλαδή τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον Σκορδά?
0: Θέλετε να σας πω να γελάσετε?
1: Ακούστε με λίγο, κύριε Σωτηρίου. Θέλω να μου εξηγήσετε. Ένα λεπτό, κύριε Σωτηρίου, για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό.
0: Θέλετε ένα παράδειγμα να γελάσουμε όλοι μαζί τώρα,
1: δηλαδή. Ναι, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, ο Σκορδάς με το Χατζηδάκη σας ανέφεραν κάποια πράγματα. Τι σας ανέφεραν?
0: Ο Σκορδάς με το Χατζηδάκη είπε: τελειώνετε όλοι. Όλοι σας πάτε στεγασμένο εμπόριο. Αυτό είχε πει.
1: Τελειώνουν δηλαδή τις λαϊκές, αυτό σας είπα.
0: Έτσι ακριβώς. Και μου φέρει ένα παράδειγμα, αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν κολλάει κιόλας. Κάποτε λέει υπήρχαν οι παγοπόλυτες, το πλάσμα των παγοπόλυτων. Ήρθε ο Καραμανής, λέει έφερε το ρεύμα, πήγα σπίτι. Του λέω τι συγκρίνεις, άνθρωπε μου, του λέω. Το πρωτογενή τομέα γης και θάλασσας Ελλάδος με τους παγοπόλυτες. Αν είναι δυνατόν, μου είχε φέρει αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή δεν ξέρω από πού. Απλώς είναι κάποιοι πραγματικά δηλαδή εχθροί της λαϊκής αγοράς και του πρωτογενή τομέα της Ελλάδος. Η λαϊκή αγορά δεν είναι κάτι άλλο από αυτό. Η λαϊκή αγορά είναι πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, είναι η παραγωγή.
1: Βέβαια, μα εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τους ομίλους και τις πολυεθνικές. Δεν θέλουν οτιδήποτε είναι λαϊκό, αυτό σας λέω.
0: Πρέπει να γίνουμε όλοι υπάλληλοι στις αλυσίδες. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Τις αλυσίδες που τις έχουν οι φίλοι τους οι ιδιώτες.
0: Είπαμε, είναι 5, κάποτε ήταν 25 σούπερ μάρκετ, τώρα είναι 5. Άρα. Μέχρι εδώ φτάνει.
1: Άρα όλα τα κέρδη να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα χέρια.
0: Ξέρετε τι, ένα παράδοξο. Έχουμε παντοπόλυδες στη λαϊκή αγορά. Έτσι, που πουλάνε και γκαζάκια, πουλάνε. Ας πούμε ένα γκαζάκι, για τον γκαζάκι εγώ. Λοιπόν, ο δικός μας ο φουκαράς, ας πούμε, πάει να βγάλει ένα μεροκαματάκι, παίρνει ένα κουτάκι γκαζάκια και πουλάει. Το κάθε συμπονέα και αλυσίδα καταλαβαίνετε ότι είναι κοντέινερ. Τα λέω καλά?
1: Ναι.
0: Αυτονόητο. Πώς γίνεται έστω και κάποια λεπτά λιγότερο την ίδια μάρκα, το ίδιο καζάκι να πουλιέται πιο φτηνά στη λαϊκή από το μάρκετ? Δηλαδή, ο απλός νους, ας πούμε, να μου το πει αυτό. Καταλαβαίνει ο καθένας να πω. Να πουλιέται το καζάκι πιο φτηνά από το φουκαρά στη λαϊκή ή πιο ακριβά στο σούπερ μάρκετ. Είναι δυνατόν.
1: Είναι απίστευτα αυτά. Εδώ πουλάνε πιο φθηνά τη βενζίνη που αγοράζουν από εμάς κάποιες χώρες και εδώ πέρα μας την πουλάνε πιο ακριβά. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση απίστευτη.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Κάποια υπηρεσία, κάποιος αρμόδιος, κάποιος που ελέγχει, ας πούμε, τον ανταγωνισμό ή τις τιμές, κάποιο πλαφόν, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει πλαφόν πια στο ελεύθερο εμπόριο. Τελείωσε. Πλαφό δεν υπάρχει. Ο καθένας κάνει τι θέλει.
1: Γιατί θέλω να μου πείτε και ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε.
0: Τώρα εγώ πολιτικός δεν είμαι. Λοιπόν,
1: όχι, ας πούμε, άμα να σας το θέσω πιο απλά, δεν λέω ότι είστε πολιτικός. Λέω απλά ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που βάζαμε ένα πλαφόν ή που λέγαμε πλαφόν, όταν λέω τι εννοώ.

0: Δηλαδή, θα είσαι επί τρία στο κέρδος. Μέχρι εκεί, δεν μπορείς να βάλεις περισσότερο.
1: Τώρα γίνεται αυτό στις αλυσίδες ή στα καρτέλ.
0: Άμα γινόταν αυτό, δεν θα ήταν καλύτερη η κατάσταση.
1: Σίγουρα θα ήταν καλύτερη. Σίγουρα θα ήταν
0: καλύτερη. Άρα υπάρχουν λύσεις και δεν θέλουν να τις υλοποιήσουν εκεί.
1: Αλλά όμως είπαμε, δυστυχώς το εμπόριο που ζούμε τώρα παγκοσμίως είναι ελεύθερο, τελείως. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Ελλάδα αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε και από αλλού. Έτσι. Δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει και το ξέρουμε. Θα κατηγορηθούμε για Σοβιέτ. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν λύσεις. Αλλά δυστυχώς ποιος θα τις εφαρμόσει. Ποιος θα τις δώσει μάλλον και ποιος θα τις εφαρμόσει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εγώ είμαστε έρμεο, 10 μεγάλων και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Γιατί δεν μιλάμε για παραπάνω, είναι 10-20 που πραγματικά πλουτίζουν και οι υπόλοιποι από κάτω δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη. Είναι οι πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί. Τέλος.
0: Καταστρέψαν λοιπόν τη μεσαία τάξη.
1: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη.
0: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Αυτό
1: όταν ξεκινούν και λέμε για τα ενίκια, για την ενέργεια, για τα προϊόντα, την αύξηση των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παντού, όπως σε οποιοδήποτε κλάδο. Πια. Από πού να πιάσουμε, ασφάλειες. Από πού να πιάσουμε.
0: Ξέρετε κάτι άλλο που με κάνει τρομερή εντύπωση, είναι η ασφάλεια. Καταναλωτή, δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δηλαδή, έκατσα και έψαξα και έβλεπα το τι προϊόντα μπορεί να αγοράζει κάποιος στην Ελλάδα και ότι δεν ελέγχονται αυτά τα προϊόντα, δεν ξέρουμε καν τι τρώμε, δεν ξέρουμε καν μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία μας αυτό που τρώμε. Δεν είναι φοβερό.
1: Αυτά δεν μπορώ να. Κοιτάξτε, είναι υπηρεσίες πραγματικά που μπορούν να τα ελέγξουν αυτά. Εγώ θέλω να σταθώ στο τούτο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια τεράστια αύξηση στις παροχές και ο μισθός να παραμένει ίδιος. Και το ξαναλέω πάλι, το ξαναλέω μάλλον. Δεν μπορεί να μιλάμε για αυξήσεις των μισθών όταν παίρνεις 50 ευρώ αύξηση, έτσι, και η αύξηση των προϊόντων είναι 100. Μιλάμε τώρα ότι έχει μείωση και όχι αύξηση. Εκεί πρέπει να σταθούμε, στους μισθούς της Ελλάδος. Και πρέπει να σταθούμε και στις αυξήσεις, στην ενέργεια, έτσι, και στα σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε αυτά τα επίπεδα ενέργειας, ας πούμε, και ίδρυυσης στην Ελλάδα, όταν σε άλλες χώρες είναι πολύ λιγότερο. Και με καλύτερους μισθούς. Δεν μπορεί ο μισθός στην Ελλάδα να παραμένει αυτός που είναι, ενώ υποτίθεται ότι είμαστε ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται πια.
0: Σαν εργαζόμενος.
1: Πέσαμε κάτω και από την Βουλγαρία, δηλαδή έλεος.
0: Σαν εργαζόμενος κάποιος λέει το ότι ο κατώτατος μισθός είναι πάρα πολύ λίγος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και το καταλαβαίνω απόλυτα. Εσείς σαν εργοδότης, πώς το βλέπετε, μπορεί ο εργοδότης να δώσει περισσότερα λεφτά στον υπάλληλο και να ανταπεξέλθει? Γιατί ξέρετε τώρα η ζυγαριά στη συγκεκριμένη φάση είναι περίεργη. Και ο ένας δεν μπορεί να δώσει και ο άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει.
1: Όταν μιλάμε τώρα για εμάς τους μικρούς που έχουμε έναν υπάλληλο, ας πούμε, για βοηθό, γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά, ας πούμε, αυτά είναι αλυσίδα όπως και στους περισσότερους, με 5 υπαλλήλους, με 10 υπαλλήλους. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πάντα για τον δυτικό τομέα μιλάω, έτσι. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πώς θα δώσει περισσότερο? Εάν δεν υπάρχει μια εφορία, ας πούμε, στην κοινωνία να μπορεί ο καταναλωτής να ψωνίσει περισσότερο, πώς θα δώσει περισσότερο μισθό?
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Είναι δηλαδή, αυτό είναι αλυσίδα. Αλληλένδετα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη βάση, έτσι, και να προχωρήσουμε. Θέλει ξύλωμα δηλαδή και ξαναράψουμε από την αρχή. Αυτό.
0: Από την αρχή όλα λοιπόν. Εσείς τους Έλληνες πολίτες πώς τους βλέπετε? Είναι ικανοί να είναι ενωμένοι? Εγώ τους βλέπω να μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι εγωιστές.
1: Όχι. Δυστυχώς. Γι' αυτό ακριβώς μου φτάσει σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρω πραγματικά αυτός ο λαός γιατί διαιρείται πάντα και διχάζεται έτσι. Από τα αρχαία χρόνια δηλαδή μέχρι τώρα πάντα μας έχει φάει διχασμός. Αν ενωθούμε, όταν ήμασταν ενωμένοι κάναμε πραγματικά εξαίσια πράγματα, τώρα μας έχει φάει διχασμός. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Στη λαϊκή είστε ενωμένοι όμως.
1: Στη λαϊκή, κοιτάξτε, αναγκαστικά γιατί είναι ένας κλάδος που ο ένας πρέπει να προσέχει τον άλλον, αν και εκεί ακόμη και, ξέρετε τι, η ανέχεια και η αναδουλειά πάντα φέρνει γκρίνια. Και στο δικό μας κλάδο έχει έρθει και αυτό, έχει έρθει γκρίνια. Όταν ο άλλος παρατάει τη δουλειά του που είναι χρόνια, ας πούμε, μέσα και πάει να πάρει ένα μεροκάμα 2.000 ευρώ για να ζήσει, δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι.
0: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά πρέπει να πούμε και μια αλήθεια, το ότι σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και αυτοί οι συνδικαλιστές που είναι ενεργοί με κόμματα και πάει λέγοντας, και μετά υπάρχει και αυτό που διχάζει τον κόσμο για τις διαφορετικές απόψεις, για το πώς θα μαζέψουν ψήφους, ξέρετε πώς πάει τώρα το πράγμα.
1: Αυτά είναι προσωπικά.
0: Δημοτική σύμβουλη, περιφερειακή σύμβουλη, μετά γίνεται και αυτός ο κακός χαμός.
1: Εμείς τώρα από το που έχω αναλάβει εγώ τουλάχιστον την Ομοσπονδία, είμαστε πραγματικά ενωμένοι, είμαστε ακομμάτιστοι, δεν μας ενδιαφέρει, ξεδιαφέρει μόνο ο κλάδος και η ελληνική κοινωνία. Προσπαθούμε για το καλύτερο, θα αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για το καλύτερο του κλάδου και της ελληνικής κοινωνίας.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Είμαστε μακριά από κόμματα, μακριά από χρώματα, έτσι. Βεβαίως και κάνουμε την πολιτική μας. Βεβαίως και έχουμε άποψη, αλλά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα παραμείνετε και πιο ενωμένοι. Και κάτι ακόμα τελευταίο, κύριε Σωτηρίου, για να σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί σίγουρα έχετε και δουλειές. Θέλω να μου πείτε λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η άποψή σας, και γενικά για αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Προστατεύουν καθόλου, βοηθάνε καθόλου την κατάσταση, ή και αυτοί στέκονται απέναντί σας?
1: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Για αυτή που λέγαμε ότι θα γίνει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπάρξει ποτέ. Για μένα, είναι η προσωπική μου άποψη. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, θα έπρεπε να ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν δύο και τριών και τεσσάρων ταχυτήτων χώρες. Όπως η Ελλάδα μας, όπως η χώρα μας. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Είναι αυτό που σας είπα πριν. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα. Έτσι είναι η Ελλάδα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλες τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα, δυστυχώς.
0: Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα που βλέπω τώρα σε γειτονική χώρα. Δεν θα πάω μακριά, γιατί πάρα πολλές φορές όταν αναφέρω, ας πούμε, κάποιες χώρες στη Σκανδιναβία ή τη Ρωσία ή κάποιες χώρες στην Ασία, γενικά μου λένε, έλα ρε Γρηγόρη, άλλη Ήπειρος, άλλες χώρες αυτές, άλλη τοποθεσία. Ωραία, θα πάω στη Βουλγαρία. Βαλκάνια και εδώ Βαλκάνια. Μην νομίζετε τώρα ότι εγώ Θεσσαλονίκη μένω, δεν έχει και τρελή διαφορά. Βαλκάνια. Πάμε στη Βουλγαρία που είναι γειτόνισσα, έτσι να πούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει το 50% των προϊόντων που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ να προέρχονται από το δικό τους πρωτογενή τομέα. Στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται αυτό?
1: Σας είπα, θέλει ξύλωμα και ράψιμο.
0: Εντάξει. Καταλήγουμε. Να φύγουν αυτοί και να έρθουν νέα πρόσωπα. Το κατάλαβα, κύριε Σωτηρίου. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει. Τι να συζητάμε? Τι άλλο να συζητήσουμε?
0: Τα είπαμε όλα. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
1: Προς το καλό της κοινωνίας.
0: Και ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους. Θέλω και κλείνουμε.
1: Για τους νέους γενικά.
0: Για τις νέες γενιές που αυτή τη στιγμή γεννιούνται με ένα χρέος 60.000 ευρώ ο καθένας. Για αυτούς τι έχετε να πείτε? Σε αυτούς τι έχετε να πείτε? Σας ακούνε.
1: Έχω άμεση επαφή με τους νέους πολλά χρόνια τώρα, γιατί υπήρξα και στους Συλλόγους Γονέων Σκηδεμόνων, υπήρξα πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αττικής. Και ακόμα ασχολούμαι με παιδιά, με αθλητισμό κτλ. Εγώ είμαι περήφανος για την καινούργια γενιά, γιατί ακούω κάποιους λένε, έλα μωρέ, όλο στο κινητό. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουν άποψη, έχουν τρομερό μυαλό, απλώς είναι άλλη γενιά, σκέφτεται τελείως διαφορετικά από εμάς. Εγώ τη χαίρομαι αυτή τη γενιά. Έχω να τους πω ότι να αγωνιστούν, να μην... τα όνειρά τους να τα έχουν μπροστά, να τα βλέπουν και να αγωνιστούν για αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός και οι νέοι μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και πρέπει να τις αναλάβουν για το δικό τους καλό. Εμείς, πότε να το κάνουμε, το κάναμε. Πρέπει να αναλάβει η νέα γενιά και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς. Έχουν στραφεί όροι. Πρέπει η νέα γενιά να αναλάβει τις ευθύνες. Μπορεί να το κάνει και την πιστεύω. Και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς, γιατί εμείς τους έχουμε κάνει ζημιά.
0: Πραγματικά ένα πολύ θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικοσωτηρίου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία. Γεια σας.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για φωτιά στα Κουφάλια. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχείρουν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Νωρίτερα ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε ίσχυ από νωρίς το πρωί απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές Θεσσαλονίκης και Κιλκής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Η απαγόρευση και στις δύο περιφερειακές ενότητες ισχύει μέχρι τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται για αύριο Κυριακή, για Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, καθώς και για περιοχές των ομών Σερών και Κιλκής. Φωτιά σε εξέλιξη και σε αγροτοδασική έκταση στη Βόρεια Κέρκυρα, στη θέση Βασιλικά. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Κλείνουμε παλιούς λογαριασμούς με το χθες και ανοίγουμε νέους ορίζοντες το αύριο, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Για προεκλογική παροχολογία έκανε λόγο μιλώντας στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης που εκτίμησε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τεχνητά ένα δίπολο το οποίο θα καταρρεύσει, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος που προέβλεψε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζοντας ότι η Ελληνική Λύση καταγράφει μεγάλη δυναμική. Πνίγοντες τα χρέη Έλληνες. Νέα ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο καταγράφουν οι τελευταίες εκθέσεις της ΑΔΕ, καθώς τα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με ληξιπρόθεσμα χρέη. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 9 άτομα και συγκεκριμένα ψυχίατρος, οικογενειακή ιατρός δημοσίων νοσοκομείων, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθεί σε συνταγές.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια και μέχρι το απόγευμα στην Πελοπόννησο και την Κεντρική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρετικά. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η
0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
11: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
12: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Focus FM. 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
14: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
7: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, ναι. Δηλαδή,
15: κι αν έχετε ζήσει,
7: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
16: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
17: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Θημιωτάκη.
18: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλησπέρα και στους ακροατές.
17: Καλά είμαστε κύριε Γιώργο, εσείς πώς είστε?
18: Από συνήθεια είμαι καλά κι εγώ.
17: Θέλω να συζητήσουμε σήμερα για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι με αναπηρία, για το εάν τους στηρίζει αυτό το κράτος και για το τι αντιμετωπίζουν καθημερινά.
18: Λοιπόν, επειδή είμαι άτομο με αναπηρία από 2,5 ετών με 37 χειρουργία και έχω καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, Φανταστείτε ότι έχω 13 εγγόνια. Πολλά παιδιά, 13 εγγόνια, είμαι επιχειρηματίας και. Επίδομα αναπηρίας και σύνταξη πήρα στα 65 μου χρόνια. Τώρα είμαι 69. Λοιπόν, το πρόβλημα, το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα είναι η προσβασιμότητα. Να ξεκινήσουμε από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τα σχολεία, από τα απλά αναγκαία πράγματα που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, μιλάμε για προγράμματα, για παροχές, για διάφορα ευεργετήματα, τα οποία αν καταφέρουν κάποια στιγμή να φτάσουν στον προορισμό τους, οι γεροί θα πηγαίνουν από τα μπαλκόνια. Εγώ το έχω ξεπεράσει το πρόβλημα αναπηρίας και ας είμαι ας πούμε σε αναπηρικό αμαξίδιο, γιατί έχω την ψυχή να αντιμετωπίσω όλα τα εμπόδια που θα συναντήσω μπροστά μου. Αυτό λοιπόν το κομμάτι θα πρέπει η πολιτεία με οποιονδήποτε τρόπο να το μεταδώσει σε όλους. Να μην βάζει πάνω από εμάς άλλους να λένε τι χρειαζόμαστε εμείς. Να ρωτήσει εμάς ποιες είναι οι ανάγκες μας. Πώς πρέπει να ξεκινήσουμε και τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τα οθοπαιδικά δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε τόσα πολλά, γιατί φανταστείτε ότι ένα αναπηρικό αμαξίδιο κοστίζει πιο ακριβά από ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά ο προσωπικός βοηθός είναι ένα θέμα που οι μεγαλύτεροι άνθρωποι το έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Τελευταία έγινε μια τροποποίηση και φτάσανε μέχρι 75 ετών. Φανταστείτε ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη. Εγώ δηλαδή που έχω ανάγκη έχουν αυτοί που θα πάθουν ένα ατύχημα σήμερα, αύριο και θα βρεθούν σε ένα νοσοκομείο. Η πολιτεία είναι απαραίτητο συνεργάτης και θα πρέπει να είναι δίπλα μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, αφουκάζοντας τις ανάγκες μας αλλά και δίνοντας λύσεις. Τι είναι αυτές οι λύσεις? Εγώ φανταστείτε ότι εχθές έγινε ένα περιστατικό που αναγκάστηκε να έρθει η πυροσβεστική να μεταφέρει έναν άνθρωπο να το βάλει μέσα στο σπίτι του, γιατί το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι δεν το βοηθούσε. Δηλαδή μιλάμε για, τι να πω τώρα, ότι είναι περισσότερα τα άτομα με αναπηρία από τους γιατρούς, πως είναι περισσότεροι πώς να το πω τώρα, οι λειτουργοί υγείας από μας. Και πώς επιβιώνουν αυτοί και εμείς δεν μπορούμε. Εν πάση περιπτώσει, η αναπηρία για μένα δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη, αρκεί να την αφήσουμε να λειτουργήσει με τις δυνατότητες που έχει και να της δώσουμε τα όπλα που χρειάζεται. Τα όπλα λοιπόν αυτά είναι τα ορθοπαιδικά μηχανήματα για τους κινητικά αναπήρους, είναι για κάποιες άλλες παθήσεις, κάποια άλλα εξαρτήματα κτλ. Η μεταφορά μας, πάρα πολλά. Δεν ξέρω γιατί έχει γεμίσει η χώρα μας με αναπηροπατέρες που θέλουν να μας λύσουν όλα τα προβλήματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Άλλοι λειτουργούν με το μυαλό, με την ψυχή και με διάφορα ό,τι τους έχει απομείνει και άλλοι με την τσέπη. Ποιους αγαπάει η πολιτεία περισσότερο, αυτούς που λειτουργούν με την ψυχή ή αυτούς που αγαπάνε και λειτουργούν με την τσέπη? Είναι ορισμένα πράγματα που θα έπρεπε να ελέγχονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Πού είναι οι αξιολογήσεις, να δουν αν το κάθε ευεργέτημα φτάνει στον προορισμό του και ποιος το παίρνει? Πού πάνε δηλαδή, αν όλα αυτά που δίνουν φτάνανε σε εμάς, οι γεροί θα πηδάνανε από τα μπαλκόνια? Δεν ξέρω, θέλω... Πείτε μου κι εσείς, ας πούμε, γιατί εγώ δεν μιλάω...
15: Καταλαβαίνω το κάτι, κύριε...
18: Η αγανάκτησή μου μιλάει για πάρα πολλά πράγματα. Εδώ και 20 τόσα χρόνια προσφέρω τις υπηρεσίες μου με νύχια και με δόντια, χωρίς να παίρνω καμία επιχορήγηση, καμία επιδότηση από πουθενά. Και έχω κάνει θαύματα. Γιατί δεν συγκρίνουν το δικό μας φορέα με κάποιους άλλους που έχουν πάρει τα δάνεια της Αγίας εκατομμύρια και δεν έχουν κάνει τίποτα. Κύριε Σερέτη, τι να σας πω, δεν υπάρχουν βέβαια και πολιτικοί που έχουν όχι μόνο τη θέληση, έχουν και την ψυχή και θέλουν να βοηθήσουν. Τους αφήνει άραγε το σύστημα.
17: Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα όποιον προσπαθεί να βοηθήσει τον τρώει ζωντανό. Αλλά θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, κύριε Ρεθιμιωτάκη. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας και είναι πραγματικά τρομερό το πώς αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάμε στην προσβασιμότητα, γιατί είχα παλαιότερα και έναν καλεσμένο εδώ πέρα, ο οποίος έκανε και κάποια βίντεο στο διαδίκτυο, που έδειχνε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν η κατάλληλη δρόμη για έναν άνθρωπο που είναι σε αμαξίδιο.
18: Δεν υπάρχουν κατάλληλοι δρόμοι ούτε για σένα που είσαι γερός, φίλε. Κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή ο καθένας, δηλαδή το αναπηρικό αμαξίδιο είναι ένα εργαλείο που το έχουν παραφορτώσει, ας πούμε, δηλαδή δεν έπρεπε να κυκλοφορεί αυτό το αμαξίδιο στους δρόμους. Έπρεπε να υπάρχουν άλλοι τρόποι μετακίνησης. Ας πούμε τώρα ότι και αυτό, πώς θα μπω σε ένα λεωφορείο όταν δεν έχει ράμπα. Πώς θα πάω να βγω από ένα, δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι η καθημερινότητά μας και δεν διορθώνονται.
17: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι κατάλληλοι δρόμοι, όλα αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορέσει να κυκλοφορήσει με αμαξίδιο, αυτό λέτε?
18: Όχι, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πόδια παντού. Παντού και ειδικά τώρα με κάτι με τις οπτικές ίνες. Δέσοι, δέσους ότι αυτό πάει κάτω, δεν πάει πάνω. Κύριε Σερέτη, μου βάζουν κάποιες ταμπέλες και θα μου τα κάνουν χάλια αν δεν προλάβω. Λοιπόν, πείτε μου, σας ακούω.
17: Στην ουσία προσπαθώ να καταλάβω, ακόμα και για την εργασία, εφόσον ένας άνθρωπος, όπως λέτε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με το αμαξίδιό του, γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογοι δρόμοι, οι ανάλογες εγκαταστάσεις ή οι ράμπες, όλα αυτά, πώς μπορεί να δουλέψει ένας τέτοιος άνθρωπος?
18: Όταν έχει θέληση και θέλει να δουλέψει, βρίσκει δουλειά και ξέρετε κάτι, ένα άτομο με αναπηρία θα προσπαθήσει να είναι 10 φορές πιο αποδοτικό και καλύτερο από όλους τους άλλους, για να διατηρήσει την εργασία του κτλ. Ο δρόμος πρέπει να είναι ανοιχτός να μπορεί να φτάσει στον προορισμό του.
17: Μα αυτό λέω, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στην ουσία δεν μπορεί να κινηθεί. Και ξέρω ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να σας παρέχει ό,τι χρειάζεστε. Το κάνει, δεν νομίζω να το κάνει.
18: Όχι, δεν το κάνει.
17: Παίρνουν όμως τα λεφτά, κύριε Ρεθιμιωτάκη, για να λένε ότι το κάνανε.
18: Αυτό λέμε ότι εάν ένα κομμάτι από αυτά τα δάνεια της Αγγλίας που έλεγα προηγουμένως φτάσουν στα χέρια μας, εμείς θα τα αξιοποιήσουμε με έναν τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί κανένας, γιατί πραγματικά θα θέλουμε να λύσουμε και να διορθώσουμε τις δικές μας ανάγκες. Τα χρήματα λοιπόν όλα αυτά θα παίρνουν κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι διορθώνουν τα δικά μας προβλήματα. Στην ουσία όμως τα πολλαπλασιάζουνε.
17: Άρα πού πάνε αυτά τα λεφτά, πού τα τρώνε?
18: Τι να σας πω, δεν ξέρω. Για μένα όποιος φάει λεφτά είναι το πιο βρώμικο πράγμα στον κόσμο. Μπορεί να πάθει και δηλητηρίαση δηλαδή. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι πολύ φτωχός, παρότι ασχολούμαι με τα κοινά 20 τόσα χρόνια. Που βάλαγα τελάρα μέχρι πρότινος από τη λαχαραγορά για να μ' ανάδικο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δοξάζω το Θεό που μπορώ και τα καταφέρνω ακόμα, αλλά η αναπηρία μου ξεκινάει την ώρα που βρίσκει μπροστά της εμπόδιο. Εάν αρχίσω να περπατάω ξαφνικά, θα νομίζω ότι είμαι ανάπηρος, έχω συνηθίσει, το έχω ξεπεράσει το πρόβλημά μου. Τα εμπόδια μου το μεγαλώνουνε, μου το πολλαπλασιάζουνε και μου το θυμίζουνε, κύριε Σερέτη.
17: Ναι, εδώ πέρα όμως υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα, διότι μέσα από την κρατική γραφειοκρατία, όπως γνωρίζω, είναι αρκετά χρονοβόρες όλες οι διαδικασίες για να πάρει κάποιος μια αναπηρική σύνταξη. Και θέλω να πάμε σε αυτό το θέμα, διότι έχω μάθει ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και ναι, γενικά από την εξυπηρέτηση από τον ΕΦΚΑ.
18: πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και πολύ μεγάλη, πώς να το πω τώρα, ταλαιπωρία και ανυπαρξία. Δηλαδή βασίζονται οι επιτροπές στη γνωμάτευση που θα πάρουν από τον γιατρό. Δεν υπάρχει αξιολόγηση που γίνεται στην επιτροπή. Η επιτροπή λοιπόν αυτή που παίρνει την ευθύνη και δίνει το ποσοστό αναπηρία στο κάθε άτομο που πάει, θα πρέπει να φέρει όλη την ευθύνη και όχι ο γιατρός που το βάζουν να βάλει το γνήσιο της υπογραφής του. Και αυτό το πράγμα τώρα, ακόμα και ο φόβος ζωής να είναι που προσπαθούν ορισμένοι να το κρατήσουν έτσι, θα πρέπει κάποια στιγμή να επανεξετάζεται, γιατί πιθανώς αυτό το φόβος ζωής να το έχει πάρει με κάποιο τρόπο επειδή είχε παρεμβάσει την κορώνη, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, εγώ εκπροσωπώ μια ομάδα 1.300 ατόμων. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει αυτό. Όταν λοιπόν εμένα μου έρχονται κάθε μέρα 10 παράπονα, πότε για προσβασιμότητες, πότε για συγκοινωνίες, πότε για τα διόδια που δεν τους αφήνει να περάσουν. Εγώ δηλαδή μιλάμε για πράγματα γενεία που προβληματίζουν τους ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να πάνε μπροστά.
19: Και μαθαίνουμε την ίδια ώρα, κύριε Ρεθυμιωτάκη, το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία αναπηρία και τους έχουν δώσει...
18: Και παίρνουν πολύ περισσότερα από αυτούς που έχουν αναπηρία. Υπάρχουν παραδείγματα, τα οποία δεν θα ήθελα εγώ να ονομάσω, αλλά θα έπρεπε κάποιες υπηρεσίες να τα βρίσκουν. Εδώ βρίσκουν, τι να πω τώρα, άλλα πράγματα τα οποία... Να μην το συνεχίσω
19: γιατί... Όχι, να το συνεχίσουμε, να το συνεχίσουμε, να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Γιατί να μην το συνεχίσετε, δεν μπορώ να καταλάβω.
18: Έχω αγανακτήσει, φίλε, έχω αγανακτήσει.
19: Αυτή είναι η ευκαιρία να τα πούμε όλα στον αέρα, να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει.
18: Εγώ είμαι κάθε μέρα να τα λέμε κάθε μέρα, αλλά θέλω να ξέρετε ότι η φωνή του κάθε μεμονωμένου ατόμου με αναπηρία είναι φωνή βοόντο εμπειρήμο. Όλοι αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα της αναπηρίας και έχουν καταφέρει και έχουν βολευτεί σε κάποιες καρέκλες, γνωρίζετε πολύ καλά για ποιους λέω, έχουν λύσει το δικό τους το πρόβλημα. Το εγώ το δικό τους κοιτάνε. Το σύνολο των ατόμων με αναπηρία δεν έχουν βρεθεί ακόμα άνθρωποι να το αγκαλιάσουν και να το βοηθήσουν να δώσουν λύσεις, να διώξουν όλα αυτά τα προβλήματα.
19: Ναι, αλλά εδώ πέρα όταν εγώ μαθαίνω το ότι υπάρχει το νησί των τυφλών που είναι ένα ολόκληρο σκάνδαλο που δηλώσανε το μισό νησί ότι ήταν τυφλοί και περνούσαν από κάποιες συγκεκριμένες επιτροπές στημένες και τους δίνανε άδειες και ήταν μια χαρά οι άνθρωποι και βλέπανε. Κύριε Ρεθυμιωτάκη,
18: γιατί δεν ρωτάτε τον Βαρδακαστάνη, τον Μπουρουμπί, αυτοί που τα δημιουργήσανε όλα αυτά και στο τέλος βρεθήκανε να είναι βουλευτές, να έχουν αξιώματα στην Ευρώπη και τα λοιπά. Εμένα ρωτάτε, τον τελευταίο τον γκο της αμάχης. Εγώ δίνω μάχη για να επιβιώσω. Αυτοί από τα περισσεύματά τους κοροϊδεύουν και τους υπόλοιπους και δίνουν εκεί που θέλουν, τι θέλεις εσύ, επιδοματικότητος πάρε. Τι θέλεις εσύ, πάρε. Κάποια στιγμή θα βάλουν και κανένα τιμοκατάλογο πώς θα κάνει το κάθε πράγμα που θέλουν να δώσουν ή να πάρουν.
19: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο με όλα αυτά τα χρήματα?
18: Πολλά σκάνδαλα τα οποία η πολιτεία θα έπρεπε να τα έχει εξαφανίσει. Αλλά όταν βάζουν την πένα να λύσει τα προβλήματα, παραδείγματος χάρη του σώματος του κάθε ανθρώπου, δεν γίνεται με γραφειοκρατία το πρόβλημα, φίλε. Το πρόβλημα γίνεται με ουσιαστικές παροχές. Να έρθει μια επιτροπή να πάει να δει αν πράγματι εγώ έχω ανάγκη το προσωπικό βοηθό ή το επίδομα ή οτιδήποτε άλλο. Ή κοροϊδεύω τον κόσμο. Κατάλαβες δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εις βάρος του ελληνικού λαού και υπάρχουν και άνθρωποι που αγωνίζονται για το καλό του ελληνικού λαού. Έχω γνωρίσει πολιτικούς και πολιτικούς. Είναι λίγοι αυτοί που κατάφεραν όταν έγιναν πολιτικοί να παραμείνουν και να είναι και άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ βαρύ που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς.
19: Ναι, αλλά είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και είναι και πολύ σοβαρό αυτό που λέω εγώ, διότι αυτά τα λεφτά τα οποία από ό,τι φαίνεται μέσα από ψευδείς γνωματεύσεις πάνε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, θα πρέπει να πηγαίνουν σε εσάς. Και εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται είναι ένα ακόμα στημένο κόλπο μπροστά σε όλο τον ελληνικό λαό που πρέπει να αποκαλυφθεί, γιατί έχουν βρει τον τρόπο με τις παράνομες παροχές. Είναι κάτι αντίστοιχο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δίνουν λεφτά σε δικούς τους ανθρώπους. Εγώ, κύριε Ρεθυμιωτάκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, είμαι σίγουρος για το νησί της Ζακύνθου και για το σκάνδαλο που ανέφερα πριν με τους μαϊμού τυφλούς, το ότι έχει παρέμβει ένας συγκεκριμένος βουλευτής ο οποίος κατάγεται από εκεί πέρα για να εξυπηρετήσει τους γνωστούς του.
18: Εντάξει, είσαι μαρτυριάρης πολύ μου φαίνεται και δεν πρέπει να λέμε ονόματα.
19: Ο μαρτυριάρης αυτός όμως είναι αλήθεια. Γιατί να μην λέμε ονόματα, αν θέλουμε επιτέλους να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, πρέπει να λέμε ονόματα, πρέπει να λέμε τις καταστάσεις. Δεν μπορώ να πω το όνομα γιατί δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου και κανονικά ο βουλευτής αυτός θα πρέπει να είναι στη φυλακή.
18: Λοιπόν, την 1η Απριλιά γιορτάζουμε τη γιορτή του ψεύτη. Όταν θα ανακαλύψουμε πότε γιορτάζει η αλήθεια και κάνουμε τότε θα αρχίσουμε να τα λέμε. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα αυτά που μου λέτε, κύριε Σερέτη. Καταλαβαίνετε τι λέω.
19: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο δύσκολα. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που ξέρει την αλήθεια πρέπει να λέει την αλήθεια. Δεν είναι κακό να λέμε την αλήθεια.
18: Ρε, δεν είναι κακό, το φωνάζουμε δυνατά κάθε μέρα. Η δουλειά είναι τι ανταπόκριση θα έχουμε. Γίνεται αντίλαγος η αλήθεια και γυρίζει πίσω μας την κοιμία στο κεφάλι και μας εξαφανίζει.
19: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Λοιπόν, κύριε Ρεθυμιωτάκη, δώστε μου ένα λεπτό να πω εγώ τα πράγματα όπως έχουν για να μου πείτε εσείς μετά αν έχετε κάποιες παρόμοιες, καμά έχετε ζήσει κάποιες παρόμοιες καταστάσεις. Λοιπόν, για το ακροατήριο, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Ρεθυμιωτάκης γνωρίζει. Λοιπόν, θυμάστε αυτό γιατί με ρωτάνε. Το σκάνδαλο των τυφλών της Ζακύνθου που αποκαλύφθηκε το 2011 που αφορούσε.
18: Όχι,
19: δεν το λέω σε εσάς, κύριε Ρεθυμιωτάκη, δεν το λέω σε εσάς. Το ακροατήριο, γιατί με ρωτάνε από το ακροατήριο τι ακριβώς είχε γίνει. Εσείς είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε. Λοιπόν, αφορούσε την παράνομη χορήγηση προνομιακών επιδομάτων τυφλότητας σε εκατοντάδες κατοίκους της Ζακύνθου. Αυτό είχε γίνει τότε. Και αντιμετώπιζαν, γράφανε προβλήματα όρεσης και στην υπόθεση αυτή ενεπλάκησαν και κάποια τοπικά πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο πρώην νομάρχης Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Γάσπαρος, που είχε εκλεγεί με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για μια τεράστια κομπίνα, περίπου 1.300 άνθρωποι παίρναν τα επιδόματα. Έτσι. Και κάποιοι 600-700, αν θυμάμαι καλά, άνθρωποι χρησιμοποιούσαν πλαστές ή παράνομες ιατρικές βεβαιώσεις και δεν είχαν γίνει έλεγχοι από το Υπουργείο Εργασίας και είχε γίνει ο κακός χαμός τότε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε περισσότερο εκεί πέρα έξω.
18: Το θυμάμαστε, το θυμόμαστε όλοι. Πώς δεν το θυμόμαστε.
19: Αυτό. Και μετά φέραν και την αθώωση τον Οκτώβριο του 2021 από το πεταμελές εφετείο κακουργημάτων. Και ομόφωνα κρίνανε αθώο τον νομάρχη και λέγανε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ποιος πέρασε δηλαδή αυτές τις νοματεύσεις, κύριε Ρεθυμιωτάκη, για να παίρνουν 1.300 άνθρωποι επίδομα για τυφλούς?
18: Όποιος και να τις πέρασε, για κάποιο διάστημα του πέρασε. Μετά αντί να τιμωρηθεί, προάθηκε και έγινε κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο από αυτό που ήτανε. Ναι. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αξιώματα κερδίζαν αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό μοιράζανε και δίνανε, ξέρεις, δεξιά και αριστερά, όπως γίνεται τώρα με τα 150 που δίνουνε. Αν θα πάτε σε καμιά τράπεζα απ' έξω τη μέρα που δίνουνε αυτά τα 150, να δείτε ποιοι τα παίρνουνε, θα καταλάβετε πολύ περισσότερα πράγματα από τα ζακυνθινά γεγονότα.
19: Και δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος, είναι και άλλες περιοχές στις οποίες έχουν στηθεί τέτοιου είδους κομπίνες και παίρνουν άνθρωποι χρήματα από το πουθενά χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Δεν τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται.
18: Δεν ξέρω, δεν θέλω να εκφράσω γνώμη, αλλά εάν τα παίρνανε αυτοί που τα χρειάζονται και τα χρησιμοποιούσαν σωστά, θα ήταν η χώρα μας 100 χρόνια μπροστά.
19: Αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Κύριε Ρεθυμιωτάκη, διότι γνωρίζετε τα πράγματα πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε, εγώ θέλω να ρωτήσω. Γίνεται να έχω εγώ άνθρωπο που με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι έχω την αδερφή μου, έτσι μου λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έχω, λέει, την αδερφή μου με εγκεφαλική παράλυση. Από πάρα πολύ παλιά. Έχουν συγχωρεθεί και οι δύο γονείς μας. Και μας χρωστάνε, λέει, 50 χιλιάρικα από συντάξεις. Και δεν μας τα δίνουνε. Και θέλουν να μας περάσουν, λέει, από επιτροπή. Ακούστε εδώ την αλητία τώρα. Θέλουν, λέει, να μας περάσουν από επιτροπή για να βγει νέα ημερομηνία και να ξανακρίνουν από τώρα αν είναι ή δεν είναι, για να χάσουμε τις συντάξεις. Δηλαδή δεν δίνουν τα λεφτά που δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι.
18: Και όταν τα δώσουν είναι αργά.
19: Δεν θα τα δώσουν, εγώ πιστεύω.
18: Εντάξει, δεν θα τα δώσουν, αλλά και αν τα δώσουν θα είναι αργά. Θα έχει φύγει αυτός που τα έχει ανάγκη και θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι να τα ροκανίσουν επειδή έχουν κάποιο μέσον, επειδή χίλια δύο.
19: Ναι, αλλά πρέπει επιτέλους να βάλουμε κάτω όλα αυτά που συμβαίνουν και να κρίνουμε το ποιος φταίει και το ποιος δεν φταίει και το πώς η κατάσταση θα γίνει καλύτερη. Κύριε Ρεθυμιωτάκη, εγώ γι' αυτό το λόγο σας έχω καλέσει, για να μου δώσετε λύσεις, τι πρέπει να κάνουμε.
18: Πολλά πρέπει να κάνουμε, αλλά σας είπα και προηγουμένως ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Όλοι αυτοί που φωνάζουν και χειροκροτάνε κάποιες καταστάσεις είναι... είναι ψώνια, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από ανθρώπους με αναπηρία που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα των αναπήρων θα πρέπει να φτάνουν στον προορισμό τους και να τα διαχειρίζονται οι ίδιοι και όχι οι δαιμόνες που είναι γύρω-γύρω. Δεν μιλάω για συγγενικά πρόσωπα, μιλάω για τους αναπηροπατέρες που σας είπα προηγουμένως. Είτε είναι υγιείς, είτε είναι άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει αυτοί όλοι να ελέγχονται εξονυχιστικά και να βλέπουν τι γίνεται, πού πάει αυτό το χρήμα. Να συγκρίνουν όμως κιόλας καταστάσεις που λειτουργούν, δομές που λειτουργούν χωρίς χρήματα, με νύχια και με δόντια, και άλλες δομές που παίρνουν εκατομμύρια. Την αποτελεσματικότητα, τη διάρκεια κτλ. Εγώ έχω γνωρίσει οι δομές που ανοίγουν τάκα-τάκα να τα αρπάξουν και κλείνουν μετά από λίγο χωρίς να προσφέρουν τίποτα.
19: Ναι, δηλαδή χωρίς να ενημερώσουν.
18: Κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε και θα έχουμε πιο ολοκληρωμένοι, γιατί αυτό τώρα ήταν κάτι ξαφνικό που το βγάλαμε στον αέρα. Θα τα ξαναπούμε, είμαι στη διάθεσή σας κύριε Σερέντη, γιατί έχω ένα συνεργείο.
19: Ναι, ένα τελευταίο πράγμα να σας ρωτήσω κύριε Ρεθυμιωτάκη, ένα τελευταίο πράγμα.
18: Πέστε μου, πέστε.
19: Και μετά θα σας αφήσω, θα σας αποδεσμεύσω, γιατί θέλω να κλείσουμε με αυτό. Αρμόδια υπουργός για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η Δόμνα Μιχαηλίδου, γιατί είναι επικεφαλής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
18: Μάλιστα.
19: Έχετε στείλει ή εσείς ή κάποιος άλλος άνθρωπος, ο οποίος είναι πρόεδρος, ας πούμε, σε κάποια ομάδα τέτοιων ανθρώπων, τις αιτήσεις, τα προβλήματα και όλα όσα σας απασχολούν?
18: Κατ' επανάληψη, εγώ προσωπικά έχω συναντήσει και την κυρία Μιχαηλίδη, της έχω εκθέσει ορισμένα πράγματα, έχω ζητήσει από το Υπουργείο να μας δώσουν ένα χώρο, να φτιάξουμε ένα μεγάλο εργαστήριο για να δείξουμε στον κόσμο τι μπορούμε και όχι τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που γίνεται τώρα είναι παρηγοριά στον άρρωστο.
19: Τι σας απάντησε, τι σας απάντησε κύριε Ρεθυμιωτάκη?
18: Τίποτα, δεν έχω λάβει απάντηση ποτέ, παρότι την ξέρω από την πρώτη στιγμή
19: αυτό
18: που
19: είναι.
18: Έχω πάει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις.
19: Αυτό είναι.
18: Άλλους κι άλλους κι άλλους. Κάποια στιγμή να φτιάξουμε μια άλλη εκπομπή, ας πούμε.
19: Ναι, κανένα πρόβλημα, μην αγχώνεστε.
18: Να μιλήσουμε και με αυτούς τους ίδιους.
19: Κανένα
18: να
19: πρόβλημα.
18: Προσπαθήσουμε να μας απαντήσουν, να μας πούνε τι μπορούν ή τι θέλουν ή τι γίνεται τέλος πάντων με εμάς.
19: Κανένα πρόβλημα. Το ξαναβλέπουμε κύριε Ρεθυμιωτάκη, είμαι στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι να έχετε.
18: Επίσης να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
19: Υγεία, yeah. Υγεία.
20: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
19: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν δήμαρχος Αθηναίων, όπως σας είπα, υπουργός εξωτερικών, υπουργός εθνικής άμυνας και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια, για τον οποίο έχει βγει ένταλμα σύλληψης, είναι ένας από τους ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται έπαιρνε λεφτά από τη ΜΚΟ και υποστήριζε αυτά που λέγανε συγκεκριμένοι ισχυροί άνθρωποι και έπαιρνε και συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή, θα το πω απλά, με μία φράση, χρήμα για πολιτική επιρροή. Είμαι εγώ επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δώσε μου λεφτά και θα ψηφίσω ή θα στηρίξω αυτά που θέλετε. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής οι ονομασίες. Η ΜΚΟ που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από το Qatar Gate ονομάζεται Fight Impunity. Όπως σας είπα, την είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι βελγικές αρχές κάνουν μια έρευνα για να δουν ποιοι συμμετείχανε σε αυτή την ΜΚΟ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξετάζεται για 75.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με αυτήν την ΜΚΟ, την Fight Impunity. Δύο κατηγορίες αναφέρονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα. Και οι βελγικές αρχές ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακριβώς ακόμη το πλήρες κατηγορητήριο. Δηλαδή τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, θα δούμε κι άλλα. Φυσικά ο Αβραμόπουλος δηλώνει ότι ήταν νόμιμη η συμμετοχή του σε αυτή τη ΜΚΟ και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάει λέγοντας. Αλλά θα σας θυμίσω κάτι.

Θυμάστε γιατί είχε γίνει όλος αυτός ο θόρυβος το Δεκέμβριο του 2022 που είχαν πραγματοποιηθεί οι έφοδοι στις Βρυξέλλες και ανακοίνωσαν οι αρχές ότι βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και μετρητά πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε κάτι μαύρες σακούλες και σε κάτι μαύρες βαλίτσες κάτω από κάτι κούνιες. Η Εύα Καϊλή συνελήφθη για το ίδιο σκάνδαλο και κατηγορήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η ίδια είχε αρνηθεί ότι συμμετείχε σε κάποια παράνομη δραστηριότητα, και συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία και έκατσε και για λίγους μήνες μέσα σε κάτι δωματιάκια υπερλούξ, ούτε καν φυλακή, γιατί στην ουσία θεώρησαν οι αρχές ότι αυτοί οι άνθρωποι πήρανε λεφτά και κινήθηκαν ανάλογα όπως τους είπανε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ίδιο και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν συνελήφθησαν φυσικά ο Αβραμόπουλος και οι υπόλοιποι που βγήκαν τώρα στην επιφάνεια το 2022, αλλά είχαν επαφή με το ίδιο κύκλωμα που είχε και η Καϊλή. Με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα δίκτυο στο οποίο δίκτυο ο τίτλος λειτουργίας είναι χρήματα για πολιτική επιρροή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι πολιτική επιρροή όμως θα μπορούσε να ασκήσει κάποιος, ας πούμε, από το Κατάρ? Και γιατί να έχει πιάσει και να έχει δώσει λεφτά, αν έχει δώσει λεφτά, στον επίτροπο της Ευρώπης για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια? Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε το τι λέω? Πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε λεφτά για να εγκρίνουνε την παραμονή παράνομων μεταναστών, για να εγκρίνουνε hot spot, για να εγκρίνουνε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί που έρχονται. Το καταλαβαίνετε? Είναι πολύ πιο χοντρό από ό,τι σας το παρουσιάζουνε. Γιατί ποιος ήταν ο στόχος του Qatar Gate σύμφωνα με τις αρχές? Η βασική κατηγορία είναι ότι το Qatar και σε ορισμένες περιπτώσεις το Μαρόκο φέρεται να επιδίωκε και να επηρεάσει αποφάσεις και το κλίμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί? Για να βελτιώσει πρώτα τη διεθνή εικόνα του, να αμβλύνει την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας μεταναστών και για να εξασφαλίσει, φίλοι μου, πιο ευνοϊκές πολιτικές και δημόσιες τοποθετήσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Γιατί όμως το Qatar Gate πλήρωνε πολιτικούς? Σύμφωνα με τις καταγγελίες, όχι για να αλλάξουν ένα νόμο μόνοι τους, όπως κάνουν εδώ πέρα οι Έλληνες της νομοθετικής εξουσίας και τα αρπάζουν από εφοπλιστές, αλλά για να κάνουν θετικές δηλώσεις, να επηρεάζουν συζητήσεις και ψηφοφορίες, να οργανώνουν εκδηλώσεις, να φέρνουν δηλαδή μια νέα ατζέντα και να προωθούν την πιο φιλική στάση απέναντι στο Κατάρ και μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με λίγα και απλά λόγια, οι εισαγγελείς περιγράφουν ένα σύστημα χρήματα έναντι πολιτικής επιρροής. Το καταλαβαίνουμε? Αυτός είναι και ο λόγος που το σκάνδαλο αυτό θεωρήθηκε τόσο σοβαρό. Και δεν αφορά μόνο χρηματισμό προσώπων, αφορά και την ξένη παρέμβαση στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι αυτό που λέμε δούριος ύπος. Βρήκανε τα πρόσωπα, την Καϊλή, τον Αβραμόπουλο και πάει λέγοντας, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι εισαγγελείς, δώσανε λεφτά και τζιόρτζιδες και παντζέριδες και όλους αυτούς εκεί πέρα στην Ευρώπη,

και υπήρχε επιρροή, υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε σημαντικές θέσεις που σε ψηφοφορίες είχαν συγκεκριμένο ρόλο και όλοι αυτοί μαζί βοήθησαν στο να φτάσει η Ευρώπη εδώ που έχει φτάσει σήμερα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Είναι πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό. Και να υπενθυμίσω ότι βρέθηκαν 600.000 ευρώ σε βαλίτσα που είχε στην κατοχή ο πατέρας της Εύας Καϊλή. Βρέθηκαν 600.000 ευρώ στο σπίτι του Αντώνιο Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ. Και βρέθηκαν και 150.000 σε μετρητά μέσα στο διαμέρισμα της Καϊλή. Όλα αυτά τι ήτανε? Είναι αυτοί οι άνθρωποι κομμάτι ενός λόμπι? Είναι το λόμπινγκ νόμιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ισχυρό λόμπινγκ από εταιρείες, από συνδικάτα και από οργανώσεις, το ξέρουμε αυτό. Και το λόμπινγκ εκεί είναι νόμιμο. Αλλά συχνά γίνεται και συζήτηση για το κατά πόσο οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις προεκλογικών εκστρατιών και για άλλα θέματα δίνουν μια δυσανάλογη επιρροή σε όλους αυτούς τους δωρητές και όλους αυτούς που εκπροσωπούν συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λειτουργούν χιλιάδες λομπίστες που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, κλάδους και ΜΚΟ. Αλλά η δραστηριότητά τους είναι θεσμοθετημένη και έχουν προκύψει πολλές υποθέσεις όπου εξετάστηκε αν ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια. Στην Ελλάδα ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια από τα λόμπι τα ισχυρά που διαλέγουν πρόσωπα και τα προωθούν στα κανάλια τους και τα παρουσιάζουν ως εθνοσωτήρες. Βλέπε Τσίπρα, βλέπε Μητσοτάκη, βλέπε Σαμαρά, βλέπε Καριστιανού. Μόνο και μόνο γιατί οι ίδιοι έχουν συμφέροντα και γιατί έχουν βρει τα πρόσωπα στα οποία επενδύουν αυτά τα λόμπι και αύριο μεθαύριο θα θέλουν να ζητήσουν πίσω ό,τι δώσανε. Το ίδιο κάνουν και οι τράπεζες. Και σε χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς το χρήμα μπορεί να συνδέεται άμεσα με δωροδοκίες για δημόσιες συμβάσεις, για άδειες, για φορολογικές διευκολύνσεις, για πολιτικές αποφάσεις, για εξυπηρετήσεις, για ρουσφέτια. Είναι οι κοινές μίζες. Στην Ελλάδα ποιος εξετάζει το αν παίρνουν κάποιοι μίζες? Ποιος? Γιατί ξένες κυβερνήσεις συχνά προσπαθούν να ρυθμίσουν την κατάστασή τους και πάρα πολύ συχνά προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή μέσω think tanks, με συμβουλευτικές εταιρείες που εδώ στην Ελλάδα δώσαν 600 εκατομμύρια. Είναι ο Δημοκράτες του Μητσοτάκη σε συμβουλευτικές εταιρείες. Σε όποιον θέλανε να δώσουν χρήμα του λέγανε κάνε και μια συμβουλευτική εταιρεία και θα μας το παίξει σύμβουλος και πάρε χρήμα. Τι γίνεται με τους πανεπιστημιακούς που τους τάζουν θέσεις? Τι γίνεται με τα πρόσωπα, συγκεκριμένα πρόσωπα κλειδιά που εκπροσωπούν κόσμο που τους λένε έλα να σε βάλω στο επικρατείας? Αυτό τι είναι, δεν είναι παράνομο? Δεν είναι προβληματικό? Τι είναι, φυσιολογικό να κάνουν κουμάντο τα λόμπι και το χρήμα στην πλουτοκρατία που ζούμε και εσείς νομίζετε ότι ο λαός έχει την εξουσία και ότι έχουμε δημοκρατία? Εδώ πιάσανε τον μπάτσι να αγοράζει κόκκινα δάνεια και να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων και δεν άνοιξε ρουθούνι. Κανονικά θα έπρεπε να δηλώνουνε ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης. Δεν γίνεται να επιτρέπονται οι μυστικές πληρωμές. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποια πρόσωπα κρύβονται πίσω από τον Τσίπρα, πίσω από την Καριστιανού και πίσω από όλα αυτά τα πρόσωπα που κυκλοφορούν κάθε μέρα στην τηλεόρασή σας. Και έπρεπε το Σύνταγμα να καταδικάζει όλους αυτούς που χρηματοδοτούν πρόσωπα για να ασκούν πολιτική επιρροή.
Μιλάω λοιπόν για διαφανές λόμπινγκ, για δηλωμένες δωρεές, για δημόσιες παρεμβάσεις και για συμμετοχή ενεργή σε διαβουλεύσεις. Και όχι αυτό που συμβαίνει τώρα με την παράνομη πολιτική επιρροή, με τις μυστικές πληρωμές, με τις δωροδοκίες που δεν ξέρει κανένας από πού προήλθανε, με αδήλωτα χρήματα κάτω το τραπέζι και ανταλλάγματα για ψήφους ή αποφάσεις. Το εκλογοδικείο θα έπρεπε να είναι το πρώτο που θα έβγαινε μπροστά για να καταδικάσει τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους. Που πλέον το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, άρα υπάρχει και νοθεία στις εκλογές. Γι' αυτό σε υποθέσεις όπως το Qatar Gate, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι κάποιο κράτος ή οργανισμός θέλει να επηρεάσει ή να εξαγοράσει πολιτικούς, γιατί αυτό συμβαίνει παντού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν χρησιμοποιήθηκαν κρυφές πληρωμές και προσωπικά οικονομικά ωφέλη για τον ίδιο ή για συγγενείς του ή για φίλους του για να επηρεαστούν αποφάσεις. Τα παίρνανε για να λένε ναι στο να έρχονται οι παράνομοι μετανάστες. Τα παίρνανε οι Ευρωπαίοι πολιτικοί για να ανέχονται να μας στέλνουν εδώ πέρα τα καραβάνια γεμάτα. Ποιοι είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι πολιτικοί? Μέσα σε αυτούς είναι και ο Αβραμόπουλος και η Καϊλή. Αναρωτηθείτε. Ψαχτείτε και θα δείτε ότι ο Γρηγόρης κάτι παραπάνω ξέρει. Αυτές είναι ομές αλήθειες που δεν θα σας πει κανένας. Και όταν ακούτε εκεί πέρα έξω να σας λένε ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση, να τους λέτε όχι, η φτώχεια θέλει επανάσταση.

0: Δέντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Ευθέρη Κοτσιόπουλο. Ένα Σάββατο ζόρικο, ζεστό, καλοκαιρινό. Ένα Σάββατο το οποίο μας ήρθε το καλοκαίρι έτσι καλά-καλά σε εμάς. Δεν είπε να το τρενάρει λιγάκι. Το περιμέναμε κανένα 15 μέρες αργότερα έτσι καλό-καλό, αλλά μας έπιασε από τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα ηρεμήσει λιγάκι. Μας έδειξε τώρα λίγο τα δόντια του, μας έδειξε λίγο ότι κάνει λίγο ζέστη παραπάνω. Βέβαια δεν είναι τρομερά τα πράγματα. Ίσως μόνο αν μπορούσα να του παραγγείλω κάτι, το βράδυ να τη ρίχνει 2-3 βαθμούς τη θερμοκρασία περισσότερο. Την ημέρα δεν με πειράζει, η αλήθεια είναι. Η ζέστη είναι οκ, okay, παλεύεται. Αλλά να σας πω κάτι. Θα σας το πω γιατί ισχύει αυτό πάρα πολύ. Δεν κάνει ζέστη έξω. Φτωχοί είσαστε. Γιατί άμα ήσασταν, αν είχατε λεφτά, γελάστε. Λοιπόν, είναι όπως λέμε, δεν είσαι άσχημος, είσαι φτωχός. Γιατί δες το Ρονάλντο, ας πούμε, πώς ήταν στην αρχή στην καριέρα του και πώς εξελίχθηκε μετά όταν τον περνούσαμε πριονοκορδέλα σαν Εθνική Ελλάδα στο 4, έβγαινε και έκλαιγε και ήταν λες και τον είχαμε σηκώσει από τη φαβέλα της Βραζιλίας και τον είχαμε βγάλει και τώρα έχει γίνει ευθυτενής και όμορφος. Τι? Το Ρονάλντο, το κλασικό το Ρονάλντο. Το όχι, το αυτό που παίζει και τώρα. Εκ το Μουντιάλ είναι. Ναι, αυτό σου λέω, ναι. Φαντάζομαι γιατί, τι είναι Πορτογαλία, τι νομίζω, πού είναι. Όλα είναι Βραζιλία, Πορτογαλία, το ίδιο πράγμα είναι. Άμα τον δεις, ίδια φάτσα είναι. Μα και η ίδια γλώσσα μιλάνε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι αλλού. Όπως σας έλεγα, δεν κάνει ζέστη έξω. Φτωχοί είσαστε. Γιατί αν είχατε λεφτά, θα είχατε βάλει το air condition σας στους 23 βαθμούς μέρα νύχτα και όποτε γυρνούσατε στο σπίτι σας, θα είχατε πένα το σπίτι σας δροσερό. Στη Σαουδική Αραβία έχετε δει να γκρινιάζει κανένας για το ζέστη? Όχι. Είναι μέσα στους όρατα. Όλοι οι χώροι τους έχουν 17 βαθμούς θερμοκρασία. Κυκλοφορείς με το κουστούμι, το έχω πάθει γι' αυτό σας λέω, κυκλοφορείς με το κουστούμι και κρυώνεις, λες κάνει ψύχρα, κυκλοφορούμε τις κελεμπίες αυτές τις χοντρές μέσα. Εξωτερικά άμα χρειαστεί να κυκλοφορήσει κάποιος πάλι έχουν παντού ομπρέλες, ψυχαστήρες, το ένα τ' άλλο παλεύεται, αλλά σε γενικές γραμμές επιβιώνουν γιατί έχουν λεφτά. Γιατί έχουν λεφτά, γιατί έχουν αποφασίσει να εξάγουν από παλιότερα τα ορυκτά καύσιμα που είχαν και γι' αυτό έχουν λεφτά. Γιατί εμείς δεν έχουμε λεφτά? Γιατί εμείς έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος θέλει να είναι πράσινος. Αν ήθελες να είσαι πράσινος, να σε λέγανε η τι και να πήγαινε στον κόσμο σου. Αλλά τέλος πάντων, και έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να εξάγουμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, ώστε η μονάδα της ενέργειας να πέσει και της βενζίνης όπως έχουν στα Εμιράτα 4 λεπτά το λίτρο τη βενζίνη, εμείς θέλουμε να την έχουμε 2 ευρώ τη βενζίνη. Άρα αγαπητοί μου, δυστυχώς όσο και αν θέλω, όσο και αν σας στεναχωρώ Σαββάτο μεσημέρι, όπως και σας είπα και πριν, δεν κάνει ζεστή έξω, είσαστε φτωχοί. Δεν κάνει κρύο το χειμώνα, είσαστε φτωχοί. Δεν είναι ακριβά τα τρόφιμα, είναι βέβαια, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα, δεν έχετε λεφτά. Γιατί αν ήταν αυτές οι τιμές στην Ελβετία, με 15.000 μισθό καθένας το μήνα, μια χαρά θα τις ψωνίζαμε. Σε γενικές γραμμές που καταλήγουμε, ζούμε το οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό είναι. Μέσα σε όλα αυτά θα ξεκινήσω την εκπομπή πριν και από το Σαν σήμερα που ξεκινάμε πάντα, γιατί κοντεύω να πάω το κεφαλικό. Θα ξεκινήσω με το περιστατικό που μου έπεσε στα μάτια μου τώρα, με τη σύλληψη του γιατρού του Καστελόριζου. Ακούστε τώρα τη σουρεάλα της κατάστασης. Ο μοναδικός γιατρός του Καστελόριζου με τον μοναδικό αστυνομικό του Καστελόριζου και το μοναδικό, εντάξει δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δήμαρχο του Καστελόριζου, βγήκε ο γιατρός σε μια εκπομπή και είπε ο άνθρωπος ότι εδώ οι συνθήκες που έχω έρθει δεν είναι καλές, δεν είναι καλό το δωματιό μου, έχει υγρασία, έχει βρωμιά, έχει τον, έχει τ' άλλο, το νοσοκομείο δεν είναι καλό, το ιατρείο, δεν μπορούσαμε καν να ανοίξουμε την πόρτα, τη σπάσαμε για να μπούμε μέσα. Και τέλος πάντων ο δήμαρχος της περιοχής θύχτηκε από αυτή την τοποθέτηση που έγινε. Θα το μιλήσουμε τώρα σε λίγο φίλε μου για την εξάρτηση με τα κινητά. Θύχτηκε ο δήμαρχος και αποφάσισε να μηνύσει το γιατρό. Τώρα στο Καστελόριζο είσαι. Πού να κρυφτείς για να πάρει το 48ωρο της μήνυσης για να μην πας αυτόφορο. Ο αστυνομικός της περιοχής έψαξε πάρα πολύ τον γιατρό και τον βρήκε στο ιατρείο του. Εννοείται πού άλλο να τον βρει τον άνθρωπο, ή στο σπίτι του θα είναι, στο ιατρείο του θα είναι. Καστελόριζο είπαμε είσαι, δεν είσαι Κρήτη, Καστελόριζο. Και επίσης, πάμε τώρα στο επόμενο παλαβό της υπόθεσης, ο αστυνομικός του Καστελόριζου έκρινε ότι για την μήνυση που υποβλήθηκε στον αστυνομικό για συκοφαντία, συκοφαντική δυσφήμιση κτλ., για χαζομάρα δηλαδή, επειδή ο δήμαρχος δεν μπορούσε να πάει να μιλήσει με τον γιατρό, έπρεπε να τον μηνύσει γιατί χτίχτηκε η υπόλοιψή του, δεν μπορούσε να φτιάξει το ιατρείο και το δωμάτιο, η υπόλοιψη όμως έπρεπε να την φτιάξει, πήγε και συνέλαβε τον γιατρό περνώντας του χειροπέδες. Μη του φύγει, μη του φύγει ο επικίνδυνος φυγάς από το Καστελόριζο, που άμα έβγαινε στην πλατεία και έλεγε παιδιά τον γιατρό, τον είδε κανένας, 200 χέρια θα γυρνούσαν και θα δείχναν που είχε πάει ο γιατρός, γιατί ένας είναι ο γιατρός. Ο γιατρός τώρα πρέπει να περιμένει μέχρι τη Δευτέρα να πάει, δεν ξέρω που είναι, στη Ρόδο μάλλον, να δικαστεί. Γιατί δεν έχει δικαστήριο το Καστελόριζο. Άρα τις επόμενες 48 με 72 ώρες το ελάχιστο, αν ένας κάτοικος του Καστελόριζου αρρωστήσει, ή θα πρέπει να πάει μέσα στη φυλακή να τον δει ο γιατρός, ή θα πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή για να τον πάνε κάπου. Γιατί πραγματικά ο γιατρός δεν μπορεί να τον εξετάσει τώρα, γιατί είναι κρατούμενος. Και ρωτάω εγώ, αν με ακούνε οι κάτοικοι του Καστελόριζου, γιατί δεν πάτε να υποβάλλετε τώρα μήνυση στον δήμαρχο ότι σας εκθέτει σε κίνδυνο της υγείας σας. Τώρα, να συλλάβουν και τον δήμαρχο. Να πάνε παρέα, έτσι όπως είναι. Τι ξεφτιλίκι είναι αυτό. Τι ξεφτιλίκι είναι αυτό που έχει καταντήσει αυτή η χώρα. Πόσο πιο γελοί μπορούμε να γίνουμε σε αυτή τη χώρα, πείτε μου. 5 νοματέοι είναι όλοι, σε τουριστική περίοδο, ένα ψωριάρι γιατρός, να με συγχωρήσετε την έκφραση, ο γιατρός καταλαβαίνει πως το εννοώ, έτσι. Ένα ψωριάρι γιατρό έχουν εκεί πέρα, τον έχουν βάλει 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα δουλεύει, δεν έχει επιλογή, ένας είναι. Ό,τι ώρα και να του πούνε, ένα σηκώνεται και τρέχει. Λοιπόν, ένα ρημάδι γιατρό έχουν και πάνε και του καταθέτουν μήνυση. Γιατί θύχτηκε. Από ό,τι πήγε το χτύπησε τον από εντάξει ρε παιδί μου, άντε. Αλλά και πάλι σε χωριό είσαι ρε. Ένας μέναν είσαστε. Και ρωτάω τώρα, ναι, τι μούτρα εσύ ρε, γιατρέ, ρε δήμαρχε, αν αύριο αρρωστήσεις εσύ η οικογένειά σου, θα πας στον γιατρό που τον έχεις βάλει φυλακή. Ναι, γιατί τι θα κάνει, θα πάει αλλού. Ένας γιατρός είναι. Με τι μούτρα. Ήθελα, επειδή έχουμε φραγκάκια, θα φέρουμε το λιμενικό να μας πάει πουθενά αλλού. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος. Έχετε χαζέψει τελείως. Είναι η μόνη έκφραση που μπορώ να πω. Ίσως επειδή είναι νότος, η ζέστη είναι ακόμα μεγαλύτερη εκεί πέρα, η υγρασία είναι ακόμα μεγαλύτερη και υπολειτουργεί ο εγκέφαλος. Και μιας που λέμε υπολειτουργεί ο εγκέφαλος, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός που έγινε με τον υπεύθυνο εθνικής ασφάλειας. Άλλο κακό να μην μας βρει, Θεέ μου, της χώρας. Έχουμε τον υπεύθυνο εθνικής ασφάλειας της χώρας, ο οποίος είναι ο επιτετραμένος του, ο άνθρωπος που έχει ορίσει ο πρωθυπουργός, άλλο μεγάλο ταλέντο και αυτό, άλλο σπουδαία προσωπικότητα για αυτή, ο καλύτερος πρωθυπουργός των τελευταίων 2.500 ετών, έχει πλαισιωθεί από μια ομάδα αρίστων, έτσι όπως το έχει πει ο ίδιος. Έχει σχηματίσει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, Οι εκφράσεις είναι πομπόδιες, αντιλαμβάνεστε. Όταν από κάτω το πράγμα ζέχνει, οι εκφράσεις πρέπει να είναι πομπόδιες. Λοιπόν, έχει σχηματίσει το επιτελικό κράτος, που όλοι οι υπουργοί, είναι λόγια του Πρωθυπουργού αυτά, προτού κάνουν κάτι, ξέρει αυτός πολύ καλά τι κάνουνε. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί το έχει πει ο ίδιος, ότι εγώ γνωρίζω το οτιδήποτε κάνουν. Βγαίνει πριν μερικά χρόνια, πριν 2-3 χρόνια, ο υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας της χώρας. Και κάνει μία πρόβλεψη στην τηλεόραση, έπρεπε να πάει στην Κοσιόνη να κάνει την δήλωση αυτή, να εμφανιστεί κιόλας, αντί να μασάει μιλάει, και βγαίνει και λέει ότι ήμασταν τότε που ήταν μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Άμα μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook, στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος, το έχω ανεβασμένο κιόλας για να μην σας το περιγράφω, μόνο να το δείτε. Λοιπόν, βγαίνει και λέει ότι είχαμε επενδύσει πάνω στο Χαφτάρ, και δυστυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει και είναι λίγες ημέρες του αυτούνου και ότι δεν θα την καταφέρει εκεί και ουσιαστικά τζάμπα επενδύσαμε πάνω σε αυτόν, δεν έχουμε πατήσει, πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Ήταν η περίοδος τότε που προσπαθούσαμε να τον πείσουμε να πάρει την ελληνική θέση και να καταργήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακούει και αυτός αυτά εδώ πέρα, κάνει στροφή, πάει προς την Τουρκία, τον πλακώνει η Τουρκία και σε όπλα και σε στρατιωτικούς και σε εξοπλισμό και σε λεφτά και σε χάδια και έλα εδώ στην Τουρκία και πάρ' τον με αεροπλάνα και τάισε τον επιλάφια, δώσ' του 72 παρθένες και τι άλλο κάνουν εκεί πέρα. Τον έκανε τζιτζί, πήγε πήρε την τουρκική άποψη τουλάχιστον εκείνη την περίοδο. Από τι, από μια βλακεία που είχε πει πάλι ο υπεύθυνος της Εθνικής Ασφάλειας. Δεν ξέρω τι άλλο έχει κάνει, αλλά εθνική ασφάλεια δεν έχουμε νιώσει στην Ελλάδα, γιατί φανταστείτε ότι αυτός, σαν υπεύθυνος εθνικής ασφαλείας, ευθύνεται και για τον ντρόν που ήταν που κυκλοφορούσε το πλεισμένο μέσα στη χώρα, ευθύνεται και για άλλο για τις παγίδες που έχουμε βρει και κάτι νάρκες που έχουμε βρει σε πλοία μέσα, είναι υποτίθεται εθνικής ασφάλειας. Και μην μου πείτε ότι και το έγκλημα και τα λοιπά έχει ηρεμήσει από τότε που έχει μπει μέσα, πάρ' τι γίνεται στη χώρα. Και βγαίνει προχθές υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας της χώρας, δεν το ξεχνάω να το λέω, και του στέλνουν κάτι Ρώσοι hacker ένα mail και πάει αυτός επικοινωνεί μαζί τους και νομίζω ότι μιλάει με τον αντίστοιχο Ουκρανό και ξεβρακώθηκε τελείως. Είπε ό,τι δεν έπρεπε να πει, τα πάντα, και δεν ξέρουμε αν έχουν, και εδώ τώρα προσέξτε, το βιντεάκι κυκλοφόρησε από τους hacker, δεν ξέρουμε και τι άλλο έχει πει. Και αν έχουν εμφανίσει μόνο ένα κομμάτι οι hacker και με το άλλο τον κρατάνε. Γιατί αν δείτε τη συνομιλία, τελείως ντουγάνι, δεν έχει δώσει σημασία. Α, φαρσέρ, ναι. Ναι, φαρσέρ, ότι. Είσαι ο προϊστάμενος της εθνικής ασφάλειας. Αν είναι αυτός ο προϊστάμενος της εθνικής ασφάλειας, να πάμε να ανάβουμε 10 κεριά την ημέρα στην Παναγία να μας προστατεύει. Γιατί από αυτό δεν βλέπουμε σωτηρία. Μεγαλύτερη ελπίδα έχουμε να υπάρξει θεϊκή παρέμβαση και να μας σώσει παρά αυτός εδώ πέρα. Λοιπόν, σημειώστε ότι το βιντεάκι των 12 λεπτών, γιατί τι γίνεται, 12 λεπτά συνομιλία μου φαίνεται λίγο δύσκολο να έχει γίνει. Είναι πολύ μικρή η συνομιλία, ο χρόνος για δύο ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν για να πούν διάφορα πράγματα. Δεν είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν κάθε μέρα, γιατί άμα επικοινωνούσαν κάθε μέρα θα φαινότανε. Επίσης, αν μπείτε και ακούσετε το βιντεάκι που έχω σηκώσει, λέει στην αρχή «Nice to meet you again», άρα είχαν ξαναμιλήσει, άρα την πατάτα την έχει ξανακάνει. Και τι έχει πει στα άλλα βιντεάκια που δεν το έχουμε υπόψη μας, τι έχει πει ή τι πρόκειται να βγει ή ακόμα χειρότερα, γιατί αν βγει έχει τελειώσει το πράγμα. Το θέμα είναι τι έχει πει και τον κρατάνε γερά τώρα και του λένε χόρευες αυτό που θα σου πω, αλλιώς θα το ξεράσουμε και θα γίνεις ρεζίλη το σκυλιόν. Μεγαλύτερο θα μου πεις από αυτό? Ναι, υπάρχει μεγαλύτερο. Πάντα υπάρχει μεγαλύτερο ανάλογα με το τι έχει πει μέσα. Γιατί αυτή η φαρσέρ, επειδή είναι και γατόνια και δεν είναι κοιμισμένη όπως είναι κάποιοι άλλοι εδώ πέρα που την πατάνε, τον φέρνουν τη συζήτηση εκεί που θέλουν. Και εδώ βγήκε και είπε ότι θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβρη. Λέει, μη στείλετε κανένα άλλο ντρόν, λέει, και μας κάνει καμιά ιστορία, λέει, γιατί θα μας χαλάσετε τη μαγιά. Θα χάσουμε τις εκλογές με αυτά. Λες και αυτό περιμένα για να χάσουν τις εκλογές. Ότι είναι πάτος, δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Αν πεις, ούτε αυτό έχει πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, είναι τρομερό. Λοιπόν, οπότε αυτό εδώ πέρα το ταλέντο, άλλος ένας άριστος, μαζί με την Ασημακοπούλου που μπήκε ήδη φυλακή, 20 μήνες έφαγε, μαζί με το Μελά, ο οποίος καταδικάστηκε, ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ, μαζί με τη Γενική Γραμματέα που καταδικάστηκε, κάθε μέρα τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αρχίσει και καταδικάζουν. Παρόλα αυτά, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν γίνεται ένας εισαγγελέας, δεν πιάνει λίγο όλο και να πει, κάτσε ρε παιδιά, εσείς όλοι, όλα αυτά τα φιντάνια, από πού προέρχεστε? Προερχόμαστε από μια δημοκρατία. Και κάποιοι και από το Πασόκ. Αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Άσπρη, κόκκινη, μπλε, κίτρινη, κόκκινη, όλα τα ίδια είναι. Λοιπόν, μήπως ρε παιδί μου, εσείς είστε στην εγκληματική οργάνωση? Μήπως παίζει κάτι τέτοιο? Γιατί πόσα έχω ξαναρωτήσει και θέλω λίγο κάποιος να μου το απαντήσει. Και αν μπορείτε, είτε στο YouTube που έχουμε εδώ πέρα, είτε στο Facebook, είτε στο οτιδήποτε θέλετε. Έχουμε και live στο Facebook να μας ακούσετε. Λοιπόν, στο Focus. Μπείτε και γράψτε μου λιγάκι. Στα πόσα άτομα φυλακισμένα από μια κυβέρνηση μπορούμε να πούμε ότι πλέον είναι εγκληματική οργάνωση? Κάπου θα υπάρχει ένα όριο. Δεν μπορεί να φυλακιστούν 1.000 άτομα και να μην την πεις ακόμα εγκληματική οργάνωση. Άρα προφανώς κάτι παίζει. κάπου έχει ένα όριο, κάπου φτάνει αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω ήδη έχουν 56 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν δικογραφία. Άλλοι τόσοι έχουν για διάφορα παραπτώματα που έχουν γίνει, για εκβιασμούς, για παιδοφιλία, για ξύλο, για τραμπουκισμούς. Είχαμε τον Αυγενάκη της Μπράς, πήγαινε και πατούσε σφαλιάρες στον υπάλληλο της, του αεροδρομίου, λες και ήταν ντοματούλα για να κοκκινήσει. Είναι τρομερό και αυτό, δηλαδή του έφυγε, του τόνωνε το δέρμα. Έχουμε τους άλλους, βγήκε τώρα από το, επικηρύξαν το λαγοκέφαλο, περιμένω να δω από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα να λένε ότι πιάσαμε λαγοκέφαλο και να ζητάνε επιδοτήσεις. Ναι ρε φίλε, θα το δούμε και αυτό στο τέλος. 2.000 τόνους, όχι και όχι ότι να είναι, 2.000 τόνους λαγοκέφαλο. Με 5 ευρώ το κιλό, δώσ' μας 100.000 επιδότηση. Πού τους ψαρέψατε ρε παιδιά, στο ποτάμι, περνούσε λαγοκέφαλος από εδώ πέρα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημεία που έχει ξεφύγει το πράγμα τελείως. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο το σαν σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η μέρα σήμερα. Πρέπει να περάσει οπωσδήποτε αυτή η μέρα και να κινηθεί. Θα σας εξηγήσω λίγο πιο κάτω, κρατήστε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών σήμερα. Καλή περίπτωση, καλή σαν σκέψη, αποτυχία σαν εφαρμογή στην Ελλάδα. Οι συνεταιρισμοί μόνο έτσι όπως έπρεπε δεν δουλέψανε. 362 π.Χ. Α, δεν έχουμε γιορτή σήμερα. Δεν γιορτάζει κανένα σήμερα. Ντροπή. Κοίτα λίγο, ρε Μάνο, έχουμε καμιά γιορτή σήμερα. Για πες μου. Δεν βγάζει εδώ. Τι γίνεται να μην έχουμε γιορτή. Λοιπόν, 362 π.Χ. Ο Επαμηνώντας νικά στη Μαντινία τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους χρησιμοποιώντας το σχηματισμό της λοξής φάλαγγας. Τραυματίζεται όμως θανάσιμα. Δεν του βγήκε καλά. 1776. Ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας. Γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε το κλασικό 4 Ιουλίου που γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας. Επίσης 4 Ιουλίου, όπως έχετε παρατηρήσει τα τελευταία 30 χρόνια, πάντα κάποιοι εξωγήινοι αποφασίζουν να εισβάλλουν στην Αμερική. Και είναι και αυτό το προβληματισμό που είχαμε εδώ και λέγαμε ότι. Γιατί ένας εξωγήινος πρέπει να επιλέξει πάντα την Αμερική να εισβάλλει? Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό ποτέ. Βέβαια, καλό για μας, γιατί οι πρώτες καταστροφές και ό,τι είναι, γίνεται εκεί γίνεται. Αλλά θα μπορούσε να πάει, ας πούμε, στην Αφρική, θα μπορούσε να πάει κάπου αλλού, κάπου πιο ήσυχα. Να έρθει έστω και μια Ευρώπη, να δει. Πάει όλοι στην Αμερική. Τέλος πάντων. 1822. 6.000 Τουρκαλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες στη μάχη του Πέτα στην Άρτα, σκοτώνοντας και πολλούς φιλέλληνες. 1979 ιδρύεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με βάση το νόμο 879-79 με μεταρχικό κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές. 1993 σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο αρχηγός της πολιτικής άνοιξης, ήταν η άλλη φορά που είχε αυτονομηθεί, Αντώνης Σαμαράς δηλώνει «Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία». Αυτοί οι άνθρωποι πώς κρατάνε τις υποσχέσεις τους πραγματικά, δηλαδή μετά από 5 χρόνια επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Και αν ακόμα αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνω αρχηγός της. Οι άνθρωποι είναι ο λόγος του συμβόλαιο. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Είναι να μην σου πει κάτι. Αυτοί, όλοι αυτοί εκεί πάνω, άμα τους χαιρετήσεις, να μετράς τα δάχτυλά σου μετά. Να φοβάσαι μη σε έχουν κλέψει. Ναι, βρέγει να τσεκάρεις. Αν σου πούνε ότι είναι νύχτα, βγες να δεις τι γίνεται. Είναι απίστευτη. 2004 η Εθνική Ελλάδος στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, νικώντας το τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Τον γκολ σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας. Είναι τυχεροί που δεν είμαστε και στο Μουντιάλ, έτσι, γιατί ο Ρονάλντο πάλι θα κλαίγε φέτος. Δεν θα του έβγαινε. Όποτε συναντήσει Έλληνες, έχει ένα θεματάκι. Κάτι στραβό του κάθεται. Σπουδαίες γεννήσεις, 1784, Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. 1844 Εντμόνια Λιούις, Αμερικανίδα γλύπτρια, η πρώτη Αφροαμερικανίδα και η Ινδιάνα γλύπτρια που το έργο της αναγνωρίστηκε διεθνώς. 1927 Τζίνα Νολομπριτζίντα, Ιταλίδα ηθοποιός, την ονόμασαν την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου και Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα. Θηλυκό με τα όλα του, εξέπεμπε ένα γήινο ερωτισμό. Θάνατη, 1822, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, αδερφός του Πετρομπέη, οπλαρχηγός από τις δυναμικότερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης, σκοτώθηκε σε μάχη με τους Τούρκους στη πλάτζα της Ηπείρου. 1831, James Monroe, απεβίωσε ο πέμπτος πρόεδρος των ΗΠΑ. 1922, Αστόρ Πατσιόλα, Αργεντίνος συνθέτης του έντεχνου ταγκό, μας άφησε και αυτός χρόνους και αυτό ήταν το σαν σήμερα. Για σήμερα 4 Ιουλίου, βρήκαμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Α, δεν βγήκε, δεν είπε. Δεν υπάρχει κάτι καλό δηλαδή. Εντάξει, όχι, okay, είναι ντεμή. Λοιπόν, θα την αφήσουμε τη μέρα ως έτσι. Λοιπόν, και αυτό ήταν το σαν σήμερα. Για σήμερα πάμε λίγο να συνεχίσουμε την ειδησιογραφία και το τι καλό μας πρόσφεραν αυτές τις μέρες όλοι αυτοί οι ωραίοι εδώ πέρα. Είδατε όλοι σας τις τελευταίες μέρες το θέμα που έγινε με την Καριστιανού. Και έχω πάρα πολλά μηνύματα που μου ζητάνε να πάρω θέση για αυτό το πράγμα. Τι τραβάω κι εγώ η ψυχούλα, πρέπει να πάρω θέση για τα πάντα. Λοιπόν, εγώ αυτό όπως έχω πει και έχω γράψει κιόλας, είμαι πεπισμένος ότι δεν πήγε να το φάει το σπίτι. Να το μυρίσει ήθελε μόνο. Γιατί δεν μπορώ να μην το ρίξω στην πλάκα, γιατί πραγματικά είναι γελίο το γεγονός να βγαίνει ένας άνθρωπος και να λέει ότι έχω φτιάξει μια εταιρεία η οποία έχω βάλει κάποια κεφάλαια μέσα, κάποια χρήματα, είμαι διαχειρίστρια της εταιρείας, προβαίνουμε σε αγορές σπιτιών, πρέπει να συμπληρώσω και να υπογράψω σαν διαχειρίστρια που είμαι, γιατί δεν είναι ο άλλος ο διαχειριστής, εγώ είμαι διαχειρίστρια, αρκετά χαρτιά που πρέπει να υπογραφούν και δεν έχω πάρει χαμπάρι ότι έχω κάνει αυτή την αγορά. Και στην τελική, και να σας πω κάτι, μιλάμε τώρα για την Καριστιανού, έτσι. Δεν είναι ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Βαρδινογιάννης, ούτε ο Λάτσης, ούτε δεν ξέρω ποιος άλλος, οι οποίοι έχουν και 2.000 επιχειρήσεις και λες, εντάξει, οκ, μπορεί τώρα να βρεθεί και να του πει ενός ότι ξέρεις τι, πριν χρόνια είχες κάνει στα γενοφάσκια σου μια εταιρεία και ξέρεις, έχεις βάλει μια υπογραφή και να πει, ρε παιδιά, τώρα τι μου λέτε, έχω 500 εταιρείες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή που τζεράρουν δισεκατομμύρια ο καθένας και με πιάνεις για μια εταιρεία η οποία είχε ένα μετοχικό κεφάλαιο 30.000. Πού να θυμάμαι, τόσο κάνουν τα πουρα μου. Υποτίθεται ότι δεν είναι τέτοιου βεληνικούς επιχειρηματίας, γιατί αν ήταν με τέτοια οικονομική άνεση, πάλι κάτι θα βρωμούσε, γιατί μέχρι και προχθές, αν θυμόμουν καλά, παιδίατρος δήλωνε ότι ήταν το επάγγελμά της. Δηλαδή, ξέρω ότι οι παιδίατροι δεν είναι ένα επικερδές επάγγελμα, γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά που δεν θες να το πας το παιδί σου, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αλλά από την άλλη, να ξαφνικά ένας παιδίατρος, ο οποίος έχει να αποκτήσει τη δυνατότητα να αγοράζει το ένα σπίτι μετά το άλλο κτλ., είναι λίγο δύσκολο. Τώρα, βέβαια, αν τα σπίτια όλα πας και τα αγοράζεις σκοψοχρονιά, γιατί πας και τα χτυπάς σε δημοπρασίες και τα βρίσκεις και τα παίρνεις έτσι, ναι, okay, υπάρχει μια δυνατότητα να τα βρεις. Αλλά γενικότερα δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες ότι, και κάπου το έχω κιόλα στο ηχητικό, δώστε μου λίγο μερικά δευτερόλεπτα, γιατί ήταν καλό, δείχνει έτσι όλο το κομμάτι. Α, λοιπόν, δυνάμωσε το μου λιγάκι, λίγο να το ακούσουμε. Τι μας έλεγε, γιατί έχει σημασία λίγο να ξέρουμε και τι μας λένε οι πολιτικοί για να θυμόμαστε.
1: Και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας. Έλεγχος της εσχροκερδούς δράσης των services και funds.
0: Έλεγχος των services και των funds. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορείς τώρα να λες ότι εγώ θα πάω να αντιπαρατεθώ με τους services και τα funds και ταυτόχρονα πας και το αγοράζεις το σπίτι από αυτούς, εκτός άμα κάνεις ομοιοπαθητική και πας να χτυπήσεις το πρόβλημα με το πρόβλημα. Αν πας να τους δείξεις, δηλαδή, να πας να τους ρίξεις. Είναι λίγο, οι απόψεις εδώ πέρα λίγο ξεφεύγουν από το φυσιολογικό και θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν ιδίως θες να εμφανιστείς ότι είσαι το νέο, το φρέσκο, το άσπυλο, το αμόλυντο, το χαροκαμένη μάνα το αφήνω γιατί πλέον είναι πολιτικός. Δεν μπορώ να την κρίνω έτσι, ούτως ή άλλως και η ίδια έχει ξεχάσει ότι είναι αυτό εδώ πέρα, γιατί έχει αλλάξει όλη η ρότα της διαδικασίας. Έχουμε ξεφύγει, δεν υπάρχει καμία αναφορά πλέον προς το έγκλημα των Τεμπών. Όλοι ασχολούμαστε με το αν έχει σπίτι, δεν έχει, και το ξέραμε και τις το είχαν πει όλοι ότι εκεί θα οδηγηθεί το πράγμα από τη στιγμή που αποφάσισε να κατεβεί στις εκλογές, γιατί έτσι πάει το πράγμα. Από τη στιγμή που βγαίνει σαν πολιτικός δεν μπορείς να θυμάσαι. Βέβαια, πώς να μην το ξεχάσει, το τρία σπίτια είχε πάρει και το ξέχασε. Τέλος πάντων, πάμε λίγο σε διαφημισούλες. Να δούμε λιγάκι, γιατί εμείς δεν τις ξεχνάμε αυτές. Δεν έχουμε τρία σπίτια ο καθένας μας. Οπότε πανερχόμαστε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Telopon. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία κάθε Σαββάτο στις 4 με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Να διορθώσω, γιατί με μάλωσε ο ακροατής μας, ότι ένα σπίτι, λέει, αγόρασε. Ένα σπίτι αγόρασε. Κάτσε, για να το βάλει στις κουβέντες. Μάθε, μόνο ένα κίνητο, λέει, αγοράστηκε. Τα άλλα που λες, λέει, είναι ψευδός από το κεφάλαιο της εταιρείας. Γιατί και η εταιρεία πού τα βρήκε? Τα γεννάει η εταιρεία? Υπάρχει κάποια εταιρεία που γεννάει χρήματα? Μαζί βάλανε κεφάλαιο και κάνανε τις αγορές. Τέλος πάντων, ό,τι θέλει ο καθένας εύχεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ήθελα να σας πω λίγο κάτι. Τις τελευταίες μέρες θα έχετε παρατηρήσει ότι γίνεται μεγάλη. Έχουν φορτώσει πάρα πολύ τα κανάλια με την υπόθεση με το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, όσο είπα λίγο να το κοιτάξω κι εγώ, να δω τι γίνεται με αυτό το λαγοκέφαλο, αλλά πρωτού πάω προς το λαγοκέφαλο, θα σας πω λίγο καταρχήν το εξής. Από πού πήρα και απόφαση να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Μπήκα στο Facebook κάποια στιγμή και είδα ότι έχουν πάει και έχουν φτιάξει σελίδα υπέρ του λαγοκέφαλου. Έχουν φτιάξει, ρε φίλε, σελίδα. Καταρχήν, πόσοι αργόσχολοι υπάρχουν στον κόσμο για να φτιάξουν ομάδα υπέρ του λαγοκέφαλου. Επίσης, αυτή η αριστερή κατέμφυση που έχει πάει και έχει φτιάξει αυτή τη σελίδα, έτσι όπως δηλώνει, αυτή είναι τοξίνη του λαγοκέφαλου, έχει χτυπήσει τον εγκέφαλο το δικό τους. Γιατί άλλο λαγοκέφαλος, άλλο ηλιθιοκέφαλος. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Θα σας διαβάσω τι αναφέρει. Γεννήθηκα, λέει, στα ζεστά νερά του Ινδικού ωκεανού, κολύμπησα χιλιάδες χιλιόμετρα, ακολούθησα το ένστικτό μου και την ανάγκη μου για ζωή. Είναι και πρόσφυγας ο λαγοκέφαλος. Δεν ήξερα ότι θα με πούν εισβολέα, δεν ήθελα να γίνω ο εχθρός σας. Μας μιλάει τώρα και σε πρώτο προσωπικό, πρώτο ενικό ο λαγοκέφαλος. Αναζήτησα τροφή και ένα χώρο για να ζήσω, να μεγαλώσω όπως κάθε πλάσμα στη γη. Ένα δάκρυ έχει κινήσει από τα μάτια μου. Κι όμως τώρα το κράτος με έχει επικηρύξει. Η ζωή μου έχει τιμή 5,33 το κιλό. Εγώ που είμαι 90 κιλά δεν θα πιάνω αρκετά χρήματα σαν λαγοκέφαλος. Θα τα οικονομούσα ποιος με έπιανε. Είμαι, λέει, ο λαγοκέφαλος. Είμαι ζωντανός οργανισμός, όχι κρατικό έπαθλο. Δεν είμαι το πρόβλημα. Λοιπόν, πρωτοβουλία για τη διάσωση του λαγοκέφαλου. Κάτι τέτοιες ηλικιότητες έχουν πιάσει τώρα όλα τα κανάλια και ασχολούνται ολημερείς. Και γιατί ασχολούνται ολημερείς? Θα σας πω για ποιο λόγο. Υπάρχει λόγος που υπάρχει αυτός εδώ πέρα. 7 στους 10 Έλληνες δεν μπορούν αυτές τις μέρες, αυτό το καιρό, να έχουν ούτε 1000 ευρώ στην τράπεζά τους. 7 στους 10 Έλληνες δεν έχουν την ικανότητα να μπορέσουν να αποκτήσουν το παραμικρό οικονομική άκρη. 5 στους 10 Έλληνες, λέει, φέτος δεν θα πάνε καθόλου διακοπές, και κάποιοι από αυτούς θα πάνε διακοπές μόνο σε φιλικά σπίτια, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ανάψουν, όπως σας έλεγα πριν, τον κλιματισμό, γιατί δεν μπορούν να βγουν οικονομικά. Σε πολύ μεγάλο μέρος, ιδίως των νέων, μετά τις 15 με 20 του μηνός, δεν υπάρχουν χρήματα για να συνεχίσουν το μήνα τους. Και τα κανάλια από όλη αυτή την ιστορία στην Ελλάδα, δεν το συζητάμε δε για το κομμάτι της υπογεννητικότητας που έχει η Ελλάδα, που, όπως διάβαζα προχθές, περίπου, λέει, 700 περιοχές στην Ελλάδα δεν έχει γεννηθεί παιδί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, όλα αυτά δεν τους απασχολούν. Τους απασχολούν τα κανάλια καθημερινά. Τι θα γίνει με το λαγοκέφαλο και πού θα πάει ο λαγοκέφαλος και τι θα γίνει με το λαγοκέφαλο κτλ. Θα σας πω λίγο και κάποιες άλλες λεπτομέρειες για να δείτε πού καταντήσαμε σε αυτό το κομμάτι. 717 είναι οι δημοτικές ενότητες πανελλαδικά που δεν έχουν υπάρξει γεννήσεις. Υπάρχει έντονο πρόβλημα συρρήκτωση του πληθυσμού, και 11 από τους 17 δήμους στη Δυτική Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ούτε μία γέννηση τα τελευταία χρόνια. Αντιλαμβάνεστε, τα αυτοκίνητά μας είναι τα περισσότερα 20ετίας έξω. Ζούμε, δηλαδή, σε εποχές που τα είχαμε αγοράσει πριν την Ολυμπιάδα. Κι όμως συνεχίζει αυτή τη στιγμή να είναι το πρόβλημά μας ο λαγοκέφαλος. Επίσης, αυτή τη στιγμή, με βάση τα τελευταία στατιστικά που έχουν βγει,
παραμένουμε τελευταίοι με προτελευταίοι, παίζεται λίγο με μικρές διαφορές με τη Βουλγαρία σε εισοδήματα, αλλά με βάση την αγοραστική δύναμη που έχουμε, το PPS που είναι μέσα, είμαστε τελευταίοι, γιατί η Βουλγαρία μπορεί να ήταν, έχει λίγο χαμηλότερους μισθούς από την Ελλάδα, αλλά έχει φθηνότερη η ζωή και φθηνότερη ενέργεια από ό,τι έχει η Ελλάδα. Γιατί έχει φθηνότερη ενέργεια η Βουλγαρία από την Ελλάδα? Ακούστε τώρα το κορυφαίο. Παράγουμε καθημερινά τεράστιες ποσότητες ρεύματος από την Ελλάδα, που τα στέλνουμε στη Βουλγαρία γιατί δεν έχουμε να τα αποθηκεύσουμε. Τα αποθηκεύουν αυτοί που έχουν κάνει επενδύσεις στην Βουλγαρία και μας το πουλάνε μετά το ρεύμα εμάς το βράδυ, πολύ πολύ πιο ακριβό από όσο ήταν μέσα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι υπάρχει τρελή κοροϊδία μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, και συνεχίζουν τα κατευθυνόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται με τον λαγοκέφαλο. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή είναι. Μου θυμίζει μια ταινία με το Θουβού που έκανε το πράκτορα 007 και είχε βουτήξει μέσα στη θάλασσα και βγήκε με το Βέγκο και βγήκε με ένα λαγό και του λέει τι είναι αυτό, και λέει λαγονίσι είμαστε, λέει, τι θες να βγάλω. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, αυτή είναι και η ιστορία του λαγοκέφαλου και το πώς μας έχουν και το πώς μας κατευθύνουν τη ζωή. Πάμε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα, να τα αναλύσουμε, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και πώς τα βλέπουν τα γύρω πράγματα. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι, όπως βλέπετε, σιγή υπάρχει από το κομμάτι του Ορμούς. Δεν έχουμε πληροφορίες για το τι γίνεται, δεν γίνεται. Έχει αποκατασταθεί ουσιαστικά η ροή προς το παρόν. Το πετρέλαιο έχει πέσει σχεδόν στα 70-72, αν θυμάμαι καλά χθες το έβλεπα, 72 δολάρια είναι το βαρέλι του πετρελαίου, να το τσεκάρω λίγο, το βαρέλι του πετρελαίου είναι εκεί, και, αλλά παρόλα αυτά όμως στην Ελλάδα η βενζίνη κάτω, είναι 72-12, 71-80 συγγνώμη είναι η τιμή σήμερα, αλλά η τιμή στη βενζίνη πεισματικά κάτω από τα 18,5 με 19 δεν λέει να πέσει. Όταν σε όλες τις γύρω περιοχές, όπως είναι η Βουλγαρία, η Κύπρος κτλ., και αναφέρω Βουλγαρία και Κύπρος συγκεκριμένα συνέχεια, γιατί είναι οι δύο χώρες οι οποίες έχουν βενζινάδικα που τη βενζίνη τους την προμηθεύονται από την Ελλάδα. Και εκεί έχουν 1,45 τη βενζίνη και 0,60 περίπου το υγραέριο, και εμείς έχουμε 0,87-0,88 το υγραέριο και 1,90 σχεδόν τη βενζίνη. Αυτά απλά για να καταλάβουμε ότι, όπως σας είπα, δεν είναι η ακρίβεια θέμα πολέμου, δεν είναι η ακρίβεια θέμα φυσικής καταστροφής, δεν είναι η ακρίβεια πρόβλημα έλλειψης πόρων. Η ακρίβεια είναι καθαρά θέμα πολιτικής απόφασης στην Ελλάδα. Είναι απόφαση της κυβέρνησης να διωγγώνει πάρα πολύ την ακρίβεια και τον πληθωρισμό για να μπορεί να εισπράττει όλο και περισσότερα, για να μπορεί να έχει βελτιωμένα νούμερα στο κομμάτι του ΑΕΠ, γιατί όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός ακριβένει η ζωή και δείχνει μεγαλύτερα νούμερα, άρα δείχνει ότι ποσοστιαία όλο και περισσότερο πέφτει το έλλειμμα, αλλά αυτό είναι ένα ψευδές νούμερο όλο αυτό το πράγμα. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να δοθεί μια απάντηση κάποια στιγμή από το Υπουργείο, γιατί ξέρουμε ότι, το άκουσα προχθές στις ειδήσεις, ότι ξέρουμε μέχρι τώρα ότι περίπου 3,5 με 4 δισεκατομμύρια είναι οφειλές που έχει το κράτος προς ιδιωτικά κέντρα, προς ιδιωτικά ιατρία. Λένε, και ακούστηκε προχθές στις ειδήσεις, ότι έχει φτάσει και περίπου 10 δισεκατομμύρια τα χρέη του κράτους προς τα νοσοκομεία. Αυτός λέγεται εσωτερικός δανεισμός, έτσι, όταν δεν πληρώνεις τα χρέη, και είναι εσωτερική μόχλευση και είναι και ουσιαστικά μια εσωτερική κοροϊδία του λαού. Επιπλέον, το συνολικό χρέος της διακυβέρνησης έχει ξεπεράσει τα 500 δισεκατομμύρια. Είμαστε μέχρι τα αυτιά. Και από προχθές, από τις 30 του μηνός, ανακοίνωσε ο Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης ότι σταματάνε και τα δωρεάν

και να μου, και να μου βγουν υπό υπεραξίες 4, 5, 6, 7 ευρώ. Δεν γίνεται για να πάω να κάνω με τα λεφτά του ΕΣΠΑ τη δουλειά που όφιλε να κάνει το Υπουργείο Υγείας και να, που σημαίνει να υπάρχουν χειρουργία για να εγχειριστούν οι ασθενείς. Γιατί ο ασθενής πρέπει να πάει σε απογευματινό χειρουργείο να εγχειριστεί και να πληρώσει εξτρά όταν πληρώνει κανονικά τις ασφαλιστικές του εισφορές? Θα μου πεις, με τις ασφαλιστικές του εισφορές, άμα πάει κανονικά, θα χειρουργηθεί σε 5 χρόνια. Ναι, ναι, αυτό όμως δεν είναι δουλειά του ασθενούς. Δεν μπορεί πάντα η ελληνική ιατρική, το ελληνικό ιατρικό σύστημα να είναι ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Αν σε 2 χρόνια δεν έχεις πεθάνει, πάει να πει δεν χρειαζόσουν το χειρουργείο. Αν πέθανες, μπορεί και το χειρουργείο να μην σε έδωσε ούτε και αυτό. Άρα βάλαμε το χρόνο να μας τα ξεκαθαρίσει. Δεν είναι αυτή η λογική. Δεν μπορεί ένας ασθενής να πρέπει να περιμένει 2 και 3 χρόνια για να έρθει η ώρα του να πάει, γιατί θα έχει έρθει η ώρα του πιο πριν. Ούτε μπορώ εγώ, μπορεί να μην έχω, να μην έχω μια πάθηση που να είναι ζωή ή θανάτου, να έχω ένα πρόβλημα με το ισχύο μου και να μην μπορώ να περπατήσω. Και φαντάσου 2-2,5 χρόνια να πρέπει να περιμένω εγώ 8 μήνες, 10 μήνες για να εγχειριστώ και να ξαναεπιστρέψω στην κανονική ζωή μου. Σε αυτούς τους 10 μήνες που δεν μπορώ να περπατήσω, πώς θα μπορέσω να ζήσω, πώς θα πάω να δουλέψω, πώς θα είμαι αποδοτικός? Αλλά τα λεφτά του ΕΣΠΑ ήταν για να δημιουργηθούν υπεραξίες, ήταν να γίνουν μαγαζιά, να γίνουν επιχειρήσεις, ήταν να γίνουν υποδομές, να φτιαχτούν δρόμοι. Όχι αυτό το κακό το χάλι που έχει φτάσει η χώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Κοινόχρηστη χώρη, λέει, ασφάλιση έναντι καταστροφών. Πάμε τώρα να ρίξουμε καινούριο κομμάτι στην ασφάλεια. Καινούριο κομμάτι θα υποχρεωθούμε να πληρώνουμε σε ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν έχει μείνει τίποτα πλέον που να μην πρέπει να το ρίξουμε σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Δεν πρέπει τίποτα, μα καθόμαστε και σκεφτόμασταν παλιότερα με κάτι φίλους. Γιατί αυτή την περίοδο δεν βγαίνουμε οικονομικά και βγαίναμε παλιότερα? Λοιπόν, παλιότερα δεν είχαμε όλο αυτό το κακό να πηγαίνουμε να κάνουμε, να πληρώνουμε 1000 πράγματα, να πληρώνουμε Netflix, Netflix, πλατφόρμες, 10 κινητά που έπρεπε να υπάρχουν, ίντερνετ, το ένα το άλλο, και συνέχεια να έχουμε κάτι να σμπρώχουμε. Παλιότερα τη ζωή μας ήταν πιο απλή. Δεν είχαμε να πληρώνουμε 10 ασφαλιστικές εταιρείες για να μπορούμε να έχουμε αυτό που έχουμε, που θα έπρεπε να μας παρέχει το κράτος κανονικά. Θα πρέπει στο τέλος να μας έχουν υποχρεώσει να κυκλοφορούμε και με ένα security για να μας κλέβουν και για να μας βιάζουν στο δρόμο. Αισιοδοξία στην Άγκυρα, λέει η εφημερίδα, για άρση των κυρώσεων και επιστροφή των F-35. Μα αφού υποτίθεται ότι εμείς έχουμε κάνει ήδη σχέση με την Αμερική και είμαστε σούπερ. Εν τω μεταξύ ζούμε τον παραλογισμό, έτσι. Έχουμε μια πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα που πρέπει προφανώς να μην έχει καμία σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Κυκλοφορεί παντού, πιο συχνά πηγαίνει στο Μπουζουξίδικο και τα πίνει παρά έχει επικοινωνία με τα μέλη της κυβέρνησης, κάνει business, πήγε Αλβανία τις προάλλες, πήγε από εδώ, πάει από εκεί, κλείνει συμφωνίες, αλλά ουσιαστικά με την Ελλάδα δεν βλέπω τίποτα. Και βέβαια σαν πρέσβη της Ελλάδος που είναι της Αμερικής δεν έχω δει να έχει βγει καμία πρόταση, καμία φράση υποστήριξης ελληνικών θέσεων από το στοματάκι της. Θα γίνει το μεγάλο Βατερλό αυτή. Σε ποιες περιφέρειες ποντάρει, λέει, κάθε κόμμα? Πού θα κριθούν ο πύχης της αυτοδυναμίας και η μάχη της δεύτερης θέσης? Δεν υπήρξε χειρότερη κατάσταση στην Ελλάδα από ουσιαστικά το να μας βάλει ο Πρωθυπουργός σε προεκλογική περίοδο μήνες πολλούς πριν γίνουν ακόμα οι εκλογές. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές άμεσα. Προσπαθεί να κάψει όλους τους άλλους. Να κάψει τους πόρους τους, να κάψει την εμφάνισή τους, να κάψει το marketing τους, να κάψει τα πάντα και στο τέλος αυτός να βγει και να το παίξει η μόρια στις τελευταίες μέρες. Παρ' όλα αυτά όμως, για τη χώρα την ίδια, γιατί δεν κοιτάμε για το αν θα επιβιώσει ο Μητσοτάκης ή όχι, για τη χώρα την ίδια, χειρότερο κακό από αυτό που έκανε να βάλεις για 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 μήνες πόσο θα πάει τη χώρα σε προεκλογική περίοδο, δεν υπήρχε. Και ουσιαστικά είναι. Μας κάνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι θα μπορούσε να γίνει. Υβριδική επίθεση, λέει, με στόχο το Θάνο Ντόκο. Τον έβαλε στον Ντόκο, τον έβγαλε η τέτοια. Καλά λέγανε, θα σε βγάλω στον Ντόκο. Στον Ντάκο που λέγαμε, εδώ τον βγάλαμε στον Ντόκο. Το είπαμε και πριν. Ό,τι και να πούμε τώρα, ό,τι και να πάμε να δικαιολογήσουμε, είσαι υπεύθυνος ασφαλείας της χώρας. Δεν μπορείς να πιαστείς με τη γίδα στην πλάτη και να σε κοροϊδεύουν οι πάντες. Θα μου πεις έχουν πιαστεί και άλλοι. Εντάξει, okay, επειδή έχουν πιαστεί και άλλοι, πρέπει δηλαδή να είσαι και εσύ. Ίσα ίσα θα έπρεπε να έχεις παραδειγματιστεί από πόσους

άλλου έχουν πιαστεί και να είσαι πιο ψηλιασμένος. Επίσης, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής. Δεν υπάρχει κάποια γραμμή ασφαλείας που μιλάνε οι πολιτικοί μεταξύ τους. Δηλαδή, πάει και συνδέεται ο άλλος στο Teams ή στο Zoom ή δεν ξέρω πού άλλο στο Viber, ας πούμε, και κάνει συνομιλία με κάποιον χωρίς να ξέρει που είναι. Μιλάμε τώρα, εγώ δεν θα σας πω ότι ήταν, δεν θα μπω μέσα με τους hackers. Αφήστε τους το θέμα hackers. Εγώ θα σας πω το εξής. Μιλούσανε, ήτανε με τον κανονικό Ουκρανό και αποφασίζανε να μιλήσουν για πράγματα εθνικής ασφάλειας ο ένας τον άλλον. Σε τι γραμμή μιλάνε, πάνε και πιάνουν σε ένα οποιοδήποτε, στο chat μπαίνουν μέσα. Τσο. Ναι, το έχεις αυτό στο Viber, πού μπαίνουν, πού μπαίνουν στο... Ναι, θα έλεγα στο Skype, αλλά θα δείχνω την ηλικία μου, δεν θέλω. Ναι, απαγορεύτηκε, κλείστηκε το Skype, ρε. Σταμάτησε. Α, είσαι και νέα γενιά. Λοιπόν, το Skype έχει κλείσει εδώ και λίγο καιρό. Δεν λειτουργεί πλέον. Απορώ δηλαδή πραγματικά, δεν υπάρχει κάποια γραμμή, κάποιο... Αυτό το τριψήφιο νούμερο που έλεγε ο Πρωθυπουργός όταν στις 3 η ώρα τη νύχτα χτυπήσει, γιατί είχε βγει ο Μητσοτάκης και είπε, εάν χτυπήσει στις 3 η ώρα τη νύχτα, ποιος θέλετε να το απαντήσει? Ποιος θέλει να το απαντήσει? Ο ντόκος θα το απαντήσει. Και τι θα πει? Αυτά που έχει πει μέχρι τώρα? Αχ, Παναγία μου. Δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Λοιπόν, έφραγμα λέει στα λιμάνια. Οι ελλείψεις υποδομών φαίνονται όλο ένα περισσότερο όσο ο τουρισμός αυξάνεται. Δεν πάσχουν όμως μόνο οι εγκαταστάσεις των νησιών ή που δεν είχαν σχεδιαστεί για το φόρτο που δέχονται. Έφραγμα πραγματείται και στα κεντρικά λιμάνια και μάλιστα πριν την κορύφωση της σεζόν. Τι σας είπα πιο πριν? Το ΕΣΠΑ δεν ήταν για να πάει να κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης δωρεάν χειρουργία στους ασθενείς τα απογεύματα. Το ΕΣΠΑ ήταν για να φτιαχτούν κρίσιμες υποδομές. Το ξέρετε ότι υπάρχουν περίπου 30 δισεκατομμύρια που δεν έχουν εισπραχθεί ακόμα από το ΕΣΠΑ, γιατί δεν έχουν δρομολογηθεί ακόμα τα έργα που έπρεπε και λίγες σε μερικές μέρες και πρέπει άρον-άρον να φτιαχτούν, να ετοιμαστούν για να γίνουν, γιατί για να πάρεις τα χρήματα πριν να κοπούν αποδείξεις. Αφήσανε τη χώρα, δεν κάνανε την απορρόφηση που έπρεπε, δεν φτιάξαν έργα. Δεν θα σας πάω μακριά εδώ τους Βορειοελλαδίτες. Η Χαλκιδική έχει μέσο όρο πληθυσμού γύρω στα 100.000 κόσμο όλο το χρόνο. Το καλοκαίρι φτάνει 1,5 εκατομμύριο. Έχετε δει εσείς να έχουν δημιουργηθεί υποδομές που να μπορούν να εξυπηρετήσουν δεκαπλάσιο πληθυσμό από τον πληθυσμό που έχει το φυσιολογικό τους μέσα στο καλοκαίρι? Δεν ξεμένουν από νερό γιατί δεν έχουν γίνει επενδύσεις. Ξεμένουν από ενέργεια γιατί δεν έχουν φτιαχτεί τα δίκτυα. Ξεμένουν από αποχέτευση και τα ξερνάνε όλα μέσα στη θάλασσα. Σπάει ο βιολογικός γιατί δεν έχει υπολογιστεί να αντέχει αυτόν τον όγκο. Τα φορτηγά τους, το κέντρο υγείας τους, τα απορριμματοφόρα, το νοσοκομείο στον Πολύγυρο. Τίποτα δεν έχει εξυγχρονιστεί. 25 χρόνια έχουν περάσει σχεδόν από τότε που φτιάχτηκε η Θεσσαλονίκη Σμουδανιά και δεν έχουν φροντίσει από τότε να προσθέσουν 5 πάρκινγκ σε περίπτωση που σου βγει κάτι στη διαδρομή, ζαλιστεί σε ένα άνθρωπο, σε πάθεις ένα έφραγμα, γίνει κάτι, σου σκάσει ένα λάστιχο. Δεν υπάρχει μέρος να βγεις δεξιά να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου αν δεν φτάσεις στα Μουδανιά. Μόνο στον καινούριο δρόμο από τα Μουδανιά μέχρι την Κασανδρία έχει φτιαχτεί με κάποιες προϋποθέσεις ο δρόμος καλύτερος. Και οκ, okay, βιαστήκανε τότε γιατί θέλανε να κάνουν εκείνη τη σύνοδο και το περάσαν το δρόμο fast track και τον φτιάξανε. 25 χρόνια από τότε πηγαίνανε 100.000 τουρίστες και τώρα πηγαίνουν 1,5 εκατομμύριο. Είναι μόνιμα σε ουρά. Δεν μπορείτε, ρε αστέρια, δεν μπορείτε, βρεά, τόσα άτομα που έχουν περάσει από αυτές τις κυβερνήσεις, τόσες κυβερνήσεις, να πάτε να φτιάξετε 5 πάρκινγκ και μια ρημάδα λέα να μπορεί να εξυπηρετήσει το δρόμο. Πόσο ανίκανοι είσαστε, ρε. Περνάνε τόσα δισεκατομμύρια από τους ευρωπαϊκούς πόρους από τα χέρια σας και δεν μπορείτε να πάτε να φτιάξετε ένα ρημάδι δρόμο. Και αυτός ο δρόμος είναι εδώ Χαλκιδική και σας το λέω που το ξέρουμε. Δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Τα λιμάνια στα μικρά νησιά που δέχονται όμως τεράστιο όγκο. Δεν έχει γίνει καμία υποδομή. Πας να δέσεις το σκάφος σου, αν ιδίως δεν είσαι, αν είσαι κανένα εστιοπλοϊκό, είσαι χαμένος στο έρμεο, δεν υπάρχει πουθενά. Πας σε μεγάλα λιμάνια και δεν έχει γίνει καμία. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πόσο καιρό ακούμε ότι θα φτιαχτεί αυτό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης? Πόσα χρόνια ακούμε ότι θα φτιαχτεί αυτό το λιμάνι? Επειδή το έχει ο Σαββίδης δηλαδή, δεν γίνεται καμία ενέργεια. Ποιος πρέπει να το πάρει για να γίνει ενέργεια? Να μας πείτε τέλος πάντων, να το πιάσουμε και τον άνθρωπο, του πούμε, ξέρεις τι, πούλησε το ρε παιδί μου, πας και φτιαχτεί το λιμάνι. Όσο είσαι εσύ, δεν πρόκειται να στο δώσουν ποτέ. Δεν πρόκειται να σου δώσουν λεφτά ποτέ για να. Ή δεν πρόκειται. Δεν θέλει λεφτά. Τις υποδομές που έχει υποσχεθεί το κράτος ότι πρέπει να γίνει. Την πρόσβαση προς την επέκταση του λιμανιού.
τις εγκαταστάσεις που πρέπει να κάνει το κράτος δεν τις έχει κάνει. Πας στη Δυτική Θεσσαλονίκη και βρωμάει ο τόπος ακόμα συνέχεια από τη σαπίλα που υπάρχει από εκείνα τα μέρη που έχουν μείνει εκτεθειμένα. Πότε θα γίνουν τα έργα? Αλλά όταν μου παίρνεις τα λεφτά και τα τσεπώνεις και τα χαλάς από εδώ και από εκεί για άλλους λόγους, δεν πρόκειται οι υποδομές στην Ελλάδα να φτιαχτούν ποτέ. Δυστυχώς έτσι είναι. Ναι, δεν είμαι ο Στέφανος, ο Λευτέρης είμαι, αλλά εντάξει, Στέφανος φίλος είναι. Λοιπόν, στη Δίνη λέει τον παράνομο πάρτι στην Ίμπιζα, εδώ να δεις στην Ελλάδα τι γίνεται. Έχουν κάνει στα νησιά, έχουν πάει και φτιάχνουν βιλίτσες, απόμερες, ξέρω κάτι Πάρον, Άξο κτλ. Υπάρχουν κάτι βίλες γύρω-γύρω, μαζεύουν 100 άτομα, κάνουν παρτάκια εκεί πέρα, το κάνουν μπαράκι, κλαμπάκι εκεί. Και όταν πας εκεί να σου πει κάποιος κάτι, λέει ο άλλος, φίλοι είναι, μαζευτήκαμε να κάνουμε ένα πάρτι. Και δεν είναι πάρτι. Πληρώνεις είσοδο, 100 ευρώ ας πούμε, και σου παρέχει ποτά. Μαζεύει 200 άτομα μέσα, έχουν δώσει 8-10 χιλιάρικα, έχει δώσει αυτός 3-4 χιλιάρικα για ποτά. Πίνουν εκεί πέρα, φτιάχνουν τα πάντα, φορτώνουν το βενζινάδικο τα ποτά, ξέρεις όλα μπόμπα. Λοιπόν, φτιάχνονται εκεί πέρα ωραία-ωραία και κάνουν ατομικά εσωτερικά παρτάκια παράνομα και, και αντικαθιστούν ουσιαστικά τα κλαμπ. Γιατί τώρα μου πεις και τι, μουσική παρέα, κόσμος να υπάρχει, ποτό, κλαμπ είσαι. Ναι, και το κάνουν, βρίσκουν βιλίτσες από μέρες και πάνε και στείλουν στα νησιά. Πάμε να δούμε λίγο την εφημερίδα Τα Νέα. Τα Νέα δεν είναι. Ναι, λοιπόν. Σύνοδος ΝΑΤΟ, υπάρχει συμμαχία μετά την Άγκυρα. Πού βάζουν τον πύχη Αθήνα, Ευρώπη, είπα. Είμαι πολύ περίεργος να δω αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει και είμαι πολύ περίεργος άμα κάποια στιγμή, αν ποτέ αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση σε κάποια τέτοια σύνοδο να πει, ωραία, αφού έχουμε λύσει όλες τις εισβολές του κόσμου, την εισβολή στην Κύπρο μπορούμε να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή. Έτσι ώστε να τεθεί και ας γελάσουν, δεν πειράζει. Αν σε κάθε συζήτηση το θέτουμε, κάποια στιγμή ίσως κάτι γίνει. Αλλά όσο κάνουμε την πάπια και δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτό, δεν πρόκειται κανένας να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Είναι γνωστό αυτό. 4η Ιουλίου είπαμε για την Αμερική, 250 χρόνια μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, γιορτάζουν σήμερα. Όλο το σχέδιο της μετάβασης λέει στα drones αντί για πλοία. Αυτόνομα θαλάσσια σκάφη made in Greece θα περιπολούν, λέει, αρχικά στο Αιγαίο και αργότερα στο Ιόνιο για να αντικαταστήσουν τις μεγάλες μονάδες του πολεμικού ναυτικού. Πού θα κατασκευάζονται, ποιοι θα τα χειρίζονται, σε ποιο νησί του Αιγαίου θα έχουν τη βάση τους και πώς θα λειτουργούν σε ανοιχτή θάλασσα. Μόνο που σας παρακαλώ πολύ, το Υπουργείο Αμήνης, αυτές τις πληροφορίες μην τις μεταφέρετε στον υπεύθυνο εθνικής ασφάλειας. Έχει μια τάση να κάνει κάποια λάθη και να τα διαρρέει από εδώ και από εκεί. Κρατήστε τα μεταξύ σας. Έχουμε θεματάκι. Αμυντική συνεργασία λέει με Κίεβο για θαλάσσια και επτάμενα drones για παράτυπη μετανάστευση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να κάνουμε μια συνεργασία για να αναπτύξουμε κάτι πλέον στην εποχή μας τόσο απλό όπως είναι ένα drone. Είτε είναι υπτάμενο είτε είναι θαλάσσιο. Πρέπει δηλαδή για ένα drone έτσι όπως είναι αυτό που είχαμε, που συλλάβαμε τις προάλλες από την Ουκρανία, πρέπει να κάνουμε ειδική συνεργασία με το Κίεβο για να μπορούμε να τα κατασκευάσουμε. Τα δικά μας τα μυαλά, τα δικά μας τα πανεπιστήμια, η δική μας η μηχανική δεν μπορούν να σκεφτούν ένα τρόπο και ενδεχομένως και καλύτερο ακόμα από αυτό που είναι? Πρέπει τυφλοσούρτη να πάμε να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό πραγματικά. Γιατί είμαστε τόσο μίζεροι και γιατί απαξιώνουμε τόσο πολύ τους δικούς μας ανθρώπους που μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να τα κάνουν. Εδώ μια ρημάδα έχει μια ομάδα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που φτιάχνει δικό του φορμουλάκι. Και εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα παιδιά κάνουν μια πολύ αξιόλογη δουλειά και έχουν πάει πανευρωπαϊκά και έχουν κατακτήσει πάρα πολλές θέσεις πολύ καλές πάνω στο σχεδιασμό, στην τεχνολογία κτλ. Δεν έχει πάει κανένας να ασχοληθεί μαζί τους. Κανένας. Λες και δεν υπάρχουν οι άνθρωποι εκεί. Δεν ασχολείται κανένας. Γιατί δεν πας ρε φίλε εκεί? Γιατί δεν στέλνεις την αμυντική βιομηχανία και να πει, λάτε εδώ ρε μάγκες. Πώς είσαστε σε αυτήν την ομάδα? 10-15 άτομα, 20. Ποιοι ασχολείστε με σχεδιασμό, με εγκατάσταση, με φτιάξιμο? Ωραία. Ελάτε να μου φτιάξετε ένα drone, ένα αυτοκίνητο, αυτοκινούμενο για να το χρησιμοποιούμε. Πού έχετε τεχνογνωσία? Θα μου πεις, σου είναι τόσο απαραίτητο? Σίγουρα είναι απαραίτητο ένα και σίγουρα θα δώσεις μια ευκαιρία σε 50 αξιόλογα μυαλά
τα οποία αυτή τη στιγμή αποδεικνύουν καθημερινά ότι έχουν ικανότητες αυτοί και οι καθηγητές τους, γιατί έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, να τους δώσεις ένα ένασμα, ένα κίνητρο και κάποια χρήματα, ο οποίος και ωφελημένος να βγει ο στρατός και αυτοί. Αλλά να σας πω γιατί δεν υποστηρίζουν την εγχώρια βιομηχανία. Θα σας το πω μια και καλή για να το ξέρετε. Η εγχώρια βιομηχανία έχει ανάπτυξη, έχει απαιτεί καιρό και θέλει λίγα-λίγα λεφτά. Λίγα-λίγα λεφτά, καιρός και ανάπτυξη δεν ευνοούν τη μίζα. Είναι πολύ διαφορετικό να κλείσεις μια συμφωνία με μια ξένη χώρα και να παραγγείλεις 200 ντρόν και να τα πληρώσεις 50 εκατομμύρια και να βάλεις 5 εκατομμυριάκια στην τσέπη, και είναι διαφορετικό να φτιάξεις σιγά-σιγά μια εταιρεία στην Ελλάδα, ελληνικό στρατός ΑΕ, δεν ξέρω τι άλλο πώς θα την ονομάσουν, και να αρχίσεις να παράγεις δικά σου προϊόντα και ενδεχομένως αργότερα να τα πουλάς. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει να παράξουμε δικά μας προϊόντα. Δεν τους ενδιαφέρει να έχουμε εργατικά χέρια. Δεν τους ενδιαφέρει να έχουμε αυτονομία. Τους ενδιαφέρει πότε θα πάρουν τη μίζα τους. Καίγονται καθημερινά πότε θα βγουν τα ανταποδοτικά από την κάθε συμφωνία που είναι για να μπορούν να το οικονομήσουν. Δεν πάει να γέρνει το υποβρύχιο. Δεν πάει να είναι στραβό το αεροπλάνο. Δεν πάνε να παραλαμβάνουν άρματα χωρίς να τους έχουν δώσει πυρομαχικά. Τι θα τα κάνατε ρε τότε τα άρματα που τα είχατε πάρει χωρίς πυρομαχικά? Πόσα βλήματα είσαστε στη Βουλή? 300 είσαστε όλα. Δεν φτάνετε για να ξεκινήσει ένας πόλεμος. Χρειαζόμασταν κι άλλα. Πήγαν και παραλάβανε τα μηχανήματα γη. Αλλά πάντοτε το ίδιο γίνεται. Οτιδήποτε και να παραλάβουμε, οτιδήποτε και να φτιάχνουμε, πάντα μια ατέλεια υπάρχει και μια υπερκοστολόγηση. Ακόμα και οι φρεγάτες που πήραμε, η Μπελαρά, με άλλο ποσό ξεκινήσανε. Και άλλο ποσό καταλήξαμε. Και το ποσό που καταλήξαμε ήταν κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια παραπάνω. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς να υπάρχει υπερκοστολόγηση. Πόσο χρόνο έχουμε, αγόρι μου, ακόμα? Έχουμε 2-3 λεπτάκια. Λοιπόν. Ντούτι Αδαέ σε γάμους και βαφτίσεις. Ψηφιακή λίστα καλεσμένων για χώρους δεξιώσεων, εκδηλώσεις και επιχειρήσεις catering ώστε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Μπράβο. Εφόσον έχουν λύσει τις ρεμούλες που κάνει το κράτος μεταξύ τους και εφόσον έχουν πάρει πίσω τα χρήματα από όλους αυτούς τους κρατικούς, τα γαλάζια τα παιδιά, τις γαλάζιες, τις ακρίδες, τους γαλάζιους, τους λαδοκέφαλους, έχουν πάρει πίσω τα χρήματα που έχουν πάρει, γιατί δεν τα έχουν πάρει τα χρήματα, ξέρουν ότι πρόκειται να φάνε 5, 8, 10, 15 μήνες φυλάκιση με αναστολή και δεν επιστρέφουν τα χρήματα. Έχει φάει άλλος 1,5 εκατομμύριο, σου λέει θα φάω 20 μήνες με αναστολή. Και τι έγινε? Δεν θα πάθω τίποτα. 20 μήνες για 2 χρόνια θα προσέξω να μην κάνω κάποια βλακεία και μπω μέσα, θα αλλάξω στο σπίτι μου στο κάτω-κάτω και κρατάω το 1,5 εκατομμύριο στην τσέπη. Αυτό πάει η λογική. Αν όμως πηγαίνανε και κατασχέτανε ό,τι υπήρχε σε αυτή την οικογένεια μέχρι τρίτη γενεά, θα σου έλεγα εγώ άμα επιστρέφαν τα χρήματα ή όχι πίσω. Αλλά δικά τους παιδιά είναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι αυτονόητο αυτό. Είπαμε, είναι δικά τους παιδιά και τους προστατεύουν και τους φροντίζουν. Λοιπόν, θα λογοδοτήσουν, λέει, όσοι υποκινούν τη βία από το διαδίκτυο, έτσι είπε ο Κυρανάκης. Τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας που μπαίνουν και μας βρίζουν και μας λένε να ψοφήσουμε, να πάθουμε καρκίνο, να αρρωστήσουμε, να μας πεθάνουν όσοι αγαπάμε κτλ. Και κάνουμε καταγγελίες συνέχεια, γιατί αυτούς δεν τους αναλαμβάνει κανένας? Επειδή χτυπήσανε δυο δικοί μας τώρα ξυπνήσαμε ότι υπάρχει βία στο διαδίκτυο? Τόσο καιρό που βγαίνουν μέσα και που αποδείχθηκε ότι αυτά τα τρολ, όπως ήταν αυτός ο τελευταίος που πιάσανε, το μεγάλο το τρολ που έβριζε τους πάντες και τους απειλούσε, ήταν άτομο που ήταν στην ομάδα αλήθειας και δούλευε εκεί πέρα. Πού είναι, γιατί εκεί πέρα δεν έγιναν τα απαραίτητα? Γιατί εκεί δεν είχαν ευτυχία? Άστε τώρα. Όπου συμφέρει και όπου βγαίνει ο καθένας. Λοιπόν, εγγένεια με χαμόγελα και selfie στο υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Εγγενιάζουμε μόνο τις ρεσεψιόν. Έτσι, όπως έκανε τώρα και ο Μητσοτάκης, είναι κάτι που κάνει και συνέχεια ο Άδωνης. Εγγενιάζουν συνέχεια τις ρεσεψιόν. Πίσω από τις ρεσεψιόν, τρελό πρόβλημα. Μέσα, μπροστά από τη ρεσεψιόν, όλα είναι πένα. Το θέμα είναι ότι αν είσαι άρρωστος όμως, δεν σε εξετάζουν σε ρεσεψιόν, σε εξετάζουν στον πίσω χώρο. Τέλος πάντων, αυτά και για σήμερα. Να είσαστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Νεράκια, όχι πολλούς χυμούς, νεράκια. Χρειάζεται και το σερό νεράκι. Προσοχή λίγο με τις θερμοκρασίες. Προσοχή όσοι ταξιδέψετε και κυκλοφορήσετε. Χόντος καλός των πραγμάτων. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 4. Να είστε καλά από μένα. Σας χαιρετώ όλους. Γεια σας.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμό εδώ στο Focus FM 103,6. Μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Για σήμερα έχουμε το κλασικό θέμα. Τίποτα. Αρέσει και τρόπος που γελάς κάθε φορά που το λέω. Οπότε ανοίγουμε τις γραμμούλες 2310-506-76, 2310-506-77. Και όποιος θέλει να στέλνει τα δικά του μηνύματα εδώ στο Viber του σταθμού 6907-483-484.
1: Το φως σου τα σκοτάδια. Αν νιώθεις μες στις φλέ...

0: Και όταν λέμε ότι δεν έχουμε θέμα, εννοούμε ότι δεν έχουμε θέμα. Απλά θα αναπτύξουμε μια συζήτηση με ό,τι μας βγει και από τα δικά σας τα τηλέφωνα, αλλά και με κάνα δύο έτσι που θέλω έτσι να σχολιάσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας καθημερινά. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο Κομπλινέ, Νίκος Πεντάλοφος.
0: Καλώς στην Πεντάλοφο. Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Μακάρι, να είστε καλά. Θέλω αν ακούνε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΠΑΣΟΚ της Ελληνικής Λύσης, Β' Περιφέρειας, να έρχονται εδώ στο Πεντάλοφο να κάνουν ομιλίες, γιατί εδώ πέρα έχουν πλημμυρίσει αυτοί τις Νέες Δημοκρατίες. Και ο Βαρτζόπουλος και ο άλλος ο Καράουλου και ο Παπά.
0: Αυτοί βγαίνουν, κάνουν περιοδίες, φοβούνται. Φοβήθηκαν και άρχισαν από νωρίς.
1: Ναι. Να πει στους βουλευτές Β' Περιφέρειας να περάσουν και από το Πεντάλοφο να κάνουν συνεχώς ομιλίες. Μπας και ξυπνήσει αυτός ο κόσμος. Γιατί εδώ πέρα 2000 κάτι και όλη Νέα Δημοκρατία είναι. Κατάλαβες.
0: Άσου να είναι εκεί. Έτσι κι αλλιώς αυτοί από εκεί δεν έχουν ανάγκη στην Πεντάλοφο, μάλλον.
1: Ναι. Θέλω να βάλεις ένα Ζορνά, αλλά να είναι
0: εκείνο
1: το τραγούδι που λέει Μπαντήλη Καλαμπατιανό. Θα πας στην Καλαμάτα αν έχει τέτοιο Ζορνά. Τέτοιο Ζορνά αν έχει σε Καλαματιανό, πολύ σε παρακαλώ να βάλεις καλά.
0: Έγινε τώρα το ηχολήπτης, ό,τι βγάλει από μέσα. Δεν το ετοιμάσαμε,
1: Τέτοια μερακλίδικα, τέτοιους μερακλίδικους Ζορνάδες πολύ μου αρέσουν.
0: Και εμένα μου αρέσουν, αλλά.
1: Ναι, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά, καλό απόγευμα. Όπως το λένε ο Αλέξης. Μας είχε βάλει και μάθαμε τον Νταούλη, ο κύριος Νίκος από την Πεντέλα που θα μας μάθει τις ζουρνάδες πιο πακάλα. Τι είπα εγώ, αλλά ήθελα να πω, αλλά λέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι ήθελα να πω. Είναι ένα θέμα, σίγουρα τώρα τελευταία σε όλα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, το έχετε δει. Πώς το λένε. Έχετε δει βασικά σε όλα τα μέσα. Απλά θέλω να το πάω λίγο παρακάτω, να μην το ξεκινήσω κατευθείαν. Βάλε λίγο έτσι. Έχεις ένα τραγουδάκι. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Θέλω να βγάλω ένα φίλο να μας πει για μια υπέροχη εκδήλωση που έχει αύριο. Οπότε, ας βγάλουμε πρώτα το φίλο να μας πει και μετά να βγάλουμε.

0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα για μια πραγματικά εξαιρετική εκδήλωση που έχει αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κήπου, το οποίο βρίσκεται στην Τζιμισκή 153. Είναι απέναντι την παλιά TV100 για όσους ξέρουν, η οποία θα συμμετέχει φιλικά και η Γλυκερία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Ιωάννη Τσάμι, ο οποίος είναι και χωράφιος αλλά έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια, μαζί με τον κύριο Αλέξανδρο Πετσί. Καλησπέρα κύριε Τσάμι.
1: Καλησπέρα σας αγαπητέ κύριε Γιώργο Κομνίνε.
0: Τι κάνετε?
1: Αγαπητέ Γιώργο.
0: Όπως θες. Τι κάνετε πρώτα απ' όλα, πώς είστε, πώς την παλεύετε μέσα στη ζέστη?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή με πετυχαίνεις αγαπητέ φίλε Γιώργο. Σε ένα μάθημα έχω απέναντί μου δύο αγόρια που τους κάνω μάθημα ζωντανής.
0: Μια χαρά, κατάλαβα. Τέλεια.
1: Λοιπόν, δεν σταματάμε.
0: Δεν σταματάτε, ναι, είναι και τέτοια ώρα.
1: Είναι δύσκολη ώρα, αλλά είμαστε με παράθυρα ανοιχτά, με ανεμιστήρες, το παλεύουμε όσο μπορούμε.
0: Mm-hmm. Για πες μας λιγάκι έτσι για αυτήν την πραγματικά εξαιρετική εκδήλωση, έτσι.
1: Η εκδήλωση λοιπόν αυτή που ετοιμάζουμε να παρουσιάσουμε στο θέατρο Κήπου μέσα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Καλοκαιριού που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Έχει τίτλο «Το καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνη». Γίνεται με αφορμή, βασικά τη διοργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνοπαθών Μακεδονίας Θράκης, και γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου, που είναι την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, και έχουμε καθιερώσει με το Σύλλογο Καλλιτεχνοπαθών να κάνουμε δύο μεγάλες δράσεις σε αυτή τη βάση. Μία στην Παγκόσμια ημέρα καρκίνου, που είναι 3 Φεβρουαρίου του κάθε έτους, και η δεύτερη, αυτή η πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, που είναι αφιερωμένη σε αυτούς που καταφέρουν και ζουν, νικούν αυτήν την ανίατη ασθένεια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή λοιπόν η εκδήλωση που πραγματοποιούμε την Τρίτη είναι επαναληπτική του Φεβρουαρίου που έγινε στο Βασιλικό Θέατρο, και το τονίζω αυτό γιατί η προσέλευση του κόσμου ήταν τέτοια που δεν μπόρεσε να καλύψει τις ανάγκες του Βασιλικού Θεάτρου, με αποτέλεσμα να την επαναλαμβάνουμε στο Θέατρο Κήπου, σε έναν πολύ όμορφο χώρο στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, όπου πάλι με συνοδοιπόρο και συνταξιδεύτρια την Γλυκερία θα αναπολύσουμε πολύ ωραίους σκοπούς, μελωδικούς, χορευτικούς, με προτεργάτες τις ομάδες του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, στο επίπεδο της χοροδίας, στο επίπεδο του χορευτικού, αλλά και της θεατρικής ομάδας, οι οποίοι όμως αγκαλιάζονται από πάρα πολλούς άλλους εθελοντές, πολιτιστικούς συλλόγους που χορεύουν, χοροδιακές ομάδες από συλλόγους και από εκκλησίες που συμπράττουν, με σκοπό να αναβιώσουμε και να θυμηθούμε το πώς γλεντούσανε έναν αιώνα πριν περίπου οι άνθρωποι, οι Ρωμοί της πόλης και οι Σμυρνοί.
0: Mm-hmm. Πραγματικά είναι υπέροχο. Θα αναφέρω, αν θέλεις, και τις ομάδες που συμμετέχουν έτσι στα γρήγορα. Τραγουδούν λοιπόν η χοροδία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, το εργαστήρι παράδοσης η Αχυροποίητος, η χοροδία του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Αμπελοκήπων, η χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Δευτεροποτάμου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, η χοροδία των Μικρασιατών του Ευόσμου, η χοροδία του Συλλόγου Ανατολικών Λιμιωτών Πολυκάστρου, η χοροδία του Οδείου Αμπελοκήπων Μενεμένης η Υμνοδία, και χορεύουν η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος της Νέας Μηχανιώνας, ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Θερμαϊκού Ικαλύπολης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Μαδίτου, ο Λαογραφικός Όμιλος Κολχικού, η Βολαχτιά. Καλά το είπα.
1: Η Βαλάχτια.
0: Βαλάχτια, δεν φαίνεται καλά. Με συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας. Εννοείται με τη συνοδεία της Γλυκερίας. Φανταστική φωνή, φανταστική κυρία. Έτσι, πάντα βοηθάει, στηρίζει.
1: Ναι, πάντα μας βοηθάει σε τέτοιου είδους καλέσματα που έχουν έντονο το κομμάτι της φιλανθρωπικής χρειάς. Θα ήθελα να σημειώσω ότι ο χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου Καρκινοπαθών είναι ο Στέλιος Σταμπουλής, όπου σε σύμπραξη με τον Αλέξανδρο τον Πετζή, που είναι ο χοροδιδάσκαλος των δύο άλλων χορευτικών συλλόγων, και του ομιλούντος, επιμελούμαστε καλλιτεχνικά της όλης εκδήλωσης. Θεωρούμε, ή τουλάχιστον Αυτά μας έχουν μεταφέρει από την πρώτη φορά που παρουσιάσαμε στο Βασιλικό Θέατρο την εκδήλωση, ότι ο κόσμος ευχαριστήθηκε πάρα πολύ από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Οπότε ελπίζουμε σε μια έτσι ζεστή βραδιά καλοκαιρινή της Θεσσαλονίκης.
0: Σε υπέροχο χώρο, όντως είναι υπέροχο ο χώρο εκεί στο θέατρο εκεί που κάποιος δεν έχει πάει, μέσα στα δέντρα, αμφιθεατρικά, ναι. Τέλειο.
1: Ναι, ευελπιστούμε το βράδυ να έχει μια πολύ ωραία δροσούλα και να δροσίσουμε και τα ακούσματα και με τους χορούς, τους ανθρώπους που θα έρθουν εκεί πέρα και να διασκεδάσουν, αλλά και να ενισχύσουν τις δράσεις του συλλόγου. Να πούμε ότι το εισιτήριο είναι 12 ευρώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ οικονομικό για κάτι τέτοιο που παρουσιάζουμε. Παρ' όλα αυτά, τέλος πάντων, εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει και να διασκεδάσει, αλλά και να ενισχύσει όλη αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Τράκη.
0: Με όλα αυτά τα σωματεία που συμμετέχουν, τους συλλόγους, την κοιτάω την εκδόλωση, έχει κανένα διωράκι σίγουρα, έτσι, 2,5 ώρες.
1: Είναι maximum 2 ώρες η όλη εκδήλωση. Τόσο όσο πρέπει θέλουμε να πιστεύουμε για να τελειώσουμε και ο κόσμος να ζητάει ακόμα λίγο.
0: Καλό αυτό, και σίγουρα με την γλυκερία εκεί σίγουρα θα ζητάει ακόμα λίγο, να ξέρεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, κάτι που ξεχάσαμε να πούμε, αύριο 9 η ώρα, έτσι, δεν είπαμε την ώρα.
1: Τρίτη, 30 Ιουνίου, 9 το βράδυ στο Θέατρο Κήπου. Το καφέ Αμάν της πόλης και της Μύρνης.
0: Μας περιμένει όλους. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου.
0: Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Θεωρητικά εκεί θα είμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ξέρεις το, χθες θα γίνει αυτή η εκδήλωση εκεί στο Θέατρο Κήπου. Χθες πήγα ο καημένος στο Πάγκο της Νέας Ελβετίας. Είχα μια πολύ ωραία εκδήλωση και εκεί. Είχε στην ουσία τραγούδια για καλλιτέχνες οι οποίοι έζησαν και μεγαλόβησαν στον χώρο του τραγουδιού, αλλά ήταν από τα Τρίκαλα οι συμμετέχοντες, οι τραγουδιστές, οι οποίοι όλοι έχουν επιβιώσει και ήταν εις μνήμη τους, ας πούμε, αλλά μας έπιασε η βρόχα. Τη φάγαμε τη βρόχα, μας δεν πειράζει, όλα καλά. Συμβαίνουν αυτά, καλοκαίρι είναι. Έχονται αυτές οι άτιμες συμπόρες, εκεί που δεν τις περιμένεις, μπαμπαπ, σου χαλά μια υπέροχη εκδήλωση. Δεν πειράζει. Έχει δώσει του χρόνου να είμαστε γεροί. Ξανά. Τραγουδάκης, ξεκινάμε.

Α, αυτό ήταν το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου μαζί του φίλου μας ο Νίκος από την Καλαμάτα. Τώρα ψάχνει εκεί να βρει ο ηχολήπτης Νίκο και το δικό σου για να πάμε να ακούσουμε και εκείνο το τραγουδάκι και μετά να αρχίσουμε την εκπομπή. Γιατί θεωρώ ότι μετά πριν τη μισή ώρα εκπομπή δεν ξεκινάει, μια ώρα εκπομπή πλέον αντί για δύο. Πού να προλάβεις να βάλεις, φίλε. Έτσι πως έχουμε μάθει εμείς εδώ. Λοιπόν, βάλε και τις ζουρνάδες εκεί να ευχαριστηθούμε και μετά να πάμε σε διαφημίσεις αμέσως. Και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις να πούμε το θέμα που σκέφτηκα να συζητήσουμε σήμερα. Να πάρετε τηλέφωνο για να μην μιλάω μόνο μου, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω μόνο μου. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομινό. Κάθε Σάββατο ακούτε αυτή την εκπομπή εδώ με Λεωνίδα, ηχολήπτη ή αλλιώς Καψιουράκο, όπως έχω βγάλει εγώ. Καψιουράκι, φωνάζω. Καψιουράκι, δυνατός. Μας έχει λιώσει κάθε Σάββατο εδώ με τα τραγούδια της Καψιούρας. Και μια που πάμε για τραγούδια Καψιούρας, η εκδήλωση αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει τώρα στις 30 του μηνός που είπαμε λίγο νωρίτερα, χωρίς τους μουσικούς. Και η μουσική είναι ο Δημήτρης Θεοδωράκης στο βιολί, ο Μαρίνος Παπαγεωργίου στο ούτι, η Εβίνα Κουτσόκοστα στο κανονάκι, ο Γιώργος Ματθαίος στο λαούτο, ο Δημήτρης Μιλωνάς, ο φίλος αδερφούλης στο μπάσο και ο Τάσος ο Παπατζάνης στα κρουστά. Και η Γλυκερία, είπαμε. Όποιος θέλει, 30 του μηνός μπορεί να πάει στο θέατρο Κήπου, 9 η ώρα, να παρακολουθήσει αυτή την πραγματικά εξαιρετική εκδήλωση φιλανθρωπικού σκοπού. Εμείς πάμε να πούμε το θέμα που είπα ότι θα πω. Α, να το πω. Εγώ νόμιζα θα βάλεις χαλί. Να βάλεις ένα χαλί. Θέλω ένα καλό χαλί, δυνατό. Για να δω τι θα βάλεις. Χαλί θέλω. Θέλω χαλί. Χαλί. Τραγούδι. Βάλε τραγούδι, χαλί.
1: Τι τραγούδι να σου γράψω.
0: Καψιουράκος, το χτύπησε η ζέστη αυτό. Να λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαλί, άστε το χαλί να παίζει. Λοιπόν, εγώ γελάω, αλλά αυτά που θα πω θα νευριάσω πάλι. Γι' αυτό τα λέω όσο το δυνατόν πιο χαλαρά στην αρχή, για να μου βγουν και πιο ωραία στο τέλος. Βία. Και όχι βία. Βία ανηλίκων. Κάθε μερινά βλέπετε στις τηλεοράσεις τι γίνεται. Τώρα πάλι προχθές, χθες πότε έγινε, ο 17χρονος σκότωσε τελικά ένα 15χρονο. Το μαχαίρωσε. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Η οικονομική στενότης των γονέων έχουν απομακρύνει τους γονείς από τα παιδιά. Κατά συνέπεια, αυτό σημαίνει παιδιά μεγαλώνουν μόνα τους, παιδιά μεγαλώνουν μέσα από το διαδίκτυο, βλέπουν, μαθαίνουν, μπλέκουν σε παρέες που όσο πάνε και μεγαλώνουν και δυστυχώς αυτές οι παρέες, πάντα έλεγα και για τη δική μου την οικογένεια ότι εμείς αγωνείς θα κάνουμε πολλά, θα προσπαθήσουμε για το καλό των παιδιών. Αλλά όταν δεν είσαι εκεί να λες καθημερινά τη γνώμη σου στο παιδί σου, πολύ εύκολα αυτό το παιδί μπορεί να μπλέξει με μια παρέα και αυτή η παρέα να μην είναι και η καλύτερη. Καλά παιδιά μπορεί να είναι, αλλά μπορεί να έχουν μέσα τους παραβατικότητα. Και δυστυχώς αυτή η παραβατικότητα πολλές φορές πλέον οδηγεί και μέσα από τα social και μέσα από τα παιχνίδια που τα παιδιά μας παίζουν πλέον, από μωρά, με τα πολεμικά, με το ένα μετάλλο. Είδα ένα λίγο πριν έρθω εδώ στο ραδιόφωνο μια εκπομπή στην τηλεόραση, η οποία βγήκε ένας ψυχολόγος και είπε κιόλας ότι τα παιδιά οδηγούνται μέσα σε αυτά γιατί δεν έχουν διέξοδο. Οι γονείς λοιπόν, οι παππούδες πλέον δεν μπορούν να ασχοληθούν και αυτοί όπως παλιά με τα παιδιά και δυστυχώς όλο αυτό αφήνει τα παιδιά μας έρμεα στα θέλω του καθενός. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα η βία, η εγκληματικότητα, οι συμμορίες πλέον των ανηλίκων. Διάβασα πάλι στην Καλαμαριά εδώ, να πιάσουμε και τη δικιά μας την περιοχή, που κάποια παιδιά έβριζαν εχθές στον πεζόδρομο εκεί στην Καλαμαριά, βρίζαν τα κορίτσια, τα φτύναν, τα κάναν, τα ράναν. Έχει ξεφύγει η κατάσταση από τα παιδιά. Αν δεν το πάρουμε χαμπάρι, αν δεν βάλουμε όρια stop σε αυτό, θα ξεφύγει κι άλλο. Τα βλέπαμε παλιά στις τηλεοράσεις, ας πούμε, που γίνονταν στην Αμερική και δεξιά και αριστερά στην Ευρώπη, συμμορίες ανηλίκων, ναζί, νεοναζί, οτιδήποτε τέτοια πράγματα που συνέβαιναν εκεί. Ή πυροβολισμού στα σχολεία. Εμείς ακόμα ευτυχώς δεν έχουμε δει πυροβολισμό στα σχολεία. Αλλά δεν είναι μακριά. Εάν δεν καταλάβουμε τι έρχεται, εάν δεν προσέξουμε τα παιδιά μας, εκεί θα φτάσουμε. Τα social έχουν κάνει πολύ μεγάλο κακό σε όλους μας, αλλά πάνω απ' όλα στα παιδιά. Προστατέψτε τα παιδιά σας όσο μπορείτε. Μάθετε να ακούτε ή να συζητάτε με τα παιδιά σας. Ξέρω ότι ο χρόνος πλέον είναι χρήμα. Δυστυχώς εκεί το φτάσανε. Όταν παίρνεις ένα μισθό μία του μηνός και στις 15 ψάχνεις να βρεις δανεικά για να βγάλεις τις άλλες 15, συμφωνώ ότι δεν θα κοιτάξεις τα παιδιά σου. Και όχι συμφωνώ με τη λέξη συμφωνώ, έτσι. Θα κοιτάξεις πώς θα επιβιώσεις την οικογένειά σου, πώς θα επιβιώσει η οικογένειά σου, πώς θα κοιτάξεις να προσφέρεις τα παιδιά σου όσο μπορείς να προσφέρεις. Έτσι. Αλλά δυστυχώς η εγκληματικότητα των νέων καθημερινά αυξάνεται. Αν δεν αλλάξουμε, σαν γονείς θα έρθουν τα χειρότερα. Η υπογεννητικότητα φυσικά εννοείται ότι υπάρχει, έτσι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Για να φτάσουν τα παιδιά να κάνουν οικογένεια, μέχρι να φτάσουν μάλλον πλέον να κάνουν τα παιδιά οικογένεια, ήδη από τα 15, 16, 17 συλλαμβάνονται και μπαίνουν φυλακή πολλά από αυτά. Και δεν είναι για ξυλοδαρμό. Πήγαμε, πλακωθήκαμε δύο. Οπαδικά επεισόδια, τρελά οπαδικά επεισόδια πλέον. Για ένα απλό φλερτάκι πέφτει το ξύλο της αρκούδας. Συμμορίες ολόκληρες παιδιών. Γιατί τα παιδιά αντιδρούν. Προσπαθούν να γίνουν κάτι, να φανούν. Μια ζωή ήταν έτσι η νεολαία. Δεν έγινε σήμερα. Αλλά παλιά υπήρχε η γιαγιά, ο παππούς στο σπίτι. Πολλές φορές τώρα οι νέοι που φεύγουν από τα χωριά και έρχονται στις πόλεις ή από τις άλλες μεγάλες πόλεις και έρχονται στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, αφήνουν οι γονείς πίσω. Οπότε μόνοι τους προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στο να μεγαλώσουν μια οικογένεια. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μεγαλώσεις μια οικογένεια. Πόσο δε όταν δεν έχεις μάθει εσύ να είσαι ένα σωστό παιδί. Πρέπει πραγματικά να σκύψουμε όλοι το κεφάλι πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Με, πώς το λένε αυτά που βάζουν κάτι τιμωρίες, τα παιδιά στα 14-15 να μην μπορούν να μπουν, τον τρόπο θα τον βρούνε. Τα παιδιά θα βρουν τον τρόπο. Γιατί και οι γονείς, για να ξεφύγουν από τη φασαρία του παιδιού, από το ένα, από το άλλο, θα βρουν τρόπο, θα βάλουν το δικό τους το Gmail, θα βάλουν ένα mail εκεί πέρα να κάνουν τα παιδιά τα, όπως κάνουν, έτσι, τα περισσότερα παιδιά τα μικρά που είναι ανήλικα, δεν δηλώνουν την ηλικία τους, βάζουν ένα email, ταυτοποίηση και αντιγεια. Προσέχτε τα παιδιά σας. Είναι ίσως μια πολύ μεγάλη μάστιγα πλέον στην κοινωνία μας. Είναι νεανική παραβατικότητα σε όλες τις μορφές. Από συμμορίες, από εμπόριο ναρκωτικών, από εμπόριο ό,τι σας κατεβαίνει από το κεφάλι, κλέψιμο. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Κοιτάξτε, μπείτε στα site, μπείτε στη, λένε στις ειδήσεις, κάθε μέρα μιλάν για νέους. Κάθε μέρα. Παλιά άκουγες ένα στα τόσα. Πάντα υπήρχε η βία, πάντα, αλλά δεν ήταν σε αυτόν τον βαθμό. Τώρα πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση. 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77 6-9-0-7-4-83-4-84 για τα δικά σας μηνύματα. Θέλω σε αυτό το κομμάτι να μείνουμε. Όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, όποιος δεν φοβάται να μιλήσει. Εμείς εδώ ευτυχώς στο Fox FM 103,6 δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε για όλα τα κακώς κείμενα που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Γι' αυτό και αυτό το ραδιόφωνο συνέχεια ανεβαίνει και θα συνεχίσει να ανεβαίνει χάρη στους ακροατές που ακούν αλήθειες. Ακούν πράγματα που αλλού δεν θα τα ακούσουν. Ή θα πω, ακούν τα πράγματα στη γλώσσα που πρέπει να ακουστούν. Για να τα καταλάβουμε όλοι.

Δεν θα ρίξω εγώ την ευθύνη μόνο στους γονείς. Αλλά κάπως πρέπει να δούμε το θέμα. Όσο περνάει ο καιρός, αυτά αυξάνονται. Και όσο δεν υπάρχει η τιμωρία, η πραγματική τιμωρία, θα μου πεις ένα παιδί, πρέπει ρε φίλε, τα κάνουμε. Άμα δεν σταματήσει ένα παιδί, αν δεν έχει το φόβο μέσα του από μικρό, ότι κάτι θα πάθει, ότι κάτι θα γίνει, πώς αυτό το παιδί θα σταματήσει ή πώς θα ξεφύγει από όλο αυτό. Όταν θέλει να φανεί και πάει και μπλέξει σε μια συμμορία ή σε μια παρέα η οποία παρέα είναι όλοι μάγκες, όλοι ξέρετε τους μάγκες που άμα κάνεις πρωτ φεύγουν πρώτοι, αλλά αυτοί οι μάγκες που μπαίνουν μπροστά, αλλά επειδή πάνε πακέτο όλοι μαζί δεν μασάνε και σου λένε μασάς, φοβάσαι, του λένε έτσι, του κάνουν αλλιώς, του κάνουν ένα ψυχολογικό μπούλινγκ του παιδιού, πάρτα. Ο Μάιο ο πιτσιρικάς τρελαίνεται, λέω θα σας αποδείξω εγώ με μάγκας. Μπαίνει μπροστά, είτε πάρ' τον άλλον κάτω. Ή πάρε αυτόν κάτω. Άκουσα και όλες εδώ, ο πατέρας λέει αυτού του παιδιού του 17χρονου ήταν λέει σε άμυνα, σε αυτοάμυνα. Σε αυτοάμυνα ή όχι, μπορεί το παιδί όταν το επιτέθηκαν τρεις όπως λέει, είπε αυτός, το τι έχει γίνει φυσικά θα φανεί, έτσι, αφού έχει μπει η αστυνομία και όλοι αυτοί μέσα, θα φανεί το τι έχει γίνει. Αλλά είτε αυτοάμυνα είτε όχι, το παιδί κουβαλούσε μαχαίρι πάνω του. Το μαχαίρι δεν το είχε για να πηγαίνει να μαζεύει βραδίκια. Για να φτάσει το παιδί στο σημείο να κουβαλάει μαχαίρι μαζί του, δεν ήταν και από τα καλύτερα παιδιά. Άντε να κουβαλάει ένα σπρέι παιδιού που είναι παράνομο, να πεις ότι άντε θα με επιτεθούν, να σε ρίξω λίγο ένα σπρέι, θα σωθώ. Να του πεις αυτοάμυνα. Αλλά μαχαίρι δεν κουβαλάς για αυτοάμυνα, μαχαίρι κουβαλάς για να μαχαιρώσεις κάποιον. Ή για να επιτεθείς σε κάποιον, ή για να ληστέψεις κάποιον. Δεν κουβαλάς μαχαίρι έτσι. Στη Λεωνίδα κουβαλάς μαχαίρι μαζί σου, πας για βραδί και μήπως. Για τσάι. Εντάξει, πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε σαν κοινωνία την αύξηση της εγκληματικής βίας των ανηλίκων. Δυστυχώς, καθημερινά αυξάνονται. Καθημερινά. Κάθε μέρα ακούς. Και μπορεί να μιλάω για αυτό το θέμα πολλές ώρες. Αλλά τα παιδιά δεν βρίσκουν πουθενά τιμωρία. Που πουθενά. Έχει μπει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς που πηγαίναμε σχολείο. Θα πεις θα σωστό ακόμη ναι. Θα σου πω ναι. Τρώγαμε καμιά φάπα από το δάσκαλο ή μας έβαζε εκεί, ανοίγαμε το χέρι, μας έβγαινε καμιά με την κλίτσα στο χέρι, εκεί με τη βέργα ή με το χάρακα. Αλλά έχεις και ένα φόβο. Το είπα ένας καθηγητής, λέει στο παιδί, πρόσεχε, του κάνει μία πώς, τι κάνεις ή γιατί το κάνεις αυτό και πάει η μάνα ή πάει ο μπαμπάς σχολείο και του ζητάει τα αρέστα. Πώς αυτό το παιδί μετά δεν θα υπολογίζει κανέναν. Ποιο θα υπολογίσει, ποιο θα σεβαστεί. Όταν δεν υπάρχουν αρχές, όταν έχει χαθεί η παιδεία, τελείως. Μιλούσα λίγο πριν έρθω, πήγα για κούρεμα και μετά το παιδί εκεί, είναι 19 χρονών το παιδί που κούρεψε. Μαθαίνει, μαθητής, σε ένα κομμωτήριο εκεί που πηγαίνω και κουβεύουμε. Πώς έγινε έτσι η κουβέντα, μιλήσαμε γι' αυτό και μόνο του το παιδί 19 χρονών λέει: έχει χαθεί, μου λέει, ο σεβασμός. Χάθηκε ο σεβασμός. Τα παιδιά δεν σέβονται. Ποιον θα σεβαστούν. Σας είπα. Και από όλα τα σχολεία αυτά, όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν εμπλεγμένος στα σχολεία και το ξέρετε περισσότεροι, μέσα στα σχολεία έβλεπε στους γονείς που ερχόντουσαν και μαλώναν τους δασκάλους. Ή λέγανε στα παιδιά τους ότι αυτός ο δάσκαλος δεν διδάσκει καλά. Λες και αυτοί ξέρουν καλύτερα. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην κοινωνία μας και όμως περνάνε απαρατήρητα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν πρόβλημα. Και όταν ένα πρόβλημα το αφήνεις και διωγγώνεται, τότε έρχεται τη στιγμή που πληρώνεις τα λάθη. Και συνήθως τα λάθη τα πληρώνουν οι αδύναμοι. Και όχι οι αδύναμοι άνθρωποι ή σε εισαγωγικά ή μη επώνυμοι. Γιατί πιο πολύ βασικά την πληρώνουν κι αυτοί. Γιατί ο άλλος έχει τον μπαμπά με το πορτοφόλι, πάει και πληρώνει ειδικά εισαγγελέας ο γιος και ξεχνάει. Ή ο γιος του βουλευτή, τον πιάνουμε ένα ναρκωτικά, αλλά δεν μπορεί και τι έγινε, το παιδί δεν ήταν δικά του και βγαίνει έξω. Αν φύγουμε από αυτές τις καταστάσεις, όλοι οι άλλοι την πληρώνουν την ύφη. Σκεφτείτε το παιδί σας, έτσι πολύ απλά να έχει μπλέξει κάπου και ξαφνικά να έρθει η αστυνομία στο σπίτι, κλακ, να μαζέψει και εσάς μέσα, γιατί είστε για αμέλεια. Αμελούμε τα παιδιά μας, αμελούμε σαν κοινωνία την προσοχή στα παιδιά μας. Και σας είπα, ξέρω τι φταίει,

Αλλά και πάλι είμαστε λάθος. Θα πρέπει επιτέλους οι γονείς να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Να ασχοληθούν με αυτό το οποίο θα προσφέρει στα παιδιά, εντάξει, το ένα καλύτερο μέλλον, okay, δουλεύει για να το προσφέρει. Αλλά το να δουλεύουμε όλη μέρα, το να λείπουμε όλη μέρα από το σπίτι, είναι λίγο κακό και έχει κακό αποτέλεσμα στα παιδιά μας. Και από ό,τι βλέπω δεν ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα, γιατί και κανείς σας δεν παίρνει τηλέφωνο, οπότε θα αλλάξω θέμα, μουσική.

0: κενό. Είναι σαν τον κόσμο που παίρνει τηλέφωνο. Αποφεύγει να πάρει τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Ανοίγει το TikTok λοιπόν. Αχαζέψει λίγο. Βλέπει δύο ωραία κοριτσάκια. Τον είχε τέντα. Ημίγυμνα. Φοράνε ένα σουτιενάκι. Αυτά τα μπλουζάκια, ξέρεις, τα αθλητικά. Και κάθονται εκεί και καβλαντίζουν, λέγεται στην ελληνική. Έτσι. Και μπαίνει ο κάθε παρατρεχάμενος παππούς, νεαρός, δεν παίζει ρόλο. Γράφει, σχολιάζει από κάτω. Και έρχεται το κοριτσάκι που λες και λέει: «Άμαλα. Άλλα καμά. Τι λες?» Να τα χαιρόμαστε τα παιδιά μας. Μπορεί να κάνουν και τα δικά μου τα παιδιά αυτά, έτσι. Δεν κρίνω εσάς. Να ξέρετε. Και εγώ δεν ξέρω τι κάνω στο διαδίκτυο. Το κάθε παιδί μπαίνει μέσα, κάνει ό,τι θέλει. Αν αυτή είναι η κοινωνία που θέλουμε να έχουμε αύριο, ή αυτά τα παιδιά να κοιτάξουν αυτή τη χώρα αύριο, τι να σας πω. Εγώ θεωρώ ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Για να αλλάξουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Πρέπει επιτέλους να ξέρουμε τι κάνουν τα παιδιά μας μέσα στο διαδίκτυο. Μπαίνουν μέσα. Δηλαδή, μπείτε στο TikTok όλοι, όσοι έχετε TikTok, δεν θέλει πολύ. Έτσι. Απλή αναζήτηση κάνει, εμφανίζονται όλα. Δηλαδή, ξυπνάτε πριν είναι αργά. Καλή δουλειά. Δυστυχώς αυτές οι κυβερνήσεις που εσείς πάλι αποφασίζετε, γιατί δεν αποφασίζω εγώ, εσείς αποφασίζετε. Εσείς είστε πολύ, εγώ είμαι ο ένας. Και πάντα έχει αποδείχτει ότι ο ένας ποτέ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλοι μαζί. Οπότε, αφού όλοι οι περισσότεροι από εσάς ψηφίζετε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, το έγινε Αλέξης. Ναι. Λοιπόν, αφού όλοι εσείς αυτά τα χρόνια ψηφίζετε αυτούς και ακόμα επιμένετε σε αυτούς, είτε γιατί σας βολέψαν, είτε γιατί σας λύσαν κάποιο πρόβλημα, τι να σας πω. Συνεχίζετε να ψηφίζετε αυτούς και αφήστε την νεολαία, έτσι, να κατρακυλάει. Και πάντα απευθύνουμε σε αυτό το 50% που δεν πάει να ψηφίσει. Γιατί όταν θα πάει αυτό το 50% να ψηφίσει, τότε θα αλλάξουν τα αποτελέσματα. Θεωρητικά πάλι, έτσι. Γιατί μπορεί να πηγαίνουν να ψηφίσουν, γιατί θα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Θα πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρεις. Λέει, αναποφάσιστη. Δείχνουν τις δημοσκοπήσεις που μας έχουν τρελάνει τελευταία, λες και είναι αληθινές. Αλλά δεν λένε ότι το πρώτο κόμμα είναι ο κανένας. Γιατί το πρώτο κόμμα είναι ο κανένας. Όταν λοιπόν θα αποφασίσετε και θα πάρετε σοβαρά τη ζωή σας στα χέρια σας και θα πάτε και θα ψηφίσετε, προσέξτε και τα παιδιά σας. Καλή δουλειά, καλό το αύριο, καλά να περνάμε καλά, αλλά έχουμε και κάτι παιδιά. Έχουμε ευθύνες σαν γονείς. Πραγματικές ευθύνες έχουμε σαν γονείς. Το να κάνεις ένα παιδί δεν είναι κανένα παιδί και άιντε γεια και τώρα μιλάω σαν παππούς. Γέρασα. Παλιά τα λέγανε οι παππούδες μας, τους γονείς μας, ή τα λέγανε δεξιά και αριστερά αυτοί, τώρα τα λέμε κι εμείς. Αν δεν σοβαρευτούμε σαν κοινωνία, αν δεν αλλάξουμε κάποια πράγματα, τότε θα έρθουν πολύ χειρότερα χρόνια για τους νέους. Γιατί δυστυχώς στην παιδεία, βασικά την παιδεία την έχουμε αφήσει το έλεος του Θεού. Ακόμα και στην παιδεία είναι το πάμε και όπου βγει. Κάποιοι εκπαιδευτικοί είναι καημένοι, οι οποίοι παλεύουν, προσπαθούν, και όλοι οι άλλοι είναι Παναγιά μου βοήθα. Παναγιά μου βοήθα. Πρώτα το κόμμα τους κοιτάνε και μετά την παιδεία. Ακόμα και στα σχολεία. Ξυπνάτε πριν είναι αργά. Ελέγξτε τα κινητά των παιδιών σας. Όσο μπορείτε. Και σας αφήνουν, γιατί έχουν και άποψη. Βλέπεις τώρα το κινητό, δεν πάει να το πάρεις το παιδί. Πάρεις το κινητό. Εσύ, Λεωνίδα, κλειδωμένο το έχεις. Κλειδωμένο το έχεις και εσύ. Έχεις και κωδικό, για να δούμε κωδικό. Ωραία, φίλε. Πού να το βγάλει αυτό ο γονέας. Έχει ένα μοτίβο, Λεωνίδας. Καψουράκος, τι νομίζεις. Πού να μπεις μέσα στο κινητό του. Λοιπόν, σοβαρευτείτε πριν είναι αργά. Βάλε λίγο τραγουδάκι να γυρίσουμε να κλείσουμε. Τι κάνεις, δεν έχουμε τραγουδάκι. Α, φιλαράκι, τι κάνουμε.
1: Να φύγεις από μένα,

Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός στο τέλος της. Και αυτά που αναφέρουμε πολιτισμός είναι, να ξέρετε. Και μάλιστα πολύ σημαντικός. Τα παιδιά μας. Μέχρι το ερχόμενο Σάββατο να είστε όλοι καλά και προσοχή στους δρόμους, όσοι πηγαίνουμε να γυρνάμε. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός, δικηγόρος. Για άλλη μια φορά θα είμαστε μαζί στα FM για την επόμενη ώρα, σε αυτή την εκπομπή, τη νομική, κοινωνική και πολιτική φυσικά και επικαιρότητας. Συνήθως είναι μαζί και ο αγαπητός συνάδελφος Ιωάννης Σωμαίδης, ο οποίος σήμερα δεν τα κατάφερε να μας δώσει τα σχόλια στην ατζέντα κτλ. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε και θα τον περιμένουμε την επόμενη φορά και του δίνουμε και χαιρετίσματα εκεί που βρίσκεται. Πάμε στην ιδιοσιογραφία. Πριν μπούμε στα νομικά θέματα, ας σχολιάσουμε λίγο τη νομική κατά κύριο λόγο επικαιρότητα, αλλά όχι μόνο. Ένσταση έτσι προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση η κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μια είδηση που ήρθε ξαφνικά, για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, ήδη έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι αφού οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ξεκίνησε προκατακτική εξέταση για να διαπιστωθεί ποια ήταν, αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Δίπλα στην πολυκατοικία που κατέρευσε, λοιπόν, πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διόρυφου κτηρίου για να αναγεθεί μια νέα πενταόρυφη πολυκατοικία. Η άδεια κατεδάφισης για το κτίριο εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και είχε λάβει έγκριση μάλιστα του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάρρευση αποδίδεται στην έλλειψη των κατάλληλων ελέγχων και γεωτεχνικής μελέτης από τους κατασκευαστές της νέας οικοδομής. Συγκεκριμένα, αφορούσε την κατεδάφιση ενός διόρυφου κτίσματος και σύμφωνα με την άδεια, το κτίσμα είχε αναγεθεί το 1956, όταν η διοκτησία άλλαξε χέρια. Η άδεια κατεδάφισης τον 25, το Ιούλιο του 25 ξανά ανανεώθηκε, εδόθηκε προέγκριση και ούτω καθεξής έγιναν θεωρητικά τουλάχιστον τα απαραίτητα βήματα για να ξεκινήσει η κατεδάφιση του κτίσματος. Κάτι ήταν κατεδάφιση όμως, λόγω ελλείψεων προφανώς και παραλήψεων, κατέρευσε η διπλανή πολυκατοικία. Συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τα σπίτια τους και αν μη τι άλλο έχουν και αξιώσεις, γιατί προφανώς η περιουσία τους καταστράφηκε. Τα ζητήματα των ευθυνών λοιπόν που θα ανακύψουν δημιουργούν ερωτηματικά, γιατί προφανώς σε πρώτη φάση συλληφθέντες, όπως είδαμε, ήταν οι κατασκευαστές της διπλανής οικοδομής, που προφανώς και έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Τίθεται θέμα όμως πέρα από το ποινικό σκέλος της ευθύνης των κατασκευαστών που δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα, κατά πόσο έχουν ευθύνη και αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες επέτρεψαν, έδωσαν την προέγκρισή τους ή την άδειά τους για την κατεδάφιση, γιατί ανοίγει μια συζήτηση για το ποια τελικά είναι τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει κανείς να ακολουθεί για να πάρει αυτή την έγκριση. Δηλαδή, δεν γίνεται κάποιος έλεγχος επί τόσο σημαντικών ζητημάτων ασφαλείας. Είναι καθαρά στο χέρι του εργολάβου, του κατασκευαστή, το ποιοι κανόνες θα τηρηθούν. Αν λοιπόν υπάρχουν παραλήψεις και οργάνων αρμόδιων για τις άδειες κτλ., θα πρέπει να διερευνηθούν. Οπότε, εδώ πέρα από το ποινικό σκέλος, φυσικά γεννάται και μια αξίωση αποζημίωσης, η οποία καταρχήν βαραίνει τους κατασκευαστές της διπλανής πολυκατοικίας, ενδεχομένως και τον οικοπεδούχο, ανάλογα με τα συμφωνητικά και τις συμφωνίες των συμβάσεων έργου που έχουν επιδειχθεί, και τα θύματα κατόπιν θα προσφύγουν προφανώς και για τις αποζημιώσεις τους στα αστικά δικαστήρια, διότι καταστράφηκε η περιουσία τους, στα σπίτια τους, κινδύνευσε η ζωή τους. Γίνονται λοιπόν και νομικά ζητήματα. Παρακολουθούμε μια είδηση για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα με ανοιχτό το στόμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ξαφνικά ένα πρωί μια κατεδάφιση ενός γειτονικού κτηρίου οδήγησε μια ολόκληρη πολυκατοικία στην κατάρρευση μέσα στην πόλη. Πάμε σε κάτι διαφορετικό λοιπόν, να μπούμε λίγο στα πιο νομικές ειδήσεις, ή και όχι μόνο. Από 1 Ιουλίου ξεκίνησε επίσημα ο νέος δασμός που συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά με τον συνάδελφο, στα μικρά πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας κάτω των 150 ευρώ. Αυτό είναι μια απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται ένας δασμός 3 ευρώ ένα τεμάχιο για τα πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου που έχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς φωτογραφίζοντας τις ασιατικές πλατφόρμες οι οποίες πουλούν δισεκατομμύρια πακέτα καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από σήμερα λοιπόν, από σήμερα
σύμφωνα με το δημοσίευμα του Λος Πότι, το συγκεκριμένο, από μία εβδόμου του 26, ορθότερα, τον Ιούλιο του 26, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί μια παροχημένη απαλλαγή από τελωνικούς ρυθμούς για πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας μικρότερης των 150 ευρώ. Ο σκοπός είναι η διασφάλιση δίκαιων ηθικών για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλών επιλογών για τους καταναλωτές, ως απάντηση στην αύξηση δισεκατομμυρίου αγαθών ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφ' εξής, τα εμπορεύματα που αγοράζονται από τρίτες χώρες μέσω διαδικτύου και αποστέλλονται απευθείας θα καταβάλουν πλέον δασμό ύψους 3 ευρώ ανά τεμάχιο. Αυτό λοιπόν έχετε να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ηλεκτρονικών, τις ηλεκτρονικές εισαιτικές πλατφόρμες που έχουν κατακλείσει την αγορά με πακέτα. Φυσικά είναι μια επιβάρηση που επομίζεται ο καταναλωτής σε τελική φάση, δηλαδή όλοι εμείς και όσοι έχουν παραγγείλει ή θα παραγγείλουν από αυτές τις πλατφόρμες, καθότι αυξάνεται το κόστος με στόχο να προστατευτεί η εγχώρια αγορά από όλο αυτό το ζήτημα. Επίσης, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω διαδικτύου η αγορά από τρίτες χώρες, ιδίως από την Ασία, δεν είναι και χωρίς κινδύνους για τα καταναλωτές. Γιατί σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από το 60% των εμπορευμάτων χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις πλατφόρμες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή τα πρότυπα ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να περιέχουν τοξικά συστατικά, η επισήμανσή τους να είναι ασφαλμένη και να φέρουν έτσι σε κίνδυνο τους καταναλωτές. Προσπαθεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αντιμετωπίσει και αυτό, εισάγοντας μια ανάγκη δήλωσης κάποιων αναγνωριστικών κωδικών για να ελέγχεται, να ελέγχεται ο κίνδυνος που υπάρχει προς καταναλωτές. Αυτό είναι σε θελοντική βάση από τις εταιρείες από τη 1 Ιουλίου του 2026. Για τον Εύρο του 2026 θα είναι πλέον υποχρεωτικό. Για το ιστορικό, για να κλείσουμε την είδηση, μόνο το 2025 5,9 δισεκατομμύρια αντικείμενα σε συσκευές χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες πλημμύρισαν την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να καταβάλουν τελωνειακούς δεσμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα περισσότερα από 16 εκατομμύρια δέματα εκτελωνίζονται από τα τελωνία για να πάνε απευθείας σε καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συσκευές αυτές είναι στην ουσία το 97% του συνόλου των εισαγόμενων ειδών, αλλά μόλις το 2% της αξίας των εισαγωγών. Δηλαδή πολλά σε πλήθος χαμηλής αξίας. Έτσι, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο ανταγωνισμός σε αυτόν τον οικονομικό τομέα δεν μπορεί να είναι δίκαιος για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια συμφωνία σημαντική που ήλθε ήδη από τις 26 Μαρτίου του 2026 και εφαρμόζεται πλέον και προσπαθεί να προστατεύσει όσο γίνεται την εγχώρια αγορά από αυτό το φαινόμενο. Και είναι φυσικά και κάτι που αφορά και την καθημερινότητα των καταναλωτών, καθότι αυξάνεται το κόστος αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Έχουμε στη συνέχεια και θέματα που επικαιρότητας και θα απαντήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις για τις νέες, για τις αλλαγές που ήρθαν για τις 72 δόσεις, για τις νέες δικαστικές ρυθμίσεις, τι άλλαξε στο εξοδικαστικό, για τις κατασχέσεις κτλ. Πρώτο πάμε όμως εκεί στα πιο βαριά θέματα, να το πούμε έτσι. Ας δούμε ακόμα κανένα θέμα επικαιρότητας νομικό που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους από εμάς που ακούνε αυτή τη στιγμή. Στο κτηματολόγιο, και είναι μια ενότητα επίσης σημαντική στη ζωή μας, αξίζει να αναφερθεί ότι δίνεται παράταση ως 6 Ιουλίου του 2026 της ανάρτησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Κρήτης. Οπότε για όσους τυχόν έχουν περιουσία στο Ρέθυμνο της Κρήτης, μέχρι τις 6 Ιουλίου του 2026 ήταν η παράταση, αλλά δεν προβλέπεται και να κλείσει εκείνη τη μέρα, οπότε άμεσα το επόμενο διάστημα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, καλό είναι να ελέγξουμε τις ιδιοκτησίες μας για να δούμε πώς χρειάζεται κάποια διόρθωση. Άλλως μπορεί αυτό να γίνει σε δεύτερο στάδιο μεταγενέστερο, αυξάνοντας όμως το κόστος. Το ζήτημα του κτηματολογίου είναι ένα αγκάθι για τους πολίτες μέχρι και σήμερα, για το πώς δηλώνονται θα ιδιοκτησίες, πότε πρέπει να δηλωθούν και πώς θα γίνει να αποφευθούν λάθη ή προβλήματα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Στα νομικά νέα λοιπόν, έχουμε πλέον και ένα νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
έχονται αλλαγές που καταγράφονται από την Πομιδά, τι αλλαγές και πώς αυτές οι αλλαγές μάλλον επηρεάζουν τα κίνητα και τους ιδιοκτήτες της. Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοκτών Ακινήτων δηλαδή, καταγράφει αλλαγές που φέρνει αυτός ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τα κίνητα. Το τέλος, μη πρώτη αλλαγή μάλλον, το πούμε έτσι πιο σωστά, το τέλος ακίνητης περιουσίας που βαραίνει τους ιδιοκτήτες, το TAP και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που βαραίνει τους χρήστες των κτηρίων, ενοποιούνται πλέον σε ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης που έχει φορολογικό συντελεστή από 0,30-0,70 και θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Εδώ λοιπόν είναι ένας νέος φόρος τέλος ακίνητης περιουσίας, καταργείται αντικαθίστατα από το τέλος τοπικής ανάπτυξης για να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες. Η Ένωση, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ξεκαθαρίζει κάτι ότι εδώ, και αυτό είναι το παράδοξο, ότι αν αυτό καταβάλλεται από τον ενοικιαστή, θα πρέπει να αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Και εκ των πραγμάτων, αφού οι ενοικιαστές είναι αυτοί που πληρώνουν το λογαριασμό ρεύματος, αφόσον είναι στο όνομά τους, μέσα εκεί υπάρχει και μια χρέωση που αφορά τους ιδιοκτήτες αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης, δημιουργώντας και ζητήματα στις μισθωτικές σχέσεις. Κατά κανόνα, αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο, ο μισθωτής δικαιούται να φέρει αυτό το έξοδο από το συμφωνηθέν μίσθωμα. Από εκεί και πέρα έχουμε και μια αλλαγή στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Άλλο τέλος είναι αυτό που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες, που είναι για τα κενά και τα μη ρευματοδοτούμενα κίνητα. Και ο νόμος λέει ότι εδώ υπολογίζεται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο 1 δέκατο εκείνο που θα οφείλονταν, αν διέθετα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αναλόγως με το αν είναι στεγασμένοι χώροι τα κίνητα τα οποία διαθέτουν ηλεκτροδότηση κ.ο.κ. Και γίνεται μια ένταξη λοιπόν στο μειωμένο συντελεστή από την ημερομηνία διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και από την γνωστοποίησή του. Αυτό που θέλει να πει ο νόμος είναι ότι ακόμα και αν δεν έχει κάποιος ρεύμα, και πάλι θα πρέπει να πληρώνει κάτι. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αν κάποιος κόψει το ρεύμα, απαλλάσσεται και από το τέλος. Απλά πληρώνει ένα τέλος μειωμένο με διαφορετικό τρόπο. Ανησύχησε λοιπόν εδώ ο νομοθέτης, μάλλον μήπως τυχόν δεν έχουμε ρεύμα για να γλιτώσουμε το τέλος, οπότε βρήκε έναν τρόπο να χρεώνει. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε ρεύμα στο σπίτι μας, στο γραφείο μας, στην αποθήκη μας, στο ακίνητο γενικότερα που κατέχουμε ως ιδιοκτήτες. Έχουμε και άλλες αλλαγές που αφορούν τα ακίνητα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων, έχουμε απαλλαγή από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης του δικαιώματος υψούν. Το δικαίωμα υψούν, ως γνωστό, είναι το δικαίωμα που έχει κάποιος να οικοδομήσει παραπάνω ορόφους, ας το πούμε απλά, σε μια πολυκατοικία, για παράδειγμα. Και επειδή αυτό ονομαστική αξία δεν έχει και ουσιαστική, έχει ονομαστική μάλλον, δεν έχει ουσιαστική, εδώ απαλλάσσεται από το τέλος αυτό το νέο της τοπικής ανάπτυξης. Πάλι καλά, γιατί θα πληρώνουμε και από τον αέρα τέλος τοπικής ανάπτυξης. Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς δήμους και τις περιφέρειες της χώρας θα έχουν διάρκεια, σύμφωνα με τον νέο νόμο, έως 12 έτη. Και αν οι δήμοι ή οι περιφέρειες επιθυμούν τη συνέχισή τους, θα μπορούν να παραπτύνουν έως ακόμα 12 έτη με απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αν ο εκμισθητής συνενέσει ρητά στους όρους της σύμβασης. Εδώ το θέμα των μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων λοιπόν έρχεται με μια αλλαγή η οποία δεν είναι και το πιο σημαντικό, αλλά έχει να κάνει με τη διάρκεια. Και ο νομοθέτης επιλέγει λοιπόν να ορίσει συγκεκριμένη διάρκεια, 12 έτη και 12 έτη παράτασης, αλλά το κατά πόσο μπορούν οι δήμοι και οι περιφέρειες με απόφαση πιανού και πώς να μισθώνουν ακίνητα είναι ένα άλλο ζήτημα για μια άλλη συζήτηση. Η εισπράξη των δημοτικών τελών επί ακινήτων γίνεται με πολλούς τρόπους λοιπόν. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες και για τους ιδιοκτήτες αλλά και για τους δήμους, καθότι έχουμε πάλι μια συνείσπραξη, να το πούμε έτσι, των δημοτικών τελών επί ακινήτων με τους λογαριασμούς ενέργειας. Επομένως έχουμε και ειδικές χρεώσεις που δεν προβλέπονται μέσω ΚΕΔΕ ή ΑΔΕ αν κάποιος δεν έχει ρεύμα. Αυτό εξαρτάται από τη χρήση του ακινήτου, για παράδειγμα, και τι πρέπει να κάνουν λοιπόν και οι ιδιοκτήτες στα ιδιοκατοικούμενα και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα προσθέσουν στις νέες υποχρεώσεις τους μια παραπάνω διαδικασία καταβολής, ενώ πριν γινόταν αυτό αυτομάτως,
και στα νοικιαζόμενα θα πρέπει να γίνονται ψηφισμοί με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτά λοιπόν τα νέα τελευταία για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σύμφωνα με τις αλλαγές που φέρνει ο κώδικας, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τα βάη και τις ευθύνες που έχουν οι ιδιοκτήτες, τα νέα τέλη, τους νέους φόρους και τον τρόπο που αυτά θα εισπράττονται. Φίλες και φίλοι, ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο μου καλοκαίρι στο ΜΑΣ σε αυτή τη νομική εκπομπή με θέματα επικαιρότητας. Ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε βλέποντας και μια απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Διαλέγουμε έτσι σε εκπομπές αναδιαστήματα να αναδεικνύουμε κάποιες αποφάσεις για να δούμε λίγο το ζήτημα αυτών των προσωπικών δεδομένων και πώς μας επηρεάζει. Τι έγινε λοιπόν? Διαβάζω έτσι μια περίληψη. Η απόφαση της Αρχής είναι η 10/2026, όπου επέβαλε πρόστιμα η Αρχή ύψους 65 και 95.000 ευρώ σε δύο εταιρείες, γιατί έκριναν ότι παραβίασαν το δικαίωμα πρόσβασης, υποχρέωση διαφάνειας και νόμιμης χρήσης βιντεοληπτικού υλικού. Εδώ λοιπόν η υπόθεση ξεκίνησε όταν δύο φυσικά πρόσωπα υπέβαλαν καταγγελίες κατά των εταιριών που εργάζονταν. Ο καταγγέλων υποστήριξε ότι οι εταιρείες δεν ικανοποίησαν το δικαίωμα πρόσβασής τους και επεξεργάστηκαν παράνομα προσωπικά δεδομένα και τα κοινολόγησαν σε τρίτους. Συγκεκριμένα, δηλαδή, σε πλαίσια κάποιας δίκης ασφαλιστικών βρέθηκαν βιντεοληπτικό υλικό που λήφθηκε από συγκεκριμένα συστήματα χωρίς να ενημερωθεί, και όταν ο ίδιος ζήτησε τα στοιχεία, οι εταιρείες του απάντησαν χωρίς να του δώσουν τον πλήρη φάκελο. Οι εταιρείες από την πλευρά τους ισχυρίστηκαν ότι ήταν ότι μέρος του υλικού προσκόμισε ο καταγγέλων δεν ήταν δικό του σύστημα, ενώ παραδέχτηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει φωτογραφίες σε πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, αλλά υποστήριξε ότι το υλικό πέθυσε στην κατοχή τρίτου μέσω μιας δικογραφίας και όχι απευθείας κοινολόγησης. Η Αρχή λοιπόν έκρινε, υπενθύμησε μάλλον, και εδώ ερχόμαστε στο σημείο που είναι ενδιαφέρον για όλους εμάς, ότι η εικόνα φυσικού προσώπου που καταγράφεται από σύστημα βίντεο επιτήρησης αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Ενός προσωπικό δεδομένο θεωρείται και ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, όταν σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία καθιστά ταυτοποιήσιμο το φυσικό πρόσωπο. Έτσι, οι ισχυρισμοί της εταιρείας ότι οι φωτογραφίες του οχήματος δεν αφορούσαν προσωπικά δεδομένα απερίφθησαν. Επομένως, εδώ η Αρχή, σε μια πολύ πολύ ωραία απόφαση, υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον νόμο και η κάμερα, η φωτογραφία, δηλαδή το υλικό που μας απεικονίζει, αλλά ακόμα και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματός μας είναι προσωπικά δεδομένα, όταν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση. Εδώ λοιπόν έκρινε ότι πράγματι τα υποκείμενα των δεδομένων δεν είχαν ενημερωθεί για την επεξεργασία και δεν ήταν το πρόβλημα της δικαστικής χρήσης του υλικού, αλλά ότι δεν είχαν ενημερωθεί ότι μπορεί να γίνει και για αυτό το σκοπό. Επίσης, έκρινε ότι έτσι υπήρχαν παραβιάσεις του δικαιώματος πρόσβασης, γιατί δεν διευκόλυνε αποτελεσματικά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και επέβαλε κυρώσεις και πρόστιμα 65.000 ευρώ για παραβάσεις αρχών διαφάνειας και περιορισμού σκοπού, ενώ στην άλλη εταιρεία παραπάνω για την μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης κτλ. Να κάνω και μια διόρθωση σε αυτά που προείπα. Δεν ήταν εργαζόμενοι, ήταν απλά μια εταιρεία που είχε βιντεοληπτικό υλικό και κάποιοι που εισήλθαν στο χώρο, που σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, καθότι αφορά το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τελικά το βιντεοληπτικό υλικό όταν μας απεικονίζει, και η Αρχή καταλήγει ότι και ακόμα και ο αριθμός κυκλοφορίας είναι ένα προσωπικό δεδομένο και δεν μπορεί να κοινολογείται ή να συλλέγεται χωρίς να τηρείται ο νόμος, δηλαδή συγκατάθεση, ενημέρωση, πρόσβαση. Όταν ζητάμε τις πληροφορίες, θα πρέπει οι πληροφορίες αυτές να μας παράσχονται. Το ζήτημα λοιπόν των βίντεο και του βιντεοληπτικού υλικού είναι ένα θέμα για το οποίο, θυμάμαι καλά, είχαμε αφαιρώσει και κάποια εκπομπή κάποια στιγμή και συζητήσαμε για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα, αλλά στο οποίο επανερχόμαστε, γιατί και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων αρά και που έχει πολύ ωραίες αποφάσεις σχετικά με αυτό. Και μιας και πάμε στα προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά, θα δούμε και μία απόφαση της Ιταλικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, που έκρινε ότι η δημοσίευση φωτογραφιών ανηλίκων στα social media, για να γίνει αυτό πρέπει να είναι συνένεση αναγκαία και των δύο γονέων. Αν λοιπόν δεν έχουμε συμφωνία και των δύο γονέων, δεν είναι νόμιμη η ανάτηση φωτογραφικού υλικού ανηλίκων, παιδιών δηλαδή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ είναι ενδιαφέρον, γιατί μεταξύ άλλων η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, αλλά ο κανονισμός είναι κοινός, είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, οπότε έχει την ίδια εφαρμογή, και είναι ενδιαφέρον να δούμε και πώς ερμηνεύεται από άλλα κράτη. Έκανε λοιπόν η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων συγκεκριμένη περίπτωση, η μητέρα προχώρησε σε ανάρτηση εικόνων ανήλικων παιδιών, χωρίς να συνενέσει ο πατέρας, ο οποίος ασκούσε από κοινού τη γονική μέρημνα. Έτσι, η υποπτική αρχή έκρινε ότι η επεξεργασία στερείται της απαιτούμενης νομικής βάσης και υπενθύμησε ότι η δημοσίευση εικόνων ανηλίκων σε κοινωνικά δίκτυα αποτελεί πράξη που απαιτεί τη συνένεση και των δυο γονέων. Εν προκειμένου, η υπόθεση αφορούσε δημοσίευση φωτογραφιών παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών σε λογαριασμό Facebook και ανέδειξε τα όρια της λεγόμενης πρακτικής του sending και τέθηκε υπόψη της εξέτασης αν υπήρχε νόμιμη βάση για την επεξεργασία των εικόνων, τι σημασία έχει η κοινή άσκηση γονικής μέρημνας και η προστασία των παιδιών από την οδικαιολόγητη έκθεση στο διαδίκτυο. Πώς έφτασε λοιπόν αυτή η υπόθεση στην Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων? Διαδικασία κινήθηκε από καταγγελία του πατέρα των παιδιών, ο οποίος υποστήριξε ότι η μητέρα δημοσίευε επανειλημμένα φωτογραφίες γιών ανήλικων τέκνων τους στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook χωρίς τη συνένεσή του. Κάτω καταγγέλλοντα, η πρακτική αυτή μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ιδιωτική ζωή των παιδιών, εκθέτοντάς τα σε κινδύνους και περιορίζοντας τη μελλοντική δυνατότητά τους να αποφασίζουν τα ίδια για την ψηφιακή τους παρουσία. Διότι είναι δικαίωμα των παιδιών να κρίνουν οι ίδιοι μελλοντικά ποια θα είναι η ψηφιακή τους παρουσία και όχι να γίνεται έκθεση των φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο. Εδώ η μητέρα υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες ήταν περιορισμένες, απεικόνισαν στιγμές οικογενειακής καθημερινότητας, δεν είχαν ευαίσθητο υποσβλητικό περιεχόμενο και είχαν αναρτηθεί αποκλειστικά για συναισθηματικούς και οικογενειακούς λόγους. Υποστήριξε ακόμη ότι το προφίλ της απευθυνόταν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και να εξετάσει στο μέλλον, υποσχέθηκε, το ενδεχόμενο καλύτερης συνεργασίας. Η αρχή τότε υπενθύμησε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του δικού μας Ευρωπαϊκού Κανονισμού, άρθρο 2 του Ιταλικού Κώδικα, για την επεξεργασία δεδομένων χαρακτήρα παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών, η συνένεση παρέχεται από όσους ασκούν τη γονική μέρημνα. Επισήμανε επίσης ότι οι ανήλικοι απολάβουν αξιωμένης προστασίας λόγω της ιδιαίτερης ευάλωτης φύσης τους. Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι η δημοσίευση φωτογραφιών ανηλίκων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια πράξη που υπερβαίνει τα όρια της συνήθους άσκησης γονικής μέρημνας, που σημαίνει ότι όταν η γονική μέρημνα ασκείται και από τους δυο, η δημοσίευση προϋποθέτει συνένεση και των δυο γονέων. Η επίκληση οικογενειακή συστηματικής φύσης αναρτήσεων δεν είναι ακή για να θεμελιώσει νόμιμη βάση επεξεργασίας. Κάτι λοιπόν που είναι σημαντικό, είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον, διαφορά την καθημερινότητα, να μην εκθέτουμε τους ανήλικους στο διαδίκτυο, αλλά όταν το κάνουμε θα θέλει συνένεση και των δυο γονέων, όταν ένα ανήλικο είναι κάτω των 14 και όταν υπάρχει κοινή γονική μέρημνα. Συνεχίζοντας να βλέπουμε την συγκεκριμένη υπόθεση, διαβάζουμε από την απόφαση ότι ο πατέρας εδώ υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη υπόθεση λεγόμενη οικιακή εξαίρεση, και θα πούμε τι είναι η οικιακή εξαίρεση. Ο κανονισμός προστασίας δεδομένων αναγράφει ρητά ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας. Υπάρχει λοιπόν το ιδιωτικό απόρριτο της ιδιωτικής ζωής. Εκεί πέρα, μέσα στα πλαίσια προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας, δεν εφαρμόζεται κανένας κανονισμός. Έτσι, υποστήριξε ότι η δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα υπερβαίνει τη στενή αυτή σφαίρα της οικιακής εξαίρεσης. Κάτι, ο νομικός όρος δηλαδή. Εδώ ο ισχυρισμός αυτός έγινε δεκτός με την έννοια ότι η δημοσίευση σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν εμπίπτει σε αυτή την εξαίρεση, επομένως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το τι δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο κτλ. Πέρα από το εδώ, τα μέτρα που λήφθησαν ήταν το να αναγκαστεί η μητέρα να συμμορφωθεί μέσα στην υποθεσμία που δόθηκε κτλ. Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι τελικά το πώς το βιντεοληπτικό υλικό, το πώς οι ηχογραφήσεις, το πώς οι αναρτήσεις, όλα αυτά συνδέονται με τα προσωπικά μας δεδομένα, πού τίθεται τα όρια, πού ξεπερνιούνται και πώς αυτό μπορεί να προσαρμοστεί με τη σύγχρονη δημόσια ζωή που έχουμε όλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ λοιπόν είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για ανήλικους είναι αυξημένο το ενδιαφέρον, αυξημένη η κίνδυνη και γι' αυτό υπάρχει και ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη ή να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα καλύτερα, για να επανέλθουμε με θέματα χωρίς τέτοιες διακοπές, Οπότε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος. Είμαστε μαζί στα FM τα Σαββατοκύριακα εδώ και αρκετό καιρό. Συζητάμε νομικά θέματα και λοιπά θέματα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο τις εξελίξεις στις νέες ρυθμίσεις, στα κατάσχετα, στους εξοδικαστικούς. Τι άλλαξε, τι αλλάζει, τι να περιμένουμε τελικά και τι γίνεται με το ζήτημα αυτό. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Eza Lager 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως υποσχέθηκα, πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα να δούμε τι αλλάζει με 72 δόσεις, δικαστικές ρυθμίσεις, εξοδικαστικό, κατασχέσεις κτλ. Έχουμε ένα πλέγμα παρεμβάσεων, θα λέγαμε, το οποίο φαίνεται πολλά υποσχόμενο. Δυστυχώς και πάλι είναι στενά οριοθετημένο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τι έχετε για να μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες όσοι επίπτουν στα κριτήρια που τίθενται. Μεταξύ άλλων, έχουμε ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό, για τις ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο και κάποια ζητήματα που αφορούν τις κατασχέσεις. Ας ξεκινήσουμε με την. Ας αφήσουμε τον νόμο Κατσέλη λίγο, γιατί είναι ένα ζήτημα που καίει, και να δούμε λίγο για την έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για το δημόσιο. Εδώ λοιπόν έχουμε πράγματι ένα νόμο που αναμένεται να εφαρμοστεί, αφορά αποκλειστικά παγιές οφειλές πρώτου 2024 προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή, οφειλές προς ΕΦΚΑ ή εφορία, εφόσον είναι πρώτου 2024, μπορεί να ενταχθούν σε αυτό το νέο πλαίσιο 72 δόσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι αρκετοί οι οφειλέτες που χρωστούσαν τα χρήματα αυτά μέχρι το 2024. Να πούμε το εξής καταρχήν, ότι στην πράξη ενεργοποιούνται δύο διακριτές ρυθμίσεις. Άλλη διαδικασία ρύθμισης για τα χρέη στην ΑΔΕ και άλλη διαδικασία ρύθμισης για τα χρέη προς ΕΦΚΑ και ΑΟ. Θα τρέχουν παράλληλα και οι δύο διαδικασίες. Δεν είναι δηλαδή όπως ο εξοδικαστικός μηχανισμός που ενδείκνυται για χρέη δημοσίου. Δηλαδή έχουμε εκεί 240 δόσεις, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, ενώ εδώ μιλάμε για κάτι άλλο, που εκεί μπαίνεις για όλα μαζί. Σε αυτές τις ρυθμίσεις που έχονται θα αφορά το κάθε ένα ξεχωριστά. Δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να ενταχθεί στις 72 δόσεις, να ζητήσει να ενταχθεί μέσω της πλατφόρμας ΑΔΕ και όχι προς ΕΦΚΑ ή και τα δύο ή μόνο το ένα. Εδώ θα μπορούμε να επιλέγει λοιπόν κάποιος να ρυθμίσει σε έως 72 δόσεις. Σήμερα επιθυμίζω ότι ισχύουν 24 δόσεις, οπότε έχουμε τριπλασιασμό. Βέβαια υπάρχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός που προβλέπει έως 240 στο δημόσιο. Η ισχύουσα πάγια ρύθμιση όμως είναι συγκεκριμένη. Η προϋπόθεση είναι, όπως είπαμε, οι οφειλές να είχαν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αλλά έχει και ένα ακόμα, να μην βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση κατά την 21η Απριλίου του 2026. Δηλαδή, όσοι τυχόν ρύθμισαν 24 δόσεις και ήταν σε ρύθμιση τον Απρίλιο, να μην μπορούν να πάνε σε 72, χωρίς καμία απολύτως λογική. Αφορά λοιπόν, επειδή έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θέλει προσοχή στο πώς κάποιος ζητάει και τι ζητάει και αν έχει τις προϋποθέσεις αυτές, και οποίες δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να αποκλείονται κάποιοι από τέτοιες δυνατότητες. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η διαδικασία όλη και αιτήσεων και υπολογισμού δοσολογίου θα γίνεται ηλεκτρονικά, μόλις ανοίξουν εφαρμογές, και η ρύθμιση θα ενεργοποιείται όπως όλες οι ρυθμίσεις, μόλις πληρωθεί η πρώτη δόση, που ειδικά για την εφορία θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών ημερών. Οπότε, με το που κάνουμε την αίτηση, πρέπει να πληρώσουμε αμέσως και την πρώτη δόση για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί. Να πούμε επίσης ότι αυτή η νέα ρύθμιση, σύμφωνα με τον νόμο, δεν είναι μόνιμη. Δηλαδή, ο νόμος λέει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα κλείσει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Εκεί απαιτείται και ταυτόχρονα, για να μπει και άλλη προϋπόθεση, θα πρέπει να τακτοποιήσει λοιπές οφειλές που έχουν γεννηθεί από το 24 και μετά. Βλέπουμε λοιπόν μια πρωτοβουλία για 72 δόσεις που τη χαιρετίζουμε από τη μία, την άλλη ένα σωρό προϋποθέσεις. Δηλαδή, αν κάποιος έχει οφειλές προς το δημόσιο, θα μπορεί να εντάξει αυτές που είναι μέχρι το 24 σε 72 δόσεις με την προϋπόθεση ότι θα πληρώσει τις επόμενες. Και αν λοιπόν αυτές που είναι επόμενες δεν μπορεί να τις πληρώσει, δεν θα μπορεί να μπει και στη ρύθμιση. Είναι πραγματάκια τα οποία δημιουργούν έτσι ανισότητες στις δυνατότητες ρύθμισης και αυτές οι προϋποθέσεις καμία λογική δεν έχουν και καμία ωφέλεια δεν έχουν, γιατί το όφελος και των πολιτών και των επιχειρήσεων και του δημοσίου είναι να ρυθμιστούν αυτές οι οφειλές και να αποπληρώνονται για να μην υπάρχουν αυτά τα ληξιπρόθεσμα. Αυτά λοιπόν σύντομα για τις 72 δόσεις. Να πούμε επίσης ότι έχει ήδη εκδοθεί εγκύκλιος από το ΕΦΚΑ και ΑΟ για τη ρύθμιση τιμωρητικής καταβολής οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, γιατί όπως είπαμε είναι διακριτές ρυθμίσεις. Η εγκύκλιος αναφέρει τον νόμο και λέει ότι τα αφορά οφειλές που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και 31 Δεκεμβρίου του 2023,
και έχει πληροφορίες εγκύκλωση αυτή του ΕΦΚΑ για την εφαρμογή. Επισημαίνει ότι είναι μέχρι, ξαναλέω, τα χρέη 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δεν τελούν κατά την 21η Απριλίου του 2026 σε ρύθμιση και δεν βρίσκονται σε ρύθμιση. Εδώ υπάρχουν λοιπόν και προϋποθέσεις υπαγωγής συγκεκριμένες που πρέπει να τηρούνται. Έχει μετά περιγράφει το πώς θα γίνονται οι αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ και ΑΟ, τις όρους ρύθμισης, πώς η οφειλή κεφαλοποιείται και επιβαρύνεται με τόκο που υπολογίζεται σύμφωνα με τον νόμο κτλ. Και τιμινές προς αυξήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης και ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης, τα 30 ευρώ για τον ΕΦΚΑ. Περιγράφει μετά και τα και άλλα ζητήματα. Οπότε τι γίνεται, καταρχήν πιάνεται ευεργετήματα, κάτι σημαντικό. Όταν μπει κάποιο σε ρύθμιση, καταρχήν μπορεί να πάει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Αναστέλλονται ποινικές διώξεις συγκεκριμένες για συγκεκριμένα αδικήματα και μετά την εξόφληση το εξόπλου να εξαλείφεται και αναστέλλεται και η συνέχιση εκτέλεσης επιακινήτων, καθώς και ο χρόνος

Η λογική είναι ότι άμα πουλήσει, μετά μπορεί να μην πληρώσει. Ενώ ο συμψηφισμός έχει την έννοια ότι κάποιος που του χρωστάει λεφτά το δημόσιο από ένα έργο, για παράδειγμα, δεν θα τα πάει, θα συμψηφιστούν με τις οφειλές του, ακόμα και αν αυτές είναι ρυθμισμένες, δηλαδή κάποια παράδοξα που συνεχίζουν να ισχύουν και εδώ, σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών. Ας συνεχίσουμε όμως λοιπόν να δούμε και άλλα νέα στο κομμάτι αυτό, πέρα από τις οφειλές, από την ρύθμιση, την έκτακτη 72 δόση το δημόσιο, υπενθυμίζουμε ότι είναι έκτακτη, οπότε καλό είναι όσους ενδιαφέρουν να δουν στη συνέχεια πώς θα το χειριστούν, γιατί θα είναι για λίγο διάστημα. Έχουμε με άλλη διάταξη νέο ακατάσχετο όριο 1.600 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Μετά από μια δεκαετία αυξάνεται το 1.600 το μηνιαίο ακατάσχετο όριο για χρέη στο δημόσιο από 1.250 ευρώ που ίσχυε. Έτσι απελευθερώνεται περίπου 350 ευρώ από λογαριασμούς στους οποίους έχει επιβληθεί κατάσχεση. Αυξάνεται αντίστοιχα και το ιδιωτικό και το ακατάσχετο για χρέη προς ιδιώτες από 1.500 που είναι φτάνει στα 1.600 και από 2.000 σε 2.200 όταν είναι κοινούς λογαριασμούς με περισσότερο από ένα δικαιούχο. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο, τότε μιλάμε για τις οφειλές προς εφορία, εύκα κτλ. Εκεί το ακατάσχετο θα είναι στα 1.600 από 1.250. Όταν κάποιος έχει κατάσχεση από τράπεζα ή ιδιώτη, εκεί το ακατάσχετο από 1.500 θα πάει στα 1.600 ή στα 2.200, αναλόγως αν έχουμε περισσότερο από ένας δικαιούχο κτλ. Επομένως, μια ανάσα για το ακατάσχετο. Να επισημάνω κάτι ξανά για το θέμα αυτό, ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να υπάρχει ένα ακατάσχετο όριο και για νομικά πρόσωπα. Είπε πάρα πολύ σημαντικό και απορώ γιατί δεν είναι προτεραιότητα, διότι σκεφτείτε ότι μια επιχείρηση, μια εταιρεία δηλαδή, μια οίκη, μια μικρονέψιλον, μια οικογενειακή επιχείρηση, μπορεί να έχει κατάσχεση σε λογαριασμό από χρέη και να μην έχει ούτε το ακατάσχετο. Και χωρίς ούτε το ακατάσχετο, προφανώς δεν μπορεί να κάνει πλήρωμες, δεν μπορεί να πληρώσει εργαζόμενους, ενίκεια, δεν μπορεί να εισπράξει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και προφανώς, αφού δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί και να πληρώσει. Όπως λοιπόν δίνουμε στους ιδιώτες ακατάσχετο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να πληρώσουν, έτσι θα πρέπει να δώσουμε και στα νομικά πρόσωπα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να πληρώσουν. Στο ίδιο πνεύμα, έχουμε και μια ακόμα διάταξη λοιπόν που έχουμε. Με την μερική καταβολή δίνεται δυνατότητα άρση κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Εδώ τώρα, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, όταν οφειλέτης ξοφλήσει το 1 τέταρτο του χρέους, το 25%, τότε ανακτά τον έλεγχο των λογαριασμών του για να μπορεί να εισπράττει, να πληρώνει ή να λειτουργεί την επιχείρηση. Αν λοιπόν, σε ένα παράδειγμα, κάποιος χρωστάει 10.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον τα 2,5, να ρυθμίσει τα άλλα, και να ρυθμίσει τα άλλα προφανώς, για να αρθούν οι κατασχέσεις. Αυτό που είναι σημαντικό να επισημανθεί είναι ότι η δυνατότητα αυτή θα είναι μίας χρήσης. Μία φορά θα χορηγείται σε κάθε οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης λοιπόν πληρώσει ένα τέταρτο, ανοίξει τον λογαριασμό του και στη συνέχεια σταματήσει να πληρώνει τη ρύθμισή του, τότε θα ξανακλείσουν λογαριασμοί και δεν θα υπάρχει δυνατότητα να ξαναγίνει αυτή η άρση κατάσχεσης. Η άρση κατάσχεσης λογαριασμών λοιπόν είναι πολύ σημαντικό βήμα, γιατί σκεφτείτε μια επιχείρηση που προσπαθεί να πληρώσει. Χρειάζεται τους λογαριασμούς της. Απλά καμιά φορά και αυτό το 25% εφάπαξ είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι στη δυνατότητα, την ρευστότητα ενός νοικοκυριού μιας επιχείρησης. Επομένως, θα έπρεπε και διαδικασίες ρύθμισης να υπαρκούν σε ένα βαθμό στην επανένταξη των τραπεζικών λογαριασμών και τον επανέλεγχο. Εν πάση περιπτώσει, σχολιάζοντας ότι αλλάζει, κρατάμε ότι με το 1 τέταρτο εξόφληση μπορεί να ανοίξει ένας λογαριασμός, αλλά είναι μια δυνατότητα που έχει κανείς μία φορά και μόνο. Πάμε λίγο να δούμε και τι αλλάζει με τον ίδιο νομοθέτημα και για τον νόμο Κατσέλη. Εκεί δεν θα πούμε πολλά γιατί το θέμα έχει ήδη αναλυθεί. Αφορά μόνο τον νόμο Κατσέλη, νόμο 3869. Έχουμε ένα νέο πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ο υπολογισμός των τόκων θα γίνεται στη δόση αντί για το συνολικό χρέος και έτσι θα πρέπει λοιπόν, αφού έχει δημοσιευτεί και στο ΦΕΚ η νέα διάταξη, τα funds και services και όλοι αυτοί να αναπροσαρμόσουν τις δόσεις, να μειώσουν τις δόσεις που πληρώνονται εφ' εξής και τους τόκους και να υπολογίσουν και τα αναδρομικά φυσικά την επιβάρηση και να την αφαιρέσουν από το κεφάλαιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο λοιπόν λένε τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε ότι στους επόμενους μήνες θα γίνει, ότι κάθε τράπεζα ή service θα υπολογίσει πόσα χρήματα πλήρωσε για πλέον τόκους εν ολίγη.

0: καταθλίπτης από την έναρξη ρύθμισης μέχρι και σήμερα και το επιπλέον ποσό αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις του δανείου. Επομένως, οι οφειλέτες αυτοί θα εξοφλούν ταχύτερα, γιατί και οι καταληκτικές δόσεις οι τελευταίες θα θεωρούνται ήδη εξοφλημένες. Επομένως, αυτό που προτείνεται να γίνει για να καταλάβουμε είναι ότι καταρχήν μιλάμε για ρυθμίσεις που είναι ήδη ενεργές και δεν έχουν περατωθεί. Εδώ οι οφειλέτες δεν παίρνουν επιπλέον ποσά πίσω, δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πίσω λεφτά. Απλά θεωρείται ότι οι τελευταίες δόσεις του δανείου είναι εξοφλημένες, άρα τελειώνουν νωρίτερα. Και είναι σημαντικό ότι έχετε ένας νόμος αυτή τη στιγμή, να καταλάβουμε και για ποιο λόγο, όχι για να πει ότι η δόση θα υπολογίζεται επί του, η τότε θα υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Αυτό το είπε ο Άριος Πάγος ήδη. Δεν χρειαζόταν. Αυτό που ήθελε να πει ο νόμος είναι τα υπόλοιπα. Ποια δηλαδή. Ότι δεν αφορά αυτό όσους έχουν εκπέσει ή έχουν περατώσει τις ρυθμίσεις τους. Άρα κλείνει ένα παράθυρο στους δανειολήπτες να ζητήσουν αποζημίωση για τους παραπάνω τόκους που κατέβαλαν. Αν κάποιος δηλαδή έχει εξοφλήσει ήδη, δεν θα μπορεί να ζητήσει πίσω τα λεφτά, γιατί ήθελε ο νομοθέτης να το πει και να αποκλείσει τέτοιες αξιώσεις. Είναι ένας νόμος λοιπόν που προστατεύει τα funds και τους services από κάθε άποψη. Δεν τους εκθέτει. Ο Άριος Πάγος αποφάσισε για το θέμα, αλλά έχετε να προστατεύσει τα funds από περαιτέρω αγωγές και από περαιτέρω θέματα που μπορεί να έχουν απώλεια εσόδων. Με τον ίδιο τρόπο, κλειδώνει και το θέμα του τόκου για ρυθμίσεις άλλων νόμων. Δηλαδή, έχουμε διάταξη που λέει ότι όσους έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις, εξοδικαστικούς, του νόμου 46-05-19, του νόμου 47-08-20 και το καθεξής, εδώ έχουμε μηνιαία δόση που λογίζεται επί του συνολικού ποσού και όχι επί της δόσης. Εδώ λοιπόν έχουμε μία συγκεκριμένη διάταξη που απαγορεύει το να επεκταθεί το φαινόμενο αυτό και σε άλλα δάνεια. Με λίγα λόγια, αναμένουμε εξελίξεις στο θέμα, επειδή πολλοί ρωτάνε που είναι στο νόμο Κατσέλη τι να κάνουμε και υπάρχουν πολλές απαντήσεις σε αυτό. Είναι σαφές ότι αφορά μόνο τα δάνεια που είναι ενταγμένα εκεί. Εδώ τώρα θεωρητικά ο καθένας θα μπορούσε ατομικά να προσφύγει με αγωγή αποζημίωσης, με αγωγή που θα υποχρεώνει το fund και το service να επαναπολογίσει τις δόσεις του, με καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με εξώδικα, με οτιδήποτε. Όμως, αυτό που σκέφτομαι και προτείνω είναι ότι εφόσον υπάρχουν δεσμεύσεις ότι τους επόμενους μήνες θα γίνουν επαναυπολογισμοί, να περιμέναμε τους επαναυπολογισμούς και να δούμε σε κάθε περίπτωση μετά αν έγιναν σωστά, δίκαια ή καθόλου. Γιατί αμφιβάλλω αν τα funds θα συμμορφωθούν απόλυτα. Μπορεί να συμμορφωθούν μόνο σε όσους τους ενοχλήσουν τελικά. Και τότε θα αναγκαστούν οι δανειολήπτες ένας-ένας να τους ενοχλεί. Με καταγγελίες, αγωγές κτλ. Επομένως, στάση αναμονής για πολύ λίγο, βλέπουμε τι επαναυπολογισμός γίνεται και κατόπιν μπορεί όντως να χρειαστεί να απευθυνθούμε σε δικηγόρο αν αυτό που γίνεται δεν είναι δίκαιο και χρειάζεται κάποια δικαστική ενέργεια που προφανώς και είναι δικαίωμα του καθενός να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα πάντως με δημοσιεύματα για το θέμα, σε άμεση ισχύ είναι η μειώση των δόσεων και το επιβάλλον ποσό θα κληθεί ως αποπληρωμή κεφαλαίου και θα αφαιρεθεί από τις τελευταίες κατά χρονολογική σειρά δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα τελειώνουν και νωρίτερα. Σύμφωνα με τη δημοσίευση του ΦΕΚ, λοιπόν πάλι τα δημοσιεύματα μιλάνε για κάποιο διάστημα για τον επαναυπολογισμό και πώς θα γίνει το επιβάλλον κεφάλαιο κτλ. Πραγματικά παρακολουθούμε και αναμένουμε την εφαρμογή του νόμου, γιατί το άμεση ισχύ είναι κάτι σχετικό εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ελεγχθεί η συμμόρφωση των funds συνολικά και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξει κανείς στο Υπουργείο οποιοδήποτε αν έχουν συμμορφωθεί. Ο κάθε δανειολήπτης θα το καταλάβει αυτό μόνος του από τον επαναπολογισμό που θα γίνει και μπορεί να χρειαστεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη να αναδικηθεί. Και αυτό που διαβάζουμε είναι από τη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών που γράφει ότι είναι σε άμεση ισχύ η μειώση δόσεων. Το σε άμεση ισχύ είναι κάτι πολύ πολύ σχετικό. Άμεση ισχύ θα ήταν αν ο κάθε δανειολήπτης τον άλλο μήνα πλήρωνε λιγότερο. Άμεση ισχύ δεν είναι μετά από μήνες θα κάνουν και θα δούμε, αλλά εφιστούμε την προσοχή σε όποιον είναι αρμόδιος εκεί σε αυτά τα fancy services, ότι αν δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν θα έρθουν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για άλλη μια φορά με σωρή αγωγών και μηνύσεων και εξοδίκων και καταγγελιών για να συμμορφωθούν με την απόφαση του Αγίου Πάγου, αλλά πλέον και με τον συγκεκριμένο νόμο. Πάμε λοιπόν, μιας και βλέπουμε τις αλλαγές, να δούμε και αλλαγές για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τι καινούργιο έχετε, τι σημαίνει αυτό, οι αλλαγές αυτές, τι αλλάζει, τι μένει ίδιο και τα λοιπά. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, οπότε θα δούμε λίγο αυτό και θα δούμε κανένα ακόμα θέμα, αν προλάβουμε, από τα πολλά ενδιαφέροντα που μάζεσα, μάλλον περισσότερα από όσα έπρεπε. Λοιπόν, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, και εδώ έχουμε ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις για το θέμα, και από συναδέλφους έχουμε ερωτήσεις, αλλά και φυσικά και από μη νομικούς. Τι αλλάζει και τι γίνεται? Γιατί βλέπουμε άλλη μια φορά να ευαγγελίζονται αλλαγές που θα διορθώσουν την κατάσταση. Προφανώς και δεν θα γίνει κάποια δραστική αλλαγή. Αξίζει να δούμε όμως τι αλλάζει. Μια βασική αλλαγή λοιπόν, που πράγματι αφορά πολλούς, είναι ότι εφ' εξής, για τα χρέος προς το δημόσιο θα μπορεί να ενταχθεί και το χρέος που θα είναι από 5.000 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, έπρεπε το χρέος του προς το δημόσιο να είναι 10.000 ευρώ τουλάχιστον. Και έχω δει περιπτώσεις, για παράδειγμα, με χρέη 9.000 ευρώ να μην εντάσσονται και να είναι πολύ άδικο, γιατί 9.000 ευρώ σε 24 δόσεις είναι πολλά λεφτά. 9.000 ευρώ σε 100 δόσεις είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να αντιμετωπίσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορεί να ενταχθούν και τα χρέη αυτά, και ήταν και πραγματικά εντελώς, και το είχαμε πει πολλές φορές εδώ σε εκπομπές, συζητώντας, ότι είναι ένα ζήτημα εντελώς ανεδαφικό να μην μπορούν να ενταχθούν λιγότερο. Για ποιο λόγο δηλαδή? Δεν υπήρχε καμία απολύτως αιτιολογία. Και πάλι δεν καταργείται μεν το όριο, αλλά σίγουρα είναι μια σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι πλέον εντάσσονται στον εξοδικαστικό και μικρά χρέη. Συγκεκριμένα το όριο επαγωγής πέφτει από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ για να μπορούν να αξιοποιήσουν το μηχανισμό περισσότεροι μικροφυλέτες. Για όσους επιλέγουν τη ρύθμιση του εξοδικαστικού, προσφέρονται ως 240 δόσεις για χρέη στο δημόσιο ή ως 420 για χρέη χρηματοδοτικούς φορείς, και ελάχιστη είναι τα 50 ευρώ. Για παράδειγμα, με χρέος 7.000 ευρώ μπορεί να προκύψουν και ως 150 δόσεις. Γιατί 150 δόσεις, δηλαδή από 50 ευρώ, το ελάχιστο. Που σημαίνει ότι είναι μια ανάσα και για μικροφυλέτες του δημοσίου. Φυσικά, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς θα έλεγα, εξοδικαστικός δεν είναι τόσο απλό όσο οι άλλες πλατφόρμες. Θέλει εξειδικευμένη αντιμετώπιση, θέλει προσοχή πολύ μεγάλη, ιδίως στις αντιστοιχείς περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή, επειδή ασχολούμαι αρκετά και ως γραφείο, ασχολούμαστε πάρα πολύ με το ζήτημα, θέλει εξειδικευμένο νομικό να ασχοληθεί για να μην γίνουν λάθη και να μπορούν να δηλωθούν σωστά τα πάντα στην πλατφόρμα και να βγουν σωστά και τα αποτελέσματα του αλγορίθμου. Εδώ λοιπόν κρατάμε ότι και οφειλέτες με μικρότερα από 10.000 ευρώ χρέη στο δημόσιο θα μπορούν να τα εντάξουν για να αποκτήσουν περισσότερες δόσεις, και εφαρμογή αναμένεται τέλη Ιουλίου, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου ΣΕΦΕΚ, για να ξεκινήσει να ισχύει. Όσον αφορά τον εξοδικαστικό, μια ακόμα αλλαγή, πολυσυζητούμενη αλλαγή που αναμένεται, είναι η θέσπιση δυνατότητας διαχωρισμού και προστασίας κυρίας κατοικίας. Δηλαδή, ο φιλέτης θα μπορεί να ζητά ειδική μεταχείριση για το σπίτι που θέλει να διασώσει. Θα κάνει έτσι τον εξοδικαστικό, λοιπόν, θα μπορεί να ξεχωρίσει την πρώτη κατοικία του από την υπόλοιπη. Έτσι, θα επιλέγει να διαθέσει ένα κίνητο άλλο για ρευστοποίηση και θα έχει ευνοϊκότερη λύση, μεγαλύτερο κούρεμα σχετικά με την προστασία της οικίας κατοικίας. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Σεπτέμβριο, 3 μήνες δηλαδή μετά τη δημοσίευση του νόμου. Με λίγα λόγια, από Σεπτέμβριο, απαντώντας στο ερώτημα από πότε, θα μπορεί κάποιος να επιλέξει τι, μέσω του εξοδικαστικού, προστασία οικίας κατοικίας, αλλά παράλληλα θα ρευστοποιούνται τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι κάτι πολύ δραστικό, πολύ σκληρό και κάτι που πολλοί συνάνθρωποι μας περισσότεροι δεν το θέλουν να οδηγηθούν σε ρευστοποίηση, θέλουν να σώσουν την περιουσία τους, να πληρώσουν. Όταν εντάσσονται εκεί, ο σκοπός τους είναι δηλαδή να πληρώσουν και όχι να ρευστοποιήσουν. Δεν πρέπει δηλαδή να γίνει ο μηχανισμός αυτός ένας νέος μηχανισμός ρευστοποίησης υπέρ των funds. Όμως, αν όπως αναγράφεται και στη διάταξη, είναι μια δυνατότητα, τότε είναι κάτι το οποίο μένει στην διακριτική ευχαίρεια του οφειλέτη, δηλαδή να επιλέξει τη διάσωση ή όχι, καλώς. Όμως και πάλι μπορεί να λειτουργεί αρνητικά. Γιατί ένας οφειλέτης που δεν το επιλέγει αυτό μπορεί να έχει χειρότερη αντιμετώπιση, γιατί τα funds θα πιέζουν στον οφειλέτη ώστε να ευστοποιεί τα κίνητά του, Επομένως, πάλι μπορεί να δημιουργηθεί μια πίεση προς τους φλέτες να ευστοποιούν λοιπά ακίνητα για να προστατεύσουν την ποιότητα τους κατοικία και ούτως ή άλλως, λίγο ή πολύ, ο τρόπος που δομείται το σύστημα των αξιών και εξασφαλίσεων οδηγούν στο να αποπλειώνεται η αξία της κατοικίας, λίγο ή πολύ το κούεμα προσαρμόζεται στις αξίες των κατοικιών κτλ. Που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως, με βάση την αξία των ακινήτων έβγαιναν τα νούμερα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μείνει δυνατότητα πρώτον, δεύτερον, διασφαλιστεί ότι δεν θα λειτουργεί βάρος του δανειολήπτη όταν δεν το επιλέγει. Κατά τα λοιπά λοιπόν, προστίθεται αυτή η δυνατότητα που όπως είπαμε θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο. Εδώ, σύμφωνα με τα στοιχεία επίσης, έχουν αυξηθεί αρκετά οι ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και ο μοναδικός τρόπος ρύθμισης. Είναι ένα εργαλείο λοιπόν, το οποίο φαίνεται ότι θα μείνει μαζί μας για πολύ καιρό και είναι αυτό το εργαλείο που πρέπει κάποιος να δει πρώτο, εάν έχει σκοπό να ρυθμίσει οφειλές, ιδίως αν είναι προς διαφορετικούς πιστωτές. Δεν σημαίνει φυσικά ότι και εδώ δεν υπάρχουν ζητήματα. Ένα ζήτημα της μείωσης του ορίου, πολύ σημαντικό, επιτέλους μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια λειτουργίας, κάποιος άκουσε εκεί πέρα και είπε είναι άδικο, θα το αλλάξουμε. Μένουν πολλά ακόμα να γίνουν, μεταξύ άλλων πρέπει και στη διαδικασία αυτή, όπως λέμε και ξαναλέμε, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ο έλεγχος, η εποπτεία επί της διαδικασίας, γιατί ο δανειολήπτης είναι πάντα σε ενέστερη θέση, είναι μόνος του απέναντι σε όλους και πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν γίνονται καταχρήσεις και δεν γίνονται υπερβολές, δεν διωγγώνονται οφειλές και ότι οι προτάσεις είναι βιώσιμες και ανταποκρίνονται πραγματικά στα στοιχεία της υπόθεσης. Και ποιος θα ελέγξει ποιον λοιπόν όταν η διαδικασία επαφίεται λίγο ή πολύ στην κρίση του κάθε φαντ. Να πάμε λοιπόν έχοντας έτσι δει κάτι τέτοιο σε κάποιο άλλο θέμα και θα πρέπει τώρα πλέον να διαλέξουμε θέματα, να αφήσουμε δηλαδή κάποια και να πάμε σε άλλα για να προλάβουμε και από το χρόνο. Ας δούμε λοιπόν κάνα δύο τις πιο χαλαρές νομικές ειδήσεις να κλείσουμε σε πιο ανάλαφο κρίμα. Συνήγορος του καταναλωτή, άλλη μια αρχή την οποία, η οποία έχει ενδιαφέρον λόγω των αποφάσεών της. Έχουμε μια απόφαση, μια παρέμβαση που αξίζει και αυτή να την αναφέρουμε, όπου αεροπορική εταιρεία αποζημίωσε πλήρως επιβάτη έπειτα από ματέωση πτήσης εξαιτίας καιρικών συνθήκων. Συγκεκριμένα ήταν μια πτήση από Λέρο προς Αθήνα και επειδή ματαιώθηκε, ο καταναλωτής έκανε έξοδα μετακίνησης, πήγε στην ΚΟ, έμεινε δύο μέρες εκεί και έβγανε νέο αεροπορικό εισιτήριο για να επιστρέψει στην Αθήνα, καθώς αυτό που του προτάθηκε σαν εναλλακτική μετακίνηση μέσω οκτωπλοϊκής γραμμής δεν τον εξυπηρετούσε. Ενώ λοιπόν στην αρχή η επικοινωνία του προς την αεροπορική έμειναν απάντητη, χάρη στη μεσολάβηση της αρχής, κατά συνήγορο δηλαδή του καταναλωτή, ο αερομεταφορέας προέβη τελικώς την αποζημίωσή του, καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 503 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην επιστροφή του αντιτίτμου του αρχικού αεροπορικού εισιτηρίου του, τη διαφορά τιμή των νέων εισιτηρίων, το κόστος των εκτοπλοϊκών, τα έξοδα μεταφοράς κλπ. Συνήθη έξοδα. Είναι ενδιαφέρον, διότι, όπως είπαμε, και λόγω και της εποχής, θα αφιερώσουμε και μια κουμπί στα δικαιώματα επιβάτη, αλλά είναι, το ζήτημα είναι, πέρα από το να ξέρουμε τα δικαιώματά μας ως επιβάτες, τι γίνεται αν αυτά τα δικαιώματα δεν ικανοποιούνται. Με προκειμένου, μια πτήση ματαιώθηκε, η εναλλακτική ήταν να πάρουν το πλοίο για ένα μεγάλο ταξίδι και αναγκάστηκε ο καταναλωτής να κάνει παραπάνω έξοδα και ταλαιπωρία. Και αυτό που κατεβλήθη δεν είναι μεν ένα ποσό που γεννά, πώς να το πω, κάποιο πλουτισμό, όμως είναι αν μη τι άλλο τα έξοδά του. Και σημασία έχει επίσης ότι ο καταναλωτής έπρεπε να επικοινωνήσει με συνήγορο του καταναλωτή και να μεσολαβήσει αρχή και να μπορέσει να πάρει αυτή την αποζημίωση. Άρα, καμιά φορά είναι σημαντικό, πέρα από το να ξέρουμε τα δικαιώματά μας, να κάνουμε κάτι γι' αυτά. Να κάνουμε κάτι γι' αυτά, απευθυνόμενοι καταρχήν στην αεροπορική εταιρεία και από εκεί και πέρα στις ενώσεις καταναλωτών, όπως συνήγορο του καταναλωτή εν προκειμένου, που είναι μια ένωση κρατικής αρμοδιότητας, το πούμε έτσι, που αυτές οι ενώσεις, αυτές οι αρχές υπάρχουν για να αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα, να μεσολαβούν μεταξύ καταναλωτών και εταιριών, όχι μόνο σε αεροπορικές μεταφορές, παντού, για να έτσι εξυπηρετούν το δίκαιο του καταναλωτή και ροίζουμε λοιπόν τα δικαιώματά μας, αλλά και το πού πρέπει να απευθυνθούμε όταν αυτά καταπατούνται και όταν αφορά ζητήματα ακόμα και ματαιώσεων πτήσεων, καθυστερήσεων άνω των τριών ωρών, απώλεια τέτοιο, βαλίτσες να χάσουμε κτλ. Όλα αυτά είναι δικαιώματα καταναλωτή, τα οποία μπορούμε να διασφαλίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ας δώσουμε και ένα τηλέφωνο, βλέπω έχει ενδιαφέρον, δηλαδή για το συνήγορο του καταναλωτή, να δούμε αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο το οποίο είναι εύκολο πέρα από τα ηλεκτρονικά, γιατί το ηλεκτρονικό είναι, η ηλεκτρονική είναι ο καλύτερος τρόπος καταγγελιών, συνήγορο του καταναλωτή κτλ. Όμως εκεί τα θέματα μπορεί να μην είναι για όλους το ίδιο απλά. Δίνω λοιπόν και ένα τηλέφωνο. Ο συνήγορος του καταναλωτή είναι μια ανεξάρτητη αρχή που η διεύθυνσή της είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρειας 144. Δίνω ένα τηλέφωνο και εγώ εξυπηρέτηση κοινού 9,5 με 1. Τηλέφωνο 210-64-60-86-2. 210-64-60-86-2. Το τηλέφωνο του συνήγορου του καταναλωτή, και για όποιοι είναι εξοικειωμένοι, μπαίνουν στο διαδίκτυο, βλέπουν εκεί που είναι και έχει φόρμα καταγγελιών για παραβάσεις που αφορούν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτή, ό,τι και αν είναι αυτά, όταν δεν έχουν την κατάλληλη ανταπόκριση από την εταιρεία. Είναι ένας τρόπος να ξεκινούν τις καταγγελίες. Και επίσης, αν μη τι άλλο, έχει και ενδιαφέρουσες αποφάσεις για το δίκαιο καταναλωτή, γιατί το δίκαιο καταναλωτή είναι πραγματικά αυτό που αφορά όλους εμάς, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές, είναι αυτό το οποίο είναι κοινό σε όλους. Καταναλώνουμε είτε το ένα είτε το άλλο, και τα δικαιώματά μας προκύπτουν από συγκεκριμένες νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενσωματωθεί και στο εθνικό μας δίκαιο φυσικά. Συνεργατική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μέσω της αρχής αυτής, και εκεί έχουμε και ενδιαφέρουσες αποφάσεις, για παράδειγμα για δικαιολόγητες διακοπές ηλεκτροδότησης σε καταναλωτές. Εκεί δόθηκαν αποζημιώσεις για διακοπές ηλεκτροδότησης, έχουμε τροποποιήσεις τιμολογίων ρεύματος, έχουμε αεροπορικές καταγγελίες για δικαιώματα επιβατών με κάλυψη εξόδων από ματέωση πτήσεων κτλ. Ακόμα και αν η πτήση είναι εξαιτίας καιρικών συνθήκων, έχουμε για αθέμητες εμπορικές πρακτικές, αποζημιώσεις για απώλεια χειραποσκευής, μπορεί επίσης και δικαιούμαστε αποζημίωση για απώλεια χειραποσκευής, και πολλά πολλά ακόμα, τα οποία έτσι είναι μες στην καθημερινότητα, και τώρα που έχετε και το καλοκαίρι λίγο περισσότερο, γιατί ταξιδεύουμε περισσότερο, μετακινούμαστε περισσότερο, και όλα αυτά δημιουργούν θέματα. Επίσης έχουμε και συστάσεις της αρχής προς εταιρείες ρεύματος για ασφαλμένες καταγραφές δεδομένων μέτρησης στη σύμβαση προμήθειας και για άλλα πράγματα που αφορούν τις συμβάσεις παροχής ρεύματος, για ασφαλιστικές εταιρείες για χρήση καταχρηστικών όρων, για μη καταβολή εξόδων και για πολλά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με ασφαλιστία συμβόλαια. Πορίσματα λοιπόν, τα οποία ερμηνεύουμε για να πάρουμε έτσι και συμβουλές και οδηγίες για την καθημερινότητα. Φίλες και φίλοι, κλείσαμε έτσι με κάτι πιο ευχάριστο, δικαιώματα καταναλωτή, ενημερωνόμαστε, μαθαίνουμε, καθώς και πού να απευθυνθούμε για το όταν αυτά καταπατώνται. Είμαι ο Καλογύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος, ήμασταν μαζί στα FM και θα ξαναείμαστε το επόμενο σουκού με το καλό, να είμαστε όλοι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, εύχομαι σε όλους να είμαστε καλά μέχρι να τα ξαναπούμε. Από μένα λοιπόν, στο επανειδήν.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σάββατο και ραδιοφωνική εκπομπή Focus στην Υγεία. Την εκπομπή τη συντονίζω εγώ, ο Γενικός Χειρουργός Δημήτρης Γιαννακίδης. Ένα ακόμα Σαββατόβραδο. Έχουμε φτάσει αισίως τις 57 εκπομπές. Και σήμερα έχουμε ξανά καλεσμένο κοντά μας τον Δόκτωρ Παύλο Χατζηγεωργιάδη, αγκιοχειρουργό εδώ στη Θεσσαλονίκη, Βιώτη. Γεια σου, Παύλο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ για την τέταρτη πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά.
1: Να τις εκατοστήσεις και να τις χιλιάσεις τις εκπομπές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή η εκπομπή πραγματικά έτσι πραγματεύεται θέματα υγείας που μας απασχολούν όλους. Πριν πούμε στο θέμα της εκπομπής, να πω το τηλέφωνο της εκπομπής, είναι το 69 07 48 34 84. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο Viber και αν θέλετε να βγείτε στον Άρη, είναι το 23 10 500 676 και 677 στο τέλος. Ευχαριστούμε θερμά τον διευθυντή του Focus FM Γρηγόρη Σερέτη και το σταθμό Focus FM για την φιλοξενία της εκπομπής μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό αλλά συχνά υποτιμημένο θέμα, το οποίο η αλήθεια είναι ότι πλέον έχει αρχίσει και απασχολεί πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Και αυτό είναι τα έλκη των κάτω άκρων, το διαβητικό πόδι, η περιφερική αρτηριοπάθεια και η φλεβική ανεπάρκεια. Πολλοί ασθενείς συνήθως βλέπουν μια πληγή στο πόδι και την αντιμετωπίζουν σαν κάτι απλό. Όμως πολλές φορές πίσω από αυτό κρύβεται σοβαρή εγκυακή νόσηση. Και εδώ ο συνεργάτης και φίλος Παύλος Χατζηγεωργιάδης ώρες-ώρες μου το συζητάει αυτά και θυμώνει που πραγματικά πολλοί το αντιμετωπίζουν έτσι σαν μια απλή πληγή. Τα φλεβικά έλκη συνήθως είναι συχνότερα, αλλά και η περιφερική αρτηριακή νόσος όμως διεθνώς επηρεάζει πάνω από 230 εκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι ο στόχος μας να εξηγήσουμε με απλά λόγια πώς θα ξεχωρίζουμε τα διαφορετικά έλκη, πότε χρειάζεται και ο χειρουργός, εγώ θα πω και γενικός χειρουργός, συνεργασία με χειρουργούς, πότε κάνουμε συντηρητική θεραπεία, πότε χρειάζεται να κάνουμε επανεμάτωση στο άκρο ή μια φλεβική επέμβαση, θα μας πει για αυτές τις επεμβάσεις ο Παύλος και πώς μπορούμε πραγματικά να προλαμβάνουμε ακροτηριασμούς. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά, λέει ο Παύλο, να πούμε τι είναι το έλκος κάτω άκρου.
1: Καταρχάς, δεν είναι, καμιά φορά δεν είναι μία οντότητα ξεχωριστή, συμφωνώ, αλλά ένας συνδυασμός από όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι, μπορεί να μην είναι μόνο ένα φλεβικό έλκος, να υπάρχει και αιτιολογία,
0: ναι,
1: αρτηριακή, να συνυπάρχει και ζάχαρο, μπορεί να μην είναι αποτέλεσμα αυτόματο ή μετατραυματικό, αλλά πολλές φορές και ιατρογενές, γιατί,
0: ναι,
1: εγώ το πάω λίγο πιο μακριά, μπορεί και ένας συνάδελφος χειρουργός,
0: ναι,
1: από ορθοπαιδικός ως γενικός χειρουργός να πάει να αντιμετωπίσει μια απλή κατάσταση από μια, πώς να το πούμε, μια απλή κατάκληση στη φτέρνα.
0: Ένα έλκος πίεσης.
1: Ένα έλκος πίεσης, μια φουσκάλα, ή να είναι μια ορθοπαιδική πράξη καλοπισμού δαχτύλου,
0: ναι,
1: και να οδηγήσει έναν ηλικιωμένο ή ένα νεότερο ασθενή στην απώλεια μεγάλου τμήματος
0: σαν ακροτηριασμό,
1: ακροτηριασμό.
0: Σε μια ακροτηριαστική κατάσταση.
1: Ναι, γιατί θα υπάρξουν κάποιες υπερεκτιμήσεις ή υποεκτιμήσεις προβλημάτων.
0: Άρα γενικά αυτά τα έλκη κάτω άκρων, έτσι, ένας πολύ γενικός ορισμός, μια ομπρέλα, ουσιαστικά μπορεί να περιλαμβάνει νευροπάθειες, πιεστικά φαινόμενα, λοιμώξεις, φλεβικά ή αρτηριακά έλκη ή και μεικτά έλκη. Και για αυτόν τον λόγο χρειάζεται να μας δει ένας γιατρός και κυρίως οι κύριες ειδικότητες που ασχολούνται με αυτούς τους ασθενείς είναι οι αγκιοχειρουργοί.
1: Ναι, είμαστε οι γιατροί του ποδιού, όπως έλεγε ένας δάσκαλός μου.
0: Να πούμε ότι τα πιο συχνά έλκη στα κάτω άκρα είναι τα φλεβικά έλκη, 60-80% των περιπτώσεων.
1: Αυτό είναι διεθνής.
0: Διεθνής.
1: Ναι, η Ελλάδα είναι
0: μεγαλύτερο.
1: Κοίταξε, η διεθνής, η ευρωπαϊκή κουλτούρα, ναι, δεν συμβαδίζει
0: με την ελληνική.
1: Στατιστικά, από τη μικρή μου εμπειρία αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ, δηλαδή επειδή την ειδικότητά μου την έκανα στη Γερμανία και είναι εντελώς διαφορετικές εγκληματολογικές συνθήκες. Εδώ πέρα εντάξει, είναι προτέρημά μας, αλλά απ' την άλλη είναι και δύσκολη η αντιμετώπιση λόγω των θερμικών συνθήκων. να μην έχουμε τόσα πολλά αρτηριακά ή τουλάχιστον δεν μου έρχονται. Είναι και η διατροφή, δεν ξέρω, αν και δεν είναι και τόσο μεσογειακή τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτό που βλέπαμε στην Ευρώπη. Δηλαδή, οι αρτηριακές πληγές ήταν κατά κόρον σε ένα πανεπιστημίο της Γερμανίας και πολύ λιγότερο τα φλεβικά προβλήματα. Αλλά από πλευράς θερμοκρασιών μάλλον αντιστρέφονται τα πράγματα.
0: Ωστόσο όμως... ναι, εντάξει. Διεθνώς τα πτωμόστα.
1: Ίσως είναι και παραπάνω, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, μπορεί το 80% να είναι φλεβικά στην Ελλάδα και το 20% να είναι αγκιακά ή διαβητικά.
0: Ωστόσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, τα αρτηριακά έλκη δεν είναι πιο επικίνδυνα.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Γιατί αυτό?
1: Γιατί οι επιλογές μας είναι συνήθως αρκετά περιορισμένες. Γενικά, οι αγκιοχειρουργοί προτιμούν να κάνουν φλεβικά χειρουργία, τα οποία.
0: Μεγάλη αλήθεια αυτό.
1: Ναι, είναι καταστροφικά από πλευράς επέμβασης, δηλαδή αφαιρείς κάποιες χαλασμένες φλέβες, ενώ τα αρτηριακά είναι...
0: Και θα κάνει ουσιαστικά παράπλευρο δίκτυο, δεν θα κάνει στις φλέβες.
1: Οι φλέβες, το αίμα θα κυλήσει ούτως ή άλλως κυλάει από τις υγιείς.
0: Θα κυλήσει από τις υγιείς φλέβες, ναι.
1: Και δεν είναι ένα σωλήνας όπως αντιλαμβάνεται απλά το ένας πολίτης, είναι ένα δίκτυο το οποίο... Έτσι.
0: Αν έχει αναστοματικές, πάρα πολλές αναστοματικές.
1: Ναι, και από μέσα, δηλαδή και τις βαθιές φλέβες και από τις επιφανειακές, και υπάρχουν και γεφυρώσεις και γεφυρώσεις μεταξύ των κλαδιών. Οπότε το χειρότερο πρόβλημα είναι να υπάρχει κάποιο βούλωμα όσο πιο ψηλά και πιο μεγάλο. Ενώ για τα αρτηριακά, το πρόβλημα είναι να μπορείς να αποκαταστήσεις με κάποια επαναγκύωση που είναι reconstructive η επέμβαση. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργήσεις κάτι...
0: Ανακατασκευή
1: της παροχής από το μηδέν ή έστω πρόληψη λίγο πριν και σε βαριές περιπτώσεις ας πούμε να χρησιμοποιείς ό,τι δυνατότητα έχεις για να κερδίσεις έστω και ένα εκατοστό πιο μακριά από μία απόφραξη αίμα για να σώσεις ένα άκρο.
0: Ναι, και μιλάμε για ενδυνάμει οξείες και επίγουσες εξκαταστάσεις. Αν χαθεί πολύτιμος χρόνος στο ότι είναι μια απλή πληγούλα, μπορεί να χάσει ο άνθρωπος το δάχτυλο.
1: Αυτό είναι αυτό που λες εσύ, ισχύει κατά κόρον στους διαβητικούς, γιατί μέσα σε ένα 20 λεπτό, όταν μια ομάδα μικροβίων διπλασιάζεται, μέσα σε δύο μέρες ο άλλος μπορεί να χάσει το άκρο του. Όσον αφορά τώρα την ισχυμία, μιλώντας για πληγές, συνήθως το πρόβλημα είναι παρατεταμένο για να φτάσει στην απώλεια ιστών. Για να δημιουργηθεί μια πληγή από αρτηριακή απόφραξη, επειδή και εκεί υπάρχουν αναστομώσεις.
0: Συγγνώμη, αλλά εγώ επειδή μου αρέσει να είμαι έτσι λίγο, όπως το λένε, αιρετικός, θα πω ότι και η κακή αντιμετώπιση πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει. Καταλαβαίνεις, νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Σε καταστάσεις έτσι.
1: Συνήθως προσπαθούμε να ωφεληθεί ο ασθενής από κάθε σκέψη και κάθε απόφασή μας και να μην το πάμε στο χειρότερο. Και εμένα μου έχουν πει αρτηριακά, λέει, γιατρέ, γιατί δεν κάναμε και αυτό και το άλλο και εκείνο και δεν προχωρήσαμε. Γιατί εξαρτάται το στάδιο. Αυτό που είπα, σε μια ισχυμία, η ισχυμία τι είναι, όταν δεν παίρνει ιστή αίμα, κάνεις κάποιες ενέργειες για να βελτιώσεις την κατάσταση.
0: Για να πάρουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά, ώστε να μπορέσουν οι ιστοί να αρχίσουν να ανακάμπτουν.
1: Για να φτάσει κάποιος να κάνει.
0: Και να φτάσει και το νοσοποιητικό εκεί πέρα.
1: Ναι, για να φτάσει και όμως, αυτό ήθελα να σου πω, να κάνει ένας πληγή μη διαβητικός από κακή παροχή αίματος, θα πρέπει να περάσει από τα στάδια του πόνου κατά τη βάδιση, να φτάσει να πονάει στα ελάχιστα μέτρα, να πονάσει μετά σε ηρεμία και στο τέλος μαυρίζουν τα δάχτυλα. Δηλαδή,
0: άμα αρχίσουν και μαυρίζουν τα δάχτυλα, χάθηκε το παιχνίδι μετά.
1: Δηλαδή και τη στιγμή εκείνη μπορεί να δημιουργηθεί και μία πληγή, ένα έλκος που συνήθως βρίσκεται σε απομακρυσμένα σημεία των άκρων, να επιμολυθεί και με όλες τις επιπλοκές, αλλά έχει χρόνο να το διαπιστώσει και να πάει σε έναν αγκιοχειρουργό και να κάνει την πιο απλή εξέταση. Και ένας παθολόγος μπορεί να την κάνει, να ψάξει να βρει σφίξη στο πόδι.
0: Τώρα μην αρχίσεις. Τώρα είναι οι ιστορίες παθολόγος και γενικός γιατρός και γενικά και άλλες ειδικότητες.
1: Ένας φοιτητής πέμπτου έτους
0: πρέπει να έχουν γενικά εκπαίδευση.
1: Μαθαίνει στην κλινική να πιάνει τις σφίξεις όταν μετράει πίεση στο χέρι και στα πόδια όταν κάνει μια εξέταση.
0: Τώρα, άντε ωραία, φλεβικό έλκος, αρτηριακό έλκος.
1: Οι αρτηρίες και οι φλέβες να πούμε τι είναι. Οι αρτηρίες είναι αυτές που φέρνουν το αίμα στην καρδιά και οι φλέβες φέρνουν το αίμα από τους ιστούς.
0: Το αποχετεύουν ουσιαστικά.
1: Ναι, το επιστρέφουν στην κυκλοφορία για να το σμπρώξει η καρδιά οξυγονωμένο. Και οι αρτηρίες παρέχουν με θρεπτικά συστατικά
0: του οξυγονωμένο αίμα.
1: Οπότε το επικίνδυνο είναι να μην μπορείς να δώσεις θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο στους ιστούς. Είναι πολύ πιο βαριά η κατάσταση και όπως είπες αντιπροσωπεύει ένα μικρότερο ποσοστό από πληγές.
0: Και μπορεί να έχουμε επίσης και μεικτά έλκη και κυκλικαρασκαμός.
1: Μεικτά έλκη είναι όταν υπάρχει ήδη το φλεβικό πρόβλημα.
0: Και αν δεν βάλεις συμπίεση για το φλεβικό έλκος και μην βάζεις συμπίεση για το αρτηριακό έλκο.
1: Εκεί υπάρχουν και ειδικοί επίδεσμοι που τους κάνεις και προστατεύεις από τη μία την κυκλοφορία και από την άλλη βελτιώνεις και την αποχέτευση, τη φλεβική.
0: Ισχύει.
1: Το σόρι είναι όταν υπάρχει και πρόβλημα με τις... με το ζάχαρο που...
0: Αρρύθμιση διαβήτης
1: που καταστρέφει την μικρή κυκλοφορία των ιστών.
0: Θα πούμε και γι' αυτό μετά, αλλά και τι πρόβλημα έχουμε κάνει.
1: Δεν πειράζει, θα πούμε λίγο για τα τριχοειδή, τα οποία αυτά, κολλάει σαν μαστίχα, να το πούμε έτσι σε μικρό επίπεδο κυτάρου. Καταστρέφει και τα νεύρα, γι' αυτό και κάποιοι που φοράνε στενά παπούτσια μπορεί να μην το καταλαβαίνουν ή να περπατήσουν εξυπόλυτοι στην παραλία και να έχουν καταστρέψει από κάτω το πέλμα τους με πληγές. Και στο τέλος, λόγω και της κακής μικροαιμάτωσης, να μολυνθεί το έλκος, η πληγή και να προχωρήσει μέσα στους ιστούς και να χαθεί μεγάλη επιφάνεια δέρματος.
0: Ναι, ναι. Και αυτά γενικά τα έλκη μπορούν να γίνουν αυτό που λέμε άτονα έλκη, δηλαδή τραύματα τα οποία δεν έχουν ζωηρή επούλωση.
1: Άτονα έλκη είναι αυτά που τα φλεβοστατικά έλκη
0: δεν επουλώνονται.
1: Τα λέγανε άτονα γιατί την εποχή του πατέρα μου, άμα αποκτούσες τέτοιο έλκος, δεν ξέραν τι να το κάνουν.
0: Να κάνουν
1: αυτή τη στιγμή υπάρχει υποδομή και διαγνωστικά και θεραπευτικά. Και δόξα τω Θεώ και σε συνεργασία μαζί σου έχουμε βοηθήσει αρκετούς ασθενείς. Βέβαια κάποιοι δεν μας ακούνε, πώς το λένε, επαναπαύονται σε κάποια συντηρητικά.
0: Δυστυχώς,
1: και στο
0: Παύλο.
1: Τέλος έρχονται ξανά με χειρότερες πληγές και λόγω ανυπακοής μπορεί να οδηγηθούν και σε πιο βαριές καταστάσεις.
0: Άρα σε απλά πράγματα τα δύο κύριο προβλήματα είναι η περιφερική αρτηριοπάθεια, δηλαδή η στένωση και υπόφραξη των αρτηριών των κάτω άκρων.
1: Και η πρόληψη, έτσι.
0: Ναι, καλά, θα το πούμε αυτό, θα το πούμε στην πορεία.
1: Η αρτηριοπάθεια ξεκινάει με πρόβλημα στη βάδιση.
0: Ναι,
1: αυτό είναι αποτέλεσμα καπνίσματος και δεν
0: διαβήτη,
1: είναι.
0: Αρρύθμιση του διαβήτη.
1: Ναι, και δεν είναι αυτό που λέμε γέρασα και δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί πολλοί λένε εντάξει, τώρα δεν περπατάω, δεν γυμνάζομαι. Εντάξει, ένας 60χρονος το σώμα του είναι φτιαγμένο για να περπατάει τουλάχιστον 5 με 10 χιλιόμετρα την ημέρα.
0: Εγώ περπατάω δηλαδή 14 χιλιόμετρα την ημέρα κάθε μέρα εδώ και ένα χρόνο και δεν πονάω, είμαι σε καλό δρόμο.
1: Καλά, εντάξει, εσύ δεν καπνίζεις, υποθέτω κιόλας και δεν τρως και λιπαρά, τα προσέχεις, εντάξει, όλα αυτά και δεν είσαι 60 χρονών.
0: Πες μας λίγο έτσι δύο-τρία πράγματα για να βάλουμε και τον ορισμό. Περιφερική αρτηριοπάθεια, είπαμε, πάσχουν οι περιφερικά οι αρτηρίες, συνήθως αθυροσκλήρωση είναι το.
1: Λοιπόν, το τσιγάρο να πω συνοπτικά πιάνει οι αρτηρίες μεγέθους όπως είναι τα αγκία του λαιμού και της λεκάνης μέχρι τα γόνατα.
0: Αυτό είναι ωραίο, έτσι πιο απλό. Ναι, ναι.
1: Και το ζάχαρο πιάνει από τα γόνατα και κάτω μέχρι τη μικροκυκλοφορία.
0: Και εκεί τι κάνουμε.
1: Υπάρχουν διαγνωστικά μέσα όπως ο υπέρηχος και μετά τα χέρια μας.
0: Θεραπευτικά.
1: Θεραπευτικά τα μεγάλα αγκία, εφόσον μας το επιτρέπει η κατάσταση και είναι συγκεκριμένο σταδίο, ή θα αντικατασταθούν ή θα ανοίξουν με κάποιες μεθόδους όπως το μπαλονάκι και το στεντ Και όταν μιλάμε για μεγάλες αποφράξεις άνω των 10 εκατοστών στους μοίρους, σύμφωνα με διεθνείς οδηγίες της Βορειοατλαντικής
0: Ένωσης. Σε μήκος αποφράξεις.
1: Ναι, δεν θα βάλεις.
0: Σε έκταση δηλαδή λες, σε έκταση 10 εκατοστά αποφραξή.
1: Ναι, άμα είναι κάποιος. Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες, αλλά πάση περιπτώσει πρέπει να είναι γνωστά για να γνωρίζει και ο κόσμος να μην κορυδεύεται, γιατί πολλές φορές προς όφελος. Τέλος πάντων, προχωράμε σε κάποιες πράξεις οι οποίες δεν είναι μόνιμες,
0: ναι.
1: Όπως ένα μπαλονάκι, ένα στέντ σε μεγάλο μήκος, το οποίο δεν έχει και. Μπορεί να έχει κλινικό αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι μακροχρόνιο.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Εκεί πέρα πας και κάνεις μια παράκαψη που θα χρησιμοποιήσεις.
0: Θέλει για ένα μεγάλο χειρουργείο εκεί πέρα.
1: Θα χρησιμοποιείς, ναι, με βάση την κατάσταση του ασθενούς. Τώρα, άμα είναι κάποιος που έχει περάσει πρόσφατο έφραγμα κτλ., κοιτάς να τον βοηθήσεις όσο πιο ανώδυνα.
0: Ναι. Να πούμε λίγο και ότι η φλεβική ανεπάρκεια ουσιαστικά είναι η ανεπάρκεια των φλεβών των ποδιών. Συνήθως οι βαλβητικές φλέβες φταίνε.
1: Είναι επιφανειακή και εντοβάθη. Η εντοβάθη συνήθως είναι ως αποτέλεσμα παλιάς θρόμβωσης. Η επιφανειακή είναι συνήθως και γενετικών παραγόντων και καταπώνησης καθημερινής. Χαλάνε
0: κακά υποδήματα.
1: Οι βαλβίδες, ναι, και οι επιφανικές εμφανίζονται σαν ευριαγγύες. Μετά αυτά μπορεί να μεγαλώσουν.
0: Και γίνονται
1: τα κλαδιά γίνονται κρυσί και μετά από βάθος ετών. Μπορεί κάποιοι ασθενείς να οδηγηθούν, ας πούμε, σε ένα άσχημο πόδι που μπλελίζει και έχει πολλές φλέβες. Αν είναι τυχεροί, αν είναι άτυχοι, μπορεί να οδηγηθούν σε ειδήματα και από εκεί να χαλάσει η επιδερμίδα, να κάνουν φουσκάλες και βγαίνει μια πληγή η οποία δεν κλείνει.
0: Ναι.
1: Και η πιο άτυχη ομάδα είναι αυτοί που έχουν περάσει θρόμβωση. Συνήθως σε νεαρή ηλικία έχουν και κάποιο τύπου πάθηση αιματολογική.
0: Ναι, κάποιο γενετικό.
1: Ναι, και τους οδηγεί σε πολλαπλές θρομβώσεις στα πόδια και πνευμονικές εμβολές και. Και επειδή χαλάει όλη η αποχέτευση του βαθύου συστήματος που είναι η πιο σημαντική, το πόδι μένει μόνιμα μπρισμένο και μετά τα ειδήματα έρχονται και οι πληγές. Και το λεβίδημα κάνει πληγές. Εδώ είναι μια πάθηση των λεφαγγείων.
0: Πάμε λίγο να το πούμε μετά το λεβίδημα.
1: Εντάξει.
0: Να πούμε λίγο εδώ ότι ο σαγαρώδης διαβήτης είναι υπουλινόσος και χτυπάει ουσιαστικά, επιβαρύνει και τα νεύρα και τα αγγεία και συνολικά την δυνάμεια του οργανισμού και ο ασθενής ενώ μπορεί να έχει μια σημαντική βλάβη στο άκρο, μπορεί να μην έχει υπαισθησία, δηλαδή να μην νιώθει το τραύμα, τη ζημιά που έχει γίνει. Και εννοείται πειράζει όπως είπαμε και όπως είπε και ο Παύλος τα αγγεία και σίγουρα στα διαβητικά πόδια χρειάζεται μια πολύ έτσι, επιστημονική ομάδα και όχι μόνο οι αγγιοχειρουργοί, χρειάζονται και διαβητολόγοι ή ενδοκρινολόγοι αντίστοιχα για να ρυθμίσουν σωστά το διαβήτη,
1: λίμοξιολόγοι
0: για αν υπάρχει κάποια λίμοξη και χρειάζεται εξειδικευμένη χορήγηση φαρμάκων.
1: Εδώ μια απλή κατάκληση μπορεί να έχεις και να έχει.
0: Πολύ μικροβιακές, ναι.
1: Να έχει ένα μικρόβιο που να θέλει ενδοφλέβη αντιβίωση. Ο άλλος είναι κατεκκλημένος στο σπίτι, πώς θα του τα δώσει αυτά.
0: Γενικά,
1: νεφροτοξικά φάρμακα και τέτοια.
0: Γενικά υπάρχουν πολλά προβλήματα με αυτές τις καταστάσεις, δυστυχώς.
1: Πόσο μάλλον ένα διαβητικό στο πόδι και μπορεί ο διαβητικός συνήθως έχει και κακή αιμάτωση, όπως είπαμε, κάτω από το γόνατο βουλωμένες αρτηρίες. Εκεί.
0: Και γίνεται κακός χαμός. Πάμε λίγο με τα βασικά συμπτώματα της περιφερικής αρτηριοπάθειας πριν εμφανιστεί, πριν φτάσουμε να.
1: Το πρώτο στάδιο είναι βλάβες. Το λεγόμενο ασυμπτωματικό στάδιο, το οποίο μπορεί να υπάρχουν στενώσεις αλλά να έχουν μικρή εξέλιξη ή να έχουν γεφυρωθεί και να μην δημιουργούν, να μην επηρεάζουν την καθημερινότητα. Ή μετά από πίεση να έχει κάποιος μία βάδιση περιορισμένη με πόνο στη γάμπα μετά από ένα χιλιόμετρο, ας πούμε. Το δεύτερο στάδιο είναι όταν περιορίζεται η βάδιση.
0: Ο ασθενής, συγγνώμη, στο Γιακώτο Παύλο, ναι. Ο ασθενής θεωρεί ότι πιάστηκε, ότι μάλλον ασκήθηκε υπερβολικά και σταδιακά νομίζω μειώνει ναι. Τη δραστηριότητα, δεν συνέχεια και καρδιοπαθείς.
1: Ναι, το χειρότερο είναι όταν υπάρχει και πρόβλημα με την καρδιά ή με το πνευμόνι, γιατί συνήθως είναι καπνιστές και λόγω φουσκώματος που λένε οι ασθενείς μας, δεν μπορώ να πάρω ανάσα, δεν καταπονούν τόσο πολύ το μυϊκό σκέλος στο πόδι και δεν αντιλαμβάνουν το πρόβλημα.
0: Και δεν εμφανίζεται το πρόβλημα.
1: Οπότε ήδη όταν έχει φτάσει να μην μπορεί να περπατήσει κάποιος στα 200 μέτρα θέλει αντιμετώπιση.
0: Σίγουρα.
1: Και μετά είναι το στάδιο που είπαμε της ηρεμίας, ότι κάποιος το βράδυ ξυπνάει γιατί κρυώνει το πόδι του, πονάει. Ήδη έχουμε ιστούς οι οποίοι.
0: Αν πονά στην ηρεμία εκεί, τα πράγματα νομίζω πρέπει να είναι πολύ, πολύ, πολύ άσχημα.
1: Ναι, είναι κρίσιμη κατάσταση γιατί.
0: Ισχυμεί το άκρο ουσιαστικά.
1: Ναι, δεν μπορεί να αντιρροπήσει το σώμα μας την μειωμένη αιμάτωση. Οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι άμεσα. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε έναν αγκιοχειρουργό να μας βοηθήσει.
0: Πες μας κλινικά πώς θα κάνεις τη διάγνωση και απεικονιστικά τι θα κάνεις. Σαν αγκιοχειρουργός που είσαι, τι
1: κάνεις. Είπαμε λίγο εντάχει.
0: Θερμοκρασία, χρώμα, νομίζω τα κοιτάτε αυτά. Τριχοφυΐα, νύχια, ναι, κλασικά αυτά.
1: Κοίταξε, ένας διαβητικός, όπως λέω πάντα, δεν υδρώνουν τα άκρα.
0: Ναι.
1: Και λόγω της απώλειας της λίπασης του δέρματος.
0: Για λάδα.
1: Είναι στην πτώτα το δέρμα ξηρό, δεν έχει και τρίχες. Όταν υπάρχει ισχυμία, αυτό είναι ούτως ή άλλως από μόνο το δέρμα έχει γίνει πολύ λεπτό σαν τσιγαρόχαρτο λέμε. Αρχίζουν τα νύχια και ατροφούν, μπορεί να είναι κούφια να τα βλέπουμε να μην έχει από κάτω κίτη. Ήδη το πόδι θα είναι κρύο, θα είναι οχρό και άσφιγμο.
0: Και... Εσύ στο ιατρείο θα κάνεις κάποιο τρίπλεξ για να δεις τις ροές, αυτό που λέμε, να δούμε τα αγγεία πόσο παροχή έχουν, ταχύτητα του αίματος και όλα αυτά.
1: Ένα σύγχρονο ιατρείο πρέπει να έχει ένα καλό μηχάνημα. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, επειδή κάνουμε και παρακάμψεις, να έχουμε από τα νεότερα για να μπορούμε να ελέγξουμε και αυτό που φτιάξαμε.
0: Ναι, τις ανακατασκευές.
1: Τις ανακατασκευές, οι οποίες πρέπει και αυτές να ελέγχονται αν στο μέλλον κάνουν κάποιες στένωσεις και γιατί μπορεί ξαφνικά να επιληθούν και να αποφράξουν. Και κατά κόρο να ελέγχουμε και τα στέν τα οποία βάζουμε ή τα μπαλονάκια στα αγκία. Γιατί ένας αγκιακός ασθενής πρέπει να επισκέφτεται τον αγκιοχειρουργό του τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Τουλάχιστον. Τώρα μιλάμε για τους διαβητικούς, αν επισκέφτονται τον ποδολόγο τους μία φορά το μήνα, όταν ο ποδολόγος κρίνει ότι είναι απαραίτητο, καλό είναι να έρχεται και στον αγκιοχειρουργό και νωρίτερα και στο δίμηνο, τρίμηνο.
0: Αξονικές μαγνητικές αγκιογραφίες κάνετε, χρειάζεται να κάνουμε για την αρτηριοπάθεια.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μία κατάσταση τώρα στην Ελλάδα... Δεν το έχω γνωρίσει αυτό. Εγώ όταν παρέγγελνα μία εξέταση έπρεπε να υπάρχει όντως βεβαιότητα και να μην κάνουμε αυτό που λέμε αμυντική ιατρική. Έτσι και έκανα στο εξωτερικό μία πλεονάζουσα μαγνητική τομογραφία αποκλείοντας κάποιον άλλον ασθενή του συστήματος που είχε ανάγκη το ραντεβού. Είχα επίπληξη από τον διευθυντή μου. Ποινή, δεν θα πήγαινα στα χειρουργία την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Για μένα ήταν τροφή αυτό.
0: Θα πάμε αυτές τις καταστάσεις συντηρητικά. Υπάρχει ρίξη να τις πάμε συντηρητικά. Ή μπορεί να μην έχουμε και επιλογή να κάνουμε και θεραπευτικά κάποιο πιο έτσι παρεμβατικό, ένα χειρουργείο ή μια ελάχιστη επεμβατική παρέμβαση.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν θεραπεύουμε εικόνες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γι' αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει και η απόλυτη διαγνωστική. Ναι, θα ξεκινήσεις μια εξέταση, θα δεις τα δεδομένα και ανάλογα θα προχωρήσεις.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι άμα ένας άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει εκεί που περπατούσε και υπάρχει
0: του
1: κάποιο έβριμα
0: ζωής του.
1: Σε μια αγκιογραφία, θα πρέπει να τον βοηθήσεις, να
0: ωραία.
1: Το ξεπεράσεις.
0: Θα πάμε σε ένα διάλειμμα τριλέπτο και θα συνεχίσουμε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς
22: που υπάρχει.
23: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Focus στην υγεία, εδώ στο Focus FM, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα μιλήσουμε λίγο, έχουμε τον Παύλο Χατζηγεωργιάδη, αγκιοχειρουργό, φίλο και συνεργάτη εδώ στη Θεσσαλονίκη, διότι είσαι αγκιοχειρουργός, είναι εξαίρετος, τον γνωρίζω από το ΧΕΠΑ που κάναμε μαζί μέρος της ειδικότητας. Μιλάγαμε για τα έλκη, μιλάμε σήμερα. Είπαμε και για τα αρτηριακά και αρκετά στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Αν μας πει λίγο, Παύλος, δύο πραγματάκια για την θεραπευτική αντιμετώπιση των αρτηριακών ελκών και μετά θα πάμε στη φλεβική, αν υπάρχει, και στα φλεβικά έλκη. Παύλο, ο λόγος σε σένα.
1: Ναι, επιστρέφουμε λίγο εν συντομία πάλι για τις πληγές στα πόδια ουσιαστικά, οι οποίες μπορεί να είναι από ένα μικρό τραυματισμό και να εμένουν. Και τώρα, αν υπάρχει υπόβαθρο σε κάποιον ο οποίος έχει χρόνιο πρόβλημα με το βάδισμα, καλό είναι να το ψάξει, γιατί μπορεί να είναι η αιτία κάποια βουλωμένη αρτηρία.
0: Και να μπορεί να αυτό να αποκατασταθεί.
1: Να αποκατασταθεί χωρίς να... Επειδή είναι μια γενικά οι εγκεκές νόσεις είναι εξελίξιμες και δυναμικές, τόσο μεταχειρητικά όσο και κατά την έναρξή τους. Καλό είναι να μην υπάρχει, να υπάρχει επαφή με τον θεράποντα και να μην επαναπαυόμαστε. Όσο νωρίτερα κάτι το αντιμετωπίζεις και αλλάξεις κάποιες συνήθειες κακές, ναι, τόσο καλύτερη θα είναι η πρόγνωση.
0: Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε λίγο και για τα φλεβικά έλκη. Έχουν κάποιο συγκεκριμένο σημείο που εμφανίζονται στο πόδι ανατομικά, εμφανίζονται σε όλο το πόδι?
1: Συνήθως οι φλέβες αποχετεύουν στο σημείο από το πέλμα προς τον αστράγαλο, από την εσωτερική πλευρά, και όταν υπάρχει συμφόρηση είναι το πιο εύκολο σημείο για να δημιουργηθεί μια πληγή.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν στεκόμαστε το πέλμα μας είναι σαν σφουγγάρι, διώχνει το φλεβικό αίμα σε ένα επίπεδο πιο ψηλά, και όταν οι φλέβες από το ύψος του γόνατος και κάτω και ακόμη ψηλότερα ανεπαρκούν, δημιουργείται μια υδροστατική στήλη,
0: ναι,
1: αυξάνεται η πίεση τοπικά, γίνεται εξίδημα στους ιστούς, ουσιαστικά εξέρχεται υγρό εκτός αγγείων, και αυτό δημιουργεί μετά μια χρόνια φλεγμονή χωρίς την ύπαρξη μικροβίων, και μπορεί να έχουμε και καλή αιμάτωση, αλλά παρόλα αυτά να δημιουργηθεί μια φουσκάλα, μια πληγή, ένα έλκος που δεν θα κλείνει.
0: Έτσι ακριβώς. Ποια συμπτώματα έχει ο ασθενής πριν φτάσουμε σε φλεβικό έλκος, λόγω της φλεβικής ανεπάρκειας?

0: πόδι μελανό όταν το κρεμάμε, να αλλάζει το χρώμα του δέρματος να γίνεται σκούρο και να βγάζει λέπια. Μετά το δέρμα γίνεται πιο λεπτό και στο τέλος όταν χαθεί η επιδερμίδα από κάποιο μικροτραυματισμό δημιουργείται μία πληγή η οποία δεν κλείνει. Όσο πιο παλιά είναι η πληγή, ουλοποιείται, δηλαδή προσπαθεί το σώμα να την κλείσει και γίνεται σκληρή και λευκοπή, ναι. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί ποτέ να αναγεννηθεί το δέρμα και να κλείσει.
1: Ναι. Κλινικά τώρα, καλά για το φλεβικό και τη διακάλυξη έχουμε πει, βασικές θεραπείες του φλεβικού έλκους.
0: Βασική θεραπεία είναι η συμπίεση.
1: Για ποιο λόγο συμπίεση?
0: Με ρωτάνε γιατροί, λέει, γιατί να βάλω
1: κάλτσα,
0: θα κόψω τη ροή του αίματος, μα οι αρτηρίες που στέλνουν αίμα στα πόδια,
1: ναι,
0: λειτουργούν φυσιολογικά. Το πρόβλημα είναι ότι λιμνάζει το αίμα στην επιδερμίδα από τις φλέβες και δεν επιστρέφει πίσω στην καρδιά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Οπότε
1: συμπίεση.
0: Είναι συμπίεση. Μετά είναι ο καθαρισμός, θα πρέπει να δούμε αν έχει μικρόβια, όπως είπες, μήπως χρειαστεί να πάρουμε κάποια καλλιέργεια, να ρωτήσουμε έναν παθολόγο, λοιμοξιολόγο. Εντάξει, τώρα παραμελημένες καταστάσεις.
1: Και εννοείται πρώτα θα ελέγξουμε, γιατί για αυτό που είπες τώρα που λένε οι ασθενείς σου, προφανώς θα έχει ελεγχθεί ο ασθενής και για τη ρέκινος, θα έχει γίνει δηλαδή ο έλεγχος. Σε περίπτωση που πέσουμε σε έναν ασθενή με μια μεικτή βλάβη ή...
0: Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο σπάνιο.
1: Σπάνιο, αλλά το τσεκάρουμε.
0: Το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν χειρουργηθεί,
1: ναι,
0: για φλεβικές παθήσεις.
1: Ναι.
0: Και παρόλα αυτά ή θα έχουν πληγή μετά το χειρουργείο,
1: ναι,
0: αυτό είναι λίγο πιο σπάνιο, μου είχε έρθει και αυτό, ή θα έχουν πληγή γιατί ξανά υπάρχει υποτιθέμενη υποτροπή. Συνήθως είναι συνηθισμένες υποτροπές, γιατί είπαμε είναι μια δυναμική νόσος η φλεβική ανεπάρκεια και οι, ναι, επιφανειακές φλέβες μπορεί να ξαναχαλάσουν. Υπάρχουν κάποια σημεία κλειδιά στην εξέταση που μόνο με σύγχρονη εμπειρία υπερήχου μπορείς να διαπιστώσεις αν κάποια αγγεία δεν χειρουργήθηκαν στην πρώτη φάση. Και μου έχουν έρθει αρκετοί οι οποίοι έχουν υποτροπή μεν, αλλά και φλέβες οι οποίες θεραπεύονται ακόμη και μέσα στο ιατρείο με τοπική αναισθησία και μπορεί να έχουν άμεση βελτίωση στην πληγή τους. Νομίζω είχαμε κάνει και μαζί ένα παρόμοιο χειρουργείο και το είδες ότι,
1: ναι,
0: και πήγε και καλά, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα συμπίεση σίγουρα δεν βάζουμε στους όλους, θα πρέπει να τσεκάρουμε και την αρτηριακή κυκλοφορία.
0: Ναι,
1: πολύ σημαντικό να γίνει σωστά η περίδεση.
0: Καμιά φορά υπάρχει και το λεφοστατικό είδημα.
1: Περίδεση πώς κάνουμε, πρέπει να... επίδεση πώς κάνουμε με απλούς επιδέσμους που αγοράζουμε το φαρμακείο, υπάρχουν άλλοι ειδικοί επίδεσμοι.
0: Σίγουρα ό,τι και
1: κάλτσες, να... διαβασμισμένες συμπίεσεις, τι...
0: Ό,τι και να γίνει πρέπει να το κάνει εξειδικευμένος αγκιοχειρουργός και να λάβει υπόψη την κυκλοφορία την αρτηριακή και κάλτσες να πάρουμε. Δεν πάμε σε ένα κατάστημα, έχω φλεβική ανεπάρκεια γιατί έτσι μου το είπε η κυρία στην εκκλησία που είμαστε μαζί και είδε τις φλέβες μου.
1: Παρεφέρες πρόβλημα έχει και θα βάλω για αυτά.
0: Ναι, να πάρω και αυτά τα χάπια που παίρνει και αυτή και θα γίνω καλά. Θα πάμε σε ένα εξειδικευμένο ιατρό να κάνει κάποιες εξετάσεις, κάποιες δοκιμασίες και μετά θα μας προτείνει ο ίδιος τι είναι το καλύτερο. Γιατί καμιά φορά μπορεί να είναι και υπερβολικό αυτό να χρειάζεται μία απλή κάλτσα μέχρι το γόνατο και εμείς να φοράμε καλτσόν μέχρι, ναι, τον οφαλό.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Και σίγουρα υπάρχουν και θεραπείες οι οποίες καλό να ζητάμε και δεύτερη γνώμη. Μπορεί να κάνουμε κάποιες θεραπείες για τη φλεβική νόσο οι οποίες να είναι για την κατάστασή μας ανούσιες και χωρίς αποτέλεσμα από το να κάνουμε κάτι συστηματικό, οργανωμένο και να επωφεληθούμε. Άσχετα μας φαίνεται δηλαστικό γιατί θα δώσουμε κάποια χρήματα λιγότερα ή προτιμάμε να έχουμε μια πληγή χρόνια ανοιχτή πείθοντας τον εαυτό μας και τους οικείους μας.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό.
0: Πείθουμε τους εαυτούς μας ότι απέφυγα το χειρουργείο, ναι, τα κατάφερα, κοροέδεψα τον ιατρό και έχω μια πληγή που σώθηκε το πόδι μου γιατί δεν χειρουργήθηκα και έχω δώσει ένα σωρό χρήματα να αγοράσω επιδέσμους και αντισηπτικά και να έρχεται και ο

0: ο καλός μονοσηλευτής να μου τα κάνει αλλαγή δύο φορές την εβδομάδα και έσωσα το πόδι μου από το χειρουργείο. Το χειρουργείο δεν είναι για να σε καταστρέψει, για να σε βοηθήσει να κλείσει πληγή.
1: Για να αντιμετωπίσει το αίτιο.
0: Άμα θες να έχεις μια πληγή ανοιχτή.
1: Προφανώς το χειρουργείο αντιμετωπίζει, η χειρουργική επέμβαση αντιμετωπίζεται το αίτιο και όχι το σύμπτωμα.
0: Όχι, ναι, το αίτιο. Είναι σαν να έχω αυτό, λέω εγώ. Έχεις το ταβάνι από πάνω στάζει και θες να μου βάλεις από κάτω παρκέ πολυτελείας, καστανιά, δεν ξέρω εγώ, σκαλιστά και τέτοια.
1: Ναι, δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται. Πρώτα φτιάχνεις τη σκεπή, αλλάζεις κεραμίδια και μετά βάζεις και λούστρο και τα λοιπά.
1: Άρα τα φλερικά έλγη για να αντιμετωπιστούν πρέπει να αντιμετωπιστούν να αντιμετωπιστεί το αίτιο, οι φλέβες που πάσχουν. Επίσης, στα φλεγωτικά αλλά και στα αρτηριακά και χρησιμοποιούμε κάποια ειδικά αλγινικά επιθέματα και ίσως αναπλαστικές ή κάποιες υδροκολοειδή, αλυφές ειδικές. Τι έχεις να πεις αυτά?
0: Αντισηπτικούς ορούς.
1: Ναι, ειδικές, ναι, οκτεμιδίνη και πάει λέγοντας.
0: Ειδικά ειδικές γέλες με αντιβίωση.
1: Αυτά νομίζω έχουν, όχι νομίζω, έχουν σίγουρα θέσεις στην αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων, ωστόσο σίγουρα πρέπει να ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε και αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα υποκείμενα αίτια. Δηλαδή, αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ότι αν μια φλεβική ανεπάρκεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια επέμβαση, θα κάνουμε επέμβαση. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Δεν είναι και αυτό που λέμε. Μπορεί άλλος να έχει χειρουργηθεί και να υπάρχει και μια φλεβίτσα που να έχει μέγεθος σαν ένα καλαμάκι του Φρέντο.
1: Ναι.
0: Και να τροφοδοτεί με αίμα την περιοχή και αυτήν με τοπική ανησυχία να την εξαφανίσεις και να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά πρέπει να το δει κάποιος, να γίνει μια εξέταση.
1: Τι επεμβάσεις θα κάνουμε για την φλεβική ανεπάρκεια?
0: Πάλι, όπως λέμε πάντα, εξατομικευμένα.
1: Λέιζερ, ραδιοσυχνότητες.
0: Εξατομικευμένα, μια γιαγιά
1: μεγάλης
0: ηλικίας, δεν θέλουμε να την ταλαιπωρήσουμε. Θα κάνουμε στο δυνατόν λιγότερο και το πιο σύντομο. Τώρα, άμα είναι ένα νεαρό παιδί το οποίο έχει μέλλον μπροστά του, μπορεί να έχει πάθει χτύπα ξύλο κάποιο ατύχημα και να έχει κάνει θρόμβωση και να του έχει δημιουργηθεί μια πληγή, ναι, και να μην κλείνει. Θα πάμε στοχευμένα, δεν θα τον...
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε στεγνά θα κάνουμε αυτό. Η συνήθεια χειρουργία, τα φλεβικά είναι πολύ πιο απλά από τα αρτηριακά, όπως είπαμε στην αρχή.
1: Άρα αυτό πρέπει να πούμε και να ξέρουμε ότι η κυρσή δεν είναι μόνο αισθητικά προβλήματα, είναι και προβλήματα που μπορεί να φτάσουν σε αυτές τις καταστάσεις που συζητάμε τώρα, σε φλεβικά έλκη και λοιμόξη, εννοείται, άμα επιπλακούν αυτά τα έλκη.
0: Και μπορεί να υπάρχει και πάλι συνδυασμός, να είναι κάποιος διαβητικός,
1: ναι,
0: και να έχει και φλεβική αρτηριοπάθεια.
1: Υπάρχει περίπτωση...
0: Αυτό κάτσε να σου το πω.
1: Ναι, συγγνώμη, ναι. πες.
0: Γιατί είναι πρωτόγνωρο, εγώ πιο πολύ εδώ στην Ελλάδα είδα πρισμένο πόδι να κάνει λεμφικό φλεβοστατικό είδημα,
1: ναι,
0: να κάνει φουσκά, να σκάει και να επιμολύνεται γιατί ο άλλος έχει και ζάχαρο. Είναι περίεργες καταστάσεις, εντάξει.
1: Σύνθετες.
0: Θέλεις και τον λοιμοξιολόγο και τον διαβητολόγο και...
1: Γιατί συνήθως αυτά αρχίζουν να επαρκίζουν.
0: Και μετά θα πρέπει να γίνει τέτοιο, πώς το λέει, να γίνει συνεκτίμηση, να δούμε, θα κάνουμε πρώτα το πρίξιμο, μετά αντιμετωπίσουμε τις φλέβες.
1: Αυτά τα έλκια, αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο και πρέπει να τα πάμε συντηρητικά, κλείνουν γρήγορα ή θα πάρει καιρό και θα πρέπει να κάνουμε θεραπεία με επιθέματα και αλλαγές τραυμάτων και επανεκτιμήσεις από χειρουργό και πάει λέγοντας. Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις?
0: Ναι, άμα κάποιος έχει χρόνια προβλήματα με το ζάχαρο και με την καρδιά και πρέπει να τον κάνεις μια επαναγκύωση στο πόδι, θα ακολουθήσεις την πιο εύκολη για τον ασθενή μέθοδο, δηλαδή να πας, ας πούμε, το λιγότερο επεμβατικά. Υπάρχουν και καταστάσεις που δεν μπορεί πλέον, είναι μέχρι τέλους θεραπευμένος ο ασθενής χειρουργικά, δεν μπορείς να το κάνεις καρδιά, μετά θα ακολουθείς μια συρρητική θεραπεία και θα πρέπει πάλι μια πληγή να την βλέπει ο θεράποντας. Δεν είναι ήρθα, έκανα καθαρισμό και έφυγα.
1: Και τώρα θα πέσει εδώ η ερώτηση, γιατί να βλέπει πληγή, γιατρέ? Μπορεί να γίνει στο μελίτιδα και να επηρεαστεί και το οστό από κάτω, να είναι τόσο βαθιά η πληγή?
0: Δεν μας πήρε κανένας τηλέφωνο.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι αρκετά βαρύ.
0: Κοίταξε, πληγή για να φτάσει.
1: Μίλες για να φτάσει, γιατί βλέπουμε ασθενείς τέτοιες.
0: Κοίταξε. Άμα είναι τόσο λεπτό το ο ιστός σε ένα ακροδάχτυλο, μπορεί όντως να αρχίσουν να λιώνουν βάρβαρες εικόνες τώρα και να φανεί το κόκαλο. Αλλά συνήθως όταν πάμε στη φτέρνα, μπορεί να έχει πάει ένας γενικός χειρουργός πιο μπροστά. Να μην έχει φωνάξει κάποιον αγιοχειρουργό, να έχει κάνει τη δικιά του θεραπευτική μέθοδο. Αλλά συνήθως πρώτα πρέπει να δώσουμε αίμα, αν κάτι δεν παίρνει αίμα, και μετά να καθαρίσουμε. Γιατί και
1: αυτό που λες, πολύ απλά, καθαρίζει, θα είσαι πάλι σε ένα επίπεδο και ξανά ισχυμέ, ξανά νέκρος και ξανά τα ίδια.
0: Και αυτό που λες μετά, γιατρέ, κλείνει από μόνο του. Ναι, υπάρχει πιθανότητα να κλείσει από μόνο του.
1: Απλώς, να κλείσει από μόνο του χωρίς να κάνει καμιά παρέμβαση ο ασθενής.
0: Ναι, το έχω δει αυτό. Βέβαια, έχω δει και. Ναι, ναι.
1: Σε πόσες τέτοιες περιπτώσεις.
0: Σε ελάχιστες περιπτώσεις και με τη βοήθεια του Θεού πάνε καλά. Αλλά
1: πάλι τώρα, καλά να λέμε.
0: Τώρα να σου πω το άλλο. Μου είχε έρθει ένα από τα πρώτα μου περιστατικά στην Ελλάδα.
1: Στους ασθενείς.
0: Ναι, που κάναμε επαναγγείλωση, ας πούμε, στα Μυριαία. Ναι. Ήταν μετά από τραυματισμό φτέρνας και είχε φανεί και ο Στούν και τα λοιπά. Το κάναμε. Είχε ήδη αρχίσει να κάνει κάπως κοκκίμα, αλλά ήταν σταθερό το τραύμα, δεν προχωρούσε. Και γυρνάει και λέει η κόρη της κυρίας, γιατρέ, λέει, άμα πήγαινε με ένα, τώρα πάει με 3G, λέει. Τρεις φορές πιο γρήγορα κλείνει η πληγή. Γι' αυτό κάναμε την επέμβαση, για να κλείσει, να μην το έχετε έννοια.
1: Και να φτάσουμε τα 5G. Τώρα, χειρουργικό καθαρισμό.
0: Γιατί
1: τι ακριβώς, να φέρεις νεκρωμένου ιστού, τι κάνουμε?
0: Πήγα τελευταία και μου λέει, γιατρέ, λέει, σας αρέσει αυτό που κάνετε? Λέω, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα αν μας αρέσει κάτι.
1: Είναι το όνειρό μου αυτό.
0: Μη χαλάμε τη σοβαρότητα.
1: Έτσι.
0: Κοιτάξτε, κάποιος πρέπει να την κάνει και αυτή τη δουλειά. Αλλά ο απλός χειρουργικός καθαρισμός είναι μια απλή χειρουργική πράξη. Μπορεί να την κάνει ένας εξειδικευμένος γενικός χειρουργός.
1: Να.
0: Τώρα.
1: Καλά, και γι' αυτό κράτακα μικροκαλάδι, γιατί εγώ έχω δει θαύματα και πράγματα.
0: Την γνώμη σου, ξέρεις, τη σέβομαι και είμαι 100% μαζί σου. Το θέμα είναι ότι.
1: Και αυτό θέλει να ξεπεζοδοκάρει, να κινήσει σωστά ανατομικά. Μην κάνεις, γιατί μπορεί να κάνει εκεί που να κάνει χειρουργικό καθαρισμό, να κάνει καταστροφές.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Εγώ θέλω να πω την πλευρά μου. Και εγώ μπορεί να μην ξέρω, ας πούμε, σημεία χειρουργικά, ανατομικά, όπου ασχολείσαι εσύ κατά κόρον. Εντάξει, αλλά τους ζώντες από τους μη ζώντες ιστούς ξέρω να τους ξεχωρίσω.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Αλλά.
1: Εσύ.
0: Εγώ, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει όμως τόσο πολύ άμα η κατάκληση είναι κεντρικά στο σώμα, στον κορμό, στα πόδια. Εκεί εμπλέκομαι εγώ, υπάρχει η εξειδίκευση δικιά μου και εσύ γνωρίζεις αρκετά πράγματα. Παρόλο που είσαι στο έντερο και στους θηροειδείς και σε αυτά.
1: Εμείς αδένεις είμαστε εμείς.
0: Ναι. Ξέρεις να. Και ένας καλός ορθοπαιδικός, έχω και ευτυχώς και συνεργάτες καλούς, να βάλει το χέρι του να πει αυτό εδώ μπορεί να είναι θρόμωση, αυτό εδώ μπορεί να είναι.
1: Ναι, έτσι.
0: Πώς το λένε, ισχυμία.
1: Άρα ουσιαστικά πρέπει σίγουρα να ξέρουμε ό,τι και να γίνει, να ξέρουμε την αγκιακή κατάσταση του ποδιού.
0: Καλά, εδώ έχουμε δει και έκτροπα και στο εξωτερικό. Πήγε ένας συνάδελφος όταν ήμουν νεαρός ειδικευόμενος να κάνει αισθητική παρέμβαση σε μία γιαγιά 80 χρονών με βλεσό μεγάλο δάχτυλο.
1: Αισθητική παρέμβαση.
0: Ναι, γιατί δεν της άρεσε της γιαγιάς ότι το δάχτυλο εφήπευε το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Να το φέρει να είναι ίσιο αυτό το κότσι που λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν έβαλε κάποιος το χέρι να δει ότι δεν έχει σφίξει η γιαγιά και στο τέλος παράλληλο να χάσει το πόδι της. Δηλαδή την κάναμε μπαλονάκια για να πάρει αίμα η πληγή που είχε μαυρίσει το δάχτυλο.
1: Το δάχτυλο χάθηκε, να φανταστώ.
0: Ναι, μετά έκανε κάτι, δεν ξέρω, παρόλο που υποτίθεται εκεί πέρα υπήρχε υποδομή, έβαζε κάτι.
1: Καλά, με αυτά να έχει χρωματιστεί μαύρο. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι μετά παρακάτω. Μετά παρακάτω είναι ο ακροτηριασμός.
0: Δηλαδή και στις πιο απλές επεμβάσεις, καλό είναι να γίνεται μια πλήρης εξέταση, τουλάχιστον έμπειρη κλινική.
1: Μην έτσι, συμφωνώ.
0: Για τους νεότερους.
1: Συμφωνώ. Αυτά τα έλκη πονάνε, ή τα αρτηριακά ή φλεβικά, έχουμε πόνο?
0: Ναι, συνήθως οι διαβητικοί δεν πονάνε καθόλου. Και αυτό είναι το μειονέκτημά τους. Δηλαδή δεν.
1: Ναι.
0: το προτέρημα της φύσης που μας έδωσε είναι όταν πατάμε σε ένα καρφί να πονάμε.
1: Είναι σαν συνεγερμός αυτό.
0: Στην καυτή άσφαλτο να τρέξουμε κατευθείαν να βάλουμε τα πόδια μας στο νερό.
1: Για να μην πάθουμε εγκάβματα.
0: Και τώρα, αυτοί συνήθως δεν πονάνε, αλλά το χειρότερο είναι όταν πονάς, γιατί πρέπει να τον κάνεις και αναισθησία και καμιά φορά φωνάζουν. Αλλά και η δουλειά μας πρέπει να επαναλαμβάνεται δυστυχώς για κάποιες καταστάσεις, για να έχουμε και γρηγορότερη επούλωση.
1: Πώς είναι γενικά τα χειρουργία για πλευρική ανεπάρκεια, γιατί ακριβώς κάνουμε, αφαιρούμε τις κατστραμμένες φλέβες, η επάνδοση του ασθενή στην καθημερινότητα είναι γρήγορη ή πρέπει να κάτσει ένα μήνα σπίτι του και να μην κάνει τίποτα? Δηλαδή...
0: Ένας νεαρός ασθενής καλό είναι να... Ναι. Πώς το λένε, να χειρουργηθεί όσο το δυνατόν πιο ριζικά.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι υπέρ των ανοιχτών χειρουργείων. Τώρα, άμα κάποιος είναι μεγαλύτερης ηλικίας, καλό είναι να μην τον επιβαρύνουμε τόσο. Και άμα έχει σημαντικά προβλήματα, να μην πονάει, να σηκωθεί αμέσως από το κρεβάτι. Γενικά, η μέθοδη που χρησιμοποιούμε μπορεί να είναι η μία να τη θεωρούμε ανοιχτή, την άλλη να την θεωρούμε λιγότερο επεμβατική.
1: Ναι.
0: Άμα γίνουν με σωστό, ορθόδοξο τρόπο και... χωρίς βιασμένες κινήσεις και στοχευμένα, η αποκατάσταση είναι άμεση. Εντάξει, το λέιζερ, άμα είναι κάτι μικρό, χωρίς χαλασμένες φλέβες, μικρές κυρσούς στη κάτω στη γάμπα, η αποκατάσταση είναι μέσα σε διάστημα 2 ημερών πλήρης, με κάλτσα, και στην άλλη περίπτωση πάλι... πάλι είναι πλήρης η αποκατάσταση, απλώς πρέπει να προσέχουμε λίγο τα μεγαλύτερα τραύματα που είναι στην περιοχή του εσώρουχου, γιατί είναι από μόνη της μια σχετικά ρυπαρή περιοχή, να μην μολυθεί αυτό.
1: Να πούμε και δύο λόγια για τις θεραπείες, τις τοπικές θεραπείες, για τους χειρουργούς και στο ιατρείο, τι κάνουμε, τι κάνεις και αν αντιμετωπίζονται αυτά στο ιατρείο, σε ημερήσια νοσηλεία.
0: Σε ημερήσια νοσηλεία, σαν εξωτερικούς ασθενείς, μπορούμε να χειρουργούμε με τοπική αναισθησή πολύ εύκολα με τη χρήση λέιζερ ή ραδιοσυχνοτήτων.
1: Ναι.
0: Εμείς προτιμούμε το λέιζερ γιατί έχει μεγαλύτερη θερμική ενέργεια από ό,τι η ραδιοσυχνότητα.
1: Άρα θα καταστρέψει καλύτερα την φλέβα, την καταστραμμένη φλέβα.
0: Ναι, θέλει άριστη χρήση περίπου για να μπορεί ο άλλος να αντιμετωπιστεί
1: σωστά.
0: Έχουμε δει και επιπλοκές από το λέιζερ να καταστρέφουν τη στή που είναι υπερκείμενη της φλέβας, που είναι το δέρμα.
1: Τόσο μεγάλες βλάβες.
0: Ναι, γιατί πρέπει να γίνει χορήγηση του αναισθητικού και να ενταφιαστεί, ας πούμε, το πάσχον όργανο από τους γυρτινιάζοντες ιστούς. Τώρα, η ραδιοσυχνότητα έχει το πλεονέκτημα ότι τοπικά βγάζει μικρότερη διάμετρο ακτίνας, αλλά σε μεγάλες φλέβες μπορεί να ξαναέρθει το πρόβλημα. Δηλαδή, να ξαναπάρει αίμα από πάνω με την πίεση του αγκείου και να ανοίξει. Τώρα, στο ιατρείο μέσα... Η πιο γνωστή μέθοδος που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες είναι η χρήση σκληρυντικών αλκοολών. Εγώ τα συνδυάζω λίγο και με τοπική θεραπεία κυρσών, έχοντας πολύ καλά αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Και η αποκατάσταση είναι με το που κρεμάει ο ασθενής το πόδι του κάτω από το κρεβάτι, το εξεταστικό, νιώθει άμεσως την ανακούφιση. Αλλά κάθε ένα περιστατικό χειρουργείται διαφορετικά. Επίσης συνεργαζόμαστε με πολλές κλινικές και ανάλογα με το, πώς το λένε, με την επέμβαση, επιλέγουμε και το καλύτερο μέρος για προς όφελος των ασθενών μας.
1: Ωραία, νομίζω τα είπαμε πολύ καλά τα φλεβικά και τα αρτηριακά σήμερα, αλλά είπαμε και 2-3 πράγματα για το διαβητικό
0: πόδι. Λίγο για το λεφίδημα να πούμε.
1: Ναι, να πούμε και 2 κουβέντες για αυτό, γιατί είναι και αυτό συχνό.
0: Ναι, είναι ένα μικρό ποσοστό
1: ασθενών
0: που έχουν πρίξιμο στα πόδια, μπορεί να είναι μετά από κάποια χειρουργία,
1: ναι,
0: ογκολογικά που έχουν αφαιρεθεί λεφαδένες. Εκεί πέρα πρέπει να διαφορετηθεί αν υπάρχει κάποια από τις άλλες νόσους, γιατί το πεπρωμένο αυτών των ασθενών αφοράνε σκληρά συμπιεστικά ενδύματα, οπότε είναι καλό να γνωρίζουμε την κυκλοφορία τόσο τη φλεβική όσο και την αρτηριακή. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τους θεράποντες, εξειδικευμένους φυσιοθεραπευτές που κάνουν τη λεφική περιποίηση, και από την πλευρά μας μπορούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τις τεχνικές, τις χειρουργικές και τις περιποίησεις των πληγών, με ειδικά επιθέματα όπως ανέφερες εσύ, ναι, για να έχουμε την γρήγορη ανακούφιση, γιατί σε αυτούς τους ασθενείς μία λίμωξη όχι μόνο παλινδρομεί τη γενική νόσο, αλλά είναι και πρόδρομος συχνότερων και πιο σοβαρών λοιμώξεων που μπορεί να οδηγήσουν τους ασθενείς σε νοσοκομειακές νοσηλίες.
1: Έτσι ακριβώς. Παύλο, εδώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήρθες στην εκπομπή. Το θέμα είναι αρκετά ενδιαφέρον και αφορά αρκετό κόσμο, δυστυχώς, στην Ελλάδα. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατόβραδο να έχετε. Focus στο, εδώ στο Focus FM, Focus στην υγεία.
0: Focus στην υγεία, γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
9: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
8: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
9: Τηλέφωνο 2427-049-458
8: και agiaelenebeach.gr.
10: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

βραδιά λοιπόν η πόλη. Κάπου θα πήγαν όλοι. Βασίλης Παπακοσταντίνου άνοιξε την απόψινή μας αυλαία εδώ στους 103,6 στον Focus FM, από τη Μακεδονία μας, από το κέντρο εδώ της Θεσσαλονίκης. Και άλλο ένα Σαββατοκύριακο μαζί. Καταρχήν να ευχηθώ καλό μήνα. Καλό ρίζικος ο Ιούλιος, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. 4 ημερών ήδη σήμερα. Μέρα Σαββάτο, μέρα έτσι όμορφη, καυτή θα έλεγα, με θερμούς νοτιάδες, με δυστυχώς πυρκαγιές. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, βλέπετε η φωτιά δεν καταλαβαίνει και πολλά. Φτάνει ένα τσαφ και παίρνει μπουρλότο. Και εμείς τρέχουμε εξωπίσω να σβήσουμε αυτά που δεν μπορούμε να σβήσουμε. Εύχομαι στο πυροσβεστικό σώμα όλων των περιοχών που βρίσκονται έτσι σε εξέλιξη, πάνω απ' όλα να προσέχουν τον εαυτό τους και κατά δεύτερον δίνουν τη ζωή τους, δίνουν την υγεία τους για να σώσουν και τη μάνα γη αλλά και τους ανθρώπους που κινδυνεύουν σε πολύ δύσκολες έτσι καλοκαιρινές περιπτώσεις που ανθίζουν οι βροχές. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Ελλάδα. Καλησπέρα σε όλους τους ομογενείς. Να είμαστε πάλι μαζί μέχρι και τις 11. Να ξετυλίξουμε το μουσικό κουτί μας, έτσι με λόγια στον αέρα, όμορφα, περί μουσικής. Και καλώς ανταμώσαμε και πάλι.

0: Αυτός ο φταίχτης. Μεγάλη υπόθεση. Φταίω εγώ, φταίς εσύ, ποιος φταίει, φταίμε όλοι μαζί. Και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, ε?
1: Δεν είμαι εγώ, δεν είναι αυτός, μα είσαι εσύ.
0: Όλα ξεκινάνε από μας και καταλήγουν σε μας. Λοιπόν, πριν καλά δώσουμε και τους αριθμούς εδώ, τους σωστούς του Viber στο Focus FM, έχουν καταφτάσει τα ωραία σας δροσερά μηνύματα για καλό μήνα, για περισσότερη έτσι δροσιά, για λιγότερες πυρκαγιές, για καλύτερα νέα, να είναι καλορίζικος, να είναι όσο επί το πλείστον πιο ανάλαφρος, πιο ξέγνιαστος, με όλα αυτά που μας περιβάλλουν και μας έχουν φορτωθεί ή τα έχουμε φορτωθεί. Έχει έτσι πολλές τελίτσες η ερώτηση και λίγο σκέψη. Δεν είμαστε όμως για πολλή σκέψη, δεν έχουμε πολύ χρόνο να εμβαθύνουμε. Έχουμε να αφήσουμε τη μουσική για άλλη έτσι ένα βράδυ να πω, να μας ταξιδέψει για να μπορέσουμε να φουγκραστούμε τα κύματα έστω της θάλασσας και να μπούμε έτσι με μια γερή βουτιά στα δροσερά της νερά, στην αλμύρα της, να πάρουμε τα πάνω μας, να έρθουμε στα ίσια μας.

0: Δέσποινα Αδάμη που γράφει, λέει, ιστορία. Όλα λοιπόν, μάτια μου, για αυτή την αγάπη. Η αγάπη που συνδέεται τόσο όμορφα με το κύμα της θάλασσας, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και όλες τις ώρες. Ιδιαίτερα το πρωί που λατρεύω αυτές τις ώρες και αργότερα το απογευματάκι, που παίρνει με έναν μαγικό τρόπο ό,τι σε έχει σκοτήσει, ό,τι σε έχει βαρύνει, ό,τι τέλος πάντων σε απασχολεί. Έχει αυτό το καλό η θάλασσα. Να την προτιμάτε, να την επισκέπτεστε, να την απολαμβάνετε και να την γεύεστε. Και αν μπορείτε και λίγο μόνοι σας. Δεν βλάπτει, έχετε παρέα τη θάλασσα. Τι πιο όμορφο από αυτό. Και εγώ έτσι λέω, τι λέτε κι εσείς? Απόψε να μην κλείσουμε μάτι.
1: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι.
0: Ένα τόσο ωραίο πάρτι.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Το καλύτερο νομίζω,
1: Στο λέω.

0: φίλαθροι επιβάτες λοιπόν προτείνουν αϊπνία και με πύρες αγκαλιά στην παραλία. Κάπως έτσι έχουμε συνδυάσει τις καλοκαιρινές μας νύχτες ή τις διακοπές μας με πράγματα και καλά το σκεφτόμαστε, με πράγματα και με όμορφες άλλες ασχολίες που δίνουν περισσότερη έτσι ζωντάνια μέσα μας, καλύτερη ποιότητα στην καθημερινότητα και διαφορετικά, γι' αυτό λέγονται και διακοπές. Διακόπτω αυτό που κάνω ή από αυτό που έκανα. Βάζω μία ταμπέλα stop και κάνω πράγματα τα οποία δεν προλάβαινα, δεν τα είχα σκεφτεί, τα είχα στο μυαλό μου, δεν βόλεψε, δεν τέριαξε, δεν είχα την παρέα. Δεν πειράζει, καμιά φορά και χωρίς παρέα βάλτε πρώτα την καλή παρέα του εαυτού σας, όχι ντε και καλά να μείνετε μόνοι σας, λέω εγώ τώρα, μια άλλη παρέα που δεν το συνηθίζετε. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Και από την άλλη, αλλάξτε λιγάκι τον τρόπο της καθημερινότητας. Ίσως αυτό το μικρό έτσι διάλειμμα να φέρει στις καρδιές σας και στις καρδιές μας ότι κάτι διαφορετικό κάναμε, τι άλλο, για τον εαυτό μας. This is παράξενη αγάπη, λέει ο Στέφανος Κορκολής.
1: Αγάπη παράξενη με μίσος δεμένη.
0: Α, μάλιστα. Καλής περούδια σε όλες και σε όλους. Πάμε δυνατά. Focus FM 103,6.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

λοιπόν του λέει Βύση ένα. Στα τραγούδια της λοιπόν που κυκλοφόρησαν το 1990 και πάλι σε συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα. Εγώ πέρα από αυτό, με το χέρι στην καρδιά, θα ομολογήσω ότι αυτό το βιολί σε ορχιστρικό στο τέλος και στην αρχή του τραγουδιού είναι αυτό που πραγματικά θα πω με ταξιδεύει και με αναπτερώνει. Έχω μια δυναμία στην κλασική μουσική. Τι να κάνουμε τώρα, και όταν αυτά όλα συνδέονται και συνθέτουν τα βιολιά τα πολλά, ένα παραπάνω. Λοιπόν, για να πάμε λιγάκι στο 6907-483-484 που είναι ο αριθμός του Viber στον Focus FM 103,6. Να λαμβάνω και εγώ τα μηνύματά σας όπως σε κάθε εκπομπή. 6907-483-484. Και να καλησπερίσω εδώ τους φίλους μου και τις φίλες μου, γιατί έτσι σας αισθάνομαι, έτσι σας νιώθω, αφού κάθε Σαββατοκύριακο περνάμε την πιο όμορφη, απολαυστική παρέα όλες τις εποχές, και να μας έχει όλους και όλες ο καλός Θεός μας γερούς και δυνατούς για να τα λέμε, να τα κουβεντιάζουμε και να τα μοιραζόμαστε. Καλησπέρα να στείλω στον Πέτρο και να σου ευχηθώ έτσι ετεροχρονισμένα, Πέτρο, χρόνια πολλά για την εορτή σου. Καλησπέρα να στείλω στη Ζηνοβία, την αγαπημένη μου, που πάντα με έχει στο μυαλό της. Μια καλησπέρα και στην Ζήνα, την Σπαρτιάτισσα, που και εκείνη έτσι μου γράφει όμορφα πράγματα και μου στέλνει δύναμη και κουράγιο. Στο Βαγγέλη εκεί στην όμορφη Ζηρίχη, φαντάζομαι ότι έχουν πέσει λιγάκι οι θερμοκρασίες. Αν όχι, μου το σημειώνεις. Μια καλησπέρα στον Δημοσθένη στον Πειραιά, στον κύριο Φάνη, στην κυρία Βαλεντίνα εδώ, στην Βέτα. Καλησπέρα κυρία Ουρανία. Και πάλι εδώ, όρθιοι και δυνατοί. Στην κυρία Τέρη, στον κύριο Κωνσταντίνο από την όμορφη Πάτρα, την αγάπη μας, στην Λουκία. Πώς είναι η Αθήνα αυτό τον καιρό, το καλοκαίρι, Λουκία μου? Σίγουρα έχει και τα ωραία της μέρη και τις τοποθεσίες της. Πάω λίγο δυτικά της Θεσσαλονίκης να καλησπερίσουμε την Ελένη, τον κύριο Μιχάλη στα Δροσερά Γιάννενα. Πω πω πω, τι ομορφιές εκεί πάνω ρε παιδιά. Έχω 2 χρόνια να έρθω στα Γιάννενα, για να δω τι θα κάνω φέτος. Καλησπέρα στην Βιολέτα που βρίσκεται στην Ελλάδα, η καλή μας η φίλη από Στουτγκάρδη. Μια γλυκύτατη καλησπέρα και στο Νεκτάριο και στον μπαμπά σας, να τον προσέχετε. Και βεβαίως κατηφορίζω εκεί στα Καλύβια της Αττικής στην Φωτεινούλα που μπήκε στην όμορφη παρέα μας. Κερδίσαμε, λέει ο Καλύρης, και αλλού χάνουμε και πάλι κερδίζουμε και πάλι χάνουμε. Αυτά έχει ζωή, γι' αυτό είναι και τόσο όμορφη. Πάμε.

Και καμιά φορά όταν μιλάει η καρδιά, τα πάντα σωπαίνουν, τα πάντα σταματούν. Και συνήθως οι άνθρωποι απέναντι στους ανθρώπους δεν συνηθίζουν να εύχονται, δεν συνηθίζουν να δυναμώνουν τις αδυναμίες των συνανθρώπων τους, δεν συνηθίζουν να ενθαρρύνουν είτε τα παιδιά τους, είτε τους συντρόφους τους ή τους φίλους τους. Προσπαθούν μια αποδυνάμωση να σκορπίσουν. Καμιά φορά κακώς που οι επιρροές κουμπώνουν τόσο πολύ στις ζωές των άλλων και επηρεάζουν έτσι δυστυχώς την εξέλιξη μιας ιστορίας ή μιας επαγγελματικής επιλογής, μιας φιλικής έναρξης, ενός συνεταιρισμού αν θέλετε επαγγελματικού και γενικότερα. Αφήστε λίγο το ένστικτό σας να λειτουργήσει, βάλτε λίγο την απόφαση της καρδιάς πιο έντονα μέσα σας, δεν χάνετε κάτι, και αν χάσετε στην τελική, ήταν δική σας η επιλογή και όχι ερήμην, όπως θα λέει στο όμορφο τραγούδι της η Μαντό. Πολύ ωραία επιτυχία, παλιά και δυναμική, διαχρονική. Γεια σου Φωτεινούλα στη Βέρεια. Καλησπέρα, συνονόματε Θεόδωρε, καλωσόρισες.

0: Στο ίδιο πάντα ραντεβού. Και σε ένα ραντεβού που μόλις ήχησε το 112 στην Ανθούπολη Θεσσαλονίκης. Για τις περιβόητες αυτές δυστυχώς πυρκαγιές. Φαντάζομαι ότι ενημερωθήκατε κι εσείς. Ψυχραιμία λοιπόν, θα μάθουμε τι και πώς. Και αν έχετε τσιγνώσει από την περιοχή, θα με διευκόλυνε πάρα πολύ να μου στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο 6907-483-484. Βέβαια, εδώ και ώρα στην Καλλικράτη Χαλκιδικής έχουμε πάλι τις πυρκαγιές και τις φωτιές. Και η Χαλκιδική, μόνο αυτό μας έλειπε εδώ πέρα, να γίνονται όλα θρύψαλα. Και όπως συνηθίζεται, τα καλοκαίρια σαν να έχει γίνει χόμπι, σαν να έχει γίνει ρουτίνα πια, σαν να περιμένουμε τις φωτιές να λάμψουν. Κάπως έτσι στους πέντε ανέμους νιώθουμε, το νιώθετε κι εσείς, σκορπισμένοι και διασκορπισμένοι και ποτέ ενωμένοι. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που εθελοντικά μπαίνουν μπροστά, χωρίς να σκεφτούν κάτι, αρκεί να σώσουν ψυχές, ανθρώπους, ζώα, ακόμα και τα ίδια τα φυτά, δηλαδή το μεγάλο μας σπίτι, που αυτό είναι η φύση. Αυτό πρέπει να προστατέψουμε πρώτα και μετά τα μικρότερα. Και το μεγάλο σπίτι λέγεται και πατρίδα. Και αν η φιλοπατρία πληγώνει και ενοχλεί κάποιους ή κάποιες και μετονομάζεται μέσα από ένα λεξιλόγιο όχι τόσο ιδιαίτερο σε άλλες έτσι έννοιες συνωνύμων, ας μείνουμε στο πατρίδα, το μεγάλο μας σπίτι, η μεγάλη μας οικογένεια. Με έπιασε τώρα έτσι, τσατίστηκα, ενοχλήθηκα και εκεί που ήλπιζα και προσευχόμουν όχι άλλες φωτιές, γίνεται ξανά ένα από τα ίδια, ξανά και ξανά. Δεν ξέρω αυτός εδώ ο τόπος αν μπορέσει ποτέ να ήρθε στα ίσια του, αν μπορεί να προλάβει σε εισαγωγικά τα διαόλια, τα λέω εγώ, και να ζήσουμε επιτέλους ένα καλοκαίρι, ρε παιδιά, δροσερό. Μας φτάνουν όλα τα άλλα, όχι άλλα.
1: Να είσαι εδώ και όμως να μην είσαι, ενώ πως δεν θα φύγεις προσπίσε να.
0: Καλησπέρα να στείλω στην όμορφη Ρόδο στον κύριο Χρήστο την καλησπέρα μας. Στον Πασκάλη και στην φίλη μας την Ανά στην Περαία Θεσσαλονίκης.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Μιας κορυφής κατακτητές με έναν ρέμο και τη μαντό σε ένα τραγούδι όμορφο και παλιό που το διάλεξε για όλους εμάς ο κύριος Κωνσταντίνος από την Πάτρα και το θυμήθηκε με αφορμή που βάλαμε εκείνο το ωραίο τραγουδάκι της μαντό το ερήμην μου. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα πλάκα πλάκα στα 7 λεπτά μετά τις 9 εδώ συντονισμένοι, μου στέλνετε φωτογραφίες από την κάτω τούμπα στην οδό που μου γράφετε κύριε Γιάννη, ότι από το βορρά βλέπετε καπνούς και πυρκαγιές και δεν μπορείτε να προσδιορίσετε, σίγουρα υπάρχει λόγος που το βλέπετε. Καλησπέρα να στείλω και στην όμορφη εκεί Σαντορίνη που βρίσκεται ο φίλος μας ο κύριος Σταύρος, Αθηναίος από Γλυφάδα, αλλά διακοπάρει εκεί και μας ακούει και σας ευχαριστώ πολύ. Στην πολύτιμη υγειά μας, να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά και όλα μπορούμε να τα αντέξουμε. Έτσι πιστεύω εγώ και τουλάχιστον αυτό μου βγαίνει σε καλό. Όταν πιστεύουμε θετικά, τα πράγματα στρώνουν και καλύτερα. Κουραστική ημέρα για το Σάββατο για ορισμένους και ορισμένες, πέφτουν αυτές οι υπολοιπόμενες υποχρεώσεις που δεν προλαβαίνουμε όλη τη βδομάδα, ψώνια, καθαριότητα, κήπους, μπαλκόνια, τον ατάλο. Αχ κύριε Πασχάλη, καιρός τώρα να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε και εσείς κυρία Νανά μου να απολαύσετε το πρόγραμμά μας και έχει ο Θεός, να είστε σίγουροι.

Τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Κάτι ανώτερο, ε? Αυτός ο έρωτας, ο επιδερμικός, ο ενθουσιώδης έρωτας, ο επιφανειακός, που καμιά φορά έτσι αρπάζει εκείνο το, θα πω σε εισαγωγικά, εκείνο το βλαμένο, το αγγελούδι με το τόξο, ναι, ο φτερωτός αυτός έρωτας, και παίρνει το βέλος τσακ και χτυπάει και μπερδεύει τους ανθρώπους και νομίζουν ότι ερωτεύονται, νομίζουν ότι ήταν κεραυνοβόλο και τους παίρνει το μυαλό και σαν αλλοπαρμένος ένας ερωτευμένος μια ερωτευμένη, και μετά από λίγο καιρό ξεφουσκώνει όλο αυτό και όταν στρέφονται τα βλέμματα αλλού, σε άλλα τόξα, σε άλλους φτερωτούς έρωτες, δηλαδή με λίγα λόγια επαναλαμβάνεται το έργο, την έχουμε ξαναδεί τη σειρά, το σύριαλ συνεχίζεται και επαναλαμβάνεται, έρχεται μετά εκείνο το κενό. Μα πώς μου πέρασε, πώς του πέρασε, πώς της πέρασε. Λίγο, παιδιά, κράτη με τις καρδιές, λίγο με τον εαυτό μας μια κουβέντα, λίγο αφήστε το χρόνο να μεστώσει και να οριμάσει. Δεν είναι έτσι οι καρδιές των ανθρώπων για να τις έχουμε στα ζάρια. Δεν είναι για να τις ποντάρουμε. Δεν είναι για να παίζουμε στοίχημα. Πονάνε οι άνθρωποι. Οι ψυχές των ανθρώπων είναι ό,τι ιερότερο υπάρχει και οφείλουμε, αν δεν νιώθουμε, αν δεν ξέρουμε, αν δεν έχουμε αποφασίσει, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε, να μην εντρυφίζουμε τόσο πολύ στις καρδιές των ανθρώπων και μετά σου λένε αυτό. Καλώς και το Λονδίνο μας, τον κύριο Βασίλειο, που μπήκε στην παρέα μας.

ένας άνεμος να είναι η αγάπη, να δροσίζει και να αναπτερώνει, και όλα αυτά που μοιραζόμαστε στις δεκαετίες του 80-90 που μου γράφετε, έτσι ξυπνάει μνήμες και εύχομαι καλές αναμνήσεις, ε? Και αν πάλι δεν ξυπνάει καλές αναμνήσεις, παραμένουν αναμνήσεις και ανήκουν στο βιβλίο της ζωής μας, παιδιά. Μη σκίζετε σελίδες, όσο και να τις σκίσετε, όσο και να τις τσαλακώσετε, όλο και να βάλετε και εκείνο το μπλάνκο, το θυμάστε με εκείνο το πινέλο, ε? Τώρα βγήκαν αλλιώτικες οι ταινίες, οι διορθωτικές, αλλά πάντα φαίνεται ότι είναι διορθωμένο. Αφήστε το έτσι. Αποτελεί το βιβλίο της ζωής μας. Και βεβαίως, που και που να το διαβάζουμε λιγάκι, να βλέπουμε διαφορές. Ζήσαμε. Τι ζήσαμε? Ζούμε ή υπάρχουμε? Ειδού η απορία. Κλείσε τα παράθυρα, κύριε Γιάννη, εκεί στην Τούμπα. Φούντωσε, φαίνεται η πυρκαγιά, δυστυχώς. Πολύ στεναχωριέμαι, δεν θέλω να μπω ξανά σε αυτό το κεφάλαιο. Σαν να καίγεται η καρδιά μου, έτσι νιώθω. Πανάθεμά τους.

εδώ έχουμε και τη Γαρμπή, Διονύσιο Σχοινά, το θυμάστε, ε? Από αυτά που μου γράφετε σίγουρα το θυμηθήκατε. Άλλα κρατάνε πολύ, άλλα κρατάνε λίγο, αλλά όσο και να κρατήσουν, τόσο ήταν να κρατήσουν. Ο χρόνος ξέρει πολύ καλύτερα και μας διαφωτίζει. Στο τέλος του καλού μας προηγούμενου μήνα Ιουνίου, ναι, είχαμε την Πανσέλινο της Φράουλας, όπως μου γράφετε, και πολλοί από εσάς το έχετε έτσι φωτογραφία, μου το στέλνετε, και εγώ ρομαντική, καταλαβαίνετε τι θα πάθουμε όλοι μαζί, να τα λέμε και αυτά, και δεν είναι κακό να είσαι ρομαντικός, ούτε ρομαντική. Το κακό είναι ότι δεν βρίσκεις συνειδηπόρους σε αυτό. Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, χάσαμε τα πάντα μου φαίνεται. Αλλά θα θέλαμε να βρισκόμαστε στη θάλασσα να το απολαύσουμε. Συμφωνώ. Όπου έχει η καρδιά την ανάγκη της για να γεμίσει πλήρως και να μην έχει κενά. Και ξέρετε, τα κενά δημιουργούν στον άνθρωπο κάτι σαν ένα χρέος. Ένα χρέος που δεν εξοφλείται σχεδόν ποτέ. Το χρέος της ψυχής. Αφήστε τα τραπεζικά και τα δάνεια και αυτά. Και αυτά καμιά φορά δεν έχουν τέλος. Έχουν όμως κάποια στιγμή. Και εγώ θα σας πάω στο χρέος της καρδιάς. Εκεί που φαίνεται σαν ένα ρούχο δανεικό. Δεν ξέρω αν μπορώ να βοηθήσω τη σκέψη σας.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: ξαναδεί.
1: Συνήθως οι επιστροφές
0: θα είμαι άλλος άνθρωπος.
1: Αλλάζουν τον άνθρωπο, ε, Μαντώ, παρακαλώ. Εδώ έχουμε την Ηρώ, την Τριγόνη στους στίχους αυτούς που συγκλονίζουν έτσι τις καρδιές σας από ό,τι μου γράφετε, και τον Στέφανο Κροκολή στην μουσική. Ένα τραγούδι πάλι της Μαντώ που ξέρω σήμερα έχει την τιμητική της η κυρία. Και πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη μουσική παιδεία, να το ξέρετε. Δεν είναι τυχαία η συγκεκριμένη καλλιτέχνης. Η Μερούλα μας, την καλησπέρα μας εκεί στην Δράμα, που απολαμβάνει, λέει, το δροσερό αεράκι στο μπαλκόνι της και τη μουσική και τα λογάκια μας. Έχουμε φτάσει στα 38 λεπτά μετά τις 9. Τσούκου τσούκου βρισκόμαστε στα μισά της καρδιάς της εκπομπής. Και βεβαίως τι άλλο θα έχουμε να κάνουμε? Να ρίξουμε το βήμα και να πάμε μαζί. Εσείς βάλτε το πρόσωπο δίπλα. Ή τουλάχιστον φανταστείτε το, αν δεν υπάρχει ακόμη και έρχεται στο δρόμο. Κάπου κάπου καθυστέρησε, κάπου σκόνταψε, αλλά όταν είναι να μας συναντήσει, θα μας συναντήσει. Μη με ρωτάτε για χρόνους, δεν ξέρω.

μαζί λοιπόν με την Ελένη Δήμου και πολλές πολλές εξομολογήσεις στους στίχους αυτούς. Και λέω να κάνω μία στάση τώρα, να δω τις αντιδράσεις σας, οι οποίες θα είναι θετικές. Πώς το ξέρω? Τι να σας πω, μερικά πράγματα δεν εξηγούνται, μερικά πράγματα τα νιώθεις. Δεν θυμήθηκα, λέει, να σε ξεχάσω. Άλλο και τούτο πάλι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει ο τίτλος. Καλησπέρα στο Καλαμίτσι Γρεβενών. Γεια σου Βάγιο. Γεια σας και σας όλους και όλες σας.

Κακανελίδου. Ιδιαίτερη φωνή για νυχτερινές ραδιοφωνικές εκπομπές, θα έλεγα. Όμως και στο τραγούδι τα πήγε περίφημα και άφησε, και πραγματικά είναι από τις λίγες έτσι βραχνές μπάσες γυναικείες φωνές που υπάρχουν έτσι στα όμορφα δισκάκια μας, στα μουσικά κουτιά μας, στα κασελάκια μας, και την ευχαριστούμε. Μια πολύ έτσι όμορφη, θα έλεγα, πρόσκληση για όλους εσάς που μπορείτε να επισκεφτείτε την Αγία Κυριακή της Χαριλάου Θεσσαλονίκης, την Τρίτη που έρχεται 7 του μηνός, και η Μεγαλομάρτυρα Αγία Κυριακή, η Προστάτηδα από την κατάθλιψη, εορτάζει. Θα ήταν έτσι μεγάλη χαρά και για τους γνωστούς σας και για τους φίλους σας να επισκεφτείτε με ένα κεράκι, να προσευχηθείτε και να σημειώσουμε ότι ο κάθε Άγιος έχει και μια αποστολή, και η κάθε αποστολή απευθύνεται και οδηγεί πάντα στην σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων. Στους δύσκολους, επιμένω, και σύγχρονους καιρούς που μία ιδιαίτερη ψυχική νόσο θερίζει από πολύ μικρές ηλικίες όλη την ανθρωπότητα, και αν έτσι μελετήσετε και τα ποσοστά και τα στατιστικά στις ψυχικές νόσους στην Ελλάδα, είναι δραματικά και τραγικά. Και με λυπεί όλο αυτό, γιατί τα νέα παιδιά, ειδικά τα ελληνόπουλα, που δεν περνάνε και λίγα, να βρίσκονται σε ψυχικές αγχώδεις διαταραχές, να χάνουν το κουράγιο τους, να βρίσκονται ώστε να νιώσουν καλύτερα αγκαλιά με το αλκοόλ και τις ουσίες, και πολλά από αυτά τα παιδιά, ένα στα πέντε περίπου, να σου μιλάνε τόσο απεσιόδοξα και πεσημιστικά που μπροστά ξετυλίγεται όλη τους η ζωή. Λοιπόν, ένα κεράκι στην Αγία Κυριακή. Έχουν ξεκινήσει στην ενορία όλες αυτές οι όμορφες εκδηλώσεις από σήμερα μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου. Θα μπορέσετε και να νιώσετε καλύτερα και να σας διαβαστεί έτσι η ευχή κατά της κατάθλιψης. Και δεν χρειάζεται και καλά να έχουμε ή να μην έχουμε. Μια ευχή πάντα πιάνει τόπο, και μια ευχή μέσα κρύβει την αγάπη. Και πόσο όμορφο είναι και πόσο δύσκολο είναι να σ' αγαπούν, ε?

Και εμείς έχουμε αυτή τη φωνή ακόμα κοντά μας, έτσι νοερά, τη δική μου σχολιού. Ένας δίσκος που κύλησε, καλά το σκέφτηκα να το πω, κυκλοφόρησε, γράφουνε. Εγώ θα πω κύλησε στις καρδιές μας αρχές του 1980, συγκεκριμένα το 82, και κάθε της τραγούδι από την αξέχαστη Βίκη Μοσχολιού άφηνε και ένα μήνυμα. Και η στίχη του συγκεκριμένου Νίκου Βρετού, μπορώ να πω, μια ελπίδα. Όταν αγαπιέται ο άνθρωπος, όταν λαμβάνει την αγάπη και μέσα του γεμίζει η ψυχή του εκτιμώντας το και όχι πετώντας το, μπορεί να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Τόσο μεγάλα και τρανά που δεν το χωράει ο νους του. Η αγάπη είναι το φάρμακο για όλα. Μπορεί να λένε για την υγεία, ναι, σίγουρα. Αλλά ακόμα και η αρρώστια, περαστική ή δύσκολη κατάσταση υγείας, θέματα, με την πολλή αγάπη και την ψυχολογία μπορεί να θεραπευτεί ο άνθρωπος. Και βεβαίως η προσευχή που δίνει αγάπη και ηρεμία. Α, πάει και η δεύτερη ώρα σιγά σιγά. Κοιτάω το ρολόι. Άλλος επιλέγει να μείνει, άλλος επιλέγει μια ζωή να φεύγει. Όπως και να είστε, σε όποιο και στρατόπεδο και να νίκετε, αυτό αλλάζει μέσα στη ζωή μας.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
23: Φταγμένος.
24: Ωραία.
25: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
26: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
27: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ή εκείνος εκεί ψηλά ρίχνει την άγκυρά του σε δυο ψυχές από καημό. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο, κι όμως περάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του προγράμματός μας. Και ακούτε Focus FM 103,6, Focus Δώρα τα Σαββατοκύριακα. Εδώ σταθεροί εμείς μετά τις 8 το βραδάκι, το πάμε μέχρι τις 11 και προσπαθούμε έτσι να πιάσουμε όλα τα αυτάκια. Λίγο τις καρδούλες, λίγο τις ψυχούλες, τους ευαίσθητους, τους αδιάφορους, τους σκληροπυρηνικούς, τους εγωιστές, τους αμετανόητους, τους ευαίσθητους, τους ρομαντικούς. Δεν μπορεί κάτι από όλα αυτά, κάτι θα υπάρχει μέσα μας, σας. Επιμένετε στη φωνή της και πολύ καλά κάνετε. Και μπράβο σας, θα μπορούσατε να πλαισιώσετε εσείς με τις επιθυμίες και τα τραγούδια της αρεσκίας σας μια υπέροχη εκπομπή, και εγώ να είμαι έτσι απέναντι ως ακροάτρια και να σας χειροκροτώ. Γι' αυτό έχουμε έτσι ένα ιδιαίτερο ακροατήριο στον Focus FM, που εντάξει, αντί να χαίρονται ορισμένοι, κάνουν άλλα, δεν μας ενδιαφέρει όμως, δεν ασχολούμαστε, δεν έχουμε χρόνο για άλλα βάσανα. Δεν έχουμε χώρο για άλλες τοξίνες. Αρκετές έχουμε πάνω μας, τις οποίες λίγο πολύ θα αποβάλουμε. Συνήθως μιλάμε για τις σωματικές τοξίνες. Πάρε εκείνο, φάει εκείνο, πιες νερό, βάλε λεμόνι, ρίξε και κανέλα. Το πρωί νηστικός, φάε φρούτα, φάε... Οι τοξίνες όμως της ψυχής. Δεν βρέθηκε μια συνταγή. Υπάρχουν ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτέ, ψυχοαναλυτέ, ψυχιατροί, τι. Και όμως ο άνθρωπος δεν λέει να ξεμπλέξει. Δύσκολα. Αν δεν το θέλει ο ίδιος, δεν επιμένεις.

Τι μπορεί να έγραψε ο Άκης πάνω, ε? Ένα από αυτά τα μαργαριτάρια του το 1969, παρακαλώ. Βέβαια το είπανε πάρα πολύ, το ερμηνεύσαν πάρα πολύ, γιατί πώς να μην το ερμηνεύσουν. Αλλά είναι ένα τραγούδι που, φανταστείτε, προβλέπει ναι μεν τον πόνο ενός χωρισμού, αλλά πιο πολύ που εστιάζει το τραγούδι. Εστιάζει βεβαίως εκείνες τις στιγμές που έρχονται στο μέλλον, στο σύντομο μέλλον, η σκέψη πως η μοναξιά θα κατακλείσει την επόμενη μέρα. Και εκείνος ο φόβος κάνει πολλές καρδιές να μην παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι αδύναμοι που προτιμούν τη δυστυχία από τη μοναξιά. Υπάρχουν όμως και αυτοί που έχουν κάνει το βήμα, το άλμα, και μπαίνουν στη μοναξιά αρκεί να γλιτώσουν από την δυστυχία. Εσείς πού θα περνούσατε, σε ποιο επίπεδο, ή πώς τα νιώθετε? Φαντάζομαι ότι και τα δύο τα έχετε λίγο πολύ ζήσει. Δεν ξέρω πολλά, αλλά ξέρω ότι αυτά τα περιστέρια πήρε ένα λουλούδι, το έκανε στεφάνι και το πήγε στην καλή του. Ποτέ δεν μας είπε ο Γιώργος Ζαμπέτας για ποια το έγραψε αυτό το τραγούδι. Άλλωστε μας ενδιαφέρει? Όχι. Ακούστε όμως τι όμορφα λόγια.

πως να αντέξει και ένα κρυολούλουδο, ε, κυρία Βέτα μου. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, μου γράφετε, που έχει η περιοχή Ευκαρπίας αυτή την ώρα. Βρίσκεστε έτσι σε έναν πανικό λόγω της φωτιάς στην γύρω περιοχή, με κλειστά παράθυρα και ένας μαύρος ουρανός γεμάτος που είναι αποπνικτικός. Δεν ξέρω αν έχετε περισσότερες πληροφορίες εγώ αυτή την ώρα για να μου δώσετε. Ευχαρίστως να το αναφέρω. Και πριν από λίγο μου αναφέρθηκε κάτι από κάτω Τούμπα. Ίσως ο ανέμος να φέρνει όλο αυτό και να σκεπάζει την πόλη μας. Δυστυχώς πρέπει να τα λέμε και αυτά. Τα λέμε και αυτά. Τι να πω, Βέτα μου, τι να σου προτείνω, τι θα έκανα στη θέση σου. Ό,τι κάνεις κι εσύ. Τι να έκανα. Λοιπόν, μια καλησπέρα να στείλω στην Εύβοια, στον Αγιό Καμπό, εκεί στον Ιωάννη, που μου στέλνει ωραίες φωτογραφίες. Ωραίο το ταβερνάκι που κάτω βλέπει το κύμα, τη θάλασσα και τον ουρανό που γίνονται ένα και φεύγει το μυαλό. Αυτή είναι η φύση που μας αξίζει και όχι αυτό που γίνεται. Και πώς γίνεται και γιατί γίνεται και από ποιους γίνεται. Ε? Πολλά έβαλα μαζί. Ας πάω στα τραγούδια.

Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις και μπορείς να την αλλάξεις, αλλά εκείνη πάλι θα σου βάλει δύσκολα. Λίγο πολύ απαντάμε κιόλας, μάλιστα. Ψυχραιμία, κυρία Βέτα, ψυχραιμία σίγουρα εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα, που από ό,τι παρακολουθείτε τις φωτιές από ό,τι μου λέτε, τι να πω. Λοιπόν, καλησπερίζω τον Σάκη το μετανάστη. Και να είστε καλά που είστε και εσείς στην παρέα μας. Τον κύριο Γεώργιο από το Κρέφελτ που βρίσκεται στο νομό Σερών διακοπές. Καλώς ορίσατε στην πατρίδα μας. Και έναν Μητροπάνο χαρούμενο όμως. Χαρούμενο, έτσι. Στη λύπη θέλει κόντρα να πάει η χαρά. Πάμε.

Αυτές οι αδυναμίες στα κορίτσια τις έχετε και καλά κάνετε. Και χειροκροτώ όσοι τις έχετε. Λοιπόν, πριν περάσουμε για να αφήσουμε το πρώτο τελευταίο μας ημίωρο, να στείλω έτσι μια μεγάλη αγκαλιά, σφιχτή αγκαλιά, από καρδιάς αγκαλιά και πολλά πολλά φιλιά στη Βιολέτα και στον σύζυγό της που ταξιδεύουν και επιστρέφουν στα όμορφα μέρη της Χαλκιδικής, και να δώσει ο Θεός να ανταμώσουμε έστω για ένα καφεδάκι και να πιούμε και να μιλήσουμε και να χαρούμε, γιατί αυτές οι στιγμές είναι μετρημένες. Οπότε Βιολέτα μου, ανοίγεις λίγο παραπάνω το ραδιόφωνο και εγώ σου στέλνω αυτό, γιατί ξέρω ότι εσύ έχεις φτερά, πολλά φτερά στην ψυχούλα σου και πεντάς παντού και βοηθάς παντού. Εύχομαι καλό δρόμο, καλό προορισμό, με το καλό να φτάσετε. Και εμείς από εδώ θα σας κρατάμε συντροφιά και στον Κύριο Θεόδωρο που ταξιδεύει, λέει, για τις Γαλλικές Άλπεις. Με αυτές είναι δροσιές. Πάμε, δώσε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Γεώργιος Μαργαρίτης. Βέβαια, παλιός λαϊκός, ιδιαίτερη φωνή, απλός άνθρωπος, τόσο απλός που δεν λέγεται όντως, και πάντα τα ωραία του παλιά τραγούδια. Προσπαθώ να κρατήσω έτσι ένα κλίμα πιο ευχάριστο, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν και βλέπετε από τις μικρές οθόνες σας δεν είναι ευχάριστα, μόνο ευχάριστα δεν είναι. Και από την άλλη, δεν είναι εύκολο να είσαι σε ένα στούντιο, να διαβάζεις αυτά ή να μου λέτε τις μαρτυρίες σας και να μπορώ εγώ έτσι να συγκρατηθώ, γιατί νευριάζω πάρα πολύ με όλα αυτά που γίνονται. Και πώς γίνεται, ρε παιδί μου, πώς γίνεται. Ενημερώνονται για τον καιρό και αρχίζουν τα καμώματα. Και μια χώρα που βρίσκεται τόσο δύσκολα, με τόσο εσχροκέρδεια, με τόσο ακρίβεια, από παντού χτυπημένη, τα βόλια λες και άνοιξε ο ασκός του αιώλου, να έχουμε και αυτά τα καλοκαιρινά σε έναν τόπο τόσο ευλογημένο που το πιστεύω και ιερό, πολύ ιερό. Δεν έχουμε ακόμα καταλάβει σε τι ιερά χώματα πατάμε. Δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί αδιαφορούμε για την ιστορία. Καμιά φορά καλύτερα με τον τρελό παρά με τον λογικό που κάνει ότι τα ξέρει όλα και τίποτα δεν συμβαίνει και όλα πάνε ζάχαρη, λέει. Έρε μανούλα μου. Όπου ζεις, λέει, αν το απολαμβάνεις, είναι ωραία. Γεια σου, ρε Βασίλη. Τα ξένα ποτέ δεν είναι ωραία. Μπορώ να έχω ένσταση, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ομοιοπαθούσα.

Σταμάτης Γονίδης. Γονίδης Σταμάτης, η μεγάλη στροφή στην ζωή του. Τα τελευταία χρόνια, και είναι καλά, και να είναι πάντα καλά. Και θαύματα γίνονται, αρκεί να τα βλέπουμε. Και άσο δεν τα βλέπουμε και τα θεωρούμε συμπτώσεις, πόσες συμπτώσεις να μαζέψουμε. Και πόσες να κουμπώσουμε και πόσες να δικαιολογήσουμε. Είναι όλα αυτά συμπτώσεις, πως μερικές φορές η ζωή κάποιων ανθρώπων, είτε είναι δημοσίων προσώπων, είτε είναι απλοί άνθρωποι που παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα στην καθημερινότητα, που μαχόμαστε και αγωνιζόμαστε κάθε μέρα και για έναν σκοπό, μικρό σκοπό, όχι μεγάλο, όχι τρελό. Γίνεται πάντα κάτι και βγαίνουμε από ένα τέλμα στο οποίο πιστεύαμε ότι έτσι θα βρισκόταν πάντα η κατάστασή μας. Θαύματα γίνονται και θα γίνονται και στα νοσοκομεία, που σε εισαγωγικά θα το πω, κάποιοι γιατροί σκίσαν τα πτυχία τους, έμειναν ανεξήγητα τα φαινόμενα, εξαφανίστηκαν όγκοι. Επιστρέψαν πίσω οι άνθρωποι, ξαναδόθηκε ζωή. Ατυχήματα που δεν έφυγαν με μια γρατσουνιά γίνονται θαύματα, αρκεί να τα βλέπουμε, αρκεί να τα νιώθουμε, και καμιά φορά δεν χρειάζεται και πολλά να ρωτήσουμε.

πνεύμα είναι ο καθρέφτης της ψυχής, τα μάτια. Δεν θέλει πολλά να ρωτήσεις, απλά να παρατηρήσεις.

ένας Δημήτρης Μητροπάνος, ένα παράπονο και ένα γιατί, στα μέτρητα γιατί. Έμεινες όνειρο, λέει. Μόνο όνειρο. Για πες μας το όνειρο που χάθηκε. Τα τελευταία τραγούδια χτυπάνε έτσι στην κεντρική αρτηρία της καρδιάς. Το γνωρίζω, το ξέρω. Άιντε καρδάσια, πάμε.

καλό βράδυ στην Ζήνα, στην Ζηνοβία. Καλό ξημέρωμα στη Λουκία. Στο Βαγγέλη από Ζηρίχη, στο Βασίλειο από Λονδίνο, στον κύριο Χρήστο από τη Ρόδο, στον Θεόδωρο που ταξιδεύει στο εξωτερικό και να προσέχεις, στη Βαλεντίνα εδώ, στη Μαρία από Στουτγκάρδη, στον κύριο Πασχάλη, στον κύριο Κώστα από την Πάτρα, στον κύριο Δημοσθένη, στην Λουκία μας, στη Βαλεντίνα μας, σε όλους μας. Αγάπη, αν θες όμως να λέγεσαι, άκου το επόμενο. Βασίλης Καράς. Από μένα πέρασε η ώρα. Τα είπαμε τρεις ολόκληρες ωρίτσες. Τώρα αφήνω το Βασίλη Καρά να κλείσει την αυλαία μας. Και πρώτα ο καλός Θεός. Αύριο ξεκινάει μια καινούρια μέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδος, η μέρα Κυρίου. Ό,τι θέλετε κάντε μετά τις 12, αλλά ένα κεράκι ανάψτε το και μια προσευχούλα θα βοηθά πάντα όλους μας. Έτοιμος? Έτοιμος. Γεια σας.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6 Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλο, Γερμανο, Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
11: Καλημέρα, Τομάζα Μισοτγκάρδη.
12: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
13: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
14: Καλημέρα από το Ταχάου.
15: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζυρίκη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
19: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
20: Καλημέρα από Νορβηγία.
21: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
3: σταγμένος.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Ασφαλώς και με νοιάζει τι λένε, αλλά δεν μπορώ την καρδιά μου να ελέγξω. Ασφαλώς δεν σε νοιάζει

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

της μοναξιάς μου με έχουν καταδικάσει. Κάνει κρύο, ψυχαλίζει η μπόρα, θα ξεσπάσει. Πανοφόρη μου η θλίψη, συντροφιά μου σε μια στάση,

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ο Μάθεμος Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.